0: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σου άρεσε η βροχούλα σήμερα, ε? Πώς την
1: είδες?
0: Μου άρεσε,
1: αλλά επειδή βλέπω πράγματα και θαύματα, ας πούμε, στα social media που, και τις ζημιές που έχουν πάθει οι άνθρωποι εδώ στην Πάτρα και γενικότερα στη
0: Ελλάδα. Το πρώτο θαύμα, Παναγιώτη μου, είναι ότι σε 10 λεπτά βροχής, βροχόπτωση, και δεν είναι και ήταν και πιο έντονη που υπάρχει.
1: Εντάξει, ήταν μια έντονη βροχή εκεί.
0: Καλά, ήταν μια έντονη βροχή. Το 2026 τώρα γίνανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μου έβλεπα κάποια πλάνα από την ακτή Δημαίων, η οποία παραδοσιακά πλημμυρίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Το 2026. Άλλες καταστροφές. Άλλες καταστροφές. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, το οποίο εκενώθηκε το ταχύρυθμο τμήμα, δημιουργήθηκαν πολλά σοβαρά προβλήματα εκεί. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κλείσει ραντεβού, τα οποία ακυρώθηκαν.
1: Ένα υπόθετα.
0: Τα οποία ακυρώθηκαν και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ήταν σοβαρές. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι ήταν μια βροχή, ρε παιδί μου, που θα έπρεπε να δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα σε μια
1: κανονική χώρα. Καλά, και αν κανονική ήταν χώρα, μια βροχή δηλαδή, και τι πάνε να πει.
0: Κανονική χώρα. Τέλος πάντων, να μην ξεκινήσουμε γκρινιάζοντας, αλλά θα πρέπει να τα λέμε και αυτά. Τρίτη, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Και σήμερα θα έχετε καταλάβει ότι δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Και απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. www.skypatras.gr για να ενημερωθείτε και για τη βροχή και για την κακοκαιρία και για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας αλλά και στον κόσμο, ενώ παράλληλα μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Εν τω μεταξύ, να ήταν μόνο αυτά, ρε παιδί μου. Βλέπω τώρα ένα σκηνικό περίεργο με μια μπουλντόζα η οποία έφυγε πάνω από τα λύκα που δίπλωσε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω της κακοκαιρίας. Βλέπω μια τραγωδία πραγματικά στη Ρόδο με ένα νεκρό πυροσβέστη, ο οποίος συμμετείχε σε μια επιχείρηση για την διάσωση τουριστών. Δεν ξέρω, βλέπω στην Κέρκυρα πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα σε πτήσεις. Βέβαια, να πούμε ότι τα καιρικά φαινόμενα ήταν πιο έντονα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας από κάποιες άλλες, οπότε δημιουργήθηκαν και περισσότερα προβλήματα στις πόλεις αλλά και σε ολόκληρες περιοχές. Θα συνεχίσω να γκρινιάζω ή να το πάμε λίγο διαφορετικά?
1: Όχι, εντάξει, καλά το πες.

0: όχι όλα.
1: Ξέρω, όχι όλα.
0: Κάποια που είναι λίγο πιο λίγο.
1: Η βασική, λέω, η βασική θητεία είναι αστρόμου τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, είπαμε να μην γκρινιάξουμε, να το πάμε και λίγο δισογραφικά.
0: Φίλε, εντάξει, ξέρεις τι. Με ρωτάς κάτι περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ.
1: Σε ρώτησα δηλαδή.
0: Αυτό με το στρατό τώρα.
1: Όχι, σε ρώτησα, ρε παιδί μου. Σκέφτηκα, με λέει ο 22 Σεπτεμβρίου και σκέφτηκα αυτό.
0: Σκέφτεσαι φωναχτά όμως. Σε μένα ρωτάς, εγώ είμαι δίπλα σου.
1: Ναι, εντάξει, ρωτάω.
0: Ρεζίλη με κάνει, αλλά δεν ξέρει αυτό, ας πούμε.
1: Μα δεν ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να το δω πόση χρονική διάρκεια έχει τώρα η θητή, γιατί αυτά αλλάζουν, να μην έχεις παρατηρήσει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.
0: Δεν με ρωτάς κάτι αθλητικό, κάτι ξέρω εγώ, έστω να είναι πολύ πολύ δύσκολο, λέω να πω,
1: okay. Πολύ πολύ δύσκολο.
0: Άλλο πολύ, λέω, δύσκολο. Ρε παιδί μου, πας και μου βάζεις μια ερώτηση τώρα.
1: Ναι, είναι πιο δύσκολη, λες, αυτή η ερώτηση από, από αυτές που θες να κάνω για το...
0: Φοβερό.
1: Για να μην σε βγάλω λοιπόν άλλο έξω από τα ρούχα σου, να σου πω ότι εντάξει, επειδή υπάρχει και ο νόμος που ενδιαφέρεται έτσι, και με ρωτάνε και μου στέλνουν και εμένα μηνύματα, μιλάω για τα εισιτήρια του Κυριακάτικου Αγώνα για το παιχνίδι Παναγέλιος Παναχαϊκή. Γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των φιλάθλων της Παναχαϊκής, όσο και από την πλευρά των φιλάθλων του Πανεγιαλίου. Έτσι, γιατί αυτή τη φορά, φέτος δηλαδή, οι δύο ομάδες ξεκινούν με κοινό στόχο που είναι η άνοδος στη Super League 2. Κατά τη γνώμη μου, ένα βήμα πιο μπροστά είναι η Παναχαϊκή, αλλά αυτό θεωρητικά θα πρέπει να αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πραγματοποιήθηκε σήμερα μια σύσκεψη, η καθιερωμένη σύσκεψη με την αστυνομία και τους εκπροσώπους των ομάδων, έβαλαν κάτω όλα τα δεδομένα σχετικά με το κυριακάτικο παιχνίδι, αποφασίστηκε να δοθούν από την πλευρά των γηπεδούχων του Παναγιαλίου 500 εισιτήρια στους φίλους της Παναχαϊκής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Θεωρώ θα εξαντληθούν, όχι μόνο θα εξαντληθούν, αλλά θεωρώ ότι θα βρεθούν και άλλοι πατρινοί στο γήπεδο εκτός από τα 500 αυτά εισιτήρια που θα μοιράσει η Παναχαϊκή στους φιλάθλους. Ειδικά αν είναι η μέρα καλή, έτσι, να δούμε και τι καιρό θα κάνει το Σάββατο, γιατί πλέον
0: καλό
1: θα είναι. Εντάξει, στην εξίσωση έχει μπει και ο καιρός. Όπως βλέπουμε, στις 4 θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Αποφασίστηκε επίσης, και είναι και λογικό, να ληφθούν ισχυρά αστυνομικά μέτρα για το συγκεκριμένο μάτς. Δυνάμεις αστυνομίας θα βρίσκονται εκεί από νωρίς, θα υπάρχει έλεγχος πριν, κατά τη διάρκεια, μετά, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Τώρα συζητάμε για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι όλα αυτά, έτσι, αλλά στην Ελλάδα αυτό γίνεται.
0: Ξέρεις,
1: δυστυχώς.
0: Αν δεν έχεις διαβάσει αυτό που έχω ανεβάσει στο Πελόπ, ξέρεις πότε
1: είναι. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Δεν το διαβάσει. Πόσα χρόνια πίσω πιστεύεις ότι έγινε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναγιάλιο και την Παναχαϊκή?
1: Θα σε εκπλήξω, ναι. Γιατί έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για αύριο.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Τουλάχιστον από τις δικές μου, από τη δική μου έρευνα, έτσι, έχω βρει ένα φιλικό το 1931 και το 1932.
0: Δεν είναι φιλικό, είναι το 1931 επίσημο.
1: Ναι, το προηγήθηκε.
0: Το Ένωση Προσφαιρικών Σωματείων της Πάτρας.
1: Ωραία, προηγήθηκε ένα φιλικό και ήταν το επίσημο παιχνίδι το 1931, έτσι.
0: Ναι, ναι. Άρα 95 χρόνια,
1: 95 χρόνια. Νομίζω ότι είναι το 18ο παιχνίδι στο Αίγιο αυτό που θα γίνει την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εντάξει, οι ομάδες οι δύο έχουν πολύ μεγάλη προϊστορία. Έχουν αναμετρηθεί και για το... Δεν έχουν αναμετρηθεί όμως, Παναγιώτη, σε επίπεδο πρώτης εθνικής ή Super League.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν παίξει ταυτόχρονα στην
1: Πέτρια. Όχι, όχι, εντελώς διαφορετικές περιόδους.
0: Έχουν παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία, ναι. Όχι ποτέ ταυτόχρονα. Πάντως, εγώ αυτό που... Εντάξει, οι φίλοι μπορούν να το διαβάσουν τώρα στο www.pelo.gr. Αυτό που καταλήγω είναι ότι καταλήγω με μια ερώτηση: τι θα κριθεί στην Κυριακή, δηλαδή, με ρωτώ. Εγώ πιστεύω τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις. Τίποτα, δηλαδή, απλώς, τίποτα
0: σίγουρα, σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα το αποτέλεσμα και για το γόητρο, ξέρεις, για την ψυχολογία κτλ. Αλλά ποτέ μια ομάδα δεν έχει κατακτήσει έναν τίτλο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος σε οποιαδήποτε κατηγορία και σε οποιοδήποτε σπορ, και ποτέ μια ομάδα δεν έχει χάσει έναν τίτλο την πρώτη αγωνιστική. Έτσι. Τώρα,
1: κοίταξε
0: ότι
1: να δεις.
0: Μπορεί να δημορφωθεί ένα κλίμα. Okay,
1: ναι.
0: Μπορεί η ψυχολογία. Μπορεί να πάρει φόρα. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι πρώτη αγωνιστική, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: εκτός

0: Εκτός των άλλων, θυμίζω, γιατί εντάξει, θα ήταν διαφορετικά αν δεν υπήρχε η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στα play-offs. Τώρα υπάρχει η δεύτερη φάση που σημαίνει η πρώτη εξάδα των ομάδων παίζει ξανά μεταξύ τους στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Οπότε, ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι βαθμολογικά ενδεχομένως.
1: Άρα λογικά θα παίξουν άλλες τρεις φορές εκτός
0: ναι,
1: από Κυριακάτικο, ναι, Παναχαϊκή με τον Παναγέλιο, Παναγέλιος με την Παναχαϊκή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να μην σημαίνει και τίποτα. Ίσως για την ψυχολογία περισσότερο και για τον κόσμο, αλλά ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Και κυρίως να δούμε τι ψάρια πιάνουν οι ομάδες σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν, δηλαδή στο ξεκίνημά της.
0: Ξέρεις τι ιδιαιτερότητα έχει ο συγκεκριμένος όμιλος, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος θεωρητικά πάντα, βρίσκονται αρκετά μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, δεν υπάρχει να πεις μια ομάδα που να είναι ακριβώς μετά τον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή, που να πεις ότι θα τους κοντράρουν, θα είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος. Θεωρητικά πάντα υπάρχει πρέβεζα.
1: Γιατί στο Κύπελλο η Παναχαϊκή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με τον
0: Μιλτιάνο. Ναι. Θεωρητικά.
1: Με τον οποίο θα είναι.
0: Πρόσεχε όμως.
1: Απέναντι στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ο Μιλτιάδης είναι σε άλλον όμιλο. Πρόσεχε όμως. Ο Μιλτιάδης είναι μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και έχει στόχο την πρώτη θέση.
1: Δεν είπα για τον ίδιο όμιλο του Μιλτιάδης. Λέω ότι θεωρητικά μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Μιλτιάδη στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος.
0: Ναι, είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεταγραφές και θέλει να πρωταγωνιστήσει. Δεν είναι όπως οι υπόλοιπες ομάδες του έκτου ομίλου όπου συμμετέχει η Παναχαϊκή.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον όμιλο, μιλάω γενικότερα για την τρίτη φάση, εκεί που θα ανέβουν συνολικά οι 4 στις 10 ομάδες. Από τις 10 πρωταθλήτριες, άλλο πάλι για τούτο, θα ανέβουν οι 4.
0: Βλέπω ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Bill. Τελικά δεν παίρνει φόρυπα στην Παναχαϊκή, θα το δείξει live stream το παιχνίδι. Όσον αφορά το πρώτο θέμα. Έχω ακούσει και εγώ αυτό που είπαν, ότι δεν παίρνει φορ. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι δεν θα πάρει φορ. Και φίλε Μπιλ και οι υπόλοιποι ακροατές της εκπομπής μας και του Sky Patras, νομίζω ότι να δούμε και το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο και το επόμενο και θα δούμε αν θα πάρει φορ ή όχι. Όσον αφορά το live streaming, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Από το Αιγιάλια TV, το οποίο μετέδε πέρσι τους αγώνες της Παναχαϊκής, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν βλέπω και καμία κινητικότητα, να πω την αλήθεια, προς το παρόν. Ο Πανεγέλιος θέλει να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν λέει κάτι αυτό. Υπάρχουν πιέσεις από πλευράς και πατρινών και αιγιωτών φιλάθρων που μένουν εκτός των πόλεων τους για να μεταδοθεί η μετάδοση live από κανάλι στο YouTube. Προς το παρόν δεν υπάρχει. Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει. Κάτι για να ανακοινωθεί, ούτε υπάρχει κάτι που να ξέρουμε. Από την πλευρά της η Παναχαϊκή, η ίδια με επίσημη ενημέρωσή της πριν από λίγες μέρες, έχει γνωστοποιήσει ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια να μεταδίδονται live τα εντός έδρας παιχνίδια της με συγκεκριμένο τρόπο και εφόσον καταφέρει να βελτιώσει κάποιες υποδομές στο γήπεδο, ώστε να υπάρχει έτσι μια πλήρης μετάδοση για τους φιλάθλους Παναχαϊκής. Αυτό το περιμένουμε, θα το δούμε. Έτσι, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αν θα είναι δωρεάν, δεν θα είναι δωρεάν, τι θα περιλαμβάνει, αν θα μεταδοθεί από κανάλι.
1: Αν θα είναι συνδρομητικό αυτό.
0: Αν θα είναι συνδρομητικό, ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Οι ίδιοι πάντως οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν ανακοινώσει αυτό που σας είπα και μείνει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε για μετάδοση live streaming που δυσκολεύονται να πάνε στο ίδιο ή τουλάχιστον δεν τους είναι το ίδιο εύκολο. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να μεταδοθεί το παιχνίδι live. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και στις επαφές που θα έχει ο Πανεγιάλιος, το άνθρωπο του Πανεγιαλίου, με το Αιγιάλια TV σε πρώτη φάση. Πάντως, έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παιχνίδι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Πέρυσι, θυμίζω, σε εντελώς διαφορετική κατάσταση οι δύο ομάδες. Παναχαϊκή βολόδερνε, προσπαθούσε να εξασφαλίσει την παραμονή της. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο παιχνίδι στο Αίγιο, στον πρώτο γύρο, τον Νοέμβριο νομίζω είχε γίνει το πρώτο παιχνίδι, έχασε πολύ δύσκολα με ένα 0. Και στο δεύτερο παιχνίδι έχασε με τον Παναγιάλιο 2-1, αλλά σίγουρα άξιζε κάτι πολύ καλύτερο γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Θέλω να πω με αυτό ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι εντελώς διαφορετικά και δεν κρίνονται με βάση τη φόρμα που, και τη δυναμικότητα που έχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. I was walking
1: down the street, concentrated on... Είναι ένα παιχνίδι που ακόμη αυτοί που παίζουν, ας πούμε, πόκερ, θα έλεγα ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως blind, ως τυφλό δηλαδή, γιατί δεν έχουμε δει τις δύο ομάδες απέναντι σε επίσημο παιχνίδι, ενώ απέναντι σε πολύ καλό αντίπαλο και έναν αντίπαλο που θα είναι στον όμιλό τους. Θα είναι και ένα crash test τι μπορούν να κάνουν, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, ναι. Απ' τη μία, απ' την άλλη η Παναγαγή έχει
1: παίξει. Δηλαδή τα φιλικά είναι φιλικά, εντάξει. Η Παναγαγή έπαιξε αυτό με τον
0: Μιδιάδη. Έχει παίξει με τον Εθνικό. Έχει παίξει με τον Εθνικό. Έχει παίξει με τον Πύργο στην έδρα της. Έχει παίξει.
1: Ναι, λέω,
0: κάποια
1: τα φιλικά
0: παιχνίδια.
1: Είναι φιλικά αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: σίγουρα και δεν είναι και πραγματική Παναχαϊκή, γιατί αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια και με αρκετές αλλαγές. Για παράδειγμα, στη διάθεση του Σπύρου Αντωνόπουλου θα είναι από εδώ και πέρα ο Ναμπή, ο οποίος ξεπέρασε το τραυματισμό του. Στη διάθεση του Αντωνόπουλου θα είναι και ο Καμερουνέζος, ο Νταμάκ, τον οποίο εγώ βλέπω να ξεκινάει στη βασική δεκάδα.
1: Τόσο
0: ναι,
1: καλά,
0: όχι, όχι, δεν το είπα σωστά, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να αγωνιστεί 90 λεπτό ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμος απόλυτα, αλλά τον βλέπω μελλοντικά στη βασική δεκάδα. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά που λείπουν στην Παναχαϊκή. Άρα λοιπόν, οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αυτές που έχει ο προπονητής της Παναχαϊκής. Και για να σκιαγραφίσουμε λίγο, αν θέλετε, την Παναχαϊκή, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως, κάποιοι μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει την ομάδα, δεν ξέρουν τι να περιμένουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που με βάση και το ρόστερ της προφανώς θέλει να παίξει και να κρατάει πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και στο παιχνίδι με τον Εθνικό. Μας το είπε άλλωστε και ο προπονητής του Εθνικού, ο κύριος Κότσης, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες. Είναι λοιπόν μια ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Κατά τη γνώμη μου, θα δούμε παιχνίδια όπως ενδεχομένως και το παιχνίδι της Κυριακής, που θα μοιάζει η Παναχαϊκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι χαλαρή και δεν μπορεί να κάνει πράγματα, και μέσα σε λίγα λεπτά θα αρκεί μια προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του και να κρίνει ένα αποτέλεσμα. Θα το δούμε αυτό, να είστε σίγουροι.
1: Άρα λες ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημα θα βασιστεί πολύ στην ατομική ποιότητα των παικτών της.
0: Νομίζω σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί θα υπάρχουν και παιχνίδια που θα τα βρει και σκούρα. Έτσι. Θα κλείνονται ομάδες. Εντάξει, τα γήπεδα τώρα να πούμε ότι δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Έτσι, αν εξαιρέσουμε ελάχιστα από αυτά που θα παίξει η Παναχαϊκή. Οπότε θα χρειαστούν όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να βγάλει μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή. Οπότε. Κάπως έτσι. Τώρα ο Πανεγιάλιος επίσης είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κλειστεί και έχει παρόμοια σχεδόν χαρακτηριστικά, αν και κατά τη γνώμη μου η Παναχαϊκή διαθέτει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό τολμώ να πω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι ξεκινάει πάντα από την ισοπαλία. Ξεκινάει πάντα από την ισοπαλία. Είναι και πρεμιέρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι από αυτή την άποψη, με την Παναχαϊκή ποιοτικά λέω εγώ ότι υπερέχει, με τον Πανεγιάλιο και θα προσπαθήσει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο για να φτάσει στη νίκη. Δεν είναι ομάδα που προσπαθεί να κλέψει όπως η Παναχαϊκή, οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι οι φύλατοι που θα βρεθούν στο γήπεδο θα βγουν κερδισμένοι και θα δούμε δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν να παλέψουν για τους τρεις βαθμούς.
1: Να σε ρωτήσω, είπες ότι ο Παναγιάλιος δεν προσπαθεί να κλέψει όπως η Παναχαϊκή.
0: Όχι όπως η Παναχαϊκή. Εννοώ ότι ούτε η Παναχαϊκή προσπαθεί να κλέψει, ρε παιδί μου. Είναι δύο ομάδες που δεν προσπαθούν να κλέψουν, αυτό λέω.
1: Α, ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο κυριαρχίας,
0: εννοείς. Ναι. Είναι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που έχουν στο ρόστερ τους. Και επίσης, επειδή παίρνω πάλι αφορμή από το μήνυμα περί μεταγραφών, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής λένε ότι δεν θα προχωρήσουν στην απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού. Αυτό λένε, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό το θέμα. Παραμένει ανοιχτό και θα εξαρτηθεί πολύ και από το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο, λέω εγώ. Θα το δούμε, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Να σου πω κάτι άλλο, γιατί πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, μην κοιτάς εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά. Πριν πάμε στο διάλειμμα, μπορείς να μας πεις με δύο-τρεις σημαντικές παραμέτρους πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, τι ισχύει φέτος στις διαφορές τις μεγάλες σε σχέση με πέρυσι, ότι δεν ανεβαίνουν ούτε οι μισές ομάδες στο τέλος και όλα αυτά.
0: Κοίτα, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Το μόνο που αλλάζει σχετικά με τη μορφολογία του πρωταθλήματος είναι οι περισσότερες ομάδες και οι περισσότεροι όμιλοι. Θυμίζω υπάρχουν.
1: Αλλά
0: 10...
1: μικρότερη κανονική περίοδο. Περίοδος, έτσι.
0: Ναι, για κάποιους όμιλους ναι. Υπάρχουν 12 ομάδες. Στους περισσότερους, ναι, εντάξει, το ίδιο είναι, περίπου. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει κάτι. Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οι 6 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα παίξουν αγώνες play-off. Οι 6 τελευταίες ομάδες θα παίξουν αγώνες play-outs, όπως πέρσι ακριβώς, για να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από τον όμιλο των έκτων, στον οποίο συμμετέχει η Παναχαϊκή, και η μία ομάδα η οποία θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον όμιλο. Το ότι θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον όμιλο δεν της εξασφαλίζει την άνοδο, της εξασφαλίζει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του πρωταθλήματος, την τρίτη φάση του πρωταθλήματος, η οποία θα ακολουθήσει και περιλαμβάνει δύο ομίλους, τους πρωταθλητές των ομίλων 1-5 και τους πρωταθλητές των ομίλων 6-10.
1: Άρα αυτές... βοράς νότος, να το πω εγώ έτσι, για αυτούς.
0: Ναι, όπως πέρσι.
1: Ναι.
0: Από
1: δεν
0: τις
1: γνωρίζω.
0: Από τις 5 λοιπόν ομάδες του κάθε ομίλου θα ανέβουν, μετά από διπλά παιχνίδια έτσι μεταξύ τους, θα ανέβουν οι δύο. Άρα μειώνεται το ποσοστό των ομάδων που θα πάρει την άνοδο.
1: Να, μια σημαντική παράμετρος.
0: Σε σχέση με πέρσι. Και αυτό, ναι, είναι σημαντικό. Και το επίσης σημαντικό είναι ότι φέτος μπορεί να αυξήθηκαν οι όμιλοι, μπορεί να αυξήθηκαν οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύει αρκετά η κατάσταση για όλες τις ομάδες που θα βρεθούν στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος. Διότι βλέπουμε πολλές και ιστορικές ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδό τους στη Super League 2. Από τον 7ο όμιλο είναι η Κόρινθος, είναι ο Μιλτιάδης, είναι το Λουτράκι που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Από τον 8ο όμιλο είναι η Δόξα Βύρωνα, είναι ο Εθνικός, είναι ο Ιωνικός, είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης. Είναι πολύ καλές ομάδες. Από τον 9ο όμιλο, για παράδειγμα, είναι ο Αχαρναϊκός, είναι η Λιούπολη που έχει επανέλθει. Είναι από τον 10ο όμιλο είναι
1: η
0: τα Χανιά.
1: Πολύ,
0: Ναι. Από τον 10ο όμιλο είναι τα Χανιά, με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και φαίνεται να ξαναβρίσκει.
1: Φίλε, ο Νίκος Νιόμπλια στα Χανιά,
0: Ναι. Και φαίνεται να ξαναβρίσκει το δρόμο του και οι άνθρωποι εκεί στην ομάδα έχουν θέσει ως μονόδρομο πλέον την άνοδο. Είναι ο Πλατανιάς που έχει βλέψει, είναι ο Εργοτέλης. Θέλω να πω ότι να δούμε ποιες ομάδες θα τερματίσουν στους ομίλους τους πρώτες και να δούμε πώς θα συγκροτηθούν αυτοί οι όμιλοι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Θυμίζω άλλη μια σημαντική διαφορά σχέση με πέρυσι, εσύ την ξέρεις καλύτερα, είναι ότι από κανέναν όμιλο δεν θα πάει στα μπαράζ και δεύτερη ομάδα, όπως συνέβη πέρυσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Άρα δηλαδή, εάν θεωρητικά επιβεβαιωθούν όλα όσα λένε οι ουδέτεροι, ότι από το δίδυμο Παναχαϊκής Παναγιαλίου ή Παναγιαλίου Παναχαϊκής θα βγει ο πρωταθλητής, ο δευτεραθλητής είναι νοκάουτ. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι.
0: Και θυμίζω ότι ο Παναγιαλίος πέρυσι ως καλύτερος δεύτερος έπαιξε στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Έτσι. Έχασε τελευταία αγωνιστική βάθμους και έχασε το προβάδισμα που είχε. Τέλος πάντων, ναι, αυτό δεν υπάρχει φέτος. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά.
1: Με μπέρδεψε ο Πανεγιάλιος.
0: Στον όμιλό του.
1: Στον όμιλό του, ναι. Δεν πήγε
0: Δεν πήγε στην τρίτη φάση. Όχι, δεν πήγε. Στην τρίτη φάση. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι κάποιες βασικές διαφορές. Είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω όμως, Παναγιώτη, ότι θα δούμε και τις ομάδες αρκετά διαφορετικές μετά τον Ιανουάριο. Γιατί θεωρώ ότι εκεί θα δουν οι ομάδες τύπου Παναχαϊκής, εννοώ, Χανίων, Ιωνικού, Εθνικού. Εκεί θα δουν τι τους λείπει και τι θέλουν ακόμα με τα γραφικά, και νομίζω ότι εκεί θα τα δώσουν όλα. Γιατί η τρίτη φάση του πρωταθλήματος είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα με άλλα χαρακτηριστικά, που νομίζω ότι επειδή εκεί θα κρυθούν όλα, οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο δυνατές γίνονται σε αγωνιστικό επίπεδο και όχι μόνο, έτσι.
1: Μάλιστα, να πούμε βέβαια, γιατί πολύ πολύ ώρα μιλάμε για την Παναχαϊκή δικαιωματικά και για τον Πανεγιάλιο δικαιωματικά, γιατί παίζουν και μεταξύ τους, ότι η Πάτρα θα εκπροσωπηθεί και από τον Ατρόμητο Πατρών, που επιστρέφει σε εθνική κατηγορία, έτσι.
0: Ο Ατρόμητος, ναι, θα συμμετάσχει και ο ίδιος.
1: Έχει διαφορετικό στόχο από τις δύο, από αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, είναι παραμονή, είναι παραμονή. Και νομίζω ότι είναι ένας όμιλος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του, από την άποψη ότι μπορεί να διεκδικήσει με τις ομάδες που συμμετέχουν την παραμονή τους. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι θεωρητικά θα βάλει τον ΑΟ Λεβάντε από κάτω, η μία ομάδα μπορεί να είναι αυτή, πολύ πιθανό
1: είναι
0: να είναι αυτή.
1: Είναι από τη Ζάκυνθο, έτσι.
0: Είναι από τη Ζάκυνθο, υπάρχει ο Παλιξουριάκος από την Κεφαλονιά. Υπάρχουν ομάδες που μπορεί
1: είναι
0: να βάλει από κάτω.
1: Μια και έπιασε έτσι, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, είναι η Αθλητική Ένωση Λευκύμης.
0: Λευκύμη, ο Άγιος
1: Μαθαίος. Ο Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς. Ο Άρης Φιλιατών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Άγιος Μαθαίος.
0: Από την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα, ναι.
1: Ο ΠΑΣ Πρέβεζας 2016.
0: Αυτή είναι καλή ομάδα. Αυτή είναι καλή
1: από
0: ομάδα.
1: Την Πρέβεζα. Ο Παλιξουριακός. Ο Παναγρινιακός εδώ δίπλα μας. Και ο γνωστός μας, γιατί συχνά πυκνά τίθεται αντίπαλος των ομάδων από την ΑΧΑΗ, ο Τηλικράτης Λευκάδας. Βέβαια, ναι, από ό,τι λένε εμένα οι κεραίες μου, δεν θυμίσε τίποτα εκείνη την ομάδα που μονομάχησε παλιότερα με την Πισούλη Παπαδόπουλου στην Παναχαϊκή, που ήταν πραγματικά πολύ καλή ομάδα και
0: καμία
1: η Παναχαϊκή
0: σχέση,
1: δυσκολεύτηκε αρκετά για να πάρει την πρώτη στον όμιλο και την
0: άλλη. Όχι, όχι. Καμία σχέση, αλλά υπάρχουν ομάδες που μπορεί να βάλει από κάτω και σίγουρα μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσει την παραμονή του Ατρόμητος.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4. Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιμένος.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο αφοσιώθηκε...
1: Το ξεντώσαμε,
0: δηλαδή δεν πάει άλλο. Εντάξει, πάει,
1: υπάρχουν πραγματάκια.
0: Αλλά είναι εβδομάδα τώρα προαγωνιστική. Έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής. Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος, Ατρόμητος ρίχνονται στη μάχη. Το τοπικό ξεκινάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
1: σιγά σιγά
0: και τον μπάσκετ, οπότε η εβδομάδα είναι φωτιά και
1: σιγά σιγά και τον μπάσκετ ξεκινάει στις, σε μια εβδομάδα αργότερα, δεν είναι δηλαδή ότι ξεκινάει, ξέρεις, πολύ αργότερα.
0: Ναι, όχι όλο το μπάσκετ, ένα μέρος.
1: Σιγά σιγά. Παρεπιδόντως, γιατί τώρα είχα μια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Είναι οριστικό ότι παιχνίδια του πρωταθλήματος Elite League, κατηγορία στην οποία στο μπάσκετ θα εκπροσωπηθεί η Πάτρα από τη νεοφώτιση Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα μεταδίδονται από τα κανάλια της ΕΡΤ και μάλιστα οι μεταδόσεις θα γίνονται Παρασκευή και Δευτέρα. Mm-hmm. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν υπάρχει παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου να μεταδοθεί, αλλά θα σου πω πολύ πολύ γρήγορα το πρόγραμμα. Την Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου στις 5 Λαύριο Ψυχικό και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κρόνος Πανιόνιος στο ντέρμπι εκεί της Νέας Μύρνης, έτσι. Τη δεύτερη αγωνιστική 9 Οκτωβρίου Παρασκευή στις 5 Αμίντας Μεγαρίδα και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 Μαχητές Πεύκων Σοφάδες και την τρίτη αγωνιστική 16 Οκτωβρίου στις 5 Παπάγου Πρωτέας Βούλας και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου Χαλκίδα Πανερυθραϊκός. Βλέπουμε δηλαδή, Βαγγέλη, εντάξει, μπορεί να μην ενδιαφέρουν κάποιους όλα αυτά τα παιχνίδια, αλλά ότι οριστικοποιείται ότι τα παιχνίδια της Παρασκευής θα ξεκινούν στις 5 το απόγευμα, ενώ τα παιχνίδια της Δευτέρας θα ξεκινούν στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με την τηλεόραση. Παραλαμβάνουμε αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα λίγο πιο πριν, είναι το τηλεοπτικό που αφορά στο πρωτάθλημα της Elite League, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Στην πρεμιέρα η ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που συζητήσαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Κυρίως συζήτησαν για αυτήν την ομάδα οι άνθρωποι του Απόλλωνα και οι φίλοι του Απόλλωνα. Είναι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Την είπα σωστά?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Γιατί θυμάμαι είναι... στην αρχή λίγο
1: μπερδευόμουν.
0: Να πούμε, δεν ξέρω. Δεν έχουμε πάρει και πολύ χαμπάρι πάντως, δεν είναι έτσι, παίζει και πάρα πολύ στα media ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Nations
1: την
0: League. Ναι, την Πέμπτη, και θα μου πεις στο Nations League, παίζει κόντρα όμως σε ομάδα στην πρώτη κατηγορία πλέον που συμμετέχει, που είναι μεγαθύρια.
1: Γιατί... στις κατά τεκμήριο καλύτερες Ευρώπης.
0: Ναι, γιατί παίζουμε με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία, την Πέμπτη θα παίξουμε εκτός έδρας με την Σερβία 10 παρατέταρτο. Νομίζω ότι στο μυαλό του κάθε Έλληνα φιλάθλου το Nations League είναι κάτι πολύ μπερδεμένο, μια πολύ μπερδεμένη διοργάνωση, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ. Εμείς είμαστε στο δεύτερο όμιλο της μεγάλης κατηγορίας, στο πρώτο γκρουπ, στο δεύτερο όμιλο όμως, με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, παίζουμε δύο φορές με την κάθε ομάδα, έτσι, μέσα έξω, άρα 6 αγώνες συνολικά.
1: Είναι τουρνουά.
0: Ναι, ο πρώτος και ο δεύτερος του ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά του Nations League που θα γίνουν το Μάρτιο του 27. Καλά, ας τα αφήσουμε τώρα πρώτος και δεύτερος, τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα τερματίσουν αυτές τις θέσεις. Θα σου ρητώσει.
1: Θα πάρει πιο ψηλά την πρώτη.
0: Μπορεί. Η τρίτη θέση... Η τρίτη θέση σημαίνει κατά κανόνα παραμονή στην ίδια κατηγορία.
1: Σε αυτό το group, ναι.
0: Ναι. Πρόσεχε όμως, οι δύο χειρότεροι τρίτοι, οι δύο χειρότεροι τρίτοι πάνε σε μπαράζ παραμονής.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης η τέταρτη θέση, οι δύο καλύτεροι τέταρτοι πάνε σε μπαράζ με ομάδες της League B, της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή, ενώ οι δύο χειρότεροι υποβιβάζονται απευθείας. Οπότε και τέταρτοι να βγούμε, αν έχουμε έτσι κάποια καλά στατιστικούλια και μπορούμε να είμαστε στους καλύτερους, μπορούμε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην League A.
1: Προπονητής στην Εθνική, να μην τα λέμε, ένας πρώην της Παναχαϊκής, έτσι. Ναι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που επίσης, να μην κρυβόμαστε, στα προκριματικά του Μουντιάλ τα θαλάσσωσε.
0: Εντάξει, το λέμε και εμείς εύκολα, αλλά
1: εντάξει,
0: φύλαθοι είμαστε και εμείς, να πούμε, ναι, και εμείς φύλαθοι είμαστε. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά, νομίζω καλό για τους φυλάθλους όμως αυτό και για μας, είναι ότι οι τέσσερις πρώτοι αγώνες του ομίλου γίνονται μέσα σε 11 μέρες. Δηλαδή, 24 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, Σερβία-Ελλάδα, 27 Σεπτεμβρίου, Γερμανία-Ελλάδα, 1η Δεκάτου, Ελλάδα-Ολλανδία, 4η Δεκάτου, Ελλάδα-Γερμανία, 13
1: Ελλάδα-Γερμανία, Κυριακή.
0: Ελλάδα-Γερμανία, φίλε, ναι. 13 Δεκάτου, Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Δεκάτου, Ελλάδα-Σερβία.
1: Τα άλλα νομίζω 10 παρατέταρτομα. Έτσι δεν έχω δει.
0: Ναι, νομίζω 10 παρατέταρτομα.
1: Φαντάζομαι ότι τέτοιες ώρες θα είναι
0: τα παιχνίδια. Τώρα νομίζω ότι η εθνική μας δεν θα έχει να κάνει και πολύ με το μονοπάτι για το Euro 28. Νομίζω δεν θα εμπλακεί εκεί. Το βασικό μονοπάτι για μας θα είναι τα κανονικά προκριματικά. Υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας που προκύπτει μετά μέσα από το Nations League, αλλά είναι πολύ δύσκολο να φτάσει η εθνική μας ομάδα σε αυτό. Μόνο αν βγει πρώτη στον ομιλό της στο Nations League ή αν βγει δεύτερη, έχει κάποιες προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά εν ολίγης, με απλά λόγια, για να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε και ποια είναι η σημασία του Nations League. Έχουν αυξηθεί τα παιχνίδια φέτος, όπου μπορεί η UEFA, η FIFA, δεν ξέρω, στο τέλος δεν νομίζω να υπάρχει μέρα της εβδομάδας που να μην υπάρχει παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή, δύσκολο θα βρει μια μέρα της εβδομάδας πραγματικά που να μην υπάρχει παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Είτε πρωτάθλημα, είτε εθνικές ομάδες, είτε οτιδήποτε.
1: Είτε κύπελο, είτε άλλη διοργάνωση.
0: Είτε κύπελο, είτε άλλη διοργάνωση, ναι. Υλικά, από ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέρα. Κοιτούσα όλα τα παιχνίδια του δικού μας ομίλου.
0: Ναι.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία. Έκανα το σαβδά μου. Η συντριπτική πλειοψηφία θα ξεκινούν τα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Βλέπω η μοναδική παραφωνία είναι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής ανάμεσα στη Σερβία και την Ολλανδία στις 27 ενάτου,
0: ναι,
1: που θα ξεκινήσει σε 7. Όλα τα άλλα, δηλαδή Σερβία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο, 27 έτσι το Σάββατο, Ελλάδα-Ολλανδία 1 δεκάτου 10 παρατέταρτο. Mm-hmm. Γερμανία-Σερβία 1 δεκάτου 10 παρατέταρτο, Ολλανδία-Σερβία 10 παρατέταρτο στις 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία 4 Οκτωβρίου 10 παρατέταρτο, Ολλανδία-Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 10 παρατέταρτο και Σερβία-Γερμανία 13 Νοεμβρίου 10 παρατέταρτο και την 6η αγωνιστική 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία 10 παρατέταρτο και Γερμανία-Ολλανδία 10 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ώρες Champions League, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως, επειδή και εμείς έχουμε καλή ομάδα, έτσι, και αυτές οι ομάδες που παίζουμε θα είναι ομάδες που θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν θα προσπαθήσουν να κλέψουν κάποιο παιχνίδι, και εμείς είμαστε ομάδα που θέλουμε και εμείς να παίξουμε, νομίζω θα έχουμε μια καλή παρουσία, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Εγώ τα φοβάμαι λίγο τα παιχνίδια, ναι, αυτά, Παναγιώτη.
1: Ναι, με Γερμανία, νυχτά, λες,
0: με Γερμανία τα παιχνίδια αυτά τα φοβάμαι. Τα φοβάμαι πολύ. Ναι.
1: Και είναι τεράστιο ερωτηματικό. Είναι για, ναι, μένα τεράστιο ερωτηματικό. Ποιον τερματοφύλακα θα επιλέξει ο Γιοβάνοβιτς?
0: Εγώ νομίζω ότι θα επιλέξει τον Τζολάκη.
1: Τι να σου πω, και ο Μανδάς, όπως και ο Μανδάς, φίλε, κάνει φοβερά πράγματα με τη Λάτσιο, την οποία,
0: ναι,
1: έχει.
0: Αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Αυτό είναι. Ναι, δεν μπορούν, ναι, να παίξουν όλοι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα Τζολάκι, ένα Μανδά στο κέντρο και στο 6-8. Θα ήταν ανάλογη ποιότητα.
0: Ναι.
1: Να μην ήταν τερματοφύλακα. Εκτός αν χρειαστεί σε ένα παιχνίδι, βάλουμε δύο τερματοφύλακες. Με τη Γερμανία που έλεγε.
0: Με τη Γερμανία θα χρειαστεί. Με την Ολλανδία λίγο λιγότερο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Με τη Σερβία θα το παίξουμε.
1: Εντάξει.
0: Και
1: βλέπω, μια σκέψη για τη Σερβία, το πρώτο μας παιχνίδι,
0: ναι,
1: βλέπω ότι θα έχουμε απέναντί μας σε ρόλο βασικού, όπως όλα δείχνουν, το Γιόβιτς της ΑΕΚ, γιατί, ναι, είναι τραυματίας ο Βλάχοβιτς.
0: Θα παίξει βασικός ο Γιόβιτς?
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, γιατί να μιλάω σοβαρά? Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, δηλαδή, να σου πω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Σου θυμίζω ότι.
1: Και επίσης από... ερωτηματικό, μιας και μιλάμε για επίθεση, είναι και ποιοι από εμάς θα πει. Δηλαδή, ποιους θα επιλέξει ο.
0: Εντάξει τώρα, αν, όταν παίζουμε με ένα επιθετικό καθαρό, είναι πολύ δύσκολο τώρα να κάνεις επιλογές.
1: Δηλαδή είναι ο Παυλίδης, είναι ο Κοστούλας, είναι ο Δουβίκας.
0: Νομίζω ο Παυλίδης θα παίξει.
1: Να είμαι ειλικρινής, ο Δουβίκας δεν τον βλέπω στις πρώτες του επιλογές.
0: Νομίζω ο Παυλίδης, νομίζω Παυλίδης θα παίξει και κατά δεύτερο λόγο ο Κοστούλας έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να παίξει και στο πλάι.
1: Ναι, και έχει ότι... βέβαια και την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να πρεσάρει πάρα πολύ ψηλά.
0: Έχει πολλές ιδιαιτερότητες που μπορεί να κάνει με στο παιχνίδι. Δεν το συζητάω και είναι και παρωτοκαπνισμένος τώρα, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Κοστούλας με τον Παυλίδη αυτήν την περίοδο, δεν θέλω από τη λέξη, και δέρνουνε, αλλά είναι στην καλύτερη τους κατάσταση.
1: Και ο Τζόλης, τώρα μην ξέρω από ένα παιχνίδι.
0: Όχι, μιλάω ρε παιδί μου, ο Τζόλης θα παίξει το πλάι, είναι δεδομένο.
1: Ναι, αριστερά.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Βασικός ποδοσφαιριστής της Arsenal, Έλληνας, και δεν θα παίξει βασική δεκάδα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Στην πρωταθλήτρια ομάδα της Premier League.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, διαβάζω λίγο. Εντάξει, δεν έχω προλάβει να το μελετήσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια συνάντηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League και βλέπω μια πρόταση του Αλαφούζου και βλέπω επίσης, γιατί αλλάζει τελείως το τοπίο.
1: Πρόταση του Μαρινάκη.
0: Ναι, αλλάζει τελείως το
1: τοπίο. Τώρα στις 3 επρόκειτο να ξεκινήσει η συνάντηση αυτή.
0: Ναι, αλλά πάμε σε διαφορετικά...
1: Η συνεδρίαση, μάλλον, όχι συνάντηση.
0: Πάμε σε διαφορετικό σκηνικό, γιατί από τη μία πλευρά η ΑΕΚ έχει υπογράψει για την επόμενη περίοδο ένα χρυσό συμβόλαιο με την εταιρεία Percapita. Τι ξέρεις την εταιρεία αυτή, Παναγιώτη?
1: Για ψάρι μου θυμίζει.
0: Για ψάρι σου θυμίζει. Δεν είναι και τόσο για ψάρι όμως, γιατί η ΑΕΚ θα εισπράττει
1: περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ετησίως σε βάθος τετραετίας 46 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Το προηγούμενο τηλεοπτικό συμβόλαιο απέφερε 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα έχει μια αύξηση 20%, έτσι, ετησίως.
0: Βέβαια, είναι τεράστια διαφορά. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που κοροϊδεύουμε, Percapita, που σου θυμίζει ψάρι, είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται και...
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε, το όνομα, ρε
0: παιδί. Ναι, μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω. Και εμπορεύεται, είναι λίγο αστείο για εταιρεία, και εμπορεύεται αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν είναι τηλεοπτικό κανάλι τύπου Κοσμοτέ και Νόβα, είναι εταιρεία. Έτσι, είναι το ενδιάμεσο δηλαδή μεταξύ ομάδων, διοργανώσεων και καναλιών. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό και δημιουργούνται νέα δεδομένα και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Πρόσεχε όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα σημερινά, η Percapita συνδέεται επιχειρηματικά με τους Γιάννη Βαρδινογιάννη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Θόδωρο Κυριακού.
1: Το αντένα.
0: Οπότε σύνδεσαι τα όλα αυτά στο μυαλό σου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα.
1: Percapita από που βγήκε, ρε παιδί.
0: Περίμενε. Επίσης, η υπογραφή αυτού του χρυσού συμβολέου από την ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε από τώρα σε ποιο κανάλι θα τη βλέπουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι άλλο αυτό. Δηλαδή η Percapita θα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τα κανάλια. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ. Μάλιστα. Επίσης η Percapita
1: το καταλαβαίνω, μπορώ να πω.
0: Σχεδιάζει το δικό της συνδρομητικό κανάλι από το 2027 και μετά. Άρα λοιπόν...
1: Σε 6 μήνες λες.
0: Ναι, άρα θέλω να καταλήξω...
1: τώρα.
0: Περίπου, ναι. Άρα θέλω να πω...
1: Εκτός αν εννοείς από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, άρα θέλω να πω ότι αλλάζει εντελώς το μοντέλο της πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει ήδη αυτό το μοντέλο σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί από τη μία είναι η Percapita και από την άλλη σου υπενθυμίζω ότι είναι το νέο Sport FM FM TV του Γιάννη Αλαφούζου. Οπότε και εκεί πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι και βλέπουμε και τους μεγάλους επιχειρηματίες και αφεντικά των μεγάλων ΠΑΕ να δραστηριοποιούνται γενικότερα και σε όλα τα επίπεδα. Ωραία θεματάκια, θα μου αρέσουν πολύ να διαψάξουμε, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά... Μας περκαπίτεψες.
0: Αλλά κοροϊδεύε. Θα δεις από τα επόμενα χρόνια μια περκαπίτα θα βλέπεις στο τηλεοπτικό τοπίο. Δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο.
1: Άρα θα είναι περκαπίτα TV1, περκαπίτα TV2, περκαπίτα TV3.
0: Δεν είναι λίγο αστείο να βλέπεις περκαπίτα TV1 και ματζέντα Sport 1, ξέρω εγώ.
1: Έλαντε.
0: Οι τζίροι όμως που κάνουν είναι εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων και εμείς λέμε για περκαπίτες και ματζέντες, όμως το θέμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο γενικότερα.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει πάει και στο διαδίκτυο, έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα χρησιμοποιηθεί για τις... Μάλλον ήδη χρησιμοποιείται
0: και
1: θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ακόμη περισσότερο.
0: Το πρωτάθλημα της Super League 2 κατά κύριο λόγο είναι εκεί, όπως ήταν εκεί και τα προηγούμενα χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει πάρα πολλούς αγώνες τα τελευταία χρόνια της Τρίτης Εθνικής να μεταδίδονται διαδικτυακά από κανάλια στο YouTube. Το ίδιο θα γίνεται και φέτος, μετά από συμφωνία βέβαια με την ΕΠΟ και τις γηπεδούχες ομάδες. Έτσι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχει η ΕΠΟ, θυμίζω, τα οποία διαπραγματεύεται με τα κανάλια αυτά στο YouTube. Και έχουμε δει επίσης τα τελευταία χρόνια ότι μεταδίδονται πάρα πολλοί αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων στο YouTube και της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ.
1: Όλων των σπορ.
0: Σχεδόν, ναι, μπράβο, όλο τον σπορ.
1: Όλο τον σπορ. Δηλαδή, μην κάνεις το λάθος και πεις, α, ναι, το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος, ναι, όλο τον σπορ.
1: Όλο τον σπορ και σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, σε υψηλές κατηγορίες, ας πούμε, το μπάσκετ μπορεί να πήγε η Elite League στην ΕΡΤ, αλλά όλα τα παιχνίδια που δεν θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ θα μεταδίδονται από το YouTube. Ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Το κανάλι της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, το κανάλι της Ομοσπονδίας. Για παράδειγμα, διάβαζα πριν από λίγο ένα ενημερωτικό που ανέβηκε στο site της ΕΟΚ με τις διαδικτυακές μεταδόσεις στο κύπελο μπάσκετ και παιχνίδι Παλαιό Φάλιρο Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5 θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube, όπως και εδώ πιο δίπλα μας στην Αμαλιάδα θα παίξει ο Κόρυβος με την Κομωτινή αύριο. Και επίσης για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου μπάσκετ. Και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube.
0: Είδες όμως, Παναγιώτη, πώς αλλάζουν τα πράγματα από εποχή σε εποχή. Παλιότερα υπήρχε μόνο η κρατική τηλεόραση. Μετά υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Μετά δημιουργήθηκαν οι συνδρομητικές πλατφόρμες, το FilmNet τότε, αν θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μονοπόλιο, έγινε η Nova, μετά υπήρχε η Κοσμοτέ. Τώρα υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τηλεοπτικά δικαιώματα. Και
1: τεράστια έσοδα.
0: Πάμε έτσι και δεν ξέρω πού αλλού θα πάμε πραγματικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια αδικία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ελλάδας, εννοώ, σε σχέση με τις ομάδες της Super League 2, που τα χρήματα όχι δεν πλησιάζουν, αλλά δεν μπαίνει σε καμία σύγκριση έτσι, τα χρήματα που εισπράττουν οι ΠΑΕ της Super League με τις ΠΑΕ της Super League 2. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές και είναι κάτι που επιδιώκουν φυσικά και οι μεγάλες ομάδες, έτσι, για να μην κρυπόμαστε.
1: Λοιπόν, μιας και το είπες, γιατί το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι φτωχό σήμερα, να πω όμως ότι συνεχίζεται το τουρνουά Μαύρο Σκούφια στη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ και υπάρχουν διαδικτυακές μεταδόσεις, δύο παιχνιδιών που μπορεί οι μπασκετικοί να τα παρακολουθήσουν, Άρης Μπαχατσεχήρ και Ηρακλής Μύκονος. Το πρώτο παιχνίδι θα αρχίσει στις 4, σε 2 λεπτά δηλαδή, και το δεύτερο στις 8. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον υβριδικό Sky.
0: Να, και αυτό είναι ένα επίσης που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τα υβριδικά κανάλια των κανάλιων. Σχεδόν όλα τα κανάλια έχουν πάει σε αυτό το μοντέλο.
1: Υπάρχει το Mega News, έτσι, που μεταδίδει...
0: Όλα τα κανάλια.
1: Τα ΕΡΤ, στο πόλο,
0: ναι.
1: Στο πόλο.
0: Όλα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, ενδεχομένως να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για αυτό το θεματάκι με κάποιον πιο ειδικό, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, ευχές να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

μόνο δε περνάει νύχτα μ' άρπαξε αγρύπνια στα πικρά της δίχτυα στέγνωσε το δάκρυ χάθηκε η φωνή μου δεν ήσουν η αγάπη ήσουν η ζωή μου.

μην μ' αφήνεις μόνο. Μάτωσε η καρδιά μου. Σε μια νύχτα γίναν άσπρα τα μαλλιά μου.

0: Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιου είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. εν ώψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κόπελα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα, κακό, εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές, χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση, έτσι, δεν έχει φύγει, Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, χαλαρά πράγματα, Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά? Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια? Χθες βροχούλα μπόλικε και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα Μπουγάζια, που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι λέει τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά λέει στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω στην Αχαΐα, βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ έχω ένα δικό μου άνθρωπο, θες, το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Τίποτα, μου λέει, λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πεις ο τουρισμός σε μαράνε ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία, λέει, του Επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε, λέει, 20 εκατομμύρια αφίξεις στο Επτάμηνο. Και τον Ιούλιο, λέει, δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο, λέει, είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα, το Επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις αυτό σε μάρα. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα, λέει, τώρα με έκοψε. Α, στο Ρέθυμνο, λοιπόν, μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε, λέει, προχθές να κάνουν μπάνιο. Λέω, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Ω, μου λέει, εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε, λέει, σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει, λέει, κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ, εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς εδώ μεταξύ στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμ, έπεσε κάτω. Ρε παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες? Τι είναι οι μπουλντόζες? Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν ήταν κανένας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσουπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έβγαλε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλοι, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, ναι, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτός τα παίρνει και τα ρίχνει

0: εκεί που πρέπει να τα ρίξει επισήμως, δηλαδή για να γίνει τα, ότι πρέπει ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε Εκάρα, τα λέμε και για την Εκάρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα λέει στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε λέει σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Ε, και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα λέει εν τω μεταξύ εκτρέπονται εκεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβουλής με την οδό Μαρκόνη. Άρα όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω αλλά δεν ξέρω που πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικάνου Προέδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε βαρέα καθηγήνα. Ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικανό. Τι να κάνω τώρα, πρέπει αυτό λοιπόν. Θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε την, με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα με τις δέουσες προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε: αρχίζει η χρυσή εποχή του ΗΠΑ, το θυμάστε. Ο χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες εμπειρότατος έστειλε και κάποια στοιχεία ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κ. Αιγνατίου με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ. Κλπ. Τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά λέει το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για ένα-δύο λεπτά λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξισε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Μεταξύ οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμού. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμού, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε, λέει, ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί, λέει, σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Θα μου πείτε, γιατί να κάνει και αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα, γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι, λέει, από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου, είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει αναγνωρίσε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Μεταξύ το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ενώ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη. Νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις αυτά είναι τα γενικά ψάλτη. Τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μια ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, ρε ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας ήταν στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη, μάλλον των δηληστηρίων, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να βρεθούν τα άλλα λεφτά, ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα. Είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες. Ότι τα. Πώς τα λένε, τα χρήματα, λέει. Πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω. Τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν, ελπίζω δηλαδή, και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Και τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, για τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα και τα καύσιμα. Ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας, είναι λέει χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών, των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5% ξαναλέω το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1% αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μπει τι ωραία ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του, τουλάχιστον προς το παρόν, του Ταγί με τον Δονάλτιο, ε. Περιμένουν αυτή τα F-35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει η κάμερα. Αλλά, τώρα δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως, ε, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κίμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηράκλειο, ε! Καλημέρα, εκεί αρμόδιοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης κατακλυσμό, λέει, αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης, ε! Βρέχει, λέει, βρέχει, απού βρέχει, λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια, λέει, από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάρ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες στήσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάστε την πικέ στο στρατό. Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μη γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για την κλειδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα τα τραγούδια αφιερωμένα στα Βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής: τόσο ακριβή λέει που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λέει, σκέφτεσαι λέει να την πιεις. Βάλε μια 95.

0: Στο νέο Μαρμαράχαλη Κηδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω.
1: Και έφυγα η τρελή ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα, Κώστα. Καλά, πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις. Μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά, ένας ακροατής μου λέει: εσύ τι μπουλντόζα μου λέει. Αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο, Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει. Αν δεν το έχει βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει: καλά κρατεί. Ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε, λέει, κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει, και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή. Τώρα θα πάω στη Λαϊκή, πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένα, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν. Και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, α, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς θέλετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για, τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει, άρχισε πολύ και, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου, 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα, δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρο, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα, εγώ θα το παίρνω το μήνυμα. Εκεί ψηλό μεγάλο σημάνα μου, ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λύματα, έτσι λέει και Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνιση πληρώνονται, λέει, από τον καθένα. Για να τα πάνε λύση κομματερή και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία λύση τις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό. Σε κάποιες περιοχές, Πέριξ, παντού όπου μπορούν να βρουν δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα, δηλαδή ξέρω εγώ ρε παιδί μου από ανακαίνιση σπιτιού ή ξέρω εγώ παλιά έπιπλα ή παλιά ξέρω εγώ από μπανιέρες κλπ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά και μπάζα, δηλαδή πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky λέει θα έχει λέει, τον Τζίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ. Το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Είμαι με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,93 στην Αυστρία και με μείωση λέει στο φόρο και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία? Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Ασπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό οι αδικημένοι και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά, βγάζουμε και καλά φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα εντωμεταξύ, τώρα αυτό σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει οι χωματεροί? Καλά που πουλάμε εντωμεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Περνάνε από εκεί τίποτα τουρίστες, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου, Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Γιατί μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες, σήμερα είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά, δεν ήταν στη Βουλή. Σδούκου και Φαραντούρ, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου, Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει, να έχει κάνει σέρβις στα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι, βέβαια. Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτό, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυβυζό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο, ανοίγει το καπάκι, πάει, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά, δεν έχει, άπαξ. Άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις, γιατί μόνο αυτό σε μάλανε ψάλτη. Όχι, λέμε, ρε παιδί μου, λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Το αυτό, το. Πώς το λέμε εμείς, το. Αχ, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη, μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ούγαρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, πια φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ελλείμματα στον Κυφισό, να επισημάνουμε, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τη φτιάχνουνε. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα σας τα πούνε εκεί όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις, αμάν. Τι έχεις ποσοστά επί το διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε. Με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων λαμογείων. 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες, τώρα ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λέει τα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λέει, μόλις σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, αλλά ξέρετε, λέει, ότι σας, θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ. Και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος ρε παιδιά. Έλεος ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια. Ναι, αρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε τα λαβέρια, θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτσόγλου. Καλημέρα, Γεώργη.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργη, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πληρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη
0: στο πρόγραμμα, ότι επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει
1: βεβαίως
0: το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως.
1: Ναι, είναι, αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε, για να Γιώργο, μισό. Και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους
1: κλπ.
0: Τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι κλπ.
1: Ναι.
0: Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξαν?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά.
0: Α.
1: Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούργια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα
1: θα
0: μπουν κλειστά.
1: Που θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό? Έχουμε
1: ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα βέβαια, αν πείτε φθινόπωρο, δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά δεν. Κάνε μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου.
1: Ελπίζουμε υπάρχει αισιοδοξία οι οριστικοί δικαιούχοι
0: να βγούνε
1: πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση,
0: μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην
0: ακόμα
1: αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπαίξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστό, Λετάκι, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά ποιο φιλότιμο? Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο θα το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοί μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μην τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μην δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μήνυματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 698-123-1003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια, Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη βδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για τα, με τον φίλο μας τον Αβραάμ, και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην εμμήλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος εργασίας εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η μέγιστη σταθερή άνεμη του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην ελληνική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κύριος Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στην Δυτική Όχθη. Σόδρα επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό. Η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμολογικών κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης.

0: δύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα, χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Άγγλια. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο Eurocup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η γαλλολευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η 10 παρά τέταρτο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρεονερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάτι απάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτήν την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η δυτική και η βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι

0: Καπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 Μπόφορ και Θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 Μπόφορ και Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε, μάλλον ελπίζω να τον βρούμε, για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ. Για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον, πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των Καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πια μιλάμε για τα τρένα. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγγένεια. Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με διζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο. Ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, πουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο φέτος,
0: ναι,
1: πουλάριζα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο το 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη μεταφορά προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το ντίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κινανιδή, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου. Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και οι πιο πλούσιοι. Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα. Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλλοιείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
0: Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κυρανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος
0: Απόστολος Κυρανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς. Που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
23: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
19: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει, θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάρε, παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσες οι γυναίκες, δες η Έφη, να πούμε. Τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λυγική μάνα μου σχοβρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα Μέρη, καλημέρα στο Μαρούση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, Στοχόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, λέει, και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ. Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει, κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Α, προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω, τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber. Αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται, λέω, όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά, όχι. Αλλά όπως λες και εσύ, ναι, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και έχεις μυαλό.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή
0: που δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια αυτό είναι χοντροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανση για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τι θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιος τα σώματα, τα θερματικά σώματα, τις ώρες λειτουργίας και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού.
0: Μάλιστα.
1: Τι εννοώ? Μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμαθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι και ελεγκτές για το ΒΠΕ του εξοικονομού. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε. Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα, μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζηταθούμε.
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρυώνει μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε στην Κάινα, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το ψωφικό ενεργειακή απόδοση, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια βελτιστοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός συνταυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα.
1: Γιατί υπάρχει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα για παράδειγμα 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, με θερμαινόμενη επιφάνεια. Το πετρέλαιο φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία. Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τώρα ενδεικτικά, βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Είναι
1: κατηγορία ΔΕΛΤΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακά.
0: Ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάπως γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος, όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά, για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από τη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά.
1: Έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
0: Ναι.
1: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα έχει τέτοιο νόμο. Έχει και ζεστό νερό. Και μπορεί να έχει και δροσυμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει το νερό, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Εδώ τώρα μπλέκει η αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι μέσα κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι.
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι. Με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει φυσικά θερμότητα στα άλλα δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένα λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιο να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Υπό άνοιξη, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια τρισύλληση, μια τέλεια λύση.
0: Με βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο, έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίες και να τα συνδέσει κάτω από το λεύτερο του φυσικού αέριου,
0: ναι,
1: θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Πολλοί το κάνουν στην αρχή και όλες λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των μπέκ μπορούμε να έχουμε υγρά αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο φίλο κάποιο να βιάζει ποδίες μέσα.
0: Ναι, άλλο φίλο αγροτή λέει: εμείς τα ορεινά λέει πώς θα ζεσταθούμε. Λέει να πιάσουμε τους κάμπους. Εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ως δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα. Ότι...
1: Αυτό ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένως σε αυτοματισμούς. Δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως. Έχει ένα κόστος.
1: Ναι, σαφώς έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μιλήσει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο. Να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα. Άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, θέλει να πει, το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του. Και αυτό σωστό.
1: Ισχύει αυτό και ισχύει και για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και για χρησιμοποιούν τα χήματα.
0: Βέβαια.
1: Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κ. Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές υλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής κλπ. Με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την οτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες της για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θυμάστε και εσείς, και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα, ή ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν. Ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Θα μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πεις, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το και αμένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν θέλετε, κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς είχε επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου.
1: Ίδια...
0: Ναι, και καθόλου. Πώς θα το πω, καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζανε όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνεις πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, όπου εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Έτσι. Δηλαδή, οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί.
0: Θυμάστε
1: τον Καναδό Πρωθυπουργό, ναι, με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει, νοσταλγία, κύριε Ψάλτη, δεν συνιστά στρατηγική. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε αποχαιρετήσει το χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
1: Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχεις και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια. Δηλαδή, θυμάστε, να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους. Ναι, πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μία διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωση οι Ευρωπαίοι. Άρα, πήγε από την πολυμέρεια στη μονομέρεια. Και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό το δούνε.
0: Σκελαβή, σωστό. Να σου δώσω κάτι να με αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξει. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μια κουβέντα
1: μόνο.
0: Παρακαλώ,
1: ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει και ο ίδιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις της ισχύως. Αυτό να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
0: Έτσι, ως καταλήτης. Καταλήτης.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ως καταλήτης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά
1: γεια
0: είναι
1: σας, γεια.
0: Τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και παράπονα από το φίλο μου, το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί, που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά. Έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πορτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
14: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τον Σκαραμαγκά. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τριώρη συνάντηση είχαν στο μεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογράμμισε ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δηλώσε ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε πως η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στον Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Το σημερινό βροχερό πρωινό, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην παρέα μας που προσέρχεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Αρχίζουμε με τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Προηγήστε, κυρία μου, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα μετά την καινούργια γέφυρα στο μικρό βαθύ. Με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, έσπασαν όμως ρόδες, άργησαν να μεταφερθούν, δεν γινόταν να μεταφερθούν νωρίτερα, αλλά ευτυχώς.
6: Να σπάσουν οι ρόδες, φοβερή σύγκρουση. Τι
7: ναι,
6: κάνε,
7: δυνατή,
6: τι
7: κάνε. Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε.
6: Πήγαιναν κάτω κοινό δεχόμενο πατημένοι.
7: Έτσι. Φρέναρε ο ένας, από πίσω έπεσε ο άλλος.
6: Έβρεχε εκεί.
7: Νομίζω πως ήταν βρεγμένο το δρόμο, ναι. Από πίσω ο άλλος, ευτυχώς μόνο καρούμπαλα. Μόνο καρούμπαλε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
6: Συμβουλή φιλική προς τους λατρεμένους αγαπημένους μου δασκάλους οδηγών, γιατί εγώ έμαθα από δάσκαλο να οδηγώ. Mm-hmm. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία βιωματική ούτε από αυτοκίνητα φίλων ούτε από οικογενειακό. Οπότε με έμαθε ο δάσκαλος να οδηγώ. Ειδικό μάθημα πώς δεν πρέπει να πατάμε το φρένο.
7: Μπράβο.
6: Πώς δεν πρέπει. Ναι. Μπορούμε να οδηγήσουμε χωρίς να πατάμε φρένο.
7: Και το ανάλογα λέω με τις συνθήκες, έτσι.
6: Ναι, γι' αυτό
7: άλλο
6: λέω.
7: Άλλο.
6: Δεν θα κάνω εγώ το δάσκαλο τώρα. Εγώ απλώς λέω ότι εμπειρικά στα 40 χρόνια που οδηγώ, δόξα τω Θεώ, πώς δεν πρέπει να πατάμε φρένο. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγω στην έξοδο της Αττικής Οδού και αν πατάω φρένο από τα μισά της Αττικής Οδού, φρένο για να με βγάλει στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, πάνε και τα τακάκια, πάνε και το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πάει από πίσω που έρχεται και τρελαίνεται. Λέει, τι πατάει φρένο αυτός.
7: Ναι.
6: Ή αυτή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Για μην το προσδιορίζω τώρα και παρεξηγηθούμε.
7: Ευτυχώς η τροχιά Χαλκίδας κατάφερε, τα απομακρύνει τώρα που μιλάμε. Πρέπει να ανοίγει ο δρόμος, φίλες και φίλοι. Γιατί έχει γίνει χαμός από το κέντρο της Χαλκίδας, όλοι ακίνητοι.
6: Όχι, εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, η βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων, mm-hmm. είτε από την πλευρά της Εύβοιας, είτε ναι. από την πλευρά της Αθήνας. Είναι πεδίο εργασίας και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους.
7: Έτσι, και θα αργήσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από τη Νέα Λάμψακο, φαντάσου, όσοι έρχονται από τη νότια πλευρά, από τη Νέα Λάμψακο ή από τα κέντρα της Χαλκίδας, από το κέντρο της Χαλκίδας. Χαλκίδας. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Στην Αθήνα πάμε καλά με τη βροχή?
7: Όχι, δεν πάμε καλά ούτε στην Αθήνα. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων έγινε στο Βύρονα και η Κατεχάκη έπιασε πολύ κίνηση, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν. Κηφισίας, Κηφισού, Σκαραμαγκάς και Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, χαμούλης.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το εξής. Με τον τίτλο αναφέρεται στα θαλάσσια πάρκα. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πρωτοσέλιδο, στην κολόνα πάνω-πάνω, σε δεξιά πλευρά, είναι ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητεί η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Προφανώς και πολύ καλά κάνει, διότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στον καταναλωτή τελικώς. Στο κύριο της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρι αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
8: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
6: Σε λίγο θα είναι στον Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω ετοιμάσει τα ηχητικά για αυτά που είπε χθες με το TikTok, μέσω TikTok, τη δήλωσή του και όπως εσύ αποδόμησες και τα τέσσερα ζητήματα. Αλλά πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση? Αυτό είναι τώρα. Ασκείται πίεση στην κυβέρνηση να αντιδράσει και γρήγορα, και μάλλον ότι πια η κριτική είναι ότι καθυστερεί στην αντίδραση. Ορίστε.
8: Ναι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε το 1,75, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, για να συνεννοούμαστε, για παράδειγμα το Brent ήταν στα $110 το βαρέλι, σήμερα είναι στα 97. Το φυσικό αέριο ήταν κοντά στα 80, σήμερα είναι κοντά στα 70 και λίγο κάτω, έχει πέσει χτες βράδυ, 68. Έχουμε μία αποκλιμάκωση, μία αλλαγή σκηνικού με μία προσδοκία που υπάρχει. Μάλιστα. Ότι ενδεχομένως μία από τις πολλές καμπές, θα έλεγα, που καμία δεν έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων μία από αυτές όπου οι Ιρανοί φέρεται να συζητούν με τους Αμερικανούς και να υπάρχει μία προοπτική ανόδου ακόμα και των στενών, την ίδια στιγμή που ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, αρχίζει να, που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη.
6: Μπήκε σε λειτουργία, διαβάζω σήμερα.
8: Κάποιες ποσότητες. Ναι, παίρνει ήδη κάποιες ποσότητες με περιορισμένη ροή, αλλά παίρνει.

0: κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσει να γίνουν πράγματα όπως αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να γίνουν όλα αυτά θέλει ευρωπαϊκή έγκριση. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί. Το πιθανότερο είναι να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ξανά στην Ελλάδα και θα έχει και το δικό του γύρο επαφών και με τα εσωτερικά με στην κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως και με τα διελιστήρια, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ήδη δίνουν 30 εκατομμύρια το μήνα. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες μετά τις 9 με τον Κωνσταντίνο Χαροκό από το liberal.gr. Τώρα σε αφήνω να πας στη τηλεόραση, αλλά θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πολύ, επειδή στα τηλεπαράθυρα που κατεβαίνω και εκτίθεμαι, εκθέτω τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό εννοώ, επειδή μου έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και εκείνη την ώρα εγώ και ντρέπομαι να πω, να διαψεύδω και να, δεν είναι η δουλειά μου και αυτή τώρα, γιατί εγώ θέλω να συζητούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, έναν κατάλογο ποιες χώρες από τις 27 της Ένωσης έχουν πάρει και τι ακριβώς έχουν κάνει στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε παρακαλώ, έτσι να μπορώ να έχω έναν πρόχειρο κατάλογο και να λέω τα δεδομένα. Και μετά από εκεί πάνω στα
0: όλες
1: δεδομένα
0: έχουν κάνει κάτι λίγο. Η Ελλάδα έχει κάνει σε σχέση με το ΕΠΤ το τρίτο περισσότερο.
1: Αυτό δεν το λέμε όμως. Ήμουν σε ένα παράθυρο τώρα προηγουμένως και βομβαρδιζόμουν.
0: Όλες έχουν κάνει περίπου το ίδιο.
1: Τι έχουν,
0: είτε επιδότηση, είτε μια επιδότηση, είτε μια μικρή μείωση φόρου, το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχουν αντιμετωπίσει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Σκέψου, η περίφημη Ισπανία που την ακούμε συνέχεια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως μέτρο. ΦΠΑ 21%.
1: Εσύ έχεις την άνεση της γνώσης. Εγώ δεν το έχω το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και τώρα ακούω διάφορα τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι παπάντζες. Ναι, αλλά ας αυτό θα τα συζητήσω εγώ τώρα με το ακροατήριο. Ξέρω, κατά μόνα σε λίγο. Τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις οι φίλοι εδώ και θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε νέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε έτσι και αλλιώς τώρα που αποδομείς τον χθεσινό Τσίπρα.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα μέσα, Αντρέα, να πούμε μια κουβέντα. Έλα μέσα. Είναι ο φίλος μου Αντρέας Μπούσιος, ο οποίος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα, και είχα καιρό να τον δω, να με συγχωρείτε έτσι που αντιδρώ. Μπαίνει μέσα, δεν μπαίνει. Την καλημέρα μου, Αντρέα, την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, Σπρίγκστιν.

για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», της καθημερινής σας μίλησα. Τώρα θα μιλήσουμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35 είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα». Το βλέπω και εγώ, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι συνέβη, τι έπαθε, ποια ψυχρολουσία, τι κατέβηκε η θερμοκρασία απότομα στην Άγκυρα, τι συνέβη. Διαβάζω από τον υπέρτιτλο «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω, Παναγία μου, τι γίνεται. Μεσότιτλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», ο Μπάρακ διαμηνεί ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, τα F-35 δηλαδή, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, για να πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκεί στην Αμερική με τα F-35. Διαβάζω λοιπόν από τον Μαρίνο Γιασαμί το εξής. Μια διπλωματική και στρατιωτική ψυχολουσία περίμενε την Άγκυρα διαστόματος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία Τόμ Μπάρακ την ώρα που ήταν μετέωρη και μια κατηδίαν συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αμερικανός αξιωματούχος ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι και κολλητάρι του Προέδρου και ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι ακριβώς αυτό διασφάλιζε και τη σχέση με τον Ερντογάν. Ο Τόμ Μπάρακ

0: λοιπόν ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, είπε, ακύρωσε, όπως διαβάζω από τα νέα, το με κοινικό τρόπο τις τουρκικές προσδοκίες για άμεση επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ανοίγω παρένθεση. Ήταν που είχε βρεθεί μία φόρμουλα πριν το εκεί αρχές καλοκαιριού ότι θα πάνε τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα και αυτό θα είναι το σήμα ότι τους φύγαν από την Τουρκία και ότι ξανανοίγει ο δρόμος για, για τα F-35. Για τα οποία F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, αλλά μετά του τη γύρισε του Ερντογάν, γι' αυτό επειδή στην Ελλάδα τον θεωρείται κάποιοι εκεί προς τα κάτι ακροδεξιόπουλα, τον θεωρείται μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, από συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα F-35, θα μου πεις και η Ελλάδα ήταν συμπαραγωγός μας, κάλεσαν, αλλά δεν πήγαμε, και εμείς κουκουρούκου εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ήμουν και βγαίνω γιατί μου τη βίδωσε τώρα και θέλω να το παίξω Ισλαμοπατέρας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε. Ο Μπάρακ μάλιστα δεν περιορίστηκε στη γνωστή αμερικανική νομική τροχοπέδη, γράφει το δημοσίευμα στα νέα. Ο πρεσβευτής προχώρησε σε μια επικοινωνιακή υποβάθμιση του αεροσκάφους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία. Η αποστροφή αυτή μεταφράζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια F-35. Πρόκειται ουσιαστικά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα Τα Νέα για να μην χανόμαστε, πρόκειται ουσιαστικά για μια στροφή από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του τουρκικού αιτήματος. Ο ίδιος εξάλλου είχε προαναγγείλει προημερών και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία χθες το βράδυ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Για να χρυσώσει το χάπι αυτής της στρατηγικής απόρριψης, ο Μπάρακ κατέφυγε σε μια τακτική διπλωματικού καρότου. Εξήρε με θέρμη την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει την υποδομή να λειτουργεί αυτόνομα. Εστίασε δε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού Καν, το οποίο πλέον φέρει δικό του κινητήρα αλλά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Η αμερικανική ρητορική επιχειρεί τεχνιέντος να εγκλωβίσει την Άγκυρα, διαβάζω πάντα το δημοσίευμα, στο αφήγημα της εγχώριας επάρκειας προκειμένου να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35. Για την κυβέρνηση Ερντογάν, που επένδυσε δισεκατομμύρια και πολιτικό κεφάλαιο στα αμερικανικά stealth μαχητικά, η δήλωση ότι δεν τα χρειάζεται αποτελεί βαρύ πλήγμα, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει εις βάρος της. Λένε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά. Σχόλια δικά σας. Μην τα θέλετε και όλα έτοιμα. Είπαμε, μας σημαίνει τροφή, είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, αλλά δεν θα σας τη βάλω και στο στόμα μέσα. Τα υπόλοιπα σας είπα εγώ. Τι λέει το δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αναφορικός για αυτό για το οποίο γινόταν χαμός, ότι αυτός ο Κούλης, βρε παιδί μου, εδώ τα έχει κάνει μαντάρα με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί πάνω στην αποτυχία του Κούλη στα ήρεμα νερά, όπου Κούλης ο Μητσοτάκης, όπου η αποτυχία στα ήρεμα νερά δίνει μια κάποια υπόσταση και στα ακροδεξιόπουλα αλλά και σε κόμματα και κινήσεις, την αποτρακόμη δεν έχει συσταθεί κόμμα, σε μια προσπάθεια ασκηθεί αυτό που λέμε η πίεση από τα δεξιά προς τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη. 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy, είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση. Αλλά να το πούμε, θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Τέλος, Αλέξη Τσίπρας.
1: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια.
0: Και Νίκος Φιλιππίδης.
2: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μία αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.

0: Το βασικότερο όλων όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ακούμε τη συζήτηση για αυτά για τα μέτρα τα οποία προτείνονται αναφορικώς με την τιμή των καυσίμων ή της ενέργειας, δηλαδή της υποβοήθησης που χρειάζεται η κοινωνία, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Βεβαίως και η βιομηχανία θέλει την φθηνή της ενέργεια, την φθηνότερη της ενέργεια, και η βιοτεχνία τι θέλει και τον οικοκυριώτα θέλει, δεν το συζητώ, βεβαίως. Είναι απαραίτητο. Απλώς μόνον θα θυμόμαστε το εξής, να έχουμε ως γνώμονα για το δικό μας, για τη δική μας εξαγωγή της ορθότερης κρίσης, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε σημαντικά πράγματα στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ εύκολη καραμέρα να πούμε έχουν κάνει καρτέλ ο Λάτσης με τον Βαρδινογιάννη. Πλην όμως, αν το πούμε αυτό κανονικά, θα φάμε μια αγωγή κατάμουτρα και θα τρέχουμε στο δικαστήριο να πούμε τι εννοούσαμε με το καρτέλ και θα λέμε «Α, ου, ξέρεις, διότι το οποίο δεν είναι εκείνο, αλλά εννοούσα κάτι άλλο». Δηλαδή, είναι σαν να λες «Το καρτέλ είναι βαριά κουβέντα». Είναι να πεις ότι δηλαδή τηλεφωνεί το ένα δηληστήριο με το άλλο και λένε «Σήμερα πάμε να τους σκίσουμε, να τους πάρουμε τα βρακιά». Με τα συγχωρήσεως που χρησιμοποιώ τέτοια σεξιστικά πράγματα έτσι για να μπορούμε για να το κάνω εικόνα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό που όμως εμείς πρέπει να έχουμε ως κρίση μέσα στο μυαλό μας είναι: δεν μαζεύει το κράτος αυτό το έσοδο, δεν το μαζεύει, το κόβει και πρέπει αυτό το κενό που θα μείνει να το βρει από κάπου αλλού. Αυτή την ερώτηση η λατρεμένη μου δημοσιογραφία και οι συνάδελφοί μου οι καλοί συνήθως δεν την ρωτούν ή τη ρωτούν με έναν τρόπο που είναι ακριβώς ένα χάιδεμα. Δηλαδή, προτείνεις αντιπολίτευση να κάνει αυτό και κακώς δεν το έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Πρέπει όμως να απαντήσεις πού, κατά την άποψή σου, το κενό αυτό που θα προκληθεί, πώς εσύ θα το καλύψεις, κόβοντας τι πράγμα. Διότι λεφτόδεντρο, όπως έχουμε πει, δεν έχει φυτρώσει στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης δεν υπάρχει και το πηγάδι που ρίχνεις κάτω τον κουβά για να τραβήξεις το νερό επάνω. Εννοώ το κουβά να φέρει τα χαρτονομίσματα επάνω. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Άρα χρειάζεται η απάντηση για να πείσει ο πολιτικός αντιπολίτευσης. Πρέπει ακριβώς να πει θα τα πάρω από εκείνο το σημείο το κενό που θα προκληθεί για να βοηθήσω την κοινωνία στην κρίση που υπάρχει σήμερα. Στο διάλειμμα μας έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Mitropolitiko.edu.gr.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε.
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
5: και στο relos.gr.
7: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από τη Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στη Βάρη Σκοροπίγου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Βουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε βρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλημερίζω όλους και όλες από το συννεφιασμένο και βροχερό, φαντάζομαι ακόμη τι βλέπω, βροχερό λέει ο κύριος Γιαννίρης, Νέο Φάληρο. Και ο ουρανός συννεφιασμένος, τουλάχιστον στο σκέλος που εγώ βλέπω μέσα στο βάθος του Σαρονικού. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πολυξένη. Κυρία Πουπουλίδου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κύριε Κώλιο Μιχάλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
6: Χαμός γίνεται ακόμα στη Χαλκίδα, δυστυχώς. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τη Νέα Γέφυρα, την κρεμαστή της Χαλκίδας, προς την Αθήνα. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα, κατάφερε η τροχιά Χαλκίδας και έβαλε έτσι μια τάξη, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε πως ακόμα και στις Αλικές, από την Χαλκίδα σε Διψού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα προς την Χαλκίδα και τη Νέα Γέφυρα, ή από τη Νέα Λάμψακο, όσοι έρχεστε από την πλευρά της Ερέτριας, από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα της Χαλκίδας. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όμως έχουμε και στο κέντρο στο λεκανοπέδιο. Κυρίως στην Κηφισού και στα δύο ρευματά της, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Κλείνω με τη Βάρη Σκοροπίου. Συνεχίζει να είναι δύσκολη από την Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων.
0: Μια που σε βρίσκω τώρα, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την αγαπημένη μου Αττική Οδό. Κάντε κάτι με αυτούς τους τζαμπατζίδες. Είναι εξαίρεση. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα βλέπεις ανθρώπους, συμπολίτες οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να ανέβει, να κατέβει μπάρα, να φύγει ο προηγούμενος για να πάρουν τη σειρά να πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων. Αλλά βλέπεις και κάτι, το λέω, δεν αναφέρομαι στους Ρωμά ή στους Τσιγκάνους, κάτι γυφταραίους συμπολίτες μας, καμία σχέση με τους Ρωμά και Τσιγκάνους, δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Λοιπόν, κάτι γυφταραίους, οι οποίοι είναι κάτι τζαμπατζίτες της φουκαροσύνης, κυκλοφορούν με κάτι τσιπούρες, αλλά πάνε να κλέψουν το 280.
6: Και τι κάνουν?
0: Το γνωστό στρίμωγμα. Το τι κάνουνε?
6: Πάμε, πίσω από τον άλλον.
0: Έλα, όπως κάνουν στο. Όπως κάνουν στο. Πώς το λένε. Στο μετρό. Τι κάνουνε?
6: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τι κάνουνε?
6: Ωραία.
0: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξέρω, δεν μας κάνει πια εντύπωση, αλλά για εκείνους οι φίλους που χρησιμοποιούν τη Νέα Οδό για να πάνε προς το βορρά, αλλά εγώ λέω για να πάνε στη δουλειά τους στη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων, απλώς η Νέα Οδός ξανασφαλτόστρωσε. Δεν αποτελεί είδηση, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι ανανεώθηκε ο ασφαλτοτάπητας και ανανεώνεται. Αυτό
6: ωραία,
0: το δηλώνω.
6: Ωραία.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ο χορηγός.
11: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Δύο-τρεις νότες για την κίνησή μας και για εσάς που είστε φρέσκοι και φρέσκες στην παρέα μας.

0: Ξέρετε ότι στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί αλλάζει ακριβώς η Ρώμη. Από ρωμαϊκή δημοκρατία αρχίζει η ιστορία της από την ιστορία της ρωμαϊκής δημοκρατίας περνούμε στην ιστορία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είναι ένα από τα θέματα της ιστορίας εικονογραφημένης που κυκλοφορεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο 1917-1921. Ο Μανώλης Κούμας είναι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιστορικούς μας της νεότερης γενεάς. Με το βιβλίο του «Η Ελλάδα και το Μεσανατολικό Ζήτημα 1945-1981» μας διαφωτίζει αρκετά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικός επιστήμον ο Μανώλης Κούμας. Ο Γιώργος Γεννηματάς διετέλεσε πρέσβης. Με το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στη σειρά «Σύγχρονη Ιστορία, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα», αφηγείται περιστατικά της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μέλος του διπλωματικού σώματος. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής είναι νεοελληνιστής, φιλόλογος και ερευνητής της εκκλησιαστικής μουσικής. Του αφιερώνει η Athens Review of Books του Μανώλη Βασιλάκη το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 με πολλά ακόμη θέματα. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, καταπέλτης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τον καλημερίσω αφού προηγουμένως ακούσουμε για 3 λεπτά αυτά που δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι τη δίκη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε πάλι τη δίκη παροδία. Κάνουμε μια δίκη παροδία, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη αυτή η δίκη. Η δίκαιη αδίκη πρέπει να γίνει και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Πρώτον, πρέπει να πάμε στο εφετείο. Τελεία και παύλα. Να ξαναπάω στον υπουργό. Να του πω τι. Αυτό που το είπα 5 φορές. Να πάω στον προστασία του πολίτη. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος είπε, δεν θα πω ποιος, είπε ότι να προστατέψουν το Λιγκερίδη. Εμένα δηλαδή. Μα εδώ με προστατεύει κανείς τώρα στον Κορυδαλό? Συγγνώμη, ειλικρινά. Εδώ τώρα που θα φύγω εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ποιος με προστατεύει? Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στον Κορυδαλό, μέσα με όλους τους λοποντίδες εδώ γύρω. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Ζητάμε τα αναγνωστέα. Πούντα, σε ποιον πρέπει να πάω να το ζητήσω? Στο Θεό. Από το κράτος τα ζητάω. Αναγνωστέα. Το ξέρετε ότι λείπουν 30 κατηγορίες. 30, ούτε μία. 30 κατηγορίες. 30 κατηγορήμουνοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Και συζητάμε τώρα για δίκαιη δίκη? Σοβαρολογούμε? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να γίνει, να βγω στους δρόμους να κάνω απεργία πείνας? Όχι, δεν θα κάνω απεργία πείνας. Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω. Αλλά πρέπει να με ακούσουν. Αυτό το πράγμα να τα ακούσουν όλοι τους, ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. Πούντι. Μόνο που κάνονται οι απέναντι, αν αυτό είναι νόμιμο, αν εκείνο είναι νόμιμο, αν το άλλο είναι νόμιμο. Ο θάνατος του παιδιού μου ήταν νόμιμος, η δολοφονία του. Ποιος θα μου απαντήσει? Όλα αυτά που γίνανε, αυτές οι παροδίες που γίνανε, γιατί σήμερα ακούσαμε ξεκάθαρα, έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντε. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω παρατηρητικότητα και παρατηρούσα. Έχουμε να κάνουμε εξέταση προστατευόμενο μάρτυρα και μόνο τάβλοι δεν παίζανε μεταξύ τους. Ποιον δεν κατάφερε να αναγνωρίσει? Ότι δεν μας περνάει για ηλίθιους. Ηλίθιος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Ποτέ μου όμως. Και όταν πήγαινα κι εγώ κάποτε στο γήπεδο με το φίλο μου, τώρα να μου πείτε που έγινα 62 χρόνων, ποιος ήταν αυτός που πήγαινες πριν 30 χρόνια? Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το «περάσαν τόσα χρόνια». Πόσα χρόνια πέρασαν, παιδιά? Πόσα χρόνια πέρασαν και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα. Στο ψύχτη δεν είχε νερό. Και θέλαμε να πάρουμε και ένα κάτι, να φάμε, να πιούμε, και μας λένε μην το παίρνετε, έχουν λήξει αυτά. Τα ξέρετε αυτά, κύριοι υπουργοί? Τα ξέρετε? Πού είναι ο κόσμος να έρθει εδώ, ο κόσμος? Πούντος! Πούντος! Μήπως φοβάται τον κόσμο που θα είναι εκεί? Γιατί ποιος να έρθει εδώ, να κάνει τι? να φοβηθεί να φύγει μετά.
0: Καλημέρα σας κύριε Λιγκερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Προσσάλτε.
0: Τι θέλετε να προσθέσετε σε, σε αυτόν τον καταιγισμό καταγγελίας που κάνατε προχθές, σε αυτόν τον καταιγισμό του λόγου σας την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τίποτα παραπάνω. Από αυτά που έχω πει, τα έχω πει μέσα από την καρδιά μου, τα πιστεύω όλα αυτά που έχω πει και είναι η αλήθεια.
0: Και ως γονείς είμαστε δίπλα σας, κύριε Λιγκερίδη. Όπως είμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που χάνει το τέκνο του.
2: Το ξέρω, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτή η απώλεια έρχεται με αποδολοφονία, κύριε Λιγκερίδη. Έτσι.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ο κόσμος είναι δίπλα μου και εσείς είστε δίπλα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω για τον κόσμο.
0: Αντιληπτό. Είστε μόνος, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχατε, σε άλλη περίπτωση, κύριε Λιγκερίδη, θα είχατε περιβληθεί και από την νοητά είμαστε δίπλα σας. Ούτε εγώ είμαι δίπλα σας με την ακριβή έννοια του όρου, έτσι τις λέξεις εννοώ. Δεν είμαι δίπλα, δεν έρχομαι στο δικαστήριο. Σας δίνω εδώ το λόγο. Ναι, κάνω το, ασκώ το και εγώ το επάγγελμά μου. Άλλοι δεν σας το κάνουν, δεν σας το παραχωρούν καν αυτό. Και αυτό είναι μπροστά μας. Αλλά...
2: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Εσείς τουλάχιστον μου δίνετε βήμα να ακουστούμε. Να ακουστούν και τα προβλήματά μας. Κάποιοι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνουν βήμα σε μια δίκη που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τι δικάζεται και τι δικάζουμε. Δεν δικάζουμε τον δολοφόνο του παιδιού. Δικάζουμε εγκληματική οργάνωση που θα έχει και άλλους δολοφόνους. Δικάζουμε τα ναρκωτικά.
0: Αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι, δεν αρέσει, κύριε Λιγκερίδη. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση, δεν αναφέρουμε στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρουμε στους δικαστές. Δεν αναφέρουμε στην έδρα δηλαδή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ότι άντε να τελειώνει αυτή η δίκη, να το κλείσουμε. Ό,τι είναι εκεί, όποιος κατηγορείται, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να βγει έξω από το πλάνο η μεγάλη ομάδα, η διοίκηση της μεγάλης ιστορικής ομάδος, την οποία σέβομαι, ως ιστορία δεν το συζητώ, αλλά να βγει απ' έξω η διοίκηση της μεγάλης ομάδας, ο Ολυμπιακός. Αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω κι εγώ. Δεν έχω να κάνω κάτι με την ομάδα, σαν ομάδα.
0: Εννοείται, κύριε Λιγκερίδη, εννοείται.
2: Δεν έχω να κάνω κάτι με αυτό το κομμάτι. Όμως.
0: Ούτε στρέφεστε εναντίον συμπολιτών μας οι οποίοι επιλέγουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν. Δεν θα μας...
2: Όχι βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ό,τι υποστηρίζουν. Είναι άθλημα. Εντάξει, όχι βέβαια, προς Θεού. Όμως δεν κοιτάνε τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι το ξέρουν αυτό, κύριε Λιγκερίδη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους, σε κομμάτια της κοινωνίας μας. Ξέρουν ότι ένας εσμός αλητών που υποστηρίχθηκε ή υποστηρίζεται, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τον Ενεστώτα, δεν έχω δεδομένα για να αναφέρομαι στον Ενεστώτα, αλλά καταλαβαίνω από τα όσα εσείς η δική σας πλευρά υποστηρίζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διασύνδεση, αυτός ο εσμός των αλητών, και λειτουργούσαν αγελιδών, δολοφονώντας, δηλαδή η πρόθεση ήταν να δολοφονήσουν. Δολοφονήθηκε ο γιος σας.
2: Ακριβώς, η πρόθεσή τους δεν ήταν να δολοφονήσουν μόνο το γιο μου. Η πρόθεσή τους, γιατί ξεχνάμε, υπάρχουν και 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας προς τη δημιουργία. Ναι. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν μόνο ο γιος μου. Και η επίθεση που κάνανε δεν ήταν προσωποποιημένη προς το γιο μου. Δεν το ξέραν το γιο μου. Προς τη δημιουργία ήταν.
0: Ναι.
2: Και κάνω το σταυρό μου και μιλάω πολύ ειλικρινά σαν γονιός. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ήταν μόνο ο γιος.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός τους φύλαξε.
0: Με αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα, λέτε, η πλευρά της υπερασπίσεως, είπατε ότι ήταν πολύ άνετη, δηλαδή δεν είχαν κάποια αγωνία, αυτό υπονοήσατε προχθές τη δήλωση.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Όταν έχουμε μία δίκη και φέρνουμε προστατευόμενο, όπως και να είναι καυτή πατάτα.
0: Ναι.
2: Δεν κάθεσαι άνετα. Εγώ τους είδα πιο άνετα.
0: Ο προστατευόμενος είπε αυτά, είπε αυτά που είπε αρχικώς ή αναιρεί αυτά που έλεγε προηγουμένως?
2: Ο προστατευόμενος μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ φοβισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε.
0: Λογικό δεν είναι αυτό, κύριε Λιγερίδη, να είναι φοβισμένος?
2: Είναι λογικό, ναι, φυσικά είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Όμως, ή θα πεις αυτά που γνωρίζεις, ή μη γίνεσαι προστατευόμενος.
0: Μάλιστα. Έχει καταθέσει, προχωρεί η κατάθεσή του?
2: Και σήμερα είναι πάλι ο προστατευόμενος,
0: ναι.
2: Και μπορεί να πάει και αύριο.
0: Ναι. Ναι. Και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος και από την αίθουσα, έτσι? Το ότι είστε, είστε σε μια αίθουσα απομακρυσμένος από την Αθήνα.
2: Αυτό όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι αγανακτισμένος. Με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, στη δημοκρατική Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας?
0: Ναι.
2: Συζητάμε για μια χώρα που έδωσε τα φόντα της για τη δημοκρατία μας και πανηγυρίζουμε και το καφιόμαστε. Ποια δημοκρατία μας? Πού είναι η δημοκρατία μας? Με έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουντρούμι. Άλλους πρέπει να κλείσουν σε εκείνο το μπουντρούμι. Αυτούς που δικάζουμε, όχι εμάς.
0: Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Λιγερίδη. Θα είναι μαζί μας και η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η συνηγορός σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρακαλώ πολύ να κάνω διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου γιατί μπαίνουν σε χωρία διαλύματος. Εργάζονται σήμερα. Από αυτούς οι 8 στους 10 σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και οι 7 στους 10 εξ αυτών βρήκαν εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτισή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες και λεπτομέρειες mitropolitiko.edu.gr.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Στο Viber 698-123-1003 και μου λέτε λοιπόν ο Γιώργος, ο Νικόλαος Λιγκρός, νωρίτερα πριν από 10 λεπτά, ότι η κίνηση στη Χαλκίδα παραμένει αυξημένη, διότι μετά τη γέφυρα προς την Αθήνα η Νέα Οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο, έχει κλείσει μία λωρίδα σχεδόν ως το σχηματάρι. Η κυρία Λίνα Τσέτη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα έπρεπε να έχει ακούσει το αίτημα της οικογένειας Λιγκερίδη και να έχει μεταφέρει τη δίκη εκτός Κορυδαλού. Μόνο με τη δίκη των Τεμπών θα ασχολούμαστε προφανώς και με τη δίκη των Τεμπών, κυρία Τσέτη, αλλά και με την δίκη Λιγκερίδη, εννοείται. Ο Γιώργος Γιαννούλης λέει ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό, μη γελιόμαστε. Ο Ηλίας Καλλιγέρης λέει πως θα ήθελε, πως δίνει συγχαρητήρια στην οικογένεια, να μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς κύριε Λιγκερίδη, σε εσάς και στη σύζυγό σας, για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το δράμα. Και οπότε, κυρία, μαζί θα συζητήσουμε, κύριε Λιγκερίδη, αν θέλετε παρεμβαίνετε. Κυρία Μαρία Χατζικωνσταντίνου, καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ορίστε το δικό σας σχόλιο, κυρία Χατζικωνσταντίνου. Υποστηρίζετε εσείς νομικά την οικογένεια Λιγκερίδη, ορίστε παρακαλώ.
14: Κύριε Πρωτοσάλτε, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της δίκης. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό, διότι από τους 4 προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν δώσει τεράστια στοιχεία και αποδείξεις για όλη την εγκληματική δράση που οδήγησε στη δολοφονία του Γιώργου, είχαμε μόνο την κατάληξή τους έναν. Διότι, λυπάμαι που το λέω, είμαι στη δικαιοσύνη 35 χρόνια, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, γίναν τραγικά λάθη και από τη δικαιοσύνη, όταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες οι τρεις ήταν και κατηγορούμενοι. Αλλά αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε λοιπόν τον εξής ένα κατηγορούμενο, ο οποίος έρχεται, δίνει στοιχεία, δίνει πρόσωπα, κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα στις 17 Σεπτέμβρη, επειδή έχει τη δυνατότητα με κάμερα να βλέπει την αίθουσα, αλλά όχι τους κατηγορούμενους, να βλέπει εμάς, τους συνηγόρους και τον πρόεδρο, όποιον ομιλεί, όχι όμως τους κατηγορούμενους. Στις 17 Σεπτέμβρη βλέπει φεύγοντας, κλείεται η συνεδρίαση και φεύγουν οι κατηγορούμενοι, βλέπει από την κάμερα που περνάει από μπροστά αυτόν τον υποκινητή του πάμε πάμε, αυτόν που στην οργανωμένη θηρίδα, στην οργανωμένη κερκίδα, εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν αυτός που ξεσήκωσε, έδωσε το σύνθημα, ξέρανε τι θα γίνει, και έδωσε το σύνθημα για να βγουν 80 άτομα έξω. Την επομένη λοιπόν έρχεται και αυθόρμητα την έδρα πριν ξεκινήσει να καταθέτει και λέει όταν είδα χτες, τον περιγράφω. Ζητάμε λοιπόν από την έδρα την ευθύνη του Προέδρου που διευθύνει τη συζήτηση να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση καταρχή όλων των κατηγορουμένων, γιατί μπορεί να είναι και άλλους που θα αναγνωρίσει. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως λέει και ο κύριος Λιγκερίδης. Δεν είναι άγνωστοι αυτοί που είναι οργανωμένοι. Να δει λοιπόν και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και άλλους από τους 80 που ήταν τριγύρω του και τους ξέρει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτόν που τον αναγνώρισε, να τον αναγνωρίσει σήμερα, να τον φέρουν ξανά. Δεν ήταν πολύ. Πόσο ήταν, 15 άτομα ήταν στις 17 και 10 να ήταν την επόμενη μέρα. Τους υπόλοιπους να τους φέρει ο κύριος πρόεδρος να αναγνωριστούν, να καταγραφεί στα πρακτικά και η δίκαια δίκη στην υπόθεση αυτή της δολοφονίας του Λιγκερίδη και της εγκληματικής οργάνωσης που οδήγησε στη δολοφονία του Λιγκερίδη και σε 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας να βγει ξεκάθαρα. Τόσο δύσκολο είναι, δεν είναι κοινός νους. Είναι ποινική δικονομία, είναι υποχρέωση με το 340. Είναι, δεν θα αρχίσω να λέω τα άρθρα, γιατί δεν αφορούν τους ακροατές. Αλλά αυτά όλα που λέει ο κύριος Λιγκερίδης μέσα από την ψυχή του είναι η δικονομία μας, την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε. Όσο πιο απλά να το πούμε.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είμαι στη διάθεσή σας για την επόμενη μας συζήτηση. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
15: Είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σας, εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Sky 89,4. Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
18: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
20: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
23: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
24: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: ΚΑΗ 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχά και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατρίμετα, στην Αττική Οδό, στην Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των αυτοπαρξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε τον Βολοντίμιρ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική πάντα με επεξίδωτο το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ 76χρονος είχε άνθει τον ξυλόδαρμο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα και με μέτωπο προς την Αθήνα, συγκεκριμένα από το κέντρο της Χαλκίδας και την Χαλκίδας Εδιψού προς την Νέα Γέφυρα, την Κρεμαστή και εν συνεχεία προς το Βαθύ. Από το Βαθύ και μετά είναι άδειος ο δρόμος. Βελτιώνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς η κατάσταση στη Χαλκίδα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα της Αττικής. Δίπλωσε μια ανταλίκα εξ όσων γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία λεπτά στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο τελείωμά της, λίγο πριν μετονομαστεί σε Αχιλλέος, στο ύψος δηλαδή της Θερμοπυλών. Και υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη και την Αχιλλέος. Ακινητοποιημένη παραμένει η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, με σοβαρότατα μποτιλιαρίσματα, στο ανωδικό ρεύμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα χειρότερα από το ύψος της Νέας Κηφισιάς σχεδόν και τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένουμε, λίγο πιο δύσκολος. Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα ο άξονας είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης με ρυθμούς σημειωτών προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά με πολλές δυσκολίες, παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, η Βάρη Σκοροπίου όχι όμως πλέον προς τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ευελπίδων προς την Βάρη. Η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της εξαιρετικά δύσκολη και αυτή, και η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Μεσογείων και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το

βελτιώνεται. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας πάω χαλαρά.

0: Esa es tu forma de ser.
1: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι. Η τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας. Με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μια μεριά αυτό και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας στα νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηριχτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη. Είναι μια ευκαιρία, εάν θέλετε, να ακούσετε τρεις ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω, ενώ και ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος με την επιστημονική του ιδιότητα. Προφανώς εργάζονται πάνω στα ελληνοτουρκικά θέματα εδώ και δεκαετίες, συνεπώς έχουν βαθιά εμπειρία δεδομένων και ανάλυσης. Την ίδια ώρα που σας λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνεχίζει τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Τον πρώτα απ' όλα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
3: Καλημέρα,
1: σήμερα.
3: Καλημέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, έχεις μια γεύση?
2: Όχι καθόλου, δεν έχω
1: παρακολουθήσει. Καθόλου, ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
3: Ναι, το διευρύνει δηλαδή το πλαίσιο, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ωραία, πριν πας, ωραία, με συγχωρείς. Άρα έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά

0: απάντηση στα επιχειρήματά του, οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιόρισε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου.
0: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ, ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος και όχι το 2020.
2: Σωστά. Είχαμε πανδημία. Αρχή της πανδημίας είχαμε.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο. Ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά. Θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
2: Ναι,
0: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς.
2: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο λέει, απορώ λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορώ να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο φυσικά.
1: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
2: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που η ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Δεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Δεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω πού συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατικοί και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη σπότ αγορά, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του Ομίλου Μυτιληναίος, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα βάλει σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
0: Ναι. Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
3: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της Πίζα την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει. Και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά. Πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμού συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο δεν, στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
3: Και θα με επιτρέψει να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Αναδύθηκε η Die Linke. Για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήτανε. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Die Linke στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά η δημιουργία μιας αυτόματης αριθμικής αναπροσαρμογής, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει το Die Linke, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
0: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα, για να κάνω λίγο μια προσομοίωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπες τώρα, αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
3: Με το παραπάνω.
0: Μάλιστα.
3: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύεται Πούτιν, η Die Linke στην Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Αρτέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπεραμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή έφτασε στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ορίστε, να προσθέσω απλώς ορισμένα πράγματα.
0: Ορίστε να προσθέσεις βεβαίως.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων τα οποία είχαν στο πρώτο.
0: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από τα όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτεται και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr στο Liberal για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό, Κωνσταντίνε, και των διεθνών. Έχεις κάνει έτσι πολύ ωραίες δουλειές αυτό το τελευταίο καιρό, έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, θα προσπαθήσω να σας δώσω χρόνο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Κάνω διάλειμμα εκ των πραγμάτων, διάλειμμα. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, στις Σκουριές, εκεί υπάρχει η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, η οποία επένδυση περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού είναι μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που ανοίγει 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου 20ετίας. Διάλειμμα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε.
12: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.
15: Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρα Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στον άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τριώρης συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική πολιτική στην εξωτερική πολιτική της, πάντα με επιξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, είπε ότι δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα, αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Ευχαριστώ.
1: Παρόλο που βελτιώνεται σιγά σιγά η κυκλοφορία, έχουμε τεράστια προβλήματα ακόμα. Κυρίως εάν ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισού, μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στο Εγάλεο και τη γέφυρα Λυκόβρησης, στην Κηφισίας κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, κατεβαίνοντας την Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείον, στη Φιλολάου, στην άνοδο της Συγκρού και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό βέβαια, και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Σιγά σιγά βελτιώνεται ευτυχώς η Χαλκίδα.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλέξης Τσίπρας.
7: Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
8: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13, όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
0: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
8: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό το ισχυρισμό. Απλώς περισσότερο όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος της συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χθες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέρια και στον Νότι Παπαδόπουλου, και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
0: Όχι, μην πας στα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα.
8: Okay.
0: Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
8: Όχι.
0: Δεν έχει πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι, εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ?
9: Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά, τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορούν να είναι εσάι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά, ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα, και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι λύσεις. Αλλά πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι λύσεις.
0: Αλέξης Τσίπρας.
7: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
8: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι για παράδειγμα το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
0: Νίκο, είπε κάτι άλλο από αυτού σήμερα?
8: Όχι, δεν αναφέρθηκε. Επέμεινε ότι οι προτάσεις του είναι εργαλεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε εν συνόλου είτε το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπήκε στη λεπτομέρεια επί της ουσίας των ειδικών φόρων, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι διαφορά. Ωραία. Γιατί όταν μπαίνεις και λες ποσά, πρέπει να μπεις και στη λεπτομέρεια αναγκαστικά.
0: Σωστά.
8: Για να την ξέρεις.
0: Νίκο Κωνσταντίνε, να προχωρήσω. Πάω στο επόμενο. Έχεις να πεις κάτι από αυτό?
9: Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
0: Προχωρώ. Αλέξη Τσίπρας.
7: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
8: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
8: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Νίκο, τι είπε από αυτού?
8: Πρώτα απ' όλα ανέβηκε το ποσό των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου από το 1,5 δις στα 2 δις, άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στον τρόπο...
0: Μισόλυτο, αυτό είναι γεγονός ή το ξέρει ο κύριος Τσίπρας? Είναι δεδομένο?
8: Αυτό ανέφερε ο κύριος
0: Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, είναι σαν να παρακολουθείτε το λογιστήριο των δηληστηρίων.
8: Προφανώς.
0: Μάλιστα,
8: το περίεργο, το άλμα θα έλεγα σκέψεις που κάνει είναι το γεγονός και το κάνει, μου κάνει εντύπωση και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα οικονομικά, ότι μετρούν το αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να μετρέεται το οικονομικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Αν για παράδειγμα στο δεύτερο εξάμηνο οι εταιρείες αυτές καταγράψουν ζημιές, τι θα κάνουμε? Θα τους αποζημιώσουμε εφόσον θα αναλάβουμε την τύχη τους εμείς οι φορολογούμενοι και θα τους βάλουμε έλεγχο για το πρώτο εξάμηνο? Γενικώς, όλα όποτε εφαρμόστηκαν τέτοιοι μηχανισμοί, επειδή αναφέρονται σε έναν κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυε πράγματι για τις κρίσεις 2022 και 2023, οι οποίες φορολογήθηκαν την επόμενη χρονιά, το 2023 και το 2024, πάντα για την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κλείσουν χρήση οι εταιρείες. Όποιος ξέρει, έχουμε 800.000 εταιρείες στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε αυτό που τους λέω αυτή τη στιγμή.
0: Προκύπτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο το ακούν οι συμπατριώτες μας στα παράθυρα, ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
8: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
0: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη?
8: Όχι. Να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μέτοχή τους. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική πραγματικότητα λειτουργίας μιας εταιρείας. Ένα. Η οποία παρεπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι, δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
0: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε?
8: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
0: και τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
8: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
0: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
8: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει?
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
8: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις, είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσιδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παραλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα διαιτητήρια, τι ακριβώς θα φορολογήσεις? Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που και εγώ είμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
9: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι μες στο δεύτερο εξάμεινο και δεν μπορέσουν τα δηληστήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους? Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα είχε κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πας να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι υποψήφοι τώρα με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
0: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
8: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές. Γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάναν χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες χρήσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα δηληστήρια της χώρας, Σορλένα, θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
0: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός τον οποίο εγγυάται ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά για να τα ακούσετε κι εσείς τώρα που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα. Οι πλέον σημαντικές στιγμές βρίσκονται, μας λέει η ΔΕΗ, στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία.
10: Sky 89,4.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33
11: και στο relos.gr.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
15: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν οι security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Κύπρος έχει φτηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μία φορά.
1: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
0: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε.
1: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών?
0: Ναι.
1: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι
0: όχι, θέλω να πει, θέλει να πει ο Πάνος, αφού παίρνει Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς? Δεν, δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσου δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του, την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυδης να επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυδη 10 λεπτά.
0: Γιατί δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
1: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και είναι απόφαση δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα διελιστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
0: Η Κύπρος τι επιδοτεί? Η Κύπρος τι επιδοτεί?
1: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
0: Ωραία,
1: αυτή
0: ωραία.
1: Στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
2: Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια.
0: Και ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις η Κύπρος, Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
4: Όχι, εκείνο που θέλω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να, πώς θα το, να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
1: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση που έχει κάνει η Κύπρος.
0: Για το ντίζελ. Για ντίζελ.
1: Ναι, ακριβώς. Στο ντίζελ.
0: Στο ντίζελ.
1: Θυμίζουμε, παραλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Παραλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη, τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζε ότι άκουγε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
0: Ναι, σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσει έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη της Ένωσης, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω.
1: Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: να μπορούν
1: να
0: κάνουν κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
1: άρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση, και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση που προφανώς δεν αναιρεί προβλήματα διαρθρωτικά που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Άλλο αυτό, άλλο να λέμε ανώνυμα, χωρίς να τα κατονομάζουμε, ότι έχουμε καρτέλ.
0: Τώρα, πάμε. Την έχουμε την απάντηση. Παρακαλώ. Είπε πριν από λίγο ο αρχιερέας του λαϊκισμού Αλέξη Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky.
5: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
6: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
5: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
6: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος
5: δεν ακούει για καρτέλ,
6: αλλά δεν έχει μάθει για αυτά τα καρτέλ.
5: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Η καλύτερη δυνατή απάντηση σε ένα καφενείο είναι αυτή που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, εννοείται. Ο πολιτικός μας. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Κωνσταντίνε, αρχίζω από σένα.
4: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το καρτέλ την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πρόσεξε, το όργανο που εκπροσωπεί τις τράπεζες, είναι το ίδιο καρτέλ. Έχουμε χάσει την μπάλα. Για να δημιουργηθεί καρτέλ, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει να συντονιστούν κάποιοι και να περιορίσουν την παραγωγή τους για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ελλάδα? Περιορίζει κανείς την παραγωγή για να κρατήσει τιμές ψηλά?
0: Όχι. Αν δεν ήταν πολιτικός πάντως και του τραβούσανε μια αγωγή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγε για τα καρτέλα, αλλά είναι πολιτικός και δεν
4: μα γίνεται, ασφαλώς.
0: Δεν γίνεται ασφαλώς. Να φάει την αγωγή στην κεφάλα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ.
1: Θολώνει την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και θα λέω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν, όταν δεν είσαι συγκεκριμένος, δηλαδή δεν βγαίνεις να καταγγείλεις ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι αληθές και πάμε να το ερευνήσουμε και να το συζητήσουμε, τι γίνεται επί της ουσίας? Θολώνει όλη η συζήτηση αληθινών προβλημάτων. Μαθαίνει ότι υπάρχει ή φαντάζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν δεν το καταγγείλεις τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, χάνεται και όλοι κρύβονται πίσω από τη γενικούρα που έχεις εκφράσει, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει κακό, μάλλον εκεί που υπάρχουν προβλήματα κρύβονται, παρά τα φανερώνει. Το ανάποδο ακριβώς πετυχαίνει. Ναι.
0: Κωνσταντίνε, θα συνεχίσουμε για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μας συνάντηση, αν αποδεχτεί την πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και να δούμε λίγο την αγορά των ομολόγων, την διεθνή, σε συνδυασμό πάντα με την παρουσία του Νίκου Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
4: Έγινε. Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, κοζή η ζωή μου. γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
19: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
21: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
22: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
21: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
22: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
21: Σοβαρά. Τι βάλατε?
22: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
21: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
22: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
23: Sky 89,4.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα, από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει η ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει η χώρα μας τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, χωρίς τις αισθήσεις της. Εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο Eurocup απέναντι στη Μανδέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
24: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάσε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Oh, good afternoon, cousin. Και ο other cousin. Τα καζανάκια.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Τετάρτη έχουμε σήμερα, είναι 23 ο Σεπτέμβριος, έφτασε στο τέλος του, κοντεύει. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει Πολυξένη και η Ξένια, έτσι. Γιορτάζει η Ήρης, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος. Έχεις δει κανένα Ξάνθιπο? Ξανθήπη έχουμε δει, αλλά Ξάνθιπο. Και γιορτάζει και ο Ράις. Ποιος Ράις? Δηλαδή υπάρχει παιδί που το βγάλανε Ράις? Τι Ράις?

0: Ως Λιάγκας.
1: Στο Sky μου.
0: Άμα πάτε στο Sky θα καλούμε
1: στο Sky. Είπα.
0: Στο Sky είπα. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Πάμε.
0: Θα το συνηθίσω που θα πάει. Μια χαρά.
2: Έχουνε... Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Έχει συμβεί και εδώ μέσα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουνίου. Ακούτε πάντα Max FM. Sky, είναι καλά ό,τι θες λέω.
2: Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, το ξαναλέω.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
4: Καλή μέρα κύριε Ξανάδε. Κύριε Φλαμ.
3: Και ο ξανάλλος δικός μας είναι ρε, μην ανησυχείς.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στην Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Εκεί τι έγινε, ξεκίνησε ο δοντοτός που υποσχέθηκε η κυρία Αλεξοπούλου? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας. Καλημέρα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Από καρδιάς και σήμερα από όλους εδώ, η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές. Πνιγήκαμε παιδιά, σύντροφοι. Σύντροφοι, μοιράστε σωσίβια, έρχεται χειμώνας. Έβλεπα τον κύριο χθες να επιπλέει και να κάνει ύπτιο και πρόσθιο. Ξεβουλώστε κανένα φρεάτιο βρε συντρόφια. Ξεβουλώστε κανένα φρεάτιο. Αφού το είχε πει ο μετεωρολόγος. Το είχε πει. Έρχονται βροχές και σιγά τη βροχή, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ήταν και τίποτα δηλαδή καταστροφικό. Δεν ήρθε το Ελνίνιο στην κόκκινη πόλη. Όχι. Μια βροχή δυνατή ήταν, μπορίτσα ήταν και πνιγήκαμε, παιδιά, πνιγήκαμε. Καλημέρα στην περιφέρεια. Τι έγινε εκεί, τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι στο Ραγιαλεκή στην ακτή Δημαίων? Τι κύμα σηκώθηκε χτες ρε παιδιά? Μιλάμε για κύμα ρε παιδιά. Τι φτιάχνατε ρε παιδιά? Είναι στην Κίνα. Α, είναι στην Κίνα. Είναι στην Κίνα η περιφέρεια. Α, είναι στην Κίνα. Έχει πάρει και δημάρχους μαζί και είναι στην Κίνα. Πάνε όλοι για μετεκπαίδευση να κάνουν τον Κινέζο. Τα μόνα καθαρά φρεάτια χτες που λειτουργήσαν ήταν τα φρεάτια στη Ρήγα Φεραίου που είναι βουλωμένα με ταπέτα. Εκεί δεν υπήρχε από πάνω κάτι. Πήγε λοιπόν ο καταστήτης, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το γράφουν στα μεζεά τους και δεν το κουνάνε το ταπέτο, ας βρέχει. Όσοι τραβήξαν τα ταπέτα, τους... είχαν το φιλότιμο ρε παιδί μου και τραβήξαν τα ταπέτα που είχαν σκεπάσει γιατί μποχάει ο τόπος, βρωμάει εκεί η βοθρίλα, έτσι. Το τραβήξαν το ταπέτο, πήγε το νερό μέσα γιατί ήταν καθαρό το ταπέτο, το φρεάτιο. Τα ταπέτα εμπόδιζαν την αυτή του φρεάτιο. Έτσι, μπράβο. Πατρών Αθηνών η Εθνική Οδός πλημμύρισε. Στο Ρίο γινόταν της κακομοίρας. Ευτυχώς που ήταν το συνεργείο εκεί που φτιάχνει το έργο το αντιδιαβρωτικό και πήγε και σήκωσε τις χάρες και καθάριζε τα φρεάτια με κάτι μπετόβεργες και κάτι αυτά με τα μηχανήματα. Ιδάλλως το νερό θα είχε φτάσει ακόμα απάνω στις γραμμές. Μεγάλοι δρόμοι λειτουργήσαν σαν ποτάμια. Δεν υπήρχε φρεάτιο καθαρό πουθενά. Πουθενά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι έχει να γίνει το χειμώνα. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη. Ακούεις το 261-0205-205. Ακούεις το πενταψήφιο 18300, ακούει και βλέπεις την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες.

0: Οδηγούς της πόλεως, καλημέρα στους οδηγούς των ταξί όλης της πόλεως, ιδιαίτερη στους οδηγούς του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτέλ, τι τραβάνε αυτοί να δεις, εκεί να δεις. Η οδηγή το νου μας στον δρόμο, υπομονή, υπομονή. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνει αναβάτες. Και δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Έχουμε μία ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας. Έργα, σημειώστε τους κλειστούς δρόμους. Καραϊσκάκι από Πατρέως έως Ερμού. Η Ερμού είναι ανοιχτή, το ξαναλέω. Πατρέως από Κορίνδου έως Αγίου Ανδρέου. Αλεξάνδρου Υψηλάντου από Ερμού έως Βότση. Σουλίου από Ηλίας έως Σμύρνης. Κεφαλινίας από Πέντε Πηγαδίων έως Κορίνθου. Γεωργίου Ολυμπίου από Σολομό έως Ηλίας. Και όπως λέει η Άντα από το ραδιοταξί 18300, να αποφεύγετε. Βεβαίως, εάν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίο, εγώ σας λέω ότι θα πάτε για να γλιτώσετε όλη αυτή την ταλαιπωρία στο κεντρικό κταίο Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, μια γκαζιά από το Κουρδέσι. Φτάνετε εύκολα περίπου στο Τόφαλος. Αναζητάτε με GPS ή πινακίδες ή ξέρετε, βεβαίως περισσότερο την ξέρετε, Σταυροπούλου 63-65, γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι σύγχρονες, οι καταπληκτικές εγκαταστάσεις του κταίο, του κεντρικού κταίου Πάτρας. Φοβερή φιλοξενία, θα κεραστείτε το καφεδάκι σας, θα κεραστείτε το αναψυκτικό σας. Θα γίνει ο έλεγχος της οδικής ασφάλειας που χρειάζεστε για να κυκλοφορείτε με ασφάλεια μέσα στους δρόμους με το αυτοκίνητό σας ή με το όχημά σας γενικότερα. Είναι μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 2024. Έχουν διαφάνεια σε κάθε επίπεδο ελέγχου, θα το δείτε. Τηλέφωνο για ραντεβού 2610 70 60 70. Εύκολο, 70 60 70. Και κεντρικόκταίο.gr το site, έτσι. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε για να περάσετε κταίο το αμάξι σας. Δεν χρειάζεται να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια.
1: Σαμανική γιατρός. Σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Σαμανική γιατρός δεν υπάρχει. Σαμανική γιατρός σημαίνει γιατρός με μαγεία.
0: Λοιπόν, στον ήχο σήμερα ο σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
2: Εγώ παραπάνω από 3 εκατοστάρικα δεν μπορώ να δώσω. Μου το έχει απαγορεύσει ο γιατρός.
0: Στο μικρόφωνο ο κβαντικός απεσιότατος. Στην Κάρνα πάμε όλοι για να πάρουμε κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Τα λέω τα καταστήματα, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Να ψάχνετε τις προσφορές, το ξαναλέω. Δημοκρατίας 73 στην Ουβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέο Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτε μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πώς θα αισθανθούν, παιδί μου, έχει η κυρία Αντωνοπούλου του Ελλάς, του Τσίπρα, έχει μία... Πώς θα αισθανθούν, πραγματικά δηλαδή. Ευβίες 250, όμως θα αισθανθείτε άρχοντες, διότι εκεί είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει ένα σηματάκι έκο απάνω, θα το δείτε. Καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου. Δεν είναι θέμα τιμής μόνο η οποία έχει πάρει την ανηφόρα, είναι καλή τιμή σχετικά, αλλά ό,τι πληρώνετε πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ, έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας και οι αντλίες είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν όχημα και τσέπη, άρα προστατεύεται και η δική μας τσέπη και το δικό μας όχημα. Δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα, μπαίνουμε όλοι ευβίας 250. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα σας περιμένει, μας περιμένει όλους.
4: Καταρχάς, ποιοι μιλάνε. Αυτοί που πολιτεύονταν με τα μαγκάλια τώρα φέρνουν τα σκουφιά. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 2. Να μας θυμίσει η κυρία Αντωνοπούλου, όταν θα έρθει η σειρά της, μισό καρτέλ, μισό, όχι ένα, της το χαρίζω. Ένα καρτέλ μισό που ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός χτύπησε. Θα δυσκολευτεί γιατί δεν υπάρχει.
0: Είσαι καλά, ρε. Τα συνέτριψε τα καρτέλ. Δεν θυμάσαι καλά. Σύντροφε Μαρκόπουλε, ο Αλέξης τα συνέτριψε τα καρτέλ. τέτοιος ανένδοτος απέναντι στα καρτέλ δεν είχε ματαγίνει. Τώρα έχουν γίνει, ξαναπήρανε κεφάλι. Με την επάρατο, τη δεξιά του κούλι. Κλειστό το ταχύρυθμο. Έγινε πισίνα χτες. Η εισρωή υδάτων από την οροφή έφτασε κάτω στα υπόγεια. Η διοίκηση τα ρίχνει στους υπεύθυνους των εργασιών που γίνονταν στην οροφή του κτηρίου για ενεργειακή αναβάθμιση. Προς το παρόν έγινε αναβάθμιση στην υγρασία. Μπήκαν τα νερά και στους τρεις ορόφους και έγινε εκένωση. Υπήρχε φόβος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Να πας στο νοσοκομείο για να κάνεις μια ρουτίνα και να πεθάνεις από ηλεκτροπληξία επειδή έμπασε νερά. Δηλαδή μόνο Άδωνη. Άδωνη. Πας στο νοσοκομείο για κάτι απλό. Βρέχει μια απλή βροχή δυνατή φθινοπορεινή. Μπάζει νερά το νοσοκομείο και πλημμυρίζουν τρεις όροφοι και πεθαίνεις από ηλεκτροπληξία. Εντάξει, πάρε λότο. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε τι λέει και η εταιρεία. Έτσι, περιμένουμε να μάθουμε τι λέει και η εταιρεία που έχει αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση. Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να μάθουμε πώς είμαστε αναβαθμισμένοι, είμαστε πώς είμαστε σήμερα στην πόλη μας. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Τι άλλο θα μας πείτε, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μα να, μα δεν είναι τώρα να πάτε στο νοσοκομείο για κάτι απλό, ρε παιδί μου, για να σου πει κάτσε μέσα το βράδυ να σε δω και φύγεις το πρωί και να πεθάνεις από ηλεκτροπληξία.
5: Έλα μου δε.
0: Από νερό.
5: Τέλος πάντων, τι να πω, τι να πω. Δεν έχω λόγια.
0: Εντάξει, ναι.
5: Για το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω κι εγώ σε συνέχεια από αυτό που λέτε, ότι στην ακτή Δημαίων σήμερα συνεχίζονται λίγα τα προβλήματα λόγω της ισόρρευσης των
0: δεν έχουν φύγει τα νερά από εκεί, ναι,
5: όχι.
0: Πού να πάνε, αφού δεν έχει, πού να πάνε. Είναι βουλωμένα όλα, ούτε σωλήνη. Είναι και μικρή η σωλήνα, λέει εκεί πέρα. Τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι, ρε Χριστιανέ μου. Ρε Χριστιανή, ρε συντρόφοι, τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα.
5: Σε αυτό στην ακτή Δημαίων το ίδιο συμβαίνει και στην Πατρών Αθηνών, γιατί είχαμε και εκεί θέματα.
0: Ναι, βεβαίως και εκεί.
5: Ναι. Ναι, τώρα όσον αφορά το κέντρο της Πάτρας, στην Κορίνθου είναι σημείο προσοχής, γιατί σήμερα ξεκινάνε εργασίες από τη Ζαΐμη μέχρι την Όρμαν, επί της Κορίνθου, ναι, υπάρχουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί και σίγουρα αναμένεται επιβάρυνση στις γύρω οδούς. Πατρέως του Αγίου Ανδρέου τα γνωστά, ναι. Με την διπλή και τα λοιπά.
0: Ναι.
5: Και στη Γούναρη και στην... Όχι Πατρέως, συγγνώμη, Πατρέως και η Ερμού τα γνωστά.
0: Ναι,
5: η Γούναρη και η Αγίου Ανδρέου δεν εντοπίζουμε κάποιο...
0: Ναι, όχι, πέρασα και εγώ από την Γούναρη τώρα που έρχομαι στο σταθμό. Περπατάει πολύ καλά. Εντάξει.
5: Είναι καλά, ναι, καλή ροή. Αυξημένη κίνηση, αλλά καλή ροή.
0: Ναι.
5: Αυτά τα νέα μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
5: Καλημέρα, να είστε καλά. Επίσης.
1: Τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για νερό στο ταχύρυθμο. Ενεργειακή αναβάθμιση. Τι να κάνει και η διοίκηση, εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Τα ραντεβού ακυρώθηκαν, θα ξαναπάνε στη σειρά τους άμεσα από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων. Η εφημερία, λέει, του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Η εφημερία του νοσοκομείου δεν έχει καμιά σχέση με την πλημμύρα. Έγινε εκτεταμένος τεχνικός έλεγχος και αποφασίστηκε να μείνει κλειστό σήμερα.

0: Είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό. Πρωί-πρωί χαράματα. Στην Οδό Δημοκρατία στην Οβριά, λίγο πριν πιάσει 5 το ρολόι, δείξει 5 το ρολόι το πρωί, τα χαράματα. Ένας άντρας 50 ετών οδηγός αυτοκινήτου κατέβαινε, λέει, την Ηλίας και όταν έφτασε στη διασταύρωση με τη Δημοκρατία, στο ύψος εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, αντί να κάνει τη διαδρομή δεξιά-αριστερά, μπήκε απέναντι. Μπαμ, κατευθείαν μέσα στην αυλή. Το αυτοκίνητο έσπασε τη μάντρα, σκέψη πως πήγαινε. Έγινε μια κολόνα φωτισμού, άκου να δεις. Και έγινε πήγε στην πλάγια θέση. Έκατσε με τις πόρτες. Και μπήκε και φωτιά. Εκδηλώθηκε φωτιά στο εσωτερικό του. Ένας νεαρός εκείνη την ώρα βρισκόταν στον δρόμο και πήγε και βοήθησε τον οδηγό να βγει έξω. Τυχερός ο οδηγός, γιατί βρέθηκε το παιδί. Τον βοήθησε να αποεγκλωβιστεί μόνος του. Πριν το όχημα ολοκληρωτικά τυλιχθεί στις φλόγες από μέσα προς τα έξω. Δεν τραυματίστηκε ο οδηγός σοβαρά, αλλά την κοπάνισε. Το εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μες στην αυλή του Χριστιανού και την κοπάνισε. Πήγανε δύο οχήματα της πυροσβεστικής και έσβησαν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν στο σπίτι. Το φαντάζεσαι τώρα. Το φαντάζεσαι. Την κοπάνισε, ξέρετε ποιοι την κοπανάνε μετά τα ατυχήματα, έτσι. Είναι γνωστό. Αυτή. Ψάχνει τώρα η αστυνομία να δει τι έχει γίνει και η πυροσβεστική. Αλλά να κοιμάσαι μέσα, να μπουκάρει το αυτοκίνητο μέσα στην αυλή σου, να έρθει τούμπες, να σπάσει μάντρες, να γύρει κολόνες, να πάρει φωτιά. Αυτά εν ολίγης εις την Αγία των Πατρών πόλη. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Έχω μια ευκαιρία για σένα. Θα κάνεις τώρα μια μικρή κατάθεση για αυτό το αριστούργημα και αύριο μεθαύριο, αν θέλεις να το πουλήσεις, θα εισπράξεις μια περιουσία, είσαι.
2: Ωραία, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω πολύ και σε λυπάμαι, θα γράψω μια επιγραφή πάνω στη βιτρίνα εκλεκτά τρόφιμα. Και θα πάρεις μισό κιλό φέτα και μισό κιλό μπουρδαντέλα. Είσαι.
1: Δεν τρέπεσαι, κύριε Γεράσιμε. Δεν κοκκινήσεις. Πώς τολμάς να προσβάλλεις ένα καλλιτέχνη. Εγώ είμαι ζωγράφος, κύριε Γεράσιμε. Ζωγράφος. Είναι φρέσκα η μορταδέλα.
2: Είσαι.
1: Κοίτα τι απότομα μιλάει σε ένα καλλιτέχνη. Λοιπόν, αυτή την προσβολή, κύριε Γεράσιμε, δεν τόλμησε να μου την κάνει κανείς. Εγώ, Λεωνίδας. Να γράφω επίγραφες σε εκλεκτά τρόφιμα. Είναι φρέσκα η μορταδέλα. Μισό κιλό, είπες.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Sky 89,4.
16: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Επιστρέψαμε. Η Άλκο έκανε μια έρευνα για τους πιο πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Προσέξτε. Εγώ έκανε μια έρευνα η οποία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Ρώτησε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και ρώτησε και τον κόσμο. Με αυθόρμητες απαντήσεις. Εγώ δεν θα πάω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πάω στις αυθόρμητες απαντήσεις. Του Κοσμάκη γενικώς. Πετυχημένος, ο πιο πετυχημένος. Ο πιο wow υπουργός της κυβέρνησης είναι ο κανένας. 54%. Από τα πρόσωπα, πρώτος έρχεται ο Δένδιας με 23%. Μετά ο Πιερακάκης με 15%. Ρε ο Άδωνης με 8%, μονοψήφιος. Τρίτος. Ακολουθεί ο Χατζηδάκης με 7. Η Κεραμέως με 4, είναι και συμπαθιά μου. Ο Χρυσοχοίδης με 4.
1: Δεν μου λες, Αντώνη, έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκη?
2: Από προχθές.
1: Άμα τον ξαναδείς, να μου γράψεις.
0: Και ο Κιχίλιας με 4. Η έρευνα συμπληρώνεται με το άλλη 10%, άλλη, διάφοροι. Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, με 3. Αυτά. Και στη Νέα Δημοκρατία ο Δένδιας αρώνει. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Με δεύτερο πάντα τον Πιερακάκη. Και μια και ο Χρυσοχοίδης είναι, πια είναι με 4%, α, μεγάλο ποσοστό, τι να σου πω δηλαδή. Στη ζώνη του υποβεβασμού είναι. Εγώ έχω τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, διότι δεν μπορώ, θα του τα πω τώρα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν μπορώ, θα σας τα πω. Θα σας τα πω δηλαδή με την έννοια να συνομιλώ μαζί σας, όχι μόνο να ακούτε. Δεν μπορώ να βλέπω, ρε παιδί μου, φωτογραφίες βουλευτών να κομπάζουν για 11 νοματέους που θα μας έρθουν στην Αχαΐα, στην αστυνομική διεύθυνση, στην Ερμού, να ενισχύσουν όταν λείπουν 170 άτομα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, εμένα με προκαλεί δηλαδή. Εμένα, δεν ξέρω εσάς, δεν ξέρω τον κόσμο. Φαντάζομαι όμως ότι η πλειοψηφία του κόσμου λένε, παιδί μου, 11. Γιατί χειροκροτάμε ότι δεν πνίγει κανένας? Οι ανάγκες σας είναι τεράστιες. Η αποψήλωση είναι συνεχής. Τι λέτε γι' αυτά?
3: Ακριβώς, κύριε Ξανάλατε, όπως το είπατε. Η αποψήλωση της διεύθυνσής μας είναι τεράστια. Σε αυτό βέβαια δεν φταίνει οι κυβερνητικοί βουλευτές ή οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων. Έτσι, και αυτοί κάνουν την προσπάθειά τους. Απλά το Υπουργείο, το Αρχηγείο σε κεντρικό επίπεδο δεν θέλει να ενισχύσει την επαρχία. Εμείς ενισχυθήκαμε με 11 άτομα κατά τις έκτακτες μεταθέσεις Σεπτεμβρίου και σκεφτείτε η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, με 20. Δηλαδή κάνουμε και το σταυρό μας και πήραμε και αυτά.
0: Καλά, τώρα εντάξει, τώρα δηλαδή κοροϊδεύουμε τον. Μισό λεπτό. Δηλαδή το έγκλημα έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, δηλαδή τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Υπουργός είναι στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες περιοχές υπάρχει έγκλημα και παντού υπάρχουν.
0: Μα δεν βλέπουμε τι γίνεται, βεβαίως.
3: Το Αίγιο πριν 10 μέρες είχε ένα άτομο ψυχικά ασθενές με ένα λεπίδι στο λαιμό και ήθελε να αυτοκτονήσει. Και πάλι καλά από αξιωματικούς υπηρεσίας και τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων της Δίας, τον είδανε, τον άρχισαν να του μιλάνε, γνώρισαν ότι είναι ιδιώτες και τους κατάλαβε και ο άνθρωπος ηρέμησε.
0: Ναι.
3: Και τον πήγαν για ψυχιατρική ιστορία, τον κανονισμό.
0: Και να πω μια και το λέτε. Και να τα πούμε, να τα ακούει ο κόσμος, τι έγινε χτες. Με την κακοκαιρία, με όλα αυτά τα οποία εσείς συμμετείχατε ως αστυνομική διεύθυνση, ως αστυνομία να διευκολύνετε στα σημεία που μπορούσατε να διευκολύνετε ή να διακόπτετε την κυκλοφορία. Σας έβλεπα στους δρόμους, στους πλημμυρισμένους. Και ξαφνικά, ένας τύπος λοιπόν, να το πούμε, να τα ακούσει και σαν είδηση ο κόσμος, ένας τύπος λοιπόν από την περιοχή της Θέας, προφανώς ψυχικά διαταραγμένος, αφού πλακώθηκε με τον πατέρα του που είχε δεύτερο γάμο και μπήκε μέσα στο σπίτι και άρχισε να παρενοχλεί τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα του, εμφανίστηκε μετά από την περιοχή εκεί πάνω, στην Οβριά που ήταν, εμφανίστηκε στον Άγιο Βασίλη. Και σαν ανυποψίαστο ζευγάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, μπήκε μέσα, άρχισε να τους απειλεί. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι να τον βγάλουν έξω, δεν τον καταφέρανε. Καταφέρανε να την κοπανίσουν από το αυτοκίνητο, μπήκαν στο σπίτι τους, τους ακολούθησε. Στον Άι Βασίλη, έσπασε την τζαμένια πόρτα, μπήκε μέσα, πλακωθήκανε, έσπασε το σπίτι, κόπηκε από τα τζάμια, έφυγε, βγήκε έξω, πήρε ένα άλλο αυτοκίνητο με ένα άλλο ζευγάρι, μπήκε και εκεί μέσα. Και τότε η αστυνομία που είχε ειδοποιηθεί πολύ νωρίτερα κατάφερε να φτάσει στο σημείο να τον εγκλωβίσει και να τον συλλάβει. Αυτό δεν είναι έλλειψη προσωπικού?
3: Φυσικά και είναι έλλειψη προσωπικού. Εμείς εδώ για πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε ότι η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας είναι γερασμένη, ότι οι συνάδελφοι.
0: Γερασμένη, πρέπει... μεγάλο θέμα. Τους βλέπουμε.
3: Συνάδελφοι, γιατί είναι πάνω από 45 χρόνια το 55.
0: Γερασμένη, γερασμένη, και θέλω να προσθέσω παρακαλώ πολύ ότι η ηλικία που μεγαλώνουμε, άνθρωποι όλοι μεγαλώσαμε, δεν ήμασταν και εσείς και εγώ και ο Γκύρης απέναντι και όλοι οι συνάδελφοί σας, όταν ήμασταν 25-30 χρονών και ήμασταν σωματαράδες, τώρα που έχουμε φτάσει 60, άλλοι 65, άλλοι 55, άλλοι αυτοί έχουν πεταχτεί κοιλιές, έχουν, ναι, δεν είναι. Είναι αστυνομικοί τους οποίους τους βλέπεις και λες, άμα τύχει κάτι και χρειαστεί σωματική παρέμβαση, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
3: Εντάξει, θα πρέπει να καταλάβει και η πολιτεία ότι και ο αστυνομικός θέλει να γυρίσει στο σπίτι του.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου και εγώ που είμαστε έξω στο πεζοδρόμιο, ναι, δεν έχουμε σκοπό ούτε να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο πολίτη, αλλά θέλουμε να τον βοηθήσουμε, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όμως. Δεν ξέρετε τι καραδοκύπησε από το τηλεφώνημα.
3: Εννοείται δεν ξέρουμε τι καραδοκύπησε από το τηλεφώνημα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι θέλουμε να ενισχυθεί η διεύθυνσή μας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάναμε ένα τμήμα δημιουργών υποστήριξης.
0: Ναι.
3: Το οποίο έπρεπε να στελεχωθεί με 65 άτομα και έχει στελεχωθεί με 30.
0: Και οι υπόλοιποι είναι από τα γραφεία. Σκοθείτε και
3: λάτε. Όχι, οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν.
0: Α, δεν
3: είναι
0: υπάρχουν.
3: Αυτό που λέγαμε. Ότι στείλε μας άτομα να το ενισχύσουμε. Και σου λέει το αρχηγείο ότι από τους ήδη υπάρχοντες βρες και στελεχωσέ το. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Ξανάλατε.
0: Από τους ήδη υπάρχοντες, οι οποίοι πού είναι οι ήδη υπάρχοντες και τι ηλικία έχουν και τι εκπαίδευση έχουν και τι εμπειρία σε τέτοια θέματα έχουν.
3: Τα άτομα θα βρεθούν αρκεί να έρθουν. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται άτομα.
0: Δεν έρχονται.
3: Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορούμε να πάμε με ψέματα, δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είπατε πριν ότι ο κύριος Ζένδιας είναι επιτυχημένος σαν υπουργός. Ο κύριος Ζένδιας έρχεται στο Υπουργείο του και λέει ότι εγώ κάνω περικοπές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΒΓ, και τα δίνω στο προσωπικό μου. Δηλαδή έρχεται και λέει, ακόμα και στους δοκίμους των σχολών θα πάρετε τόσο χρηματικό ποσό. Στους υπολογαγούς, στους ανθρωπολογαγούς, στους πάντες.
0: Σωστό.
3: Εμείς δεν δίνουμε και δεν ενδιαφέρει τον υπουργό μας για αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρουν κάποιες ανελειπές έκτακτες ανάγκες, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, εμείς ενισχύουμε την Καρδίτσα, η Καρδίτσα ενισχύει την Ηλία και η Ηλία ενισχύει εμάς. Δηλαδή, γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
0: Και ειδικά τα καλοκαίρια διαλύεται το σύμπαν με την τουριστική περιοχή, έτσι.
3: Εντάξει, τα καλοκαίρια είναι μια περίοδος πάντα που είχε η αστυνομία δουλειά λόγω του τουρισμού. Γιατί και ο τουρισμός είναι μια βαρχίδα της οικονομίας μας. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι αν να πάμε για 6 μήνες για να πούμε ότι ενισχύουμε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κρήτη. Και άλλο να ενισχύουμε τώρα την Αθήνα 4 χρόνια συνέχεια, επειδή είχε εναλλαστικές ανάγκες. Αν υπάρχουν εναλλαστικές ανάγκες, συμφωνούμε απόλυτα να κάνει το Υπουργείο προσλήψεις. Έχει κάνει διαγωνισμούς υλικών φρουρών, έχει αλλάξει τον νόμο ο κύριος Υπουργός, οπότε με την ίδια προκήρυξη μπορεί να συνεχίσει να παίρνει όσους θέλει μέχρι τα 2 χρόνια. Πάρε 5.000, 6.000, 7.000 δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε αστυνόμευση.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για να, πηγαίνουν εκεί οι πολίτες, οι νέοι άνθρωποι. Υπάρχει.
3: Πολίτες δηλώνουν να πάνε, αλλά άμα πάει τώρα κάποιος με 1.000 ευρώ στην Αθήνα και θέλει 500 ή 600 για να πάει να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί που πάνε αρκετοί φεύγουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και αυτό υπάρχει και απαξίωση γενικά στις στρατιωτικές σχολές και στις αστυνομικές ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν θέλει πλέον να πάει όπως ήθελε πριν 20 χρόνια να πάω στην αστυνομία. Είναι καλά. Πάω στο στρατό, είναι καλά. Τώρα βλέπει ότι σου λέει να πάω με 1.000 ευρώ στην Αθήνα. Που συμφωνούμε ότι υπάρχει περισσότερη επικινδυνότητα γιατί υπάρχει περισσότερο εγκληματικότητα, περισσότερο κόσμο, δεκτά όλα αυτά. Σου λέει κάθομαι και με 1.000 ευρώ εδώ και κάνω τον delivery στο σπίτι μου.
0: Ναι, και δεν κινδυνεύω κιόλα.
3: Εννοείται.
0: Και δεν κινδυνεύω. Και δεν μπορώ και δεν κινδυνεύω να μπλέξω και αλλιώ πώ. Υπηρεσιακά. Έτσι. Με τη συμπεριφορά μου και με την αντιμετώπιση που θα έχω σε κάποιο έκτακτο περιστατικό γιατί παίζουν και αυτά ρόλο.
3: Όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα παίζουν ρόλο.
0: Έτσι,
3: εμείς τα είμαστε
0: αξιολογεί.
3: Μια μικροκοινωνία της ευρύτερης
0: κοινωνίας. Τα αξιολογεί ο κόσμος. Τα αξιολογεί ο κόσμος και σου λέει όχι, άστο να κάνω κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, και από τους 11, δεν ξέρετε αν θα έρθουν και οι 11. Εγώ έχω δει σε άλλες περιπτώσεις να ανακοινώνονται, ξέρω εγώ, άτομα που θα έρθουν και ξαφνικά στο διατάφτα να φτάνουν τα μισά. Για διάφορους λόγους. Παίζει αυτό.
3: Αυτό το ξέρουμε, κύριε Ξανάλατε, γύρω στις αρχές Νοέμβρη, αλλά πιστεύω ότι πιθανόν οι 10, όχι 11 θα έρθουν. Γιατί τώρα και η Αχαΐα, ο άλλος για να κάνει αίτηση μετάδοση, πάνε να πει ότι θέλει να έρθει, αλλιώς δεν θα έρχονταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο θέμα, η γύρανση του προσωπικού είναι, για μένα είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Η γύρανση του προσωπικού της αστυνομίας είναι ένα σπουδαίο θέμα το οποίο το βλέπουμε στο πεδίο κυρίως. Το βλέπουμε κυρίως στο πεδίο. Η έλλειψη προσωπικού είναι το κορυφαίο βεβαίως και από εκεί και πέρα είναι και οι υποδομές. Έχω την αίσθηση ότι η δουλειά στις υποδομές έχει μείνει λίγο στάσιμη και για την περιοχή μας μιλάω περισσότερο. Το αστυνομικό μέγαρο δεν, δηλαδή δεν. Αυτό είναι σαν το γεωφύρι της Άρτας, έτσι το καινούργιο.
3: όπως ακριβώς το είπατε, σαν το γιουφί της Άτας είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του ανάδοχου και του Υπουργείου Μεταφορών. Δηλαδή έχει τελειώσει ο φάκελος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει το OK για τα χρήματα και περιμένουμε τις τελικές υπογραφές. Τώρα πότε θα πέσουν οι τελικές υπογραφές?
0: Πόσο θα περιμένουμε, ρε παιδί?
3: Ούτε εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς αναμένουμε, μας είχε πει ο Υπουργός ότι θα κατέβαινε το καλοκαίρι για να κάνει.
0: Δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε. Ήρθε ακόμα.
0: Δεν ήρθε. Γιατί να έρθει? Δεν είναι εύκολη η αχαΐα για τον Υπουργό. Αυτό να τα λέμε. Δεν είναι εύκολη η αχαΐα. Η αχαΐα σε ό,τι αφορά την Πάτρα. Γιατί στη δυτική αχαΐα μπορεί να πάει. Έχει κάνει δουλίτσα εκεί κάτω. Έτσι. Αλλά εδώ που είναι η μητέρα όλη τη αστυνόμευση, δεν είναι εύκολο να έρθει. Οι υποδομές. Ο εξοπλισμός σας. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Ήρθαν καινούργια περιπολικά. Ναι, μεν. Αλλά χθες ένας συνάδελφός σας με μια μηχανή που πήγαινε σε μια καραμπολίτσα εκεί στην Αράτου, γλίστρισε στην Κανελοπούλου και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και μου ήρθε στο μυαλό εκείνα τα ρεπορτάζ που κάναμε πριν από χρόνια, που βλέπαμε παρατημένα τα περιπολικά στα συνεργεία γιατί δεν πληρωνόντουσαν τα μαστόρια και τα λάστιχα από τις μηχανές να είναι χειρότερα από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
3: Και αυτή τη στιγμή, μην φανταστείτε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Οπα.
3: Υπάρχει μια δυσλειτουργία σε αυτό το θέμα πάντα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ένα περιπολικό για να το φτιάξουμε θα πρέπει να γίνει προκοστολόγηση, να πάει στο συνεργείο, να δει τι ζημιά έχει, να στείλουμε την αλλογραφία στο αρχηγείο, να μας εγκρίνει το κονδύλι και μετά από 3-4 μήνες να το φτιάξουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα αμάξι ακινητοποιημένο για κολάρα, το οποίο απλώς σας λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να σου πει ναι, είναι 100 ευρώ η ζημιά, να εγκριθεί μετά από 3-4 μήνες. Αλλά μετά από 3-4 μήνες με τα κολάρα θα έχει βγάλει μπαταρία, θα έχει βγάλει και άλλα προβλήματα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα πρέπει και το σύστημα το ίδιο να γίνει λίγο πιο λειτουργικό και πιο ευλίγιστο. Ωραία, συμφωνούμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε να αφήνουμε τώρα ένα αμάξι το οποίο είναι τρακαρισμένο και έχει 1000 ευρώ ζημιά, 2 χρόνια κινητοποιημένο. Αυτό το αμάξι καταστράφει κιόλα. Θέλει λάστιχα, θέλει κολάρα, θέλει μπαταρίες, θέλει δυναμό, θέλει τα πάντα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είχαν πει παλιά για να πάνε μέσω leasing. Είχαν προταθεί και εταιρείες
0: ναι.
3: και σου λέγανε ότι εμείς κύριε στο παίρνουμε, στο αντικαθιστούμε και έρχεσαι κάνεις στο συνεργείο εκεί. Δεν προχώρησε ποτέ από το Υπουργείο.
0: Ήταν η κουβέντα και ήταν μια λύση. Επίσης υπήρχε μια άλλη λύση. Όλα αυτά που λέμε δεν έχουν περπατήσει. Είμαστε δηλαδή πόσα χρόνια πίσω? Είμαστε στάσιμοι τόσα χρόνια έτσι, σε αυτά. Και είναι βασικά προβλήματα της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι, είχατε πει μάλλον τότε και οι συνάδελφοί σας που ήταν στην ίδια θέση, να υπάρχει ένα ποσό, ένα πλαφόν στο οποίο δεν χρειαζόντουσαν τέτοια γραφειοκρατία για να εγκριθεί. Ένα πλαφόν, όπως είπατε, κολάρα, μια μπαταρία, κάτι. Για να μπορεί το περιπολικό, το όχημα να είναι σε ετοιμότητα άμεσα. Ούτε αυτό προκρίθηκε. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
3: Όχι, δυστυχώς. Αν εξαιρέσουμε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες μόνες τους μαζεύουν χρήματα για να φτιάξουν τα περιπολικά ή τις μηχανές.
0: Μαζεύουν χρήματα αρεφενέ από τους αστυνομικούς, μάλιστα.
3: Ναι, για να μπορέσει να πάει πιο γρήγορα το σύστημα. Για να μπορέσει να.
0: Για
3: να
0: κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή.
3: Για να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η τωρινή κυβέρνηση ψήφισε να φορέσει αστυνομικό στις body cameras. Κάποιες ειδικές υπηρεσίες, τα ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ, που είναι υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Έγινε ο διαγωνισμός για τις κάμερες, αγοράστηκαν οι κάμερες και ακόμα δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να φορέσει ο αστυνομικός τις κάμερες αυτές.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου?
3: Υπάρχει λίγο δυσλειτουργία στο σύστημα.
0: Ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Γενικώς δεν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα βλέπει η κυβέρνηση. Και εκνευρίζομαι να επανέλθω σε όπως ξεκίνησα, να βλέπω βουλευτές να φωτογραφίζονται για 11 αστυνομικούς στη διεύθυνση της Αχαΐας. Τώρα θα μου πεις, η Θεσσαλονίκη με τόσο κόσμο, με εκατομμύρια κόσμο, πήρε 20. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή πάλι καλά που δεν πνίγηκε κανένας, που λέγανε και στο ανέκδοτο. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά.
3: Εγώ σας είπα κάτι. Ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής καλά κάνει και ο κάθε βουλευτής.
0: Καλά το λέτε εσείς, ναι.
3: Έτσι. Δεν με απασχολεί. Εμένα οι άνθρωποι καλά κάνουν την πλευρά τους. Εμένα με απασχολεί ότι ως αστυνόμευση για την ασφάλεια των πολιτών θα πρέπει να έρθουν άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε διεκδικήσει, το λέω με την ευρεία έννοια, μαζί με το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, έχετε διεκδικήσει το περισσότερο, το αναγκαίο? Και αν ναι, τι αποτέλεσμα είχε η διεκδίκηση? Λέω διαζώς, δηλαδή να πάτε απάνω, να πάτε να κάνετε τα ραντεβού, να πλαισιωθείτε από τους κυβερνητικούς βουλευτές, από το πανελλήνιο όργανό σας, σαν αχαΐα. Να πάτε να καθίσετε απέναντι τον Υπουργό, να του τα πείτε, να σας τα πει και να καταλήξετε σε μια διεκδίκηση η οποία θα φέρει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα από μια συνηθισμένη κατάσταση. Έχει γίνει ποτέ αυτό?
3: Κοιτάξτε, κύριε Ξανάλατε, εάν δεν διεκδικούσαμε τους τελευταίους 18 μήνες, δεν θα ερχόντουσαν στην Αχαΐα 60 άτομα.
2: Α, μάλιστα.
3: Δηλαδή, από τη στιγμή που αναλάβαμε Προεδρείο, από το Μάρτιο του 25 έως και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν έρθει 60 άτομα στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Αυτοί, εάν δεν κάναμε έγγραφα, αν δεν πηγαίναμε με συναντήσεις πάνω, δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Μπορεί να είχαν έρθει 20, μπορεί να είχαν έρθει 30.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έτσι, αλλά και τα 60, σκεφτείτε ότι πάλι δεν φαίνονται, αλλά σκεφτείτε να είχαν έρθει λιγότερο.
2: Ναι, κατάλαβα απόλυτα. Άρα έχει αποτέλεσμα. Το ερώτημα όμως είναι ότι φαίνεται ότι η ηγεσία δεν κοιτάει σε βάθος τις ανάγκες των διευθύνσεων ανά την Ελλάδα ή τουλάχιστον από την Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να πάτε οι συνδικαλιστές να φωνάξετε για να θεωρηθεί ότι έχετε ανάγκη. Οι δάλλος μένουν στο δικό τους κόσμο και λένε εντάξει, να χαρεί μια χαρά είναι. Έτσι δεν είναι, αν δεν πηγαίνατε, ας πούμε.
3: Δυστυχώς είναι το κακό σε όλο το Πανελλήνιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλες οι διευθύνσεις γενικά δεν ενισχύονται
2: αυτό
3: από την κεντρική διοίκηση.
2: Αυτό είπα. Αν δεν φωνάξουν οι συνδικαλιστές, δεν υπάρχει ενίσχυση.
3: Εντάξει. Οι συνδικαλιστές φωνάζουν όσο μπορούν, από εκεί και πέρα. Κάποιοι δήμαρχοι όπως της Δυτικής Αχαΐας, της Αιγιάλιας, κάναν και αυτοί κάποιες συναντήσεις.
2: Σωστό,
3: με τον
2: και έχουν αποτέλεσμα.
3: Είχαν τα αποτελέσματα.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί και εμείς φωνάζουμε στο δικαστικό όργανο, αλλά θα σου πει και ο Υπουργός, φωνάζει κατά το γραφικό σκάπο. Εάν δεν πάνε και οι ίδιοι τοπικοί, δηλαδή όπως πήγε ο κύριος Δήμαρχος από τους δύο δήμους της περιοχής μας και ζητήσαν ενίσχυση και την πήραν, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Μας πειράζει.
2: Δημιουργήθηκε όπια στο Αίγιο και έχει αποτελέσματα.
3: Τι ομάδα Δίας. Είναι 18 άτομα. Υπάρχει μια αστυνόμευση στην περιοχή και ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει αστυνομία.
2: Για το Αίγιο η ενίσχυση επιπλέον 18 ατόμων είναι κορυφαία ενίσχυση, έτσι. Είναι κορυφαία.
3: Όλα αυτά έχουν γίνει και με αγώνες και με συνεννόηση με τους κατατόπους φορείς. Απλά θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι βουλευτές ότι εδώ δεν είναι το χρώμα πράσινο, κόκκινο, μπλε. Είναι το κοινό καλό όλου του νόμου.
2: Βεβαίως. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δώστε μου έναν τίτλο στην σημερινή σας κατάσταση. Τι θα βάζατε σαν τίτλο?
3: Είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι με την ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας με τα 11 άτομα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη και στην ασφαλεία του.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
3: Καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
4: Έσπαμε εδώ τον κύριο Αυλονίτη, μας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει και μείωση του ΦΠΑ.
5: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και η μείωση του το ΦΠΑ, σχετικά όλα αυτά τα πράγματα, έχουν κατά την άποψή μου σημαντική επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου.
4: Ισχύει αυτό. Άρα λέτε και μείωση ΦΠΑ.
5: Ναι, βέβαια.
4: Εκτός από ειδικό
5: να υπάρχει...
4: φόρο.
6: Έχουμε πει όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, όχι στα καύσιμα πια, στα βασικά προϊόντα.
4: Όχι, για τα καύσιμα.
6: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα έχουμε μιλήσει.
4: Άρα λέτε και μείωση ΦΠΑ.
5: Ναι, βέβαια.
4: Εκτός από ειδικό
5: να υπάρχει...
4: φόρο. Όχι, ειδικό όχι φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
6: Το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι σημαντικό και ο φόρος
4: ψηφιακό. Άρα μόνο ειδικό φόρο στα καύσιμα, όχι μόνο
6: και υπηρεσίες.
2: Μας μπερδεύουν εκεί στο Πασόκο. Ο Αυλονίτης νεοεισερχόμενος λέει να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Το γραφείο τύπου, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, λέει όχι, δεν γίνεται αυτό, παιδιά, γιατί θα χάσουμε λεφτά. Μας έχετε μπερδέψει, κύριε πρέσβη. Ευείας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα τη ΕΚΟ μας περιμένει. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά ποιοτική βενζίνη, κορυφαίο καύσιμο και ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει πιστό μέσα στο περίεργο λογισμικό που μας κλέβει. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θέλεις να περάσεις κταίω το αυτοκίνητο και λες ωραία Παναγία μου, τώρα πώς θα πάω εκεί πέρα και κάτω μακριά και εκείνο και τ' άλλο. Όχι, θα πας στο κεντρικό κταίο Πάτρα, στο Γιώργο τον Ταυλούρο, είναι στη Βόρεια Πάτρα, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Από του Κουρτέση δηλαδή, όταν θα βγεις, ή από την Κανελοπούλου, μια γκαζιά δρόμος. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, κάτω από το Τόφαλος περίπου γεωγραφικά. Σύγχρονες εγκαταστάσεις εξαιρετικές, άψογη φιλοξενία. Κερασμένα οι καφέδες και τα ποτάκια σας και τα αναψυκτικά σας, όχι τα ποτάκια σας, τα αναψυκτικά σας. Εντάξει, ρε παιδί, με ενεργειακό ποτό, ρε παιδί μου, το ποτό. Να πάρεις ένα Red Bull, να βγάλεις τερά. Λοιπόν, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα του 24, καινούργια σύγχρονα. Τόφαλος από κάτω, παιδιά, Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούλου. 2-61-0-70-60-70 για ραντεβού, 70-60-70, τι είναι πιο εύκολο. Ή στο κεντρικό κταίο.gr στο site για να το κλείσετε. Do you love- Και η Κάρνα μαζί μας, σε ένα καταστημά της δίπλα μας. Αγορές σε κρέας και προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρεία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα. Και στο Ρίο. Αυτά. Σταμάτης Κόκοτας, ο τρελός. Α, μισό λεπτό. Αγανάκτησαν, λέει, διαβάζω εδώ στο Τέμπο, αγανάκτησαν οι γονείς και οι κάτοικοι με τα παρατημένα χόρτα στο σχολείο και τα χώνουν στον Δήμαρχο Ερημάνθου. Είναι στην Κίνα. Δεν είναι στην Κίνα. Νομίζω είναι στην Κίνα αυτός, ε. Στην Κίνα μαζί με το... Εκπαιδεύονται να κάνουν τον Κινέζο, τα πάμε αυτά. Λοιπόν, χαίρετε.
7: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση, τσεκ στην τεχνολογία, τσεκ

0: στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
1: Sky 89,4.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την Ελευσίνα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου από περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην 34ο Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει στην άρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρήχαν ιατρικές υπηρεσίες σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ιατρού Βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται σε ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε στη δημοσιογράφος ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι τόνισε πως οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενεργείας. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εχθές υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή του 2021-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πεξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας το πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky το πρωί, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1,75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 5% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών. Έπειτα από πυρκαγιά, επεκδηλώθηκε στις 3.30 τη νύχτα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καλοκαιρόμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Είναι εκεί λοιπόν, με αυτό ξεκινάμε, ήρθε η βροχή πάλι. Δεν είναι όμως από τους Eurythmics. Κύριε κύριοι, είναι διασκευή από Ρώσους. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη σε τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φαμή στον αέρα. So baby, και πρέπει να δούμε τι συνέβη με τη βροχή χθες και μέσα σε μια ώρα και μάλιστα με 40 χιλιοστά βροχής, τόσα μετρήθηκαν. Φτάσαμε σε σημείο να πλημμυρίζουν τα δεμένικα, να γίνεται χαμός στον Άγιο Ανδρέα, να έχουμε πλημμύρες στην Οβριά, στον Άγιο Σωτήρα, να έχουμε το χαμό στην Ακτή Δημαίων, να γίνεται της κακομοίρας στην Εθνική Οδό, μετά τον Άγιο Ελευθέριο όπως λέγαμε και χθες, μετά την Αρέθα, και να κυκλοφορούν βιντεάκια στο διαδίκτυο, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram με τα χάλια της Πάτρας. Και όλα αυτά μέσα σε μία ώρα. Εκεί εστιάστηκαν οι πλημμύρες και φυσικά έχουμε δύο νοσοκομεία, και τον Αγαντρέα και το Ρίο, τα οποία πλημμύρισαν. Το μεν Ρίο στο Ισόγειο είχαμε κουβάδες εκεί, γιατί πέφτανε νερά από το πρώτο όροφο, ξέρω από πού, αλλά έμπαινε μέσα στο νοσοκομείο και που είναι η τράπεζα στο νοσοκομείο του Ρίου και είχε κουβάδες και αρκετούς, κανένα δεκαπενταριά, κανένα δεκαριά, για να μαζεύουν τα νερά. Στον Άγιο Ανδρέα η δίκηση λέει ότι γινόντουσαν κάποια έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην ταράτσα και τελικά η ενεργειακή αναβάθμιση προκάλεσε τις πλημμύρες. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βέβαια, αυτό που δεν καταλαβαίνω στον Άγιο Ανδρέα, και ξεκινώ με αυτό, είναι για ποιο λόγο αυτή η σπουδή του διοικητή να μην αφήνει τηλεοπτικά συνεργεία να καταγράψουν τις ζημιές στο νοσοκομείο. Και μάλιστα με γελίες δικαιολογίες. Ήταν μια κυριούλα εκεί πέρα, μια κυρία εργαζόμενη, η οποία με το που βλέπει τα κανάλια απευθύνεται με έντονο ύφος χιλίων καρδιναλίων σε δημοσιογράφους και τους ρώταγε τι δουλειά έχετε εδώ μέσα και αν πήρατε άδεια από το διοικητή. Τις λέμε εμείς, συγγνώμη κυρία μου, αλλά εδώ έχει πλημμυρίσει, έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχουν ασθενείς, άρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων να μην δείξει η κάμερα κάποιον ασθενή ο οποίος είναι στο ιατρείο ή ξέρω εγώ πάει κάπου. Έχει αδειάσει όλος ο χώρος, έχει γίνει εκένωση του ταχύρυθμου κτηρίου λόγω προβλήματος από τη βροχή και πιθανής ακόμα και ηλεκτροπληξίας αν υπήρχε κάποια διαρροή ρεύματος. Άρα λοιπόν σωστά πραγματικά άδεια το νοσοκομείο, αλλά σε ένα άδειο νοσοκομείο το οποίο μάλιστα βρέχεται από παντού και στάζει από παντού, νομίζω ότι το ρεπορτάζ πρέπει να γίνει εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, τι να δείξει το κανάλι, να δείξει απ' έξω το νοσοκομείο και να λέει όλα καλά, αυτό ήθελε ο διοικητής. Τηλεφωνεί λοιπόν έντρομη η κυρία αυτή, αφού πρώτα μας μίλησε και με ύφος πολλών καρδιναλίων, μια κυρία εκεί, δεν την ξέρω, δεν την ήξερα, πρώτη φορά την έβλεπα, αλλά μας απευθύνθηκε με έντονο ύφος, δεν ξέρω αν είναι κουμανταδόρισα, είναι εκεί πέρα κάτι, έχει κάποιο ρόλο εκεί, δεν ξέρω, να μας πούν αν θέλουν. Και τηλεφωνεί στο διοικητή και έρχεται ο διοικητής, δεν θυμάμαι πώς το λένε το διοικητή τώρα, τέλος πάντων, έχει το διοικητή, θα το λέμε διοικητή, έχει το διοικητή στο Αγίου Ανδρέα και λέει τι κάνετε εδώ πέρα, τραβάτε, συγγνώμη κύριε διοικητά μου, αλλά εδώ έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο μπάζει, το οποίο έχει νερά παντού, σε διαδρόμους, σε χώρους νοσοκομείου, διώξατε τους ασθενείς για να μην, και καλά κάνατε και τους διώξατε για να μην μπάθουν καμιά ηλεκτροπληξία. Πραγματικά, για ποιο λόγο λοιπόν να μην μπουν τα κανάλια μέσα να κάνουν το ρεπορτάζ και, και έφερε και τους securitάδες. Φωνάξτε λέει τη security να τους βγάλει έξω. Δηλαδή αυτός ο διοικητής τι πράγμα είναι, να καταλάβω, ας πούμε. Δηλαδή όταν είχε πιάσει φωτιά το νοσοκομείο, έπρεπε να πει, ήταν τότε άλλο διοικητής μάλλον, δεν υπήρχε διοικητής τότε, έπρεπε να πει ο υποδιοικητής για παράδειγμα, βγείτε έξω τα κανάλια, μην τραβάτε τη φωτιά. Τι διαφορά έχει η φωτιά από την πλημμύρα σε ένα νοσοκομείο? Δηλαδή ας πούμε αν το νοσοκομείο πλημμύριζε το 7 όροφο, θα μας έλεγε και γινόταν η διαδικασία απομάκρυνση των ασθενών, τα κανάλια θα σιώπαιναν για να μην το δείξουν επειδή θέλει ο διοικητής? Και στέλνει και μια απάντηση ο κύριος διοικητής και λέει γίνεται, λέει, ενεργειακή αναβάθμιση και λοιπά και λοιπά και ο εργολάβος και κάναμε εσείς και ποιος είχαμε ειδοποιήσει. Πολύ ωραία. Σέβομαι την άποψη του κυρίου διοικητή και του λέω το εξής. Αφού λοιπόν φταίει ο εργολάβος, να κάνει αγωγή το νοσοκομείο στον εργολάβο να αποζημιωθεί το νοσοκομείο, όχι εγώ, για τη ζημιά που υπέστη, όποια ζημιά είναι αυτή, για την ταλαιπωρία των ασθενών κλπ. Κλπ. Κλπ. Και για το γεγονός ότι και σήμερα είναι σε λουκέτο το ταχύρυθμο. Δεν γίνονται ραντεβού. Άρα λοιπόν, αφού ο διοικητής βγάζει δελτίο τύπου μετά το σάλο που προκλήθηκε, γιατί σας μιλώ ειλικρινά, μούγκα στη στρούγκα θα το πήγαινε. Μούγκα στη στρούγκα δεν πήγαιναν τα κανάλια εκεί. Και λέει λοιπόν ότι φταίει ο εργολάβος. Το λέει εμέσως. Δεν το λέει άμεσα, εμέσως. Ωραία. Αν φταίει λοιπόν, κύριε διοικητά, ο εργολάβος και το λέτε δημοσίως σε μια επίσημη ανακοίνωση, τότε κάντε το αγωγή. Εμείς φύγαμε από το νοσοκομείο, βέβαια είχαμε τραβήξει τα πλάνα μας που θέλαμε και άλλωστε και πολλά βίντεο είχαν, κυκλοφόρησαν και αργότερα, γιατί κάποιοι άνθρωποι εκεί, κυρίως ασθενείς, βγάλαν το κινητό και το τραβάγανε. Λογικό δεν είναι? Όταν ο ασθενής που είναι μέσα και τον διώχνουν βλέπει να πλημμυρίζει το νοσοκομείο, δεν θα βγάλει το κινητό να τραβήξει τη ζημιά? Θα το κάνει. Θα το βάλει στο TikTok. Σας το λέω από τώρα. Τι τρίχες είναι αυτές που μας λένε? Πού ζούνε στο 1850 που δεν υπήρχαν κινητά και κάμερες? Δεν καταλαβαίνουν. Είναι δηλαδή πραγματικά. Ψάχνουν να βρω τι IQ υπάρχει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι θα κυκλοφορήσουν βίντεο μέσα από το νοσοκομείο. Διότι υπάρχουν ασθενείς, κόσμος που τραβάει τα χάλια του. Και αντί να μας πει, λάδι παιδιά, τραβήξτε, να σας πω τι έχει γίνει επίσημα, να σας κάνω και μια δήλωση. Πάει και μας κάνει τσαμπουκά σε εμάς και φαίνει τους σεκιουριτάδες του νοσοκομείου. Τι διοικητής είναι αυτός? Πάω στον πρόεδρο, τον κύριο Στελάτο. Καλημέρα, κύριε Στελάτο.
1: Καλημέρα, κύριε Πανού.
0: Σας ακούμε. Τι έχει γίνει τελικά στο νοσοκομείο?

0: δύο μήνα, έχει αρχίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου αυτού. Έχει αρχίσει nice. Από την οροφή την ταράτσα, έχουν γίνει οι εργασίες και όπως προείπατε και εσείς και σας είπε και ο διοικητής και εδώ και η τεχνική υπηρεσία, είχαν προειδεάσει τον εργολάβο ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης θα έχουμε πρόβλημα. Και ήταν πρόβλημα, όπως είναι σε όλους τους ορόφους, πλημμύρα και εγκυμονούσε κινδύνους ανά πάσα στιγμή για ηλεκτροληψία, για ατύχημα. Δεν είναι ένα σπίτι που είναι 2, 3, 5 άνθρωποι μέσα, ήταν δεκάδες. Ήταν ασθενείς, ναι, ανήμποροι, στα ιατρία, είναι και άλλες κλινικές πάνω, δεν είναι μόνο τα ιατρία στο ισόγειο, είναι διοικητικές υπηρεσίες, υπάλληλοι. Και προφυλάξανε τον εξοπλισμό και πάνω απ' όλα προφυλάξανε και τους ασθενείς. Ένα απλό ατύχημα, ένας οικειωμένος να δεστρήσει και να υποστεί κάτι, θα υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες, ή σοβαρότερα και μια ηλεκτροπληξία, γιατί ήταν εστίες παντού. Έτρεχαν από τα ταβάνια σε πάμπολες εστίες σε όλο το ταχύριθμο
1: κτίριο. Έχετε άποψη τι λέει ο εργολάβος μετά την ανακοίνωση της διοίκησης? Το παραδέχεται ότι έχει ευθύνη ή λέει δεν το, εγώ δεν έχω ευθύνη?
0: Δεν το γνωρίζω. Τη στιγμή όμως που δεν χρειάζεται και δεν είμαι γνώσης τεχνικών θεμάτων, τη στιγμή όμως που γίνονται εργασίες και αυτό δεν μπορεί να
1: δεν είναι απαραίτητο αυτό, μπορεί να πει ο εργολάβος.
0: Λόγω των εργασιών ότι... αυτών, λόγω των εργασιών
1: ναι, αλλά μπορεί να πει ο εργολάβος ότι εμένα δεν μου είπατε να βάλω στέγη. Δεν μου είπατε να καλυφθώ.
0: Δεν
1: πληρώσατε γι' αυτό.
0: Η υπηρεσία είχε επιστήσει την προσοχή ότι χρειάζονται.
1: Ναι, αλλά μπορεί να λέει ο εργολάβος ότι αν το κάνω
0: αυτό
1: με
0: βροχή,
1: θα πρέπει να κάνω και άλλα έξοδα.
0: Και, και εμείς εδώ θα πρέπει να απαντηθεί. Γιατί όπως είπατε και εσείς, το νοσοκομείο και στον Δημήτρη είναι πολύ παπό σε τέτοια φαινόμενα. Μην ξεκινήσουμε από το 2008 από το σεισμό, που δεν θρυνήσαμε θύματα, τις πυρκαγιές και την περσινή, που από τι είχε γλιτώσαμε, δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια, όπως και τη χθεσινή πλημμύρα μέσω ταχύρυθμο κτίριο, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει ατύχημα.
1: Σωστά. Εγώ θέλω να μάθω την άποψη του εργολάβου, γιατί πραγματικά να δω το δέχεται αυτό που λέει ο διοικητής, γιατί εγώ δεν είμαι γνώστης των θεμάτων. Δεν είμαι εργολάβος, ούτε μηχανικός, ούτε τεχνικός.
0: Εκ του πρακτέου, τη στιγμή που γίνονται εργασίες.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να μην έχει σχέση όμως. Δεν το ξέρω.
0: Όμως βροχοπτώσεις και
1: γιατί
0: πιο έντονες,
1: αν πραγματικά έχει σχέση, πέρυσι, τότε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Σαλάτε. Δηλαδή, ναι. Θα κάνει αγωγή ο διοικητής στον εργολάβο τώρα για να το καταλάβω.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν
1: τι, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά?
0: Όμως,
1: αν δεν φταίει το νοσοκομείο, ένα φαινόμενο, και φταίει ο εργολάβος, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά?
0: Ένα φαινόμενο που προκλήθηκε και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ήταν αυτό που έγινε χτες. Άρα η αιτία θα πρέπει να τη βρούμε. Όπως και με την πυρκαγιά πριν ένα χρόνο,
1: άλλο
0: την αιτία ακόμη δεν την έχουμε βρει. Αυτό είναι το φαινόμενο. Γιατί αν δεν βρίσκεις την αιτία του κάθε προβλήματος, δεν μπορείς να.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Και να το διορθώσεις.
1: Αλλά και εγώ ρωτάω, όταν βγαίνει ο διοικητής και λέει φταίει ο εργολάβος, ότι γινόντουσαν εργασίες κλπ. Εγώ λοιπόν ως φορολογούμενος πολίτης ρωτάω και οι υπόλοιποι, εδώ κάτοικοι των πατρών, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, την όποια ζημιά προκλήθηκε, την όποια αναστάτωση, τα όποια αν θέλετε ακυρωμένα ραντεβού που έβγαιναν εχθές ηλικιωμένοι έξω και μου λέγανε πότε τώρα θα κλείσω ραντεβού για να πάω να εξεταστώ, περίμενα 2 μήνες και 3 μήνες. Αυτά, για όλα αυτά.
0: Το αποτέλεσμα ήταν αυτό, το αποτύπωμα του αποτελέσματος είναι αυτό, ότι ακυρωθήκανε ραντεβού, οι εργαζόμενοι έπρεξαν να προφυλάξουν και τους ασθενείς και τον ιατρικό εξοπλισμό και τους υπολογιστές, ήταν όλα σκεπασμένα και δεν είχαμε τέτοιες ζημιές, όμως αυτό το φαινόμενο θα πρέπει κάποιος να αποδοθεί. Δεν είναι τυχαίο επειδή σέβεται, δεν φταίει.
1: Αλλά για να κάνουμε καλό ρεπορτάζ, επειδή δεν μας αφήνει ο διοικητής να κάνουμε ρεπορτάζ εμάς, γιατί μας πετάει έξω από το νοσοκομείο και φαίνει κάποιους σεκιουριτάδες εκεί, εργαζόμενους. Οι άνθρωποι δεν φταίνουν τίποτα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή τρελάθηκα εγώ, γιατί βλέπω το διοικητή να ρωτάει τους σεκιουριτάδες ποιος ήταν βάρδια εκείνη την ώρα για να τον τιμωρήσει. Τι γελία πράγματα είναι αυτά. Θα τιμωρήσει. Συγγνώμη λίγο, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη λίγο. Θα τιμωρήσει ο διοικητής τον υπάλληλο των σεκιουριτά επειδή ο Φλαμής μπήκε μέσα στο νοσοκομείο? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να τιμωρήσει έναν υπάλληλο που παίρνει εκεί ένα μεροκάματο επειδή έτσι γουστάρει ο διοικητής? Τι είναι αυτά πράγματα?
0: Κύριε Φλαμή, τι να τιμωρήσει τον συνάδελφο της ασφάλειας τη στιγμή που όλοι το νοσηλευτικό

0: το διοικητικό προσωπικό, η ασφάλεια, προσπαθούσαν να γλιτώσουν τους ασθενείς, ηλικιωμένους ανθρώπους, ανήμπορους, να μην γλιστρήσουν και έχουμε ατύχημα. Τη στιγμή που έδρεχαν να προφυλάξουν.
1: Είναι να καταλάβει ο ιδιωτής ότι με το προσωπικό που έχει, και το ξαναλέω πάλι για να τελειώνει το θέμα. Πραγματικά δεν κάνω το τζαμπουκά ούτε το Spider-Man, αλλά πρέπει να το πω ότι με το προσωπικό που έχει το λίγο στην ασφάλεια δεν θα πιάσει ποτέ οποιοδήποτε φλαμή. Να το ξέρει αυτό. Εάν υπάρχει κάτι στο νοσοκομείο που πρέπει να βγει στον αέρα, θα βγει 100%. Δεν πάνε να με κυνηγάνε όλοι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβει ο διοικητής. Και μην τα βάζει με τον κάθε υπάλληλο. Το θέμα, η πλημμύρα, η ζημιά, η φωτιά, πρέπει να βγει στον αέρα. Δεν μπορεί να το κρατάει κρυφό επειδή γουστάρει ο διοικητής.
0: Και πρέπει να βγει στον αέρα, όπως πολύ σωστά λέτε, κύριε Φλαμή. Για ποιο λόγο?
1: Και δεν φταίει λοιπόν ο κάθε υπάλληλο security, αν μπαίνει ο Φλαμή στο νοσοκομείο από την οποιαδήποτε πόρτα ή κατεβαίνει με drone από πάνω.
0: Τι να προφυλάξει, να μην μπει ο κύριος Φλαμής, να μην μπει οποιοδήποτε, τη στιγμή που εχθές όλο το προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων, η καθαριότητα, το νοσοκομείο προσωπικό προσπαθούσαν να προφυλάξουν τους ασθενείς, τους συνοδούς, τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Και θα κοιτούσαν ποιος θα μπει εκείνη τη στιγμή. Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Εκείνη το ζητούμενο. Και πρέπει, είπαμε, σε όλες αυτές τις καταστροφές που γίνονται στο νοσοκομείο, θα πρέπει να βρεθεί η αιτία. Και με την πυρκαγιά πέρυσι, ακόμη την αιτία από τι του ξέσπασε. Είχαμε, γιατί μην ξεχνάμε και την πυρκαγιά, ένας χρόνος έχει περάσει, πέρυσι τον Ιούλιο ήταν. Δεν έχει αποδοθεί ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, ποιο ήταν το κόστος αυτής της πυρκαγιάς στον Έλληνα φορολογούμενο, όπως και χθες η πλημμύρα. Αυτό το πλημμύρι, το
1: ούτε ποιος φταίει, ούτε ποιος φταίει, έτσι.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Ούτε η ευθύνη έχει αποδοθεί κάπου.
0: Η ευθύνη είναι, αν δεν βρεθεί η αιτία, και η χθεσινή δηλαδή η αιτία, γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά δεν ξέρουμε από πού προήλθε ακόμα.
0: Δεν έχουμε έτσι επίσημη ενημέρωση για το κόστος αυτής της πυρκαγιάς. Πώς και χθες με αυτό το φαινόμενο.
1: Απλά ξέρουμε ότι έπεσε μια πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει όμως.
0: Μα γι' αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή θα πρέπει το κουκούλο μας σε κάτι. Εμείς λέμε ότι η εμφάνιση του προβλήματος, να το αναμοχλεύσεις, είναι ποιο είναι, να βρεις την αιτία γιατί προέκυψε.
1: Ναι.
0: Όπως και χθες.
1: Όχι, εγώ πολύ περίπου να ψάξω να βρω ποιος είναι ο εργολάβος. Να ρωτήσω τον εργολάβο τι λέει για όλα αυτά. Θα τον ευρώ τον εργολάβο. Για να μου πει πραγματικά, έχει δίκιο ο διοικητής που τα ρίχνει σε αυτόν, ή τελικά υπάρχει κάποια άλλη αιτία που δεν ξέρουμε εμείς?
0: Γίνεται μία ενεργειακή ανεβάθμιση, θα πάρει η παράδοση με αλλαγή πρωτοπαρατήρων κτλ. Γίνονται τεχνικές εργασίες σε ένα κτίριο δημόσιο και δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι που εργάζονται εκεί, είναι και εκατοντάδες ασθενείς και συνοδοί σε αυτό το κτίριο. Και όταν γίνεται εν λειτουργία τέτοιες τεχνικές εργασίες, θα πρέπει στο έπακρον να τηρούνται και οι κανόνες ασφάλειας. Nice. Όπως η πλημμύρα ή οτιδήποτε. Ή αυτό το ξύλωμα της παλιάς ταράτσας που έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο, οι έντονοι κραδασμοί που γινόταν εν λειτουργία, που ήταν οι ιατροί εδώ στον τρίτο όροφο, οι εργαζόμενοι, και έτρεμε όλο το κτίριο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη το πώς θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Γιατί δεν θα έχει τελειώσει σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο η παράδοση όλου του κτίριου.
1: Θέλω να τελειώσω με κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να έχετε το νου σας και εσείς, και σας το λέω επειδή, όχι επειδή σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά επειδή είστε ευαίσθητοι για θέματα. Αν πραγματικά υπάρξει τιμωρία από το διοικητή σε κάποιο εργαζόμενο, πρέπει να μας το πείτε για να δράσουμε κι εμείς στο θέμα αυτό. Ελπίζω δηλαδή να μην τολμήσει ο διοικητής να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αλίμονο αν η αιτία του προβλήματος του χθεσινού φαινομένου ήταν ο κάθε συνάδελφος που ήταν στην υπηρεσία χθες.
1: Ασφάλειες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Αυτά με το θέμα. Τέλος πάντων, το θέμα βγήκε στον αέρα πάντως. Και ιστορία βγήκε, γιατί είχαμε και βίντεο από εκεί μέσα στο νοσοκομείο, όπου είχαν βάλει τις κουβάδες εκεί στο ισόγειο. Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι ωραία περνάμε. Όπως και με την ακτή Δημαίων. Βγάλαμε χθες και το ψωμάκι μας, τα έλεγε. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ας πούμε, να πλημμυρίζει η ακτή Δημαίων έτσι, μετά από τόσα έργα και με 40 χιλιοστά νερού χθες βροχής? Θέλω να πάω και στον Αντώνη τον Κόλφ με τα Δεμένικα. Χθες τον βγάλαμε για λίγο όταν έγινε η βροχή και είχαμε άμεση ενημέρωση στο Sky στην εκπομπή από τον Αντώνη τον Κόλφη για το θέμα των Δεμενίκων. Εκεί είχαμε Την πιο πολύ μεγάλη ζημιά σε συνοικία της Πάτρας ήταν στα Δεμένικα. Και πιο πάνω Άγιο Σωτήρα και στα Δεμένικα, εκεί κοντά στο Αντωνέλη του φίλου μου του, με το συνεργείο της ΚΙΑ, εκεί είχε τη μεγάλη ζημιά. Μάλιστα ο Αντωνέλης θα κάνει και μήνυση, λέει, κατά παντός υπευθύνου για το θέμα αυτό. Δεν μπορεί κάθε χρόνο, λέει, εγώ να έχω πλημμύρα στο υπόγειο που έχω διάφορα ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα κλπ. Και να παθαίνω ζημιά από τη βροχή. Και σκέφτεται ο κύριος Αντωνέλης να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Θα πάω στον Αντώνη τον Γκόλφη. Καλημέρα κύριε Γκόλφη, καλημέρα, καλημέρα. Ήσταν εκεί πάνω κατά πάνω στο θέμα χθες της πλημμύρας, δεν φύγατε καθόλου, τα είδατε, τα ζήσατε όλα από την αρχή. Τελικά ποια είναι η αιτία του κακού εκεί στα Δεμένικα?
2: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Βλαμή, η αιτία του κακού ξεκινάει γιατί αυτή τη στιγμή γίνανε δύο έργα στα Δεμένικα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά έργα, αλλά εκεί που υπάρχει σε αυτούς τους δύο δρόμους, όπως είναι τη Χαρλάου Τρικούπη, ανεβαίνει, ξεκινά από τη Δημοκρατία και φτάνει στο 1-10 περίπου μετά από 900 μέτρα σε ύψος. Με αποτέλεσμα αυτή η κλίση να μην αφήνει το νερό να βέβει και να φύγει έξω το χαντάκι που υπάρχει, τη σμήνει για να βγει στην Παναίτσα, και αυτή τη στιγμή το σημείο αυτό που βγαίνει τραβάει όλα τα νερά στην Πλάτωνος, που είναι η κεντρική οδός που είναι πιο χαμηλότερη. Στην Πλάτωνος, ναι, λοιπόν υπάρχει το σχολείο, το δημοτικό, το νηπιαγωγείο, το γυμνάσιο, το λύκειο. Με αποτέλεσμα εκεί δεν υπάρχει παρέμβαση πουθενά. Έχει παρέμβει και από κάτω, έχει κλείσει την οδό που είναι 60 πόντους και το έχει κλείσει. Και εκεί τα νερά φεύγουν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Και ευτυχώς να λέμε.
1: Είναι δημοτικό έργο, κύριε Γκόλφη? Είναι δημοτικό?
2: Ορίστε.
1: Δημοτικό έργο είναι της περιφέρειας αυτό?
2: Αυτό είναι και της περιφέρειας και του Δήμου. Γιατί έχει γίνει ο δρόμος επί της Χαρλάου Τρικούπη, έχει γίνει με το Δήμο.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Αλλά πρέπει και ο Δήμος να επέμβει εκεί δηλαδή. Και αυτό μου είπαν εκεί. Μου το είπατε και μου το είπαν και άλλοι όμως, ότι κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια.
2: Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια, τα τελευταία 3 χρόνια που έγινε αυτό το έργο πιο πολύ. Και πριν, από τη στιγμή που έχουν βαζώσει και έχουν κλείσει τα κομμάτια αυτά που υπήρχαν, έχει κλείσει, γιατί από κάτω, σας είπα, από κάτω από το δρόμο που είναι Δημοκρατία, που είναι πιο ψηλά, υπήρχε ένα φρεάτιο 60 πόντους που έβγαλε το νερό, το έσπασε κάποιος ιδιώτης για να περάσει μέσα, με αποτέλεσμα να έχει μόνο 20 πόντους και δεν υπάρχει διαφυγή πουθενά το νερό.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Και τώρα, τώρα επιβαρύνθηκε περισσότερο και θα είναι πιο χειρότερο το πράγμα, γιατί επί της Χαριλάου Τρικούπης, σας είπα, σηκώθηκε ο δρόμος, δεν φεύγουν έξω για να πάνε στο παραπόταμα που έβγαινε επί της Παναίτσας, που είναι της περιφέρειας το κομμάτι αυτό. Με αποτέλεσμα, όταν μαζεύονται στην Ειρήνη της Εφηλίας, στις κάθετες οδούς, οι παράλληλες δηλαδή οδούς που υπάρχουν επί τα Δεμένικα, όπως είναι Αγίων Θεοδόρων, στο Φάνσουλα, Πάλμε, μαζεύονται νερά όλα στη Βελεστίνου και πλημμυρίζουν όλα τα υπόγεια και τα σπίτια του κόσμου.
1: Και το κακό είναι. Είχαμε τρομερές εικόνες, δηλαδή εκεί τα σπίτια, εκεί στην οδό, πίσω από τον Αντωνέλη, πλημμυρίσανε όλα.
2: Όλα
1: τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν από το σχολείο πίσω.
2: Όχι μόνο το κομμάτι αυτό, έφτανε μέχρι την Ειρήνη Εφηλίας, μέχρι το Κυριαζή που λέμε, και στη Βελεστίνου πλημμύρισαν όλοι. Έχουν πάθει δηλαδή άνθρωποι με τέτοια κρίση που υπάρχει και με τέτοια αντιγεία μεγάλη ζημιά. Ποιο θα του καθαρίσει τα σπίτια? Ποιο θα βάλει αυτή τη στιγμή του καυστήρε, τι αδειέ θερμότητε που έχουν πάθει? Πού θα τα βρούνε? Θα υπάρχει μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Ναι, ευτυχώς... Εδώ δεν μιλάμε, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι μιλάμε και για μηχανήματα, μιλάμε για εργαλεία της δουλειάς, τα οποία καταστράφηκαν, έτσι.
2: Καταστράφηκαν ο Σιρός και τον Αντωνέλη μέσα που είχε τα μηχανήματα ηλεκτρικά, είχε μείνει το συνεργείο χωρίς ρεύμα, δεν μπορούσε πρόσβαση ούτε αέρα, κομπρεσέρ αέρα, βουλώσαν όλα αυτά, δεν μπορούσε να κατεβάσει τα ανισοτικά, τα μηχανήματα, τη δουλειά του. Βασανιστήκαν όλοι οι άνθρωποι εκεί στο κομμάτι αυτό. Και σας λέω και κάτι άλλο, κύριε Φλάμη. Ευτυχώς που δεν ήρθε αργά το βράδυ που περίμεναν, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, να έρθει αυτό το κύμα, γιατί έρχονταν το βράδυ αργά, θα είχαμε περισσότερα θύματα, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
2: Τον όγκο του νερού αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχουν φτιάξει, δεν μπορεί να το σηκώνει τα Δεμένικα. Χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση, άμεση, για το χτεσινό που έγινε.
1: Θα ήταν κάνετε ένα κάτι εκεί προς περιφέρεια και προς Δήμο, θα κάνετε κάποιο έγγραφο, κάποια διαμαρτυρία, δεν ξέρω.
2: Ήδη έχουμε έρθει σε συνοήσεις με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας. Να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή, να δούμε να βρεθεί μια λύση για την άμεση. Γιατί αυτό το χθεσινό ήταν καμπανάκι, ένα ηχηρό καμπανάκι τους όλες τις υπηρεσίες.
1: Ναι, και μιλάμε για 40 χιλιοστά βροχής. Αν έριχνουν 80 θα γινότανε.
2: Εμάς εκεί δεν χρειάζεται και 25 και 30 να ρίξει. Μαζεύονται όλα τα νερά από όλη την περιοχή, από το Σαραβάλι κατεβαίνουν κάτω και πνίγεται η Πλάτωνος πάντα. Όλα τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Αλλά δηλαδή ακόμα και με λιγότερη ποσότητα νερού έχουμε καταστροφή.
2: Το ίδιο θα γίνει, γιατί μαζεύονται νερά σε μια λεκάνη που είναι στενή. Έχει ψωθεί η δεξιά μεριά των Δεμενίκων, με αποτέλεσμα να πέφτουν Ειρήνη και Εφηλίας και Χαρλάου Τρικούπη, μπες στην Πλάτωνος. Συν όλες τις παράκλαδες οδούς που υπάρχουν. Γιατί αυτές εχθές είχαμε σοβαρό πρόβλημα και στην Αριστοτέλους και στην Κανελοπούλου και στην Ρίκα Φεραίου και στη Βελεστίνου που πλημμύρισαν 6-7 υπόγεια. Υπάρχει ναι, πρόβλημα.
1: Ελπίζω να υπάρξει άμεση παρέμβαση και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στον κύριο Ζαΐμη και υπάρχει λοιπά για να πας και βρούμε κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.
2: Πρέπει, γιατί αυτό το λίγο που έγινε, σας είπα, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι προς όλες τις υπηρεσίες το τι θα ζήσουμε πάλι. Υπάρχει που υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει που υπάρχει ανεργία, ακόμα έχει κουραστεί πλέον αυτά τα χρόνια να βασανίζεται και να πνίγεται χωρίς λόγο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Μια και λέω τώρα για δημοκρατία, είχαμε και ένα φοβερό τροχαίο το πρωί, πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ένα αυτοκίνητο κατέβαινε την οδό Ηλίας εκεί στο Σκλαβενίτη στα Δεμένικα και πέρασε τη Δημοκρατίας, δεν έστριψε ποτέ. Μπήκε ντουγρού ευθεία, πήγε μέσα, μπήκε μέσα σε μια αυλή. Είναι τρομερό. Μπήκε μέσα σε μια αυλή αφού πρώτα ξύλωσε μια κολόνα του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, δεν ξέρω ήταν εκεί, μια κολόνα πάντως ήταν. Ξύλωσε μια κολόνα και στη συνέχεια μετά την κολόνα, μάλλον πριν την κολόνα, είχε ξυλώσει και μια μάντρα, κύριε Γκύρη. Πώς τα έκανε όλα αυτά, δεν ξέρω. Ξέρω ότι συνέβη το τροχαίο αυτό και δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, μια και το λέω τώρα, και τον κύριο Κοσγιώρη για να μας τα πει και καλύτερα, Κώστα. Να μας τα πει και καλύτερα ο Βασίλης ο Κοσγιώρης, που ήταν εκεί παρόν, αυτό της μάρτυρας δηλαδή, στη διαδικασία. Και ακούστε, ο οδηγός γύρω στα 50 τι κάνει? Σηκώνεται και φεύγει. Δηλαδή, όπως είναι, έχει γίνει το τροχαίο, έχει τουμπάρει τα μάξι, πιάνει φωτιά. Ακούστε, τρομερό, τα μάξι πιάνει φωτιά στο ιστορικά. Κατεβαίνει νεαρός από το σπίτι που έχει βγει με στην αυλή και σώζει, τον βγάζει έξω, 50χρονος αυτός, και σηκώνεται και φεύγει, εγκαταλείπει το όχημά του. Όπως είναι εκεί, όλα. Έχονται δύο πυροσβεστικά, αστυνομίες, πυροσβεστικές, ΕΚΑΒ. Άφαντος ο οδηγός. Άφαντος. Θα πάω να μιλήσω με τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Κοσγιώρη, από την οδική βοήθεια, που ήταν εκεί από την αρχή και θα μας περιγράψει το τι συνάντησε σε αυτό το μακελιό, θα λέγαμε, εκεί στην περιοχή της Δημοκρατίας. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, σε ακούμε.
3: Καλημέρα και Βλαμή, σας και στους ακροατές σας. Να το πω ευτύχημα, να το πω ο Θεός δίπλα του, τι να πω. Ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει για Ηλίας προς Δημοκρατίας στο Σκλαβενίτη, ναι. Αν πούμε το σούπερ μάρκετ απέναντι. Δεν σταματάει καθόλου σε στόπιση διασταύρωση. Περνάει απέναντι, χτυπάει ένα μαντρότυχο, μια κολόνα του ΟΤΕ και άλλα κάποια πράγματα, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, του μπάρι και κατευθείαν πήρε φωτιά. Εξάβματος λοιπόν, ο ιδιοκτήτης από πάνω, ένας νεαρός, κατέβηκε γρήγορα κάτω και τον πρόλαβε και τον έβγαλε από το πίσω τζάμι του καπού. Το αυτοκίνητο άχρηστο, μέσα κάκι όλο, και ο οδηγός, από ό,τι είπαν εκεί ο κόσμος που είχε μαζευτεί, εξαφανίστηκε, τον χάσανε μπροστά στα μάτια τους.
1: Λέτε να έχει πει λίγο παραπάνω για να...
3: όλα συμβαίνουν εκεί την ώρα.
1: Όλα παίζονται, όλα παίζονται.
3: Όλα παίζονται, δυστυχώς.
1: Δηλαδή τώρα αυτός ξύλωσε μάντρα, ξύλωσε κολόνα, μπήκε στην αυλή, έφερε τούμπα τα μάξι και βγήκε σώος.
3: Και πήρε φωτιά, κάτι όλο μέσα, κάνουν όλο μέσα. Και βγήκε κατά τύχη, μου λέει, τον τράβηξε και είσαι τα πόδια του, λέει, πήγα να πάρω φωτιά και τη στιγμή που τον τράβαγα.
1: Είναι τρομερό. Είχε Άγιο, είχε Άγιο αυτός.
3: Πολλούς Αγίους.
1: Ναι, και είχαμε κι άλλο στην περιμετρική συνοδεία στον κόμβο με δύο αμάξια, δεν είχαμε τραυματία. Είχαμε κι άλλο εκεί που. Κι άλλο ένα. Πού αλλού ήταν.
3: Είχαμε κατευθείαν εκεί την ώρα μετά από κανένα μισάριο, είχαμε Παπαναστασίου και Βίας.
1: Α, στην Σαζαροπλέικα.
3: Ναι, ναι. Ευτυχώς ηλικίες ζημιές. Εκεί που κάκε προχθέ ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, το βουκάκι
3: το... Το smart. Εκεί είχε καεί πριν 10 μέρες πάλι στο ίδιο σημείο.
1: Κι άλλο ένα, το ξέρουμε. και είναι της ίδιας οικογένειας. Και αυτοί ψάχνουν να βρουν ποιος τους έχει κάψει. Για να δούμε. Λοιπόν,
3: πιθανό.
1: Κύριε Κοζιώρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Πάμε σε ένα break. Τα λέμε σε λίγο.
4: Sky 89,4.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε.
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Sky 89,4.

0: Mires. Για την ακτή δημαίων το ερώτημα παραμένει. Θυμίζω το Φλεβάρι πέρσι είχαμε συνέχεια, φέτος μάλλον, είχαμε συνέχεια προβλήματα εκεί στην περιοχή. Είχαν γίνει πολλές συσκέψεις επί συσκέψεων, μέτρα, αλλά κάθε τρεις και λίγο υπήρχε ένα περιπολικό στο ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο εμπόδιζε την κίνηση διότι είχε πλημμυρίσει ο δρόμος. Και ενώ έγιναν κάποια έργα, θυμίζω, θυμάστε όλοι εκεί τα έργα τα οποία γίνανε με εργολάβους κλπ. Κλπ, με παρουσία του Δήμου, δεν ξέρω αν ήταν και όλπα εκεί και ποιοι άλλοι ήτανε. Πάντως έγινε κάποιο έργο, λένε, και ξαφνικά έρχεται η πρώτη βροχή, το πρώτο πρωτοβρόχι χθες και πλημμυρίζει πάλι η ακτή Δημαίων. Και όχι μόνο η ακτή Δημαίων, πλημμύρισε και η Εθνική Οδός. Δηλαδή μας πήγε και από εδώ και από εκεί που λέμε. Κύριε κύριοι, πώς το λένε αυτό? Δεν το λέω εγώ γιατί είναι σεξουαλικό. Αλλά έτσι μας πήγε πάντως. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παντού. Τη φάγαμε για τα καλά χθες. Τη βροχή. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί πάντως. Υπάρχει, λέει, ένας αγωγός εκεί και λοιπά και λοιπά, και η στάθμη της θάλασσας και, αυτά. Αυτά που ακούγαμε και πέρσι. Δεν ξέρω κατά πόσο εν έτη 2026 δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει μια και καλή το θέμα αυτό. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα πάω στον Θόδωρο τον Ξηλιά, γιατί είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα κύριε Ξηλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Ξέρω, επειδή είχαμε πλημμύρες εκεί με την ακτή Δημαίων, έχετε καταλάβει τι γίνεται? Γιατί ακούμε δικαιολογίες, ένας αγωγός λέει τη θάλασσα, δηλαδή δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, ναι, εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να το λύσει κανείς, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές, όπως πλημμύρισε χτες και το Ρίο πάλι. Στα σημεία, ναι, εκείνα που πλημμυρίζει μια ζωή, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΙΑΠ ή ποιος είναι αρμόδιος, δεν ξέρω, ειλικρινά έχω και εγώ μπερδευτεί, το χαντάκι που διοχετεύει τα νερά στη θάλασσα. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Όταν δαπανούν εκατομμύρια με προευρωπαϊκά προγράμματα, είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, δεν μπορούν να βρουν μια λύση και πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο.
0: Ναι, πραγματικά
1: ειλικρινά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Γιατί θυμίζω...
1: Όταν λοιπόν τα φρεάτια των Ομβρίων ή ακόμη και των λιμάτων, κύριε Φλαμή, δεν καθαρίζονται τα παντορροϊκά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά που έρχονται από πάνω από τους δρόμους και λιμνάζουν τα νερά στην ακτή Δημαίων, δεν βγαίνουν τα νερά μέσα από την ακτή Δημαίων, αλλά έρχονται και φερτά νερά και υλικά από τους δρόμους, τους κάθε τους κατηφορικούς δρόμους. Εκεί λοιπόν η ΔΕΙΑΠ κάθε φορά μας λέει ότι έχει εργολαβία και καθαρίζει τα φρεάντια. Τι καθαρισμό κάνει? Και εκεί στο κάτω μέρος που λέει ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο μεγάλο και δεν μπορεί να το λύσει κανείς τόσα χρόνια. Μπορεί να γίνεται λίμνα ένας δρόμος?
0: Όχι, και εγώ δεν έγινε μόνο. Δηλαδή, εν έτη 2026 το είπα και πριν. Δεν πάμε να μια λύση για το θέμα αυτό.
1: Δεν έγινε
0: οριστική
1: μόνο
0: και μόνιμη.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Θέλουμε οριστική και μόνιμη λύση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Εδώ πλημμύρισε η Ομβρία, όλος ο Δήμος. Δηλαδή φανταστείτε να έβρεχε λίγο ακόμα. Θα πνιγόμασταν σε μια κουταλιά νερό. Ειλικρινά.
0: Και χθες είχαμε και άλλα θέματα. Είχαμε στην Εθνική Οδό προς Ρίο. Είχαμε στο δεύτερο κόμβο του Ρίου, μετά το νοσοκομείο, είχαμε, λέει, μισό μέτρο νερό. Τα αυτοκίνητα γυρνάγανε πίσω.
1: Ξέρω σε ποιο σημείο λέτε. Πράγματι. Ναι. Πράγματι, εκεί δεν είναι το ποτάμι δίπλα. Δεν μπορούσαν να οδηγήσουν τα νερά προς το ποτάμι. Είναι δύσκολο. Και εκεί δύσκολο. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ειλικρινά. Αν είναι έτσι η κατάσταση, συγγνώμη, πρέπει να σηκώνουμε όλα τα, όλη τα χέρια ψηλά. Μες. Δηλαδή είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα.
0: Ικανοποιημένος από τα οικονομικά τα οποία συζήτησατε προχθές, ή έχετε ενστάσεις ως προς την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου?
1: Κοιτάξτε, τα οικονομικά του Δήμου Πατρέων σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό ήταν λίγο βελτιωμένα φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πάβουμε. Οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες, οι απλήρωτοι λογαριασμοί, τα ανίσπρακτα, παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.
0: Από παλιά, και βέβαια
1: εδώ έχει το αφήγημα της Δημοτικής Αρχής ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι οφειλέτες, στους οποίους δεν μπορεί να τους βρει κανείς πουθενά, με μεγάλα ποσά, όπως μας τα περιέγραφαν το προηγούμενο καιρό.
0: Ναι, εγώ ξέρω, ας πούμε, γιατί μια διαφημιστική εταιρεία που ήταν επιφρολά του τότε και έχει αφήσει μια οφειλή πολύ μεγάλη αυτή η εταιρεία.
1: Που λέει, πόσα χρωστάγε αυτή, πόσα έλεγε.
0: Δεν θυμάμαι, πόσα έλεγε, 3 εκατομμύρια ευρώ, πολλά.
1: Πόσα?
0: 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο 3.
0: Παραπάνω
1: μόνο
0: είναι.
1: 3. Να μας πει σε ποια χρονιά ήταν βεβαιωμένα αυτά τα οφειλόμενα στο Δήμο. 30 έλεγε. Δεν
0: 30.
1: Έλεγε τόσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγε τα μισά είναι από
0: αυτοί.
1: Εκεί. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια ισομέρεια σε όλες τις απλήρωτες οφειλές και βεβαιωμένες από το 25 μέχρι το 88.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία έλεγε ως δικαιολογία προκύπτουν από πουθενά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Έχουμε να κάνουμε και με μια σειρά από δαπάνες του Δήμου που γίνονται ενώ λέει ο κύριος Μελετίδης ότι κάνει οικονομία και το 1 ευρώ το κάνει 10, να μας πει σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι η φύλαξη των εγκαταστάσεων που έχουμε πει εδώ και χρόνια, ότι να μην πάρει εταιρεία αλλά να πάρει εργαζόμενους από τη ΔΥΠΑ, δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Στο πράσινο που σήμερα βάζει εργολάβο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον επαγγελματία, και πληρώνει 2 εκατομμύρια, θα μπορούσε να πληρώνει τα μισά με τον ίδιο τρόπο, αν έδινε. Γιατί η ΔΥΠΑ προφανώς δίνει ένα χαμηλό μισθό, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που έρχονται στο Δήμο ή σε άλλες υπηρεσίες. Ο Δήμος όμως μπορούσε να δίνει τη διαφορά που θα προέκυπτε η μισή δαπάνη από ό,τι είναι σήμερα. Το ίδιο κάνει και με τους ναυαγοσώστες. Με τους ναυαγοσώστες πληρώνει 300.000 ευρώ το χρόνο, ενώ μπορούσε με βάση το προεδρικό διάταγμα 71 του 20 να προσλαμβάνει ναυαγοσώστες. Και αυτή τη στιγμή μισθώνει από την εταιρεία που αναλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη με 200.000 επιπλέον. Δηλαδή 100 περίπου χιλιάδες μπορεί να στοιχήσει η μισθοδοσία των εργαζομένων, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο, και τα υπόλοιπα λοιπόν τα καταβάλλει από το Ταμείο του Δήμου, ενώ θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Θα μπορούσε να πληρώνει. Και αυτό δεν το παραδέχεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Λέει πράγματα τα οποία είναι ακατανόμαστα και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Του είπα ότι του υπέδειξα δήμους σε όλη την Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή προλαμβάνουν ναυαγοσώστες, και δύο είναι κοντά εδώ στην περιοχή της Ναυπάτου και της Πάργας. Είναι η ΚΟΣ, είναι ο Άλυμος, είναι η Ερέτρια. Να μην κάθουμε τώρα και λέω τους Δήμους τώρα που κάνουν αυτή τη διαδικασία και γλιτώνουν τα μισά λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Ή έχουν το σκοπό να το κάνουν.
0: Σας διακόπτω. Σε σχέση με τα παλιά χρέη, θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Δήμος ή δεν το κάνει? Ή απλά μεταφέρει από τη μια χρονιά στην άλλη τα χρέη αυτά και τελειώνει το θέμα?
1: Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ήρθε με βάση την απόφαση του του Υπουργείου πριν ένα χρόνο να διαγράψει όσα δεν ήταν βεβαιωμένα. Θα μπορούσε αντί να στέλνει 24 επιστολές δειγματοληπτικά, όπως μας είπαν οι ορκωτοί λογιστές, ειδοποιώντας κάποιους οφειλέτες, να στέλνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί λοιπόν που οφείλαν στο Δήμο από μία κλίση των 100 ευρώ που σήμερα την πληρώνει 500, θα μπορούσε να την έχει καταβάλει και τα 17 εκατομμύρια να έχει σπράξει τα μισά. Γιατί κύριε Φλαμή, όσο και να φαίνεται παράξενο και να μην είναι και ευχάριστο να καλεί ο Δήμος έναν που χρωστάει μία κλίση να την πληρώσει στο Δήμο, αυτή η κλίση θα μπει στο ταμείο του Δήμου και θα επιστρέψει πάλι στον πολίτη με υπηρεσία. Γιατί δεν μπορεί να βγει από το ταμείο του Δήμου διαφορετικά. Τώρα λοιπόν αυτά τα χρήματα χάνονται. Και αυτό δεν μιλάμε τώρα για τους μικρούς. Υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι, όπως είπατε πριν. Με ναι. τη διαφημιστική εταιρεία αυτή που έλεγε με τα 30 εκατομμύρια, μας έλεγε διάφορα τέτοια η Δημοτική Αρχή, στην οποία, από τα οποία δεν αποδεικνύεται. Όταν ζητήσαμε εμείς να μας δώσουν ακριβή στοιχεία για αυτά, δεν μας έδωσαν τίποτα. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που γίνεται με τα δημοτικά τέλη. Το πλεόνασμα, λέει, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο για τα δημοτικά τέλη είναι υποχρεώσεις του Δήμου. Και όταν ζήτησα να μου δώσουν πλήρη στοιχεία πού είναι δεσμευμένα, δεν μου απάντησαν ποτέ. Ο λογαριασμός, κύριε Φλαμή, στα δημοτικά τέλη δεν βγαίνει. Δεν είναι λογικό, γιατί τα δημοτικά τέλη, λέει η Δημοτική Αρχή, ότι θέλει να τα καταργήσει και ζητάει λεφτά από το κράτος. Πολύ ωραία. Μέχρι που να τα καταργήσει το κράτος και να σου δίνει τα αντίστοιχα χρήματα, εσύ πρέπει να τα διαχειρίζεις με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει η υποχρέωσή σου στην καθαριότητα. Αυτό δεν γίνεται. Μείωσε τα δημοτικά τέλη, τα προσάρμοσε με τέτοιο τρόπο που ο λογαριασμός, κύριε Πλαμή, σου επαναλαμβάνω, δεν βγαίνει. Έτσι φαίνεται, έτσι λέει. Δεν μπορεί λοιπόν να πληρώνει στο τελευταίο χωριό του Δήμου Πατρέων 1 ευρώ το τετραγωνικό ο δημότης και το ίδιο στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μια απλή αριθμητική, αν κάνει κάποιος, θα το καταλάβει. Θα το δει. Μες. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό.
0: Και για να κλείσω, κύριε Ξηλιά, έχουμε κάτι. Είδα εκεί τις διαμαρτυρίες για το Ρίο του Άγιο Βασίλη για το θέμα της αποχέτευσης. Έβγαλε και μια απάντηση ο Δήμος. Έχετε κάτι νεότερο σε αυτό?
1: Όχι κάτι νεότερο εκτός από αυτά που έχουν δημοσιευθεί, όχι, αλλά έχουμε ζητήσει στοιχεία για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εάν πράγματι είναι όπως τα λέει η ΔΕΙΑΠ και έχει καταβάλει από ιδίους πόρους, ενδεχομένως να είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί μένω και εγώ στην ίδια περιοχή, να τα καταβάλουμε αυτά τα τέλη.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Δηλαδή σε ποια περίπτωση θα τα καταβάλουν, πότε δηλαδή?
1: Ναι, ναι, γιατί είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, απάντησε σε συνάδελφό σας, αν θυμάμαι καλά, ότι τα χρήματα για τη διακλάδωση δεν τα συμπεριλάμβανε το πρόγραμμα τότε. Τώρα τα συμπεριλαμβάνει. Ναι. Τα νέα έργα που έχουν γίνει από την νότια πλευρά δεν θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και για να μην σκάβουν συνεχώς το δρόμο, το κομμάτι της διακλάδωσης που είναι από το κεντρικό αγωγό μέχρι την πόρτα του κάθε σπιτιού, το έχει βάλει η ΔΕΙΑΠ από δικούς της πόρους. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και
0: είναι πολλά τα λεφτά αυτά, αναλογούν πολλά λεφτά σε κάθε κάτοικο της περιοχής?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού,
0: ναι,
1: και τα τετραγωνικά του δρόμου.
0: Ναι.
1: Πόση απόσταση έχει? Είναι από 0,80 μέχρι 2,60 ανάλογα με τα τετραγωνικά.
0: Δηλαδή πόσα περίπου θα πληρώσει ένας που έχει πηγή ένα σπίτι?
1: Κοιτάξτε,
0: 100 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν, τώρα ένας που έχει 100 τετραγωνικά σπίτι, όλα μαζί θα του έρθουν και ένα 500.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά.
1: Τώρα το λέω, σας λέω γενικά, γιατί
0: όχι,
1: δεν
0: όχι, είναι χαράτσι, είναι χαράτσι, αλλά εσείς λέτε ότι να δούμε τι έχει κάνει η ΔΕΙΑΠ, αν τα έχει καταβάλει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει και δίκιο ο πρόεδρος ΔΕΙΑΠ εδώ.
1: Μπορεί. Σε αυτή την περίπτωση να μην λέμε τώρα, να μην κάνουμε πολιτική, μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Αλλά θα το δούμε, δεν το ξέρω ακόμα.
0: Μάλιστα. Το διερευνάτε δηλαδή και εσείς. Και, ως... και το διερευνάτε και ως κάτοικος περιοχής. Έτσι, που έχετε και ένα συμφέρον να διερευνήσετε.
1: Και, το και περιμένουμε την αποκέντρωση, κυρία Βλαμή, εδώ και 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει το δίκτυο, φρόντισε η Δημοτική Αρχή να μην κάνει το συμπληρωματικό έργο μέσα σε άλλο Δήμο και είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να περιμένουμε 10 ολόκληρα χρόνια. Γιατί έλεγε ο κ. Πελετίδης ότι είναι τυφλό. Φτιάξαμε ένα έργο τυφλό χωρίς αποδέκτη και δεν είναι αλήθεια αυτό. Απλά ο Δήμος Πατρέων το 10 δεν έκανε το συμπληρωματικό έργο από τον Καστελόκαμπο μέχρι την Κανελοπούλου για να συνδεθεί με το δίκτυο της Πάτρας. Αυτό συνέβαινε, τίποτε άλλο. Θα μπορούσε να έχει συνδεθεί αν και μας έλεγε τότε και πολλές φορές και σε μένα προσωπικά ότι δεν μπορεί να συνδεθεί γιατί δεν δέχεται τα λύματα ο βιολογικός του υπάρχον.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά πάση περιπτώσει. Θα περιμένουμε, αφού περιμέναμε 15 χρόνια, θα περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα. Βέβαια, εδώ
0: ευχαριστώ
1: υπάρχει
0: πολύ
1: μια συνέπεια, γιατί η Εργοσέ έχει κάψει και έχει ξυλώσει το δίκτυο και στον Άγιο Βασίλη πάνω από τη γραμμή και σε ένα τμήμα του Ρίου. Ελπίζω δηλαδή ότι μέσα στην τούτη χρονιά θα ολοκληρωθεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξυλιά. Ευχαριστώ να είστε καλά.
1: Θα το ολοκληρώσει.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από το Δημοτικό Συμβούλιο με τα οικονομικά του πλαίσια αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε, π.χ. στο Ρίο αυτό με τα τέλη για την αποχέτευση, το οποίο παραμένει υποδιευκρίνηση, αλλά και τα παλιά χρέη του Δήμου, προς το Δήμο μάλλον, από εταιρείες, ακούσατε 30 εκατομμύρια να χρωστάει μία. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα δούμε. Αυτά για σήμερα και εσύ, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, σκητάλη τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας. It's coming.

0: Sky 89,4. Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
0: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Krutch Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράν είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τον Πρωθυπουργό ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλάσσιων παρκών.
2: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι, πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μόνη θετική εξέλιξη την πτώση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αέριου ερχόμαστε σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, γιατί αυτό έχει άμεσα να κάνει με όλον αυτόν τον πονοκέφαλο, ο οποίος εξελίσσεται και πανεθνικά και πανευρωπαϊκά ως μια κατάσταση ιδιαίτερως δυσάρεστη. Κατά τα λοιπά, τίποτα δεν έχει αλλάξει, με τα πολιτικά κόμματα να συγκρίνουν πολιτικές, οικονομικές ως επιτοπλίστων για την αντιμετώπιση μιας ακόμα οικονομικής κρίσης προερχόμενη από τα πολεμικά γεγονότα. Μάλιστα, αυτά, εννοώ τα τελευταία, στον Περσικό κόλπο, φαίνεται πως εκεί στην Νέα Υόρκη, όπου συνεδριάζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει μια κάποια πρόοδος, θα έλεγα ίσως προσέγγιση, ανάμεσα στις δύο αντιπαλόμενες πλευρές, την Αμερική και τον Τραμπ, και την πολύπλοκη ηγεσία του πολεμικού κράτους, του Ιράν. Εδώ στην Πάτρα νομίζω ότι καταγράφουμε τις πρώτες κακές εικόνες από το αποτέλεσμα που άφησε πίσω τη η Νεροποντή. Δεν έγινε και ο κακός χαμός, αλλά τα πρώτα δείγματα έδειξαν, θα έλεγα, μία διπλή εικόνα. Από τη μία, ένα δίκτυο ομβρίων υδάτων να αντέχει, καθότι ήταν συντηρημένο και καθαρισμένο, και κάποιο άλλο μονίμως άρρωστο, ασθενές, με πλημμυρισμένους δρόμους και πλημμυρισμένα σπίτια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολύπαθη ακτή Δημαίων, αλλά ακόμα και στα εκτός αστικού κέντρου μέρη, όπως για παράδειγμα η Οβριά της Μεσάτιδας. Και αν το υπόλοιπο του φθινοπόρου αλλά και ο χειμώνας αναμένονται βαρύτατοι στην τσέπη μας και ασήκωτοι, θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο απομακρύνεται πολύ χρονικά από τις φωτιές του καλοκαιριού σε δύο μέρη, στην Αιγιάλη από τη μία, στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας από την άλλη, χωρίς να εκταμιεύονται στα ανάλογα ταμεία είτε των οικείων δήμων είτε της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας τα ανάλογα εκείνα έκτακτα κονδύλια. Δεν έχουν ίσως αντιληφθεί οι κρατούντες ότι στην περιφέρεια, στη λεγόμενη για αυτούς εκτός Αθήνας επαρχία, δεν έχουν την δυνατότητα

0: διότι οι εικόνες είναι τέτοιες που δεν απέχουν καθόλου μακριά ούτε από το 21, ούτε από το 22, ούτε από την Μπούντα, ούτε από τα Καλάβρητα, ούτε από την ορεινή Αιγιάλια, ούτε βέβαια από τα ορεινά του Κάμπου. Τώρα τα λέμε, γιατί τότε όταν θα συμβούν ομιγέννητο δεν θα υπάρχουν κρατικές δικαιολογίες. Καλό μεσημέρι να έχετε. 17 λεπτά μετά τις 12 είναι το μεσημέρι της Τετάρτης. Είναι η 23η ημέρα του Σεπτέμβριου. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τα της τεχνικής μετάδοσης εκπομπής και χορηγικά ακόλουθη όπως κάθε μεσημέρι. Εδώ στον Sky στους 89,4 η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, με την επομένη της ισχυρής, θα έλεγαν οι Ροπόντες, δεν ήταν και ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, ωστόσο ήταν ένα έντονο πρωτοβρόχι, ήταν μια πρώτη, να το πω έτσι, δοκιμασία για το σύστημα των ομβρίων υδάτων της Πάτρας, της ΔΕΙΑΠ. Δεν ήταν παντού η ίδια εικόνα και ας μην είμαστε ούτε περίεργοι ούτε ισοπεδωτικοί. Υπήρχαν πράγματι σημεία και του αστικού κέντρου και εκτός αυτού που δεν άντεξαν. Ποτέ δεν άντεχαν όμως. Δεν είναι ότι κάτι δεν έγινε τώρα, δεν καθαρίστηκαν φρεάτια ή δεν συντηρήθηκαν δίκτυα και είχαμε τις πλημμύρες. Είχαμε όμως, και αντιλαμβάνεστε το πόσο δυσάρεστο είναι για έναν επαγγελματία, ένα μαγαζάτορα, σε ένα δρόμο αγοράς, σε μια συνοικία, σε μια περιοχή όπως η Οβριά, να πλημμυρίζει ο δρόμος σου, να πλημμυρίζει το σπίτι σου, να βυθίζεται το αυτοκίνητό σου μέσα στα λασπόνερα. Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Πατρών, τον κύριο Κλάδη, να είναι κοντά μας, να μας παρουσιάσει αυτός την εικόνα που απεκόμισε, διότι μέσα από αυτήν την εικόνα και εμείς θα αντιληφθούμε σε ποια περιοχή ζούμε. Δεν είμαστε εδώ και σε μια περιοχή που τα πάντα μπορούν να λειτουργούν βάσει είτε στελεχειακού δυναμικού είτε οικονομικών δυνατοτήτων ρολόι, αλλά πάνω απ' όλα τι εισπράττει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από τη χθεσινή εικόνα, για να μπορέσει άμεσα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, βάσει των δυνατοτήτων της, να βελτιώσει. Να μην επαναληφθούν δηλαδή κάποιες από τις πλημμύρες. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Γεια σας, κύριε Δευτερόπουλε. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Γενικά είστε ικανοποιημένος, έχω την εντύπωση. Διαβάζω δηλώσεις σας σήμερα στον ηλεκτρονικό τύπο. Έχετε μια θετική εικόνα, δηλαδή ότι άντεξε η πόλη σε αυτό το πρώτο βρόχι το έντονο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δευτερόπουλε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας πω ποια είναι τι λέμε, ποια είναι η γνώμη μας και είναι πράγματα που τα έχουμε πει αρκετές φορές. Θα έλεγα ότι το δίκτυο αυτό που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΠ, γιατί δεν διαχειρίζεται όλα τα δίκτυα, το δίκτυο είναι καθαρό, είναι συντηρημένο, αλλά είναι ανεπαρκές. Γιατί φτιάχτηκε παλιά, τότε που οι ανάγκες ήταν διαφορετικές, υπάρχουν σωλήνες οι οποίοι είναι αγωγοί, οι οποίοι είναι μικρής διατομής και όλο αυτό το νερό δεν μπορεί να το διαχειριστούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Η ΔΕΙΑΠ καθαρίζει και συντηρεί τους αγωγούς ομβρίων και τις σχάρες που έχει στην ευθύνη της καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τις εκβολές στη θάλασσα κάθε μήνα. Γίνεται αυτή η διαδικασία και έχει γίνει αυτή η προετοιμασία μπροστά στο χειμώνα που έρχεται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει να είναι θωρακισμένη η πόλη σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί

0: Δεν ήταν εδώ που τα λέμε τώρα, δεν ήταν και κανένα ακραίο φαινόμενο, ήταν μια έντονη βροχόπτωση, μικρό χρονικό διάστημα και εκδηλώθηκαν προβλήματα. Όπως είπατε και εσείς πριν, είναι σε σημεία που χρόνια εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται έργα. Έργα σοβαρά αντιπλημμυρικά, που να θωρακίζουν την πόλη, αλλά το κράτος δεν μας τα χρηματοδοτεί αυτά τα έργα. Εμείς στην καθημερινή δουλειά, ό,τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, τα παίρνουμε, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει ιδέα, ας πούμε, έχει εκπονήσει μια μελέτη που είναι για την Ευβίας. Να φτιαχτεί πολύ μεγάλος αγωγός που θα οδηγεί τα όμβρια στο Γλάφκο. Mm-hmm. Για να μπορέσει όλη παραπάνω, η από πάνω περιοχή να αποσυμφορηθεί. Δεν χρηματοδοτείται αυτό. Δεν έχουμε απαντήσεις. Πόσες φορές έχουμε κάνει αιτήματα για το. Αυτό το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τρεις αγωγούς που πρέπει να κατασκευαστούν στο κέντρο της πόλης, ας πούμε, για να δώσουμε ανάσα μεγάλη και να είναι θωρακισμένη η πόλη, φτάνουμε στα 40 εκατομμύρια. Αυτά πώς να χρηματοδοτηθούν? Το κράτος δεν τα χρηματοδοτεί. Γιατί λέει ότι αυτά δεν είναι έργα που μπαίνουν στην ανταποδοτικότητα για να φέρουν κέρδη. Άρα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα. Και ένα ζήτημα σοβαρό που υπάρχει είναι να δούμε, ας πούμε, και σημεία της πόλης. Δηλαδή, για να σας δω ένα παράδειγμα, στην Ακτή Δημαίων, ας πούμε, δεν έχει την αρμοδιότητα η ΔΕΙΑ. Εκεί πέρα είναι δρόμος της περιφέρειας. Εκεί, ή ας πούμε, στο νέο δρόμο, δεν έχει, εκεί στη Νέα Εθνική Οδό, δεν έχει την αρμοδιότητα η ΔΕΙΑ εκεί πέρα. Και εκεί εμφανίστηκαν κάποια ζητήματα. Είναι σημεία που, όπως ας πούμε, στην Οβριά που λέτε, στα σημεία εκείνα. Εκεί έχουμε ρέματα τα οποία έχουν καταπατηθεί. Δηλαδή είναι σύνθετο ζήτημα. Και ταυτόχρονα έχουμε εκεί στα Δεμένικα, ας πούμε, έχουμε αγωγούς οι οποίοι φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Και η αγωγή αυτή είναι μικρής διατομής, κατασκευασμένη πολλά χρόνια πριν. Αυτή, ακόμα και αν είναι καθαρό ένα φρεάτιο, δεν μπορεί να τα φρεάτια αυτά να πάρουν τόσο. Δεν μπορούν να πάρουν αυτή την ποσότητα του νερού. Είναι ανεπαρκή.
1: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Κλάδη, υπάρχει ένας τεχνικός σχεδιασμός, σχεδιασμός έργων που λέμε, στρατηγικός θα τολμούσα να πω, από τη ΔΕΙΑ, που όμως σε αυτόν τον σχεδιασμό, γνωρίζοντας ήδη εσείς οι διοικούντες και οι υπάλληλοι τις ανάγκες της πόλης, δεν ανταποκρίνεται η κρατική μηχανή, η πολιτεία, αυτό μου λέτε?
0: Δεν ανταποκρίνεται, όπως δεν ανταποκρίνεται και πουθενά σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε πανελλαδικά. Η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό αυτό, κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη που έχουμε αναθέσει, είναι το master plan για τη διαχείριση των ομβρίων. Αυτό θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για μια σειρά από έργα αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν και πραγματικά θα δίνεται λύση στα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη. Αλλά εδώ μιλάμε όμως για τεράστια ποσά τα οποία δεν είναι σε θέση να τα. Αυτά δεν μπορεί ένας Δήμος να τα σηκώσει και να τα διαχειριστεί. Και γι' αυτό εδώ πρέπει να έχουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς καθημερινά δεν πρέπει να δουλεύουμε για να συντηρούμε όπως πρέπει τους αγωγούς, τα φρεάτια μας κτλ. Και οτιδήποτε, όποιο τέτοιο ζήτημα υπάρχει. Ήμασταν το προηγούμενο διάστημα και θα είμαστε πάνω κατά πάνω για να το αντιμετωπίσουμε.
1: Παρότι, κύριε Κλάδη, έχετε σαν δημοτική αρχή και σαν διοίκηση της ΔΕΙΑ κληθεί και έχετε απαντήσει, δεν μπορώ για τους ακροατές του ΣΚΑΙ να μην ρωτήσω για αυτή την πολύπαθη Ακτή Δημαίων που και εσείς λέτε δεν είναι δικό μου θέμα. Η περιφέρεια έκανε ένα μερεμέτι πέρυσι εκεί με μια υπόγεια κατασκευή και αυτή η αναρμόδια. Ωστόσο, είναι ο μεγαλύτερος μπελάς, θα έλεγα, όταν ξεκινάει να βρέχει, λέμε, να αποφύγουμε να πάμε από την Ακτή Δημαίων. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
0: Εκεί έχει διαμορφωθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί έχει κατασκευαστεί το λιμάνι. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το ζήτημα. Δηλαδή εκεί κανονικά χρειάζονται ειδικά λιμενικά έργα. Θυμάστε πέρυσι που ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας και...
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό. Και σε αυτό το πράγμα, αυτό είναι κάτι που που ξεπερνάει τις, και δεν είναι αρμοδιότητες της ΔΕΙΑΠ. Χρειάζονται ειδικά έργα. Πέρυσι έγινε μια παρέμβαση από την περιφέρεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό γιατί δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εντάξει, μόνο όλοι μας όσοι περνάμε από εκεί, εντάξει, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια έργα. Μέχρι εκεί δεν ξέρω κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Αλλά είναι ένα δύσκολο ζήτημα που θέλει πιο σοβαρά, δηλαδή, να το δούμε και για να αντιμετωπιστεί.
1: Επειδή στην άλλη περίπτωση, την περίπτωση εννοώ της εξελισσόμενης αντιπυρικής περίοδου που είχαμε από πέρυσι την άνοιξη και την προτροπή του συναδέλφου σας, του κ. Αναστασίου και του Δήμου, να καθαριστούν τα οικόπεδα και να συνδράμει ο κόσμος ως πολίτης, ως δημότης, ο καθένας στην προστασία. Υπάρχει κάτι, έτσι κλείνοντας τη συζήτησή μας, που θα μπορούσε να υποθεί από εσάς προς τον κόσμο, προς τον κάτοικο της μονοκατοικίας ή της πολυκατοικίας, να αυτοπροστατευτεί ή με την συνδρομή του να συνδράμει και αυτός σε αυτήν την πολύ δύσκολη προσπάθεια που καταβάλει η ΔΕΙΑΠ?
0: Κοιτάξτε, εντάξει, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη και τα λοιπά στον κάθε δημότη. Ναι. Αυτό που μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να έχει, να ελέγχει όσο μπορεί, είναι, ας πούμε, τα φρεάτια που είναι μπροστά από το σπίτι του, να μην έχουν πάνω, ας πούμε, κάποια, αν έχουν μαζευτεί κάποια φύλλα ή κάτι, ας πούμε, που να εμποδίζει το νερό να λειτουργήσει το φρεάτιο, δηλαδή, αυτό.
1: Έχετε δίκιο, γιατί ακόμα και στη Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας χθες, που βρέθηκα την ώρα έτσι λίγο της καταιγίδας, είδα χαλάκια να είναι πάνω στις κάρες των φρεατίων από κάποιους καταστηματάρχες.
0: Και απόρρισα,
1: πραγματικά απόρρισα. Μάλιστα. Καλή δύναμη, τι να σας ευχηθώ, και κουράγιο και καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ που είχατε το χρόνο να το πούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
15: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
14: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
15: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
14: Σοβαρά. Τι βάλατε?
15: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
14: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
15: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
16: Sky 89,4.
17: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Θα παραμείνουμε στον απόϊχο της χθεσινής κακοκαιρίας. Θα το ξαναπώ, δεν είχαμε και τον κατακλυσμό του ΝΟΕ, αλλά είχαμε πρώτα δείγματα γραφής της αντοχής των υποδομών της περιοχής. Και επειδή ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, τον κύριο Κλάδη, νομίζω πως ήταν πολύ προσγειωμένος και πολύ ειλικρινής ως προς αυτά τα οποία είχε καταφέρει, είχε προετοιμάσει, μπορεί να κάνει, έχει σχεδιάσει, παλεύει η διοίκηση του Δήμου. Πάμε στο γενικότερο, που το γενικότερο έχει να κάνει με όλο τον νομό. Είχαμε κατολιστήσιμες καταστάσεις και στην περιοχή της Αιγιάλιας, ορεινά προς Καλάβρητα, το γνωστό εκεί σημείο, αλλά και καθόλου αδιάφορη η περιφέρεια, η πολιτική προστασία για τα όσα κατεγράφησαν και στο κέντρο των Πατρών, ακόμα και στην Ακτή Δημαίων, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία, σε πολλούς δρόμους και σπίτια. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το κακό των πυρκαγιών του καλοκαιριού σε Δυτική Αιγιάλεια και Δυτική Αχαΐα, τόσο θα κυνηγάμε τώρα τον κάθε ένα υπουργό και υφυπουργό, τον κάθε ένα κινητικό παράγοντα, να δώσει κάποια στιγμή χρήματα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ως προς την αποκατάσταση και την ανάλογη θωράκιση, την αντιπλημμυρική όλων αυτών των περιοχών. Τι κάνετε, κύριε Μπονάνε?
18: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κλήση. Να χαιρετήσω και εσάς και τους ακροατές σας. Να πω ότι το θέσατε πολύ σωστά το ζήτημα στην εισαγωγή σας, ότι εντάξει, μια βροχόπτωση είχαμε της τάξης των 44 χιλιοστών, δεν ήταν δάκιο κατακλυσμός, αλλά φάνηκαν προβλήματα, γενικότερα το λέω, σε υποδομές οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες στις δεκαετίες του 50, για να μην πάω και πιο πίσω, και που δεν έχουν καμία σχέση με τα τωρινά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν έντονες καταστάσεις και πολλές φορές υπερεπίγουσες καταστάσεις που πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει. Πάμε να δούμε ποια ήταν αυτά τα φαινόμενα τα οποία μας εξέθεσαν γενικώς. Έχουμε το φαινόμενο στην ακτή Δημαίων, υπήρχε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, αλλά με μια υπερχείληση φρεατρίνων που δεν ήταν όμως και κάτι το τρομερό, ήταν τα πολλά χιλιοστά που πέσαν σε λίγο χρονικό διάστημα και αυτό διευθετήθηκε, δηλαδή τα φρεάτια μπόρεσαν μετά να λειτουργήσουν σωστά. Στην ακτή Δημαίων έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι, ξέρετε, μονοσήμαντο μιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Εμείς διαχειριζόμαστε τον δρόμο, εμείς έχουμε τα φρεάτια μας, αλλά όταν έχεις μια υποδομή με ένα παντορροϊκό αγωγό, ο οποίος τεχνικά δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του, δηλαδή βρίσκεται πιο κάτω από τη θάλασσα, και όταν έχουμε λοιπόν αυτά τα έντονα φαινόμενα, καταλαβαίνετε ότι γυρίζουν από τα φρεάτια, βγαίνει προς τα έξω η θάλασσα, αλλά και όχι μόνο εκεί, αλλά και λίμματα τα οποία καταλήγουν στον παντορροϊκό αγωγό. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, τη ΔΕΙΑ, τον ΟΛΠΑ, να δώσουμε λύσεις. Ξεκαθαρίζω όμως ότι οι συγκεκριμένες λύσεις κυρίως πέφτουν στο βάρος της ΔΕΙΑ, γιατί πρέπει να φτιαχτούν αντλιοστάσια τα οποία να παίρνουν τα λίμματα και να μην καταλήγουν σε αυτόν τον παντορροϊκό αγωγό, να μπορέσει να γίνει ένας άλλος αγωγός, κατασκευή ενός άλλου αγωγού, που σημαίνει βέβαια αρκετά χρήματα, ο οποίος τεχνικά να είναι αποδεκτός. Θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός ποτέ δεν έχει παραλυθεί από το ΔΕΙΑ, από ό,τι έμαθα από προέδρους άλλων ετών, προηγουμένων ετών. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεχνικό σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εκθέτει όλους μας και πρέπει να δώσουμε λύσεις. Η είδηση είναι ότι τώρα το μεσημέρι, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, θα έχουμε μια συνάντηση και με τον διευθυντή του Γραφείου του Περιφερειάρχη, τον κύριο Μάκα, για να δούμε τι λύση μπορούμε εμείς να δώσουμε σαν περιφέρεια, δηλαδή να ολοκληρώσουμε μάλλον τη λύση που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, ώστε να δοκιμαστούμε σε καινούργια βροχόπτωση, εάν αυτή η λύση θα μπορέσει, γιατί οι τεχνικοί μας λένε ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί, στο να διοχετεύσει τα όμβρια ύδατα στον αγωγό. Θα το δούμε αυτό, είναι ένα τεστ το οποίο φαντάζομαι να το περάσουμε με επιτυχία. Τώρα, στους υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, η Λία, το Λακαρνανία, δεν υπήρξαν προβλήματα, είχαμε βροχές και καταιγίδες, αλλά δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Και να σημειώσω ότι όσον αφορά αυτό που είπατε για το κυνηγητό στους αρμόδιους της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα λεφτά, η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει 25 εκατομμύρια από προηγούμενα, μέσα στο 26 για αποκατάσταση ζημιών από προηγούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ακραίο καιρικό φαινόμενο, και οτιδήποτε χρειάζεται σε σχέση με την κατασκευαστική πλέον, την αποκατάσταση των ζημιών, την δημοπράτηση, επιταχύνουμε σε αυτό το τομέα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή θωράκιση της περιφέρειάς μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και τα οποία από ό,τι καταλαβαίνετε θα γίνουν και πιο έντονα όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, την κατάσταση δεν την αφήνουμε είτε οι τεχνικές μας υπηρεσίες, είτε οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι. Μάλιστα, με το έκτακτο που περιμένουμε, θα μπουν και εργολάβοι όπου χρειάζεται, σε όποια ποτάμια υπάρχει επικινδυνότητα, ώστε να μπορέσουμε να υπάρχει τέτοια αποκατάσταση και βατότητα στο νερό, να μην δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία θα είναι επικίνδυνα και για την ζωή αλλά και για την περιουσία των κατοίκων μας.
1: Έχω την αίσθηση από τα λεγόμενά σας ότι δεν είμαστε και σε τραγικό σημείο. Μονταρισμένο είναι το θέμα. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς να προδικάσει κανείς τι καιρικά φαινόμενα θα έχουμε μέσα στο προσεχές επόμενο χρονικό διάστημα. Και όπως προείπατε πάρα πολύ σωστά, όταν έχουμε να κάνουμε και με πεπαλαιωμένες υποδομές που δεν ξέρεις πώς θα ανταποκριθούν αύριο σε μια νεροποντή, σε μια καταιγίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπονάνε.
18: Να είστε καλά, κύριε Δεταφύλλο. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
11: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο στα οικονομικά δεδομένα, σε αυτά τα οποία ήδη καταγράφονται δυσάρεστα. Αναφέρομαι στην αύξηση των καυσίμων που σαν αλυσίδα πάντα ξέρουμε ότι επηρεάζουν και μάλιστα καταστροφικά ενίοτε όλη την αλυσίδα. Στον πρωτογενή τομέα θα μείνω και θα καλωσορίσω εδώ στον Sky τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Καλαβρίτων και τον πρόεδρο και αυτοτιμά την Αχαΐα των συνεταιρισμών όλης της χώρας, άμεσο συνομιλητής και με την ηγεσία του Υπουργείου και γενικότερα με όλα αυτά τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πώς είστε, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σατολιά, ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα Πρόεδρε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Άστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με μία δήλωση την οποία άκουσα να εκφράζει δημόσια ο συντοπίτησας πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Λεχουρίτης, ο οποίος είπε ότι τα Χριστούγεννα η φέτα θα φτάσει στα 15 ευρώ. Ενστερνίζεστε για τους λόγους των καυσίμων και της αύξησης των τιμών? Το ανέφερε. Τι ενστερνίζεστε αυτήν την άποψη?
1: Εντάξει, αυτό που πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την αγορά με απόλυτους αριθμούς. Αυτό όμως που φαίνεται και η τάση είναι αυτή, το έχω πει και εγώ κατ' επανάληψη, και έχει μια λογική έτσι σειρά, είναι ότι μετά την αύξηση της πρώτης ύλης του εργοπροβείου γάλακτος, καταρχήν, αφού επικοινωνόμαστε στα γαλακτοκομικά και στα προϊόντα ζωικής, λόγω της, του προβλήματος των ζωονόσων στη χώρα, αυλογιάς και αφρόδη, πραγματικά έχουμε αύξηση λοιπόν πρώτης ύλης στο εργοπρόβειο γάλα της τιμής, επειδή σφάγηκαν τα ζώα πολύ απλά, καταρχήν, και κατά δεύτερο της αύξησης της ενέργειας των καυσίμων κυρίως, που έχει σύνδεση, άμεση σύνδεση για τη μεταφορά, τη συλλογή του γάλακτος και των προϊόντων της, που είναι πάρα πολύ καιρό αυτά που σας λέω, και κάποια στιγμή οι μεταβητικές μονάδες τα κρατάνε, δεν μπορούν να κρατηθούν άλλο. Άρα αυτή η όποια αύξηση θα περάσει στην αγορά. Δεν ξέρω αν περάσει σε όλον αυτό το κόστος παραπάνω στην αγορά, γιατί ξέρουμε ότι οι καταναλωτές είναι σε πολύ δεινή θέση. Δεν είναι διατεθειμένοι και δεν μπορούν να πληρώσουν πιο ακριβά τα προϊόντα. Οπωσδήποτε όμως θα περάσει μια αύξηση και θα δούμε πώς θα κρατηθεί στην αγορά και τι θα σημαίνει αυτό για τα προϊόντα τα ίδια. Αλλά όπως και να έχει, αυτό θα φανεί τους από το επόμενο διάστημα, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στην αγορά. Το ύψος της αύξησης δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας.
0: Σας έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό να εκφράζεστε και σε συσκέψεις αλλά και σε μέσα ενημέρωσης με μια έτσι έκδηλη ανησυχία για το μέλλον, το άμεσο μέλλον του κτηνοτρόφου, και γιατί θενατώθηκαν πάρα πολλά ζωντανά λόγω της ευλογιάς εδώ στη δικιά μας περιοχή, αλλά και για λόγους οικονομικής φύσεως, ότι δεν μπορούν να αντέξουν οι παραγωγοί. Και το ερώτημά μου είναι, και τώρα που ενδεχόμενα οι ανατιμήσεις θα είναι μεγάλες, πώς θα ανταποκριθεί ο κτηνοτρόφος? Εσείς έχετε 1.500 και παραπάνω που συνεργάζονται με τον συνεταιρισμό στα Καλάβρητα.
1: Πάμε λοιπόν για να δούμε ποια θα είναι η πιθανή λύση του προβλήματος που περιγράψαμε, της ακρίβειας στην κτηνοτροφία. Η λύση είναι αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά από την ανακοίνωση στην ΕΚΦΙΔΕΘ, αλλά από την ανακοίνωση με την εφαρμογή έχει πολύ μεγάλο δρόμο. Είναι λοιπόν η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί πολύ απλά να το εξηγήσουμε, να το καταλάβει και ο κόσμος, όταν λείπουν γάλατα, όταν λείπουν ζώα και συνεχίζουμε να σφάζουμε, αυτός ο φαύλος κύκλος της ακρίβειας θα ανεβαίνει. Άρα πρέπει να το αντιστρέψουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται τα ρέμαση του κράτους και στις Βρυξέλλες για να αλλάξει τον κανονισμό, που είναι ένας αναχρονιστικός κανονισμός, που περιγράφει ότι πρέπει να κάνουμε ανασύσταση μετά το τελευταίο κρούσμα της χώρας 6 μήνες. Ναι. Άρα πράγμα δύνατο δεν θα κάνουμε ποτέ, γιατί κρούσματα βγαίνουν. Άλλη αντιμετώπιση λοιπόν της ευλογιάς και της αφθόδους, ίσως με τοπικό εμβολιασμό, αυτό λένε οι ειδικοί, και άμεσα ανασύσταση. Για να γίνει ανασύσταση λοιπόν σε 3.000 μονάδες και παραπάνω που έχουν σφαγή, χρειάζονται, πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο που σας περιέγραψα και την ευχαίρεια να το κάνουν, την αδειοδότηση να το κάνουν, και κεφάλαια. Κανένας από τους συνατρέχους συναδέλφους που πήρε εδώ και 1-1,5 χρόνο κάποια αποζημίωση, γιατί πήρε, αλλά τρέχοντας υποχρεώσεις του οικογενειακές και όχι μόνο, δεν έχει το κεφάλαιο να κάνει την ασύσταση. Άρα η πολιτεία πρέπει να βρει κεφάλαια που θα κάνει άμεση ανασύσταση μέσα στο χειμώνα, ούτως ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να πάμε σε μια κανονικότητα. Να έχουμε λοιπόν τη διάθεση που θέλουμε στο εγωπρόβειο γάλα και στο κρέας, γιατί ξέρετε, το αφήνουμε απ' έξω και το κρέας είναι πανάκριβο. Θα είναι πανάκριβο το επόμενο διάστημα το εγωπρόβειο. Και φανταστείτε, κύριε Τρενταφυλόπουλο, ότι αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, σε ένα περιβάλλον που η φέτα στη χώρα πραγματικά έχει μια στασιμότητα, τι ξέρουμε, έχει φτάσει στο αποκορυφωμά της, αλλά στο εξωτερικό, και αυτό είναι σημαντικό, κάθε χρόνο τρέχει με μια αύξηση των πωλήσεων και άνοιγμα νέων αγορών από 6 έως 8% κάθε χρόνο. Άρα έχουμε λοιπόν από τη μία μια αγορά που ζητάει παραπάνω φέτα, διεθνή αγορά, και ένα προϊόν στη χώρα προσφερόμενο λιγότερο, λόγω αυτών που είπαμε. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε καλές έτσι εξελίξεις. Γι' αυτό φωνάζουμε λοιπόν για άμεσα ανασύσταση, να έχουμε προϊόν. Η τιμή στον κτηνοτρόφο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι πολύ καλή. Ναι, έχουμε παραπάνω έξοδα, ναι, έχουμε αυξημένο κόστος. Όμως είναι καλή, δεν μπορούμε να πούμε. Το πρόβλημά μας είναι οι επιζωοτίες. Αυτό που πρέπει ακόμα να πούμε όμως, που είναι σημαντικό, είναι η ζωική παραγωγή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φυτική παραγωγή. Τι εννοώ? Ότι τα ζώα πρέπει να έχουν ζωοτροφές, τριφύλια, καλαμπόκια κτλ. Λιπάσματα για τα χωράφια κτλ. Πετρέλαια. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Και αφού υπάρχει ζήτημα στην άλλη, στη φυτική παραγωγή, θα σκάσει και σε εμάς. Θα έχουμε ακριβότερες τιμές. Ή λιγότερο προσφερόμενο προϊόν πάλι. Γιατί μιλάω με συναδέλφους από όλη τη χώρα και μου λένε ότι εν ώψη και τη καινούργια καλλιεργική περίοδου, με το πετρέλαιο στα 2,30 και μάλλον θα φτάσει και στα 2,5 από ό,τι εκτιμάται, δεν ξέρω, ανεβαίνει οι τιμές, θα καλλιεργήσουν λιγότερα χωράφια. Έχουμε και εδώ ένα φαύλο κύκλο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν πίεση στον αγροτικό τομέα, στον παιδική τομέα, σε μια εποχή που θα μπορούσε ο παιδική τομέα να αναπτυχθεί, και γιατί έχει μεγάλες προοπτικές. Αυτή είναι η εικόνα λίγο πολύ. Και χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία για να σώσουμε την παρτίδα, να το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, αν οι εξαγωγές που είναι σε περί τις 80 χώρες και ιδιαιτέρως η νέα σας προσπάθεια, η τελευταία σας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπετε να βάλλονται λίγο προς τα κάτω με αυτήν την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τις παγκόσμιες τιμές του ενεργειακού, του πετρελαίου?
1: Ναι. Είναι ένα πρόκληση, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, και με τις δασμούς που έχει επιβάλει η ΗΠΑ και με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά που παίζουν και στο διατροφικό τομέα παγκοσμίως, τα ξέρετε, τα ακούτε. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, η φέτα ελληνική δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εμείς σαν Καλάβρητα κάναμε μια προσπάθεια το τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Ξέρετε, ήδη ακουμπάμε τη φέτα μας σε 10 αγορές. Ανοίγουν πολύ εύκολα αγορές. Ναι, δειλά, σιγά σιγά, δύσκολα, αλλά η φέτα λοιπόν είναι το μεγάλο μπραντ το ελληνικό. Επιμένω ότι αν έχουμε προϊόν και αν κινηθούν σωστά και οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες, έχουμε μεγάλες προοπτικές και θα έχουμε, και όλο αυτό θα μεγαλώνει. Αυτό δείχνει. Σας το είπα προηγουμένως με νούμερα. Ναι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα λευκά τυριά άλλων χωρών. Ναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό τον αφέντη ανταγωνισμό. Αν εμείς είμαστε σωστοί και κινηθούμε σωστά, θα έχει μεγάλη προοπτική ο τροφικός τομέας της χώρας και να μπορεί να είναι έτσι και στήριγμα για το μηχανή της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, της μεταποίησης, και μια καλή μέρα, μια καλή έτσι, περίπτωση και ένα καλό εισόδημα για τον Έλληνα κτηνοτρόφο που πρέπει να μείνει στην επαρχία και για λόγους κοινωνικούς και για λόγους στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού, να μαζευτούμε όλες τις πόλεις, και για λόγους ότι είναι ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας, η κτηνοτροφία. Πρέπει να την κρατήσουμε. Εμείς την πιστεύουμε, οι άνθρωποι της κτηνοτροφίας, και νομίζω θα έχουμε. Απλώς πρέπει να μέλλον. Απλώς θα πρέπει να λύσουμε αυτά τα δομικά προβλήματα που κάποια είναι δικά μας, οι επιζωητίες και όλη η διαχείριση αυτή, και κάποια έχουν να κάνουν και με γεωπολιτικές εξελίξεις παγκόσμιες. Το πετρέλαιο δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά πρέπει
0: έχετε
1: να
0: το κάνει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαντογιά.
1: Καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι στην κρουαζιέρα τώρα. γιατί εγώ έχω αντιληφθεί, μπορεί να ασφάλω, ότι κάποιες πλευρές, και αν όχι όλες, κάποιες εμπλεκόμενες εμέσως, όχι θεσμικά άμεσα, περιγράφουν το αύριο της Πάτρας του λιμανιού στο τομέα της κρουαζιέρας με μια ευκολία. Και χθες διάβασα μια εμπεριστατωμένη ανακοίνωση από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και ζήτησα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, να είναι κοντά μας, να μας εξηγήσει τι σημαίνει ότι η Πάτρα, το λιμάνι της, μπαίνει στο χάρτη της κρουαζιέρας από το 2028. Πώς είστε, κύριε Αναστασόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και απαντώ κατευθείαν στο ερώτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ότι το λιμάνι μας, η πόλη μας, η περιοχή μας δεν είναι απλά στο σημείο του να εξετάζεται, είναι στο σημείο να έχει αξιολογηθεί κατά το μέγιστο δυνατό και να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε πλέον για ημερομηνίες. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα.
0: Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πως μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, δηλαδή της μεθεπόμενης χρονιάς, πρέπει όλπα εσείς οι διοικούντες, σε συνεργασία με τους όποιους και στην Αθήνα, να προετοιμάσετε το έδαφος, τη φιλοξενία, τις υποδομές, τις συνθήκες που λέμε.
3: Φυσικά, φυσικά. Είναι μια τεράστια ευκαιρία και υπάρχει αρκετός χρόνος για να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Προεξάρχοντος του Δήμου, γιατί πρόκειται για το σκοπό να επισκεφτούν οι επιβάτες της κρουαζιέρας αυτή την υπέροχη πόλη, με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ΣΚΕΑΝΑ, το Επιμελητήριο, προφανώς την Περιφέρεια, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι κοινός τόπος, νομίζω, ότι ο σκοπός όλων των φορέων είναι να αναβαθμίσουμε λίγο την οικονομική κατάσταση των πατρινών επαγγελματιών. Είτε αυτοί είναι έμποροι, είτε είναι καταστηματάρχες εν γέννη, εστίασης, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν όχι μόνο η Πάτρα, είναι όλοι οι γύρω τόποι που θα δεχθούν αυτούς τους επιβάτες. Σκοπός μας είναι βέβαια να προτάξουμε περισσότερο την πόλη στην οποία ζούμε, μένουμε και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η κρουαζιέρα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την οικονομία της περιοχής μας.
0: Εσείς που είστε συνομιλητής όλων αυτών των παραγόντων που καθορίζουν αυτό το μέλλον για το λιμάνι της Πάτρας, μπορείτε να μας πείτε γιατί έχει επιλεγεί η Πάτρα? Δεν είναι ότι είναι μια μεγάλη πόλη, ένα λιμάνι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο ακτοπλοϊκά με την Ιταλία, λένε κάποιοι, ακόμα και πατρινοί, και είναι μίζερο αυτό. Δηλαδή τι παραπάνω έχει να δείξει η Πάτρα από το Κατάκολο, για παράδειγμα?
3: Καταρχήν να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανίων και των περιοχών. Υπάρχει συμπληρωματικότητα. Και θα σας πω ότι η χρονική συγκυρία είναι τέτοια, η οποία προτάσει την Πάτρα με έτοιμες λύσεις. Έτοιμες και ποιοτικά υψηλότατες. Θα πω λοιπόν εγώ τώρα το εξής. Το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο ναυπηγούν πλοία τα οποία θέλουν να φέρουν περισσότερους επιβάτες στη χώρα μας, είναι ένα σημείο αναφοράς. Η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, η οποία παραδόθηκε πρόσφατα, είναι ένα εργαλείο για να φέρει τον επισκέπτη της περιοχής μας, που κακά τα ψέματα, το είπατε και εσείς μίζεροι, εγώ θα το πω απλά ότι είμαστε παγκοσμίως άγνωστοι ως προορισμός, τον φέρνει πολύ πιο κοντά σε έναν παγκόσμιο προορισμό, παγκόσμια γνωστό προορισμό, όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία ή όπως είναι η Δελφή ή όπως είναι και η Επίδαυρος. Μπαίνουμε λοιπόν στο πλαίσιο ότι πλέον το λιμάνι της Πάτρας, γιατί και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική συγκυρία, έχει master plan. Άρα έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική ανακαίνιση του τερματικού σταθμού Κανελόπουλος, έχουμε φοβερές υποδομές, οι λιμενικές μας υπηρεσίες βρίσκονται σε πραγματικά πιστέψτε με σε πάρα πολύ καλό ιδιωτικό επίπεδο. Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτό το λιμάνι βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι να υποδοχθούμε τους επιβάτες, αρκεί να βρούμε τις τελευταίες μικρές λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα ακόμα και θα σας παρακαλέσω μην το παρεξηγήσετε. Απλά είναι στο πλαίσιο κάποιων αποριών που γεννιούνται με την ενασχόληση πολλών με αυτό το θέμα. Αυτές οι επαφές που παράλληλα με τον Όλπα, με εσάς προσωπικά ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, γίνονται με κάποια ιδιωτικά γραφεία, με κάποιους ανθρώπους που μπορούν να τρέξουν τον προορισμό κρουαζιέρας Πάτρα, είναι θεμητές, είναι προσθετική κατεύθυνση? Αλλά φέρομαι και στο επιμελητήριο που έχει κάνει αρκετά τέτοια βήματα.
3: Ναι, ναι, είναι προφανές. Εγώ θα σας πω ότι συγκεκριμένα το επιμελητήριο το θέλουμε δίπλα μας, έτσι. Εμείς φροντίζουμε να δέσει το πλοίο και εκείνοι, όχι μόνοι τους, αλλά μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και το ΣΚΕΝΑ, δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό, γιατί αυτή είναι η κρουαζιέρα, έτσι. Δεν θέλουμε απλά να μείνει το πλοίο δεμένο. Τους θέλουμε μαζί μας, ώστε οι επιβάτες να βρουν την περιοχή έτοιμη. Θέλουμε οι επιβάτες με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ΣΚΕΑΝΑ, το Επιμελητήριο, πρωτίστως το Δήμο και σε συνέχεια και την Περιφέρεια προφανώς. Θέλουμε τους επιβάτες να βρουν λόγους να ψωνίσουν, να γευτούν τη δικιά μας γαστρονομία, να γνωρίσουν τη δικιά μας αγορά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν περισσεύει κανένας. Τώρα, για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η Πάτρα έχει δώσει πολλά δείγματα στο πώς μπορεί να καταφέρει μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως έχετε αγώνα μπροστά σας. Είμαστε σίγουροι ως δημότες που θέλαμε και αυτή την παράμετρο της κρουαζιέρας ότι θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο να τα πούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται από την Πατρινή Αγορά και επιστρέφουμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Νομίζω πως αρκετά έτσι καταγράψαμε και σήμερα. Να είμαστε καλά. Αφήνω ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο για μια υποχρέωση η οποία είναι δικαστικής φύσεως αύριο να μην είμαστε μαζί. Το λέω, αλλά θα ενημερωθείτε και μέσω των social media από τη σελίδα και την προσωπική μου και της εκπομπής. Ιδάλλως αν δεν προκύψει αυτό, εδώ θα είμαστε 12 και κάτι. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Ο ΩΣΑ αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης και αυτός που έχει ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «ή εμείς ή κανείς». Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και ελευτόδεντρα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άλλο ένα άτομο αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο δεύτερος συλληφθής, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είναι δικηγόρος και έχει ειδική δικαιοδοσία.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζωνοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Πλάσμα αφαιρέσεις, ίνουσφαιρίσεις,
0: πώς τα λένε. Είναι χοντρά πράγματα. Εμείς λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν, κάτι ηλεκτρόδια λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι. Στο μίσο, στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις, ναι. Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
2: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
2: Μα είναι
0: με εντυπωσίασες.
2: Όχι, μα. Είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα απίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση?
0: Τα γράφει κιόλας. Ονοματεπώνυμο.
2: Το κύκνιο άσμα λέει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα απίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορεί να πει. Να τα πω εγώ. Με τι ντρέπεσαι?
2: Ότι τα είχε λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι. Δεν τράπηκε, σε είδα.
2: Δεν τράπηκα, όχι.
0: Ναι. Και το είχε πει.
2: Έφτανε λέει να του βάζει μέχρι και. Πού πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
2: Ο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του για να πλύνει τα δόντια του.
1: Αυτό περιποιούταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
1: Και ο άλλος έβαζε την οδοντόπαστα.
2: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε να πλύνει.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπε κι άλλο.
2: Αδιάφορα. Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Ήταν ερωτευμένος με τον βαλέ του, έτσι όπως λένε. Αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
2: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε εμείς για να ξέρουμε ότι έχουμε όλη
1: με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε άνθρωπος.
0: Όχι, όλη τη λεκάνη.
1: Μόνο τη λεκάνη.
0: Το κάθισμα.
1: Α, το
2: ναι. Στα ταξίδια
1: δεν κάνει αυτό. Είναι παλιό. Το βάζει όποια λεκάνη να είναι εδώ.
2: Άμα είσαι βασιλιάς, δεν κάνει ό,τι θες. Και πρίγκιπας. Ό,τι θες κάνει.
1: Ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδελφός της χορεμένης.
1: Για αυτά.
2: Αυτός με τον οποίο υποτίθεται πως ήταν ο βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι, γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει, άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει, θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
1: Α, τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να πηγαίνουν όλα αυτά σήμερα δεν τον έκανε.
2: Κόλαση.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Δεν τι συμβαίνουν στα βασίλεια, είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. 698-123-1003 είναι το νούμερο του Viber, όπου και εκεί μας στέλνετε ό,τι επιθυμείτε.
0: Στα πολιτικά έχουμε τη συνέντευξη της Ήπρα εδώ στο Sky, θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Στα υπόλοιπα όμως, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, ιαλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι?
0: Εξωσώματα, ούτε για σκευασμάτα. Είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Α, μα για τα χίλια στα αυτιά, στα μάτια.
0: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Είναι που λέει
1: σαν τα αρκωτικά. Τσιμπιόταν για δικιά μου χρήση.
0: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο. Ναι.
0: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. συσκευή βιοσυντονισμού.
2: Υδρόθερα είναι το κλείσμα.
0: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει,
1: ναι. Τι μας έλεγε ο...
0: Συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα, είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
2: Και βγήκε τώρα.
0: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
0: Όχι, μάλλον. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο Κακόμοιρος ο Μαζονάκης, έτσι. Και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε.
0: Τίποτα.
2: Όλες.
0: Λοιπόν, τίποτα, το ήξερα, παροχή υπηρεσιών. Ναι. Κρατηθείτε λίγο. Ναι. Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
0: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Μα, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
0: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή,

0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αυγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
2: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
1: Ναι.
2: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο που πετάει είναι φιλικό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουν. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
1: Ναι, αλλά
2: θεωρούν οι Αμερικανοί ότι αν τα ρωσικά ραντάρ.
1: Δεν μπορεί να έχει 400 και σου F-35, ναι.
2: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
1: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
2: Είχα πει από τότε ότι όποιος αγοράσει τους S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτως θα έχει τις συνέπειες της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ, αυτομάτως τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Όχι, τα βάλουν σε μια αποθήκη, φαντάζομαι. Γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου το έχουμε σε μια αποθήκη.
2: S-300 έχουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας. Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S-400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
1: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις της Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
1: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν.
3: Επίσημη ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον, για τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
0: Αυτό που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους αν θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
1: Όχι ανησυχία, όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
0: Καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζεται F-35. Με το Μητσοτάκη γιατί δεν συναντιέται το Τραμπ?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
1: Μια φωτογραφία μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
2: Εάν κράζανε μια φωτογραφία θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
1: Εντάξει, ναι. Καλύτερα το photo op παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στην προηγούμενο ΙΟΙΑ δεν είχαν συμφωνήσει, πέρσι.
2: Ναι, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
1: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν.
2: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
1: Προφανώς
2: δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούργιο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να τα ξαναπάρεις πίσω.
1: Ναι.
2: Διότι λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα τα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα τα ξαναπάρουν πίσω.
1: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο?
2: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά, θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλέα σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει για το άλλο του πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι τελείωσε, δεν μπορείς να τους αλλάξεις το μυαλό.
0: Μάλιστα. Κυρία, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους.

0: τους. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
1: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου την δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
2: πρέπει να είσαι από την επαρχία. Είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Αν είσαι από την επαρχία, είναι το θέμα.
3: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιος υπουργός όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρης?
1: Είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Γεια σας, κύριε Συρίγκο.
2: Καλησπέρα, κύριε Συρίγκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Έχουμε, εντάξει, έχει. Καλαμοκαβαλάριδες.
2: Καλαμοκαβαλάριδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση. Εντάξει, σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκοπός είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται να ξέρουν.
0: Ναι, η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο. Νομίζω το είπαμε όμως. Έχεις δίκιο, Κατερίνα, αλλά νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
3: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
0: Αλλά θα πρέπει. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
2: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
0: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. Όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
3: Σας θυμίζω ότι
0: αμέσως.
3: Ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
2: Από σήμερα ξεκινάει.
3: Α, ναι.
2: Από σήμερα ξεκινάει.
3: Όλο τον Αύγουστο δεν
2: η αποστολή των πινακίδων. Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
3: Παίρνουν αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα και δεν είχαν επικίνδυνες να τους βάλουν.
2: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
0: Τι έλλειψη το τζίγκο.
2: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των πινακίδων.
0: Καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
0: Αυτό, ας πούμε, γιατί δεν βγήκε κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει έλλειψη. Θα βγει να μας πει γιατί υπάρχει έλλειψη.
2: Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
0: Εσείς, εντάξει τώρα.
2: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές
0: πανεπιστήμιο. Να πέστε από την αρχή γιατί το έφαγα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνερ την απόδειξή σου και πάρε το dealer και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν οι οικοκυριά και τους αγρότες στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο dei.gr.
4: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.

0: τη σιωπή. Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για αλληπόληση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους που διενήργησε. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, ψυγείο εντοπίστηκε. Έξι ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Άλεξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ είμαστε. Οι δύο, η Κουτροτζούνη και ο Νότης. Και ο, λέει ο Γιώργος από την Κύπρο, για την έκδοση, λέει, αντικατάσταση πινακίδων μηχανοκίνητου οχήματος, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης πύλης gov.cy. Μετά την έγκριση, η κατασκευή γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευαστές πινακίδων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τόσο απλά. Στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, στείνονται διαγωνισμοί.
1: Για να έρθουν οι πινακίδες, να σφυριλατηθούν και τα λοιπά.
2: Και φίλος μας λέει, φίλοι μας εδώ, λέει ότι παλιά ήταν, υπήρχε έλλειψη και για τα χαρτιά για τις άδειες κυκλοφορίας.
0: Ναι, εγώ είχα βγάλει πάρει αυτοκίνητο και
2: δίναν
1: α4. Το α4, ναι.
2: Και αυτό βέβαια το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για την Κύπρο, το είχα ως απάντηση στον άλλο φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα έχετε όλα εύκολα, για όλα έχετε λύσεις. Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσες. Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τα λύνετε όλα τόσο γρήγορα όσο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι, πάντα έχουμε δίκιο για
2: να το πούμε. Παλιός διευθυντής μας είχε πει το εξής.
1: Ναι.
2: Που λέγαμε διάφορα που δεν γίνεται το ένα. Λοιπόν, κανονικά λέει οι δημοσιογράφοι πρέπει να πηγαίνουν 6 μήνες να εργάζονται στο δημόσιο.
1: Στη δημόσια διοίκηση.
2: Να δουν πώς είναι η δημόσια διοίκηση και μετά λέτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ας πούμε,
0: πώς θα προχωρήσει η δημόσια
2: διοίκηση. Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι απλό. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Ότι αυτό είχε ξεκινήσει, προχθές μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
0: είναι
1: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
0: Ναι, η Κύπρη είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι και πιο.
1: Σε μερικά πράγματα, όχι σε όλα.
0: Τους δουλεύει πιο γρήγορα. Άξι,
1: όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
2: Επίσης, ένα από τα θέματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αυτό που διαβάζει και η Μαρία Γιώργα στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile, ενημέρωση εταιρεία. Ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για να πάρεις τα πράγματά σου είναι στα χέρια κάποιου.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πρακτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς.
2: Ωραία.
4: Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στην Νέα Δημοκρατία.
2: Τις πάρετε εσείς,
1: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσείς ή κανείς.
4: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
1: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
1: Κύριε Τσουκαλά,
3: τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα, ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά, αλλά υπήρχε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσει τη μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%.
1: Ναι.
3: Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη είναι ο κ. Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι από όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα εκλογικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να αντέχει ή και να ανεβαίνει λίγο, μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
1: τον
3: κύριο Τσίπρα, το Πασό είναι σε μια διαρκή πορεία εδώ. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είχε ποσοστά αυτά που σήμερα παραπάνω έχει αυτά που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι φελέκτες Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρεε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το Πασόκ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το να κρίνεις τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ μπορώ να το καλύψω, ή πέρα από αλαζονικό, δεν προσκύνεται από πουθενά. Δεν έχει καμία λογική.
5: Ναι, αλλά κενά, υπάρχει ένα δεδομένο, κύριε Τσουκαλά.
3: Τα κενά
5: καλύπτονται. Δεν έχει καλυφθεί το κενό.
3: Τα κενά
5: δηλαδή,
3: καλύπτονται.
5: Είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και το καταλαβαίνω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό, αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
5: Ναι.
3: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία, στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958, όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΒΑ. Με πολύ μεγάλη διαφορά από.
0: Επήγαμε λίγο πίσω τώρα.
3: Από την ΕΡΕ. Ναι. Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποίησεις όπως δουλεύουν σήμερα. Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
3: Κατά τον χάος, έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχθες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο Πασόκ και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα να αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ.
1: Το βλέπει αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Παρακαλώ.
3: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Το Πασόκ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα περιοδικά στοιχεία, το δημοσκοπήσουμε μετά τη ΔΕΘ. Και λένε όλοι ότι αυτός που βάλει σε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Ανδρουλάκης. Πώς... Και στα Γκάλο, το Πασόκ ανεβαίνει το Πασόκ. Ναι. Πηγαίνει στα Γκάλο από την GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα. Ναι. 2,8 μονάδες πάνω. Ναι. Ναι, δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτή τη διαφορά, πόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητε να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν κάτε, είναι πια δεδομένο.
1: Και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
3: Προσέξτε, θα σα πω. Δείτε, Μάιο 15, μέτρο ανάλυση. 28 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 Πασόκ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31-14,5 και λένε υπάρχει διπολισμό. Δεν έχει λογική αυτό.
0: Αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα.
3: Αλλά κρατάω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
3: Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθός ή 10% δεν είναι προτεραιότητά του.
1: Ναι.
3: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε. Και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
0: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του. Λέει αλλού, αλλού
5: δεν ότι δεν βγαίνουν, τα νούμερα.
3: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί. Ναι. Το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα νόμως ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εσείς έχετε εξήγηση για αυτό, κύριε Τσουκαλά.
3: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει, πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω αν δεν είναι κοστολογημένο να αφαιρέσω και μέτρα από το πρόγραμμά μου.
0: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
3: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης του εργαζόμενου. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνος στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία. Mm-hmm. Και τα ξέραμε. Όλοι τα είχαμε τα εργαλεία. Διαλέξτε, λέει, τι θέλετε. Η πολιτική γίνεται στο να πει τι διαλέγω και τι πάω να κάνω.
1: Μάλιστα.
3: Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα. Θα ήθελα να πω, έφτω στα γκάλωπ, κάτσε να πω τέσσερα πράγματα που δεν έχω πει.
0: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
3: Εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και λέμε μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών όπου έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί, ναι, θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
2: Συνεργασία με Τσίπρα, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει. Δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε.
3: Εμείς, σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας.
2: Γιατί έχουμε μπερδευτεί, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
1: Ναι.
3: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματός μας.
2: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
3: Πολιτική αυτονομία σημαίνει ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτηση από αυτά.
2: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
3: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι.
2: Είναι ανέφικτη πάντως τώρα.
3: Εμείς δεν είμαστε φεροβάμονες.
2: Μάλιστα.
3: Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλοδεχούμενο.
2: Αλλά με ποιον μπορείτε. Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο, η αλήθεια είναι, ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Ναι. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, λοιπόν.
2: Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί. Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να συνεργαστεί.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
3: Αυτό πήγε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
2: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Λίγο να μην θέλουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
2: Τι πετάμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα Πασόκ, αυτό το εγγυάται μόνο το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
3: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν τον 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασία προς κατοικίες.
2: Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε?
3: Πάντα, πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνου με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
2: Ναι, αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Καρισιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
2: Ναι.
3: Πριν δύο μήνες λέγαμε, λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστά και είναι ένας μαραθώνιος.
2: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά ωραία, κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε. Μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών και μου έχετε πει κάτι άλλο. Και εγώ το βράδυ των εκλογών να ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς. Πώς έγινε αυτό?
3: Εσείς, αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ναι, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ να εφαρμοστεί.
2: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
3: Αν το κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
2: Όχι, με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
3: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην αντιπολίτευση.
0: Για αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σας, θέλω 5 υπουργούς, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σας ελέγχω?
3: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυξιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
0: μπορείτε
3: θέλει
0: να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμά σας.
3: Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι.
0: Η μισή της Νέας Δημοκρατίας ήταν δικιά σας στελέχη πριν.
3: Η συνέχιση. Δεν δίνει τον τόνο αυτό. Δεν δίνει τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Γεια σας, κύριε Σουκά.
0: Καλησπέρα. Του κυρίου Φαραντούρη, αυτό που είπα, χαριεντίζεστε στην κυρία Σδούκου με υπουργούς, δεν είδα κάποιος να το
3: νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε, όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη. Και εκείνη η πολιτική χρειά θέλει μόνο να δώσει.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο.
6: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: στείλει, πού να τα πούμε ρε παιδιά όλα αυτά τώρα. Ναι. Είναι και
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία.
2: Κάνει κριτική στο τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τρελαθώ τελείως.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί να μην άρεσε.
2: Ας μην σ' αρέσει. Θα πεις ότι ο Κυλαϊδόνης είναι κομπλεξός που έχει γραφτεί το τραγούδι. Δηλαδή, τρελαθούμε.
1: Δημοκρατία δεν έχουμε. Καθένας λέει την άποψή του, βέβαια. Εντάξει, ναι. Μερικές απόψεις είναι λίγο πιο ακραίες ή διαφορετικές από τις άλλες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα με τους τσίγκους.
1: Με τις πινακίδες.
0: Ναι, μεγάλη συζήτηση. Ο Σπυρίδωνας λέει το εξής. Παιδιά, γεια σας. Στη Γερμανία, έξω από κάθε μηχανολογικό, έχει μαγαζάκια. Πας, πληρώνεις ένα αντίτιμο και παίρνεις σε 5 λεπτά τις πινακίδες σου.
2: Έτσι.
0: Εάν θέλεις να επιλέξεις και καλό νούμερο, δίνει κάτι παραπάνω νόμιμα και στην κατασκευάζει επί τόπου. Σε 5 λεπτά. Στον αριθμό που επιλέγεις, απλά τα πρώτα γράμματα είναι υποχρεωτικά, τα αρχικά της πόλης που ταξινομείται το όχημα, απλά και εύκολα και εννοείται φθηνότερα.
2: Έτσι.
1: Σύστημα που ξεκίνησε από την αρχή να είναι έτσι.
2: Στην Αμερική, όταν θες να βγάλεις μια φωτοτυπία σε ένα επίσημο έγγραφο, πας στο αυτό που πουλάει εργαλεία κτλ. Και έχει ένα μηχάνημα το οποίο στο βάζει και το κάνει, πώς το λένε,
3: ανάγλυφο.
2: Ανάγλυφο.
0: Approved.
2: Ανάγλυφο.
0: Πιστοποίηση.
2: Έτσι, και στο δίνει.
0: Ναι.
2: Εμείς πρέπει να πάμε που να βγάλουμε φωτοτυπία για να το κάνει αυτό που λέμε, να το κάνει, να το νομιμοποιήσει. Πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα.
0: Όχι, μα τώρα έχουν
3: αλλάξει
0: οι ηλεκτρονικές υπογραφές και τα λοιπά. Είμαστε
2: ίδιο,
0: πιο μπροστά.
2: Το ίδιο.
0: Δηλαδή, και αυτό το σύστημα που λες, αλλιώς είχε ξεκινήσει, αλλά προσαρμοστήκαμε. Ναι, επειδή το στηρίζεις με θέρμη αυτό. Και αυτό με τους τσίγκους να αλλάξει, θα προσαρμοστούμε.
1: Προφανώς
0: και κάποιος πρέπει να τα αλλάξει.
1: Πρέπει να τα αλλάξει. Μα δεν
0: λέω
1: τα πράγματα. Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, στο πεδίο της ενέργειας και όχι μόνο. Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση αλλά και Ανδρουλάκη Πασόκ. Εμείς είμαστε η μόνη λύση, λέει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
2: Είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
1: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
2: Ή Ελλάς.
1: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Μου θυμίζεται ότι είμαι Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονας αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
0: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
4: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των δηληστήριων.
5: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
0: Σε υπόνομο είχαν μετατρέψει τον Κηφισό, αδειάζοντας βιτιοφόρα με επικίνδυνα απόβλητα, συλλήψεις σε παυτοφόρο από την αστυνομία, οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και βεβαίως την υγεία μας.
6: Τα ιατρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
7: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
0: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντησης και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
8: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
9: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν και οι Ρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμιράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ, όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
0: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα, δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού, ναι, όπως ναι. Αντιλαμβάνεσαι, έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών, της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια ποτηλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το οδόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην μακρηγορώ, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 37 του συντάματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η Ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, οι έλεγχοι που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του Αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητη, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσα έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις όπως αλουρονικό, φίλερς κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έλεγχος έγινε όπως είπες και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγέρσης. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώς. Ναι.
0: Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφύγουν.
11: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
0: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
11: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε και στην ανάρτηση του ο Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβη σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει ή ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
0: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
13: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, παραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από το εν λόγω πρατήριο καυσίμων, προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
0: Άρα πήγαιναν στον βενζινάδικο, όπου εκεί μέσω μιας παροχή στο Σαντοπό, ναι, ένα φρεάτιο στο Βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
13: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα. Όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή, ναι, πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων, ναι, ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις, αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κυφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κυφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
0: Ναι,
13: και
0: αυτό σημαίνει,
13: αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κυφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
13: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
0: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι, δεν ανήκει στο θόλο της, το βιτιοφόρο, και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
13: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει να αναφερθεί και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
14: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Έρευνα δεν το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
0: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
13: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιον 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
15: Τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξης μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια, ναι, ναι, για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει, δεν δείχνει
1: να... Δεν κουνιέται
0: η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7, είχε φτάσει. Και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα, για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή, θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή, στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μια εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης

0: βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
1: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
2: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λοιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα, ο άλλος σου λέει δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, το χωράφι έχει τα λοιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1000 ακόμα έξοδα. Δηλαδή οι συνθήκες περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
3: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα, το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
3: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
3: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
3: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει να πει ότι μακριά ανοιχτωμένος δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Μετλέν. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30% είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμήθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Ρωτιέμαι πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο? Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουμε εξτρά στη σπότ αγορά και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά. Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
0: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
3: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανή δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Mm-hmm. Το λέω πολύ απλά ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
0: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν, και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο Sky όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αναμενόμενο, επιτέθηκε με

0: μεγάλη ένταση θα έλεγα και στο Πασόκ.
1: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο Πασόκ.
0: Αλλά... που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι ναι. Αν δεν είμαστε εμείς δεν μπορεί κανένας να
1: νικήσει
0: το Μητσοτάκη.
1: Αυτή είναι η ατάκα σημερινή. Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το Πασόκ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή, ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές. Ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα για το. Θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαρισδούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του Πασόκ. Αυτό βλέπουμε στη Χαριλάου Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
0: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τόνισε ότι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο, που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
2: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
1: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
2: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
1: Πώς εννοεί ότι θα έπρεπε.
2: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
1: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
2: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιλινέο να πάει να του πει πήγε να αγόρασε φυσικό αέριο.
1: Έχει μετόχους.
2: Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν, χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλά. Όλα είναι συνδεδεμένα.
0: Πάντως,
2: σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ. Και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
0: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών.
2: 8,7 λεπτά να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι, γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
0: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
2: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει ότι 26 δεν έχει τελειώσει η χρήση.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
0: Δύο.
2: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
0: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να υπάρχει.
2: Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που θα πρέπει επίσης η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
0: Τρία.
2: Ακριβώς, τρία.
1: ΦΠΑ.
2: Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχεις δημοσιονομικό χώρο, γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζει το δισεκατομμύρια.
0: Θα το βρεις μπροστά σου.
2: Δηλαδή, αν τα
0: πρέπει
2: μειώσει...
0: κάπως να τα καλύψεις.
2: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο αυτό που λέγαμε παλιά δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
0: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
1: Είναι
0: και
1: πάντα.
0: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει
2: η κατάσταση. Άσε που λέει ένα καλό μα φίλο εδώ πέρα, γνώριμο και αγαπημένο του Sky, ότι ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
0: Ναι. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος, μια πληρέστατη ενημέρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με ο ΙΕ Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν, από εκεί θα έχουν πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: Επιστρέφουμε. Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μια συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
1: My friend right over here from Turkey. He's a
0: είναι εδώ, λέει, και ο φίλος μου από την Τουρκία. Είναι σκληρό καρύδι. Δείχνοντας τον Ερντογάν, τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες απλά τους χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
0: δίνει
2: για
0: σήμα,
2: να προσεγγίσει.
0: Δίνει σήμα, Μανώλη. Ναι. Δίνει σήμα. Ναι. Βεβαίως, τώρα... πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
2: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί, και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη ζεροτικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, λένε χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς.
2: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
0: ναι,
2: κάτι...
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
2: μια δυνατότητα.
0: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήταν κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ότι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
2: Είπε. Τόσο όσο έπρεπε, ναι. Για την Τουρκία πάντα μιλάω,
0: ναι.
2: Για το Ισραήλ δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Δηλαδή οι λέξεις έχουν σημασία,
0: ναι.
2: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, ναι. Φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, ναι. Πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
0: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Α, τον έχουμε ήδη. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο δελτίο ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου, Γιώργο.
3: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη, για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αντίθετα εκείνο το οποίο κρατούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το safe. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο: ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες. Και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήρα το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Είχε ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού και προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ. Έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι, ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις. Στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
3: Καταλάβαμε. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και πώς.
0: Πέμπτη προς Παρασκευή,
3: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα. Το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσελινίκου.
4: Είναι διαφορά ώρας.
0: Είναι
4: τα προγράμματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι σε μια εντελώς ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπεις τη διαφορά ώρας και να ενημερώνεις.
0: Και δεν μπορείς να πεις κιόλα σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
4: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μιας συνάντησης που έχεις πληροφορίες. Μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
4: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας.
0: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή?
4: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετατέ.
0: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να.
4: Το έχουμε δει και στο παρελθόν, ναι, να συμβαίνει.
0: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή?
4: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνικου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
5: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ταϊάνι. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάνι. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάν είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μια δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
0: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
6: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής στη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσεις της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δική που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της κυριακής Γρήπα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτό της δολοφονίας.
0: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η κυριακή Γρήβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η κυριακή Γρήβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
0: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της κυριακής Γρήβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
7: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
0: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
8: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί, η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.
9: Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
0: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στη μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε ένα αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν πέρασε να εμπεδωθεί ότι ότι τον είχε χωρίσει η 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ευρωδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο, προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 27χρονου.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλεί το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defense Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. Πρώτιστα βέβαια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι οι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρότα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την δεκάδα είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί όπως λέω αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
17: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχει δρατσιρίξω!
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
19: Απεργέ!
20: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
19: Ρέλος!
20: Ρέλος!
19: Κόζα!
20: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
20: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
21: έξοδος 33,
20: και στο relos.gr.
22: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
23: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
22: Είναι του τύπου σας.
24: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
25: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
26: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
27: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Sky 89,4.
2: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρεσε ενάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως υαλουρανικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, εμείς ικανείς, στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας είπε: ή εμείς ικανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αυτός που έχει ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Μετά το Μητσοτάκηση χάος υπάρχει το Τσίπραση χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τόσο τον κύριο Μητσοτάκη όσο και τον κύριο Τσίπρα για αλαζονία. Όπως είπε, πρόκειται για δύο πρόσωπα που νομίζουν ότι έχουν το μονοπόλιο της άσκησης εξουσίας. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών, παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως είπε, πρώτο κόμμα ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, και ξεκαθάρισε πως αν βγει πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε το Πασόκ θα είναι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ικανείς». Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεων του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Στη συνέχεια, δεν έστελνε την κλήση στο Δήμο προκειμένου να περαστεί στην εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε επί από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγουστού. Όσα αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε και πάλι στο μεταξύ τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,88%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε 2 πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά του 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 3 και 9 πρώτα λεπτά, εσείς συντονισμένοι στο Sky Patas 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σιγά μην σας αφήσουμε. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 3 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Δεν είπαμε το σημαντικότερο όμως. Skype Patas 89,4. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook οι δύο θαύουν καλύτερα. Και να το θέμα της ημέρας προέκυψε μερικά λεπτάκια πριν μπούμε στο στούντιο. Βέβαια, το κατά πόσο είναι θέμα και τι σημαίνει αυτό γενικότερα θα το συζητήσουμε εδώ και με τον Παναγιώτη, αλλά θα σας πούμε και την δική μας άποψη και το ρεπορτάζ. Αναφερόμαστε για όσους δεν γνωρίζουν στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της GBL στον Προμηθέα, και όταν λέμε στο πρωτάθλημα της GBL νοούμε αυτή την περίοδο, έτσι, που ξεκινάει σε λίγο. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή δεν χορήγησε πιστοποιητικό στην ΚΑΕ Προμηθέας χωρίς να έχει κάνει γνωστό το σκεπτικό της. Αντίθετα, χορήγησε πιστοποιητικά στις ΚΑΕ ΑΕΚ Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα. Βέβαια, παρατηρώ, Παναγιώτη, όπως και την προηγούμενη φορά, που τον Ιούλιο, δηλαδή τον περασμένο Ιούλιο, που είχαμε αυτές τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον κύριο Λιόλιο και τον Προμηθέα, τα πρόστιμα για την ακρίβεια που επέβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, πολλοί βιάζονται γενικότερα από ό,τι βλέπω στα site. Βλέπω και κάποιες ανακρίβειες να γράφονται ότι ο Προμηθέας δεν θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα. Βλέπω τέτοια πράγματα και νομίζω ότι εντάξει, καλό είναι να το ψάχνουμε λιγάκι και να το ερευνάμε λίγο το θέμα.
1: Καταρχήν, δεν είναι μια τελεσίδικη απόφαση να ξεκινήσουμε.
0: Πρώτον αυτό, έτσι. Πρώτον αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Εννοείται ότι δεν είναι μια τελεσίδικη απόφαση. Θα πρέπει να μάθουμε το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και το κατά πόσο σχετίζεται με την προηγούμενη υπόθεση του Προμηθέα που αφορούσε την μετοχική σύνδεση της ΚΑΕ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε το σκεπτικό και για ποιους λόγους δεν χορήγησε πιστοποιητικό στον Προμηθέα, για να δούμε πού μπορεί να οδηγηθεί η υπόθεση στο μέλλον.
1: Πάντως αυτή η ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το λέω για τον Προμηθέα τώρα ή παλιότερα που είχε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα ο Απόλλων, πιο παλιά η ΑΕΚ, θυμάσαι και εσύ Βαγγέλη καλύτερα, θα πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αρκετά φιδωλή στις ανακοινώσεις της, ποτέ δεν γνωστοποιεί τους λόγους.
0: Ποτέ,
1: δηλαδή, ας πούμε να διαβάσω ακριβώς το δελτίο τύπου που εξεδόθηκε πριν από λίγο, δηλαδή πριν μπούμε στο στούντιο ουσιαστικά, έτσι, ναι. Ότι έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ημί του πιστοποιητικού του άρθρου 77α παράγραφος 3 του νόμου 27-25 κάθετος 99, όπως ισχύει στις ΚΑΕ. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάθε ΚΑΕ. ΚΑΕ ΑΕ, ΚΑΕ Δόξα Λευκάδος, ΚΑΕ Καρδίτσας. Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Κλείνουν τα εισαγωγικά, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τι άλλο.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές είναι αποφάσεις της Επιτροπής.
1: Και συνήθως έτσι πράττει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ποτέ δεν γνωστοποιεί για ποιο λόγο παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Και αν θυμάσαι, Παναγιώτη, ούτε το σκεπτικό της απόφασής της για τον κύριο Λιόλιο γνωστοποίησε η ίδια η Επιτροπή. Βγήκε.
1: Όχι, γνωστοποιήθηκε μετά από 2 μήνες σχεδόν.
0: Ναι, αλλά όχι από την ίδια την Επιτροπή. Βγήκε από συναδέλφους.
1: Αλλά
0: όχι από την ίδια την Επιτροπή. Έτσι, οπότε αυτό δεν το περιμένουμε. Το πιθανότερο σενάριο, εμείς μόνο να εικάσουμε μπορούμε, είναι να κατέθεσε ο Προμηθέας το φάκελό του για το νέο πιστοποιητικό, έχοντας απέναντί του την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεώρησε ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει θεραπευτεί νομικά, όπως λέγεται, και δεν έχει ανατραπεί δικαστικά, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χορηγήσει νέο πιστοποιητικό. Αλλά αυτό είναι μια εικασία που κάνουμε εμείς. Έτσι.
1: Ναι, και παραλαμβάνω έτσι όπως το ξεκίνησα, ότι δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καμία ομάδα δεν έχει πιστοποιητικό μέχρι να της χορηγηθεί. Έτσι. Δηλαδή, ο Προμηθέας, ακόμη και να μην υπήρχε αυτή η ιστορία με τον κύριο Λιόλιο, θα έπρεπε πάλι από την αρχή να καταθέσει τα χαρτιά του για να του χορηγηθεί, να ανανεωθεί, ας πούμε.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς είπα ότι κατέφτει.
1: Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, ότι ενώ η Καρδίτσα δεν είχε τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όχι.
1: Έλαβε το πιστοποιητικό γιατί έπρεπε να καταθέσει τα χαρτιά από την αρχή. Η Δόξα Λευκάδος, ας πούμε, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένα έγγραφα, συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να πιστοποιηθεί ότι μπορεί να συμμετάσχει στη GBL. Η ΚΑΕΑΕΚ, βλέπουμε, τα κατέθεσε και το πήρε, και η ΚΑΕ Καρδίτσα που ήταν και πέρυσι το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν? Ναι. Δηλαδή, το πιστοποιητικό δεν είναι εφόρου ζωής των ομάδων.
0: Όχι, ανανεώνεται κάθε αγωνιστική περίοδο.
1: Κάθε χρόνο. Και για να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα και οι ομάδες ποδοσφαίρου και οι ομάδες του μπάσκετ θα πρέπει να περνούν κάθε χρόνο. Να περνούν τις εξετάσεις, πώς να το πω έτσι, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Θυμίζω επίσης, για να συνδέσουμε κάπως την υπόθεση, ότι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τον περασμένο Ιούλιο αφορά την υπόθεση για το πιστοποιητικό συμμετοχής περίοδου 2025-2026. Δηλαδή μια χρονιά που έχει ολοκληρωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Την περσινή δηλαδή, με δύο λόγια.
0: Ναι. Ο Προμηθέας θα περιμένει την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΑΚΕ, που θα αποφασίσει αν και πόσο θα τιμωρήσει τον Προμηθέα για την συγκεκριμένη απόφαση. Είχαμε πει τότε στην εκπομπή, αναλύοντας τον πειθαρχικό κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, ότι το άρθρο 61 περιλαμβάνει σοβαρές και όχι τόσο σοβαρές παραβάσεις. Σοβαρές παραβάσεις, στις σοβαρές παραβάσεις εμπίπτει η εγκυητική επιστολή. Η περίπτωση του Προμηθέα δεν φαίνεται να είναι τέτοια. Στις άλλες λοιπόν περιπτώσεις υπάρχει και η ποινή ανάμεσα στις υπόλοιπες της αφαίρεσης 3 έως 5 βαθμών ανάλογα με την βαρύτητα, επαναλαμβάνω, και τον βαθμό υπαιτιότητας. Αλλά λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναμένουμε την απόφαση του ΕΣΑΚΕ και αναμένουμε, νομίζω, και μία ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέα στο επόμενο διάστημα. Νομίζω θα έχουμε κάτι τέτοιο, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εκπομπής, για να δούμε και τη θέση του Προμηθέα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Δεν γίναμε, με έχεις ρωτήσει και πρόσφατα θα έλεγα ότι δεν έγινα σοφότερος από τη συγκεκριμένη απόφαση. Θα μου πεις αν την περίμενα, και την περίμενα και δεν την περίμενα. Δηλαδή δεν μου προξένησε, πώς θα το πω, έκπληξη. Όχι ότι δεν έχω ερωτηματικά, έτσι, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Και είναι και μία σύνθετη αυτή η υπόθεση, γιατί δεν μπορώ εγώ να την αποσυνδέσω από την ανάκληση του πιστοποιητικού το περασμένο Ιούλιο της ΚΑΕ Προμηθέας.
0: Νομίζω κανένας δεν μπορεί να την αποσυνδέσει. Και αν θυμάσαι, λέγαμε και στην εκπομπή

0: πόλεμο που υπάρχει και να μην γελιόμαστε, ο πόλεμος είναι γνωστός, τα στρατόπεδα είναι γνωστά, μετά τις καταγγελίες της Κάια Μαρουσίου κατά του Βαγγελή Λιόλιου, έχει μπει στο παιχνίδι και ο Προμηθέας. Νομίζω είναι γνωστό όλο αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ, δεν νομίζω ότι πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις αποφάσεις. Έτσι, γιατί οποιαδήποτε και αν είναι εικασία, οποιαδήποτε εικασία και αν κάνουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα είμαστε ακριβείς. Και δεν είναι σωστό να πούμε κάτι που δεν ισχύει.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς και εμείς και εντάξει και με τους ακροατές και με τις ακροάτριες, δεν μας δόθηκε καθόλου χρόνος να το ψάξουμε, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο γνωστοποιήθηκε, σχεδόν πριν μπούμε στο στούντιο, οπότε όλα αυτά που σας μεταφέρουμε τα μεταφέρουμε με επιφύλαξη, έτσι, και σίγουρα αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, εάν μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν έχουμε και την θέση της ΚΑΕ Προμηθέας. Έτσι μπορεί να εκδώσει κάποια ανακοίνωση, όπως είπε ο Βαγγέλης.
0: Το θεωρώ σίγουρο, το θεωρώ σίγουρο, αλλά θα το δούμε, ναι.
1: Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Είχαμε προγραμματίσει κάτι διαφορετικό. Μένουμε στο μπάσκετ γιατί πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή οι κρίνοντες, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε, εγώ τουλάχιστον δηλώνω, αδαείς, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που δεν τους γνωρίζουμε. Υπάρχουν κανονισμοί που αλλάζουν από σεζόν σε σεζόν. Υπάρχουν κανονισμοί που αλλάζουν ακόμη και τη φυσιογνωμία του αθλήματος. Και τέτοιοι κανονισμοί θα εισαχθούν από φέτος στα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Εμείς προσπαθούμε οι ίδιοι πρώτα να γίνουμε σοφότεροι, να κάνουμε σοφότερους τους ακροατές και τις ακροάτριες, επειδή έχουμε δεχθεί οχλήσεις και στα γήπεδα που πηγαίνουμε αρκετές φορές. Πείτε μας την άποψή σας για αυτή τη φάση, πείτε μας την άποψή σας για μια άλλη φάση. Τώρα που βρισκόμαστε παραμονές λοιπόν της έναρξης του πρωταθλήματος, είχαμε μια κουβέντα με το Βαγγέλη χτες για τους νέους κανονισμούς στο μπάσκετ που θεσπίστηκαν από τη FIBA, άρα θα ισχύουν από την περίοδο που είναι πρώτο μπυλόν.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικοί, δεν αλλάζουν τη φύση του αθλήματος, αλλά είναι σημαντικοί. Πολλές φορές μπορεί να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη αγώνων. Επικοινωνήσαμε με την ΟΔΚΕ, δηλαδή την Ομοσπονδία των Διαιτητών, και μας έδωσε την άδεια να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Μεγακλή Μαρινάκη, τον διεθνή διαιτητή, σφυρίζει και στη GBL και στις διοργανώσεις της FIBA, τον οποίο καλησπερίζουμε στην φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras, και είναι πραγματικά χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, θα ήθελα να πω, και καλή αγωνιστική χρονιά, πρωτίστως με υγεία σε όλους μας. Και καλή επιτυχία και σε εσάς στο σημαντικό έργο και το όλο τον αγώνα που κάνετε και την ενημέρωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως βλέπετε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο πλέον σήμερα αναπτύσσεται ραγδαία και όλο και περισσότερο μένει στις ζωές μας.
1: Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον πρόλογο που έκανα για να σας παρουσιάσω, ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που δεν αλλάζουν επί της ουσίας τα αθλήματα, επειδή αναφερθήκατε και στο ποδόσφαιρο ας πούμε, υπάρχουν όμως κανονισμοί που το αλλάζουν και κυρίως υπάρχει τεχνολογία που κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια ας πούμε δεν είχαμε το challenge στο μπάσκετ, τώρα το έχουμε. Στο ποδόσφαιρο έχουμε το VAR. Άρα είναι και ένα όπλο για εσάς. Αλλά θα πάω στους νέους κανονισμούς. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σας συμβαίνει, γιατί εμείς θα βλέπουμε foul, θα σηκώνετε το χέρι σας εσείς και θα λέτε αντιαθλητικό, θα περιμένουμε σε μια άλλη φάση ίσως να χρεωθεί πάλι αντιαθλητικό ένας παίχτης, ξεκινάω από το πιο απλό και να μην αποβάλλετε. Τι ακριβώς συμβαίνει πλέον?
2: Σωστά το έχετε θέσει. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές φέτος στους κανονισμούς είναι αρκετά μεγάλες, είναι εκτεταμένες θα έλεγα, και για μας είναι πολύ σημαντικές και για τους παίκτες πρωτίστως. Και έχουν να κάνουν σε τρεις βασικές κατηγορίες ουσιαστικά. Η πρώτη είναι, όπως είπατε, το αντιαθλητικό φάουλ, το αντιαθλητικό σφάλμα, το οποίο όπως το ξέραμε μέχρι παλιά δεν υπάρχει και πλέον έχει καταργηθεί και όρος αντιαθλητικό φάουλ, unsportsmanlike φάουλ, όπως λέγαμε. Και έχει διαμοιραστεί ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες, στο disruptive foul, που είναι

0: αυτό που λέμε φάουλ διατάραξης της φυσιολογικής ροής του αγώνα και στο flagrant foul που είναι το παλιό αντιαθλητικό που λέγαμε, που είναι το κατάφορο σφάλμα. Ουσιαστικά ο λόγος που γίνεται αυτή η διαφοροποίηση και αυτή η αλλαγή είναι γιατί το πρότεξ αυτόν, το disrupted foul που θα το, έτσι θα το ονομάζουμε από εδώ και πέρα, δεν θα προσμετράει στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή ένας παίχτης με δύο disrupted foul πλέον δεν θα αποβάλλεται. Θα μπορεί να κάνει έως και τέσσερα και πέντε, εντάξει στα πέντε αποβάλλεται
1: όσο είναι,
0: αλλά μπορεί να κάνει και τέσσερα τέτοια foul και να παραμένει κανονικά στο παιχνίδι.
1: Άρα να το πω εγώ, συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, να το πω εγώ ίσως στα ελληνικά, γιατί αν και έχουν μπει και τα αγγλικά στη ζωή μας, με φάουλ τεχνικά που προσπαθείς να ανακόψεις έναν ευνηδιασμό ας πούμε, ναι, αλλά να μην είναι βίαιο, δεν αποβάλλεις.
0: Η σωστή μετάφραση είναι αυτή που σας είπα, είναι διατάραξη ροής του αγώνα ή φάουλ τακτικής, δεν το ονομάζει
1: αυτό, FIBA tactical foul,
0: ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και είναι το φάουλ που κάνει ένας παίχτης. Είτε για να σταματήσει τον ευνηδιασμό, είτε όταν ο επιτιθέμενος είναι αυτό που λέμε τελευταίος, έχει clear path to the basket, καθαρό μόνο πάτη προς το καλάθι και το foul γίνει από πίσω ή από πλάγια, τότε αυτό παλιά ήταν ένα αντιαθλητικό foul, τώρα είναι ένα disruptive foul. Ή άλλο ένα παράδειγμα
1: για να σταματήσει
0: να σας δώσω,
1: το χρόνο, έτσι. Δηλαδή,
0: για να σταματήσει ακριβώς, αυτό μπήκε τώρα, σας διακόπτω, μπήκε τώρα, όταν κάνει ένα foul στο τέλος του αγώνα για να σταματήσει το χρόνο. Και δεν παίζει στην μπάλα, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν κάνει προσπάθεια ειλικρινή να παίξει την μπάλα, δεν αλλάζει κάτι, ισχύει όπως παλιά, είναι ένα απλό φάουλ. Αλλά αν δεν παίξει στην μπάλα, είναι, λέω να ονομάζεται disruptive foul, foul τακτικής για να το πούμε απλά στον κόσμο. Και αυτό τιμωρείται όπως με τον παλιό κανονισμό, με δύο βολές και κατοχή, αλλά χωρίς να προσμετράτε στις ποινές για την αποβολή του παίχτη.
1: Άρα από ό,τι κατανοώ εγώ, εντάξει που είμαι και πιο κοντά στο μπάσκετ σε σχέση με τον Βαγγέλη, αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί αρκετές φορές είχαμε δει και εσάς τους διαιτητές, γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε και διαφορετικά, χρεώνεται ένα τέτοιο φάουλ, ας πούμε όπως παλιά λέγαμε το αντιαθλητικό, σε κάποια στιγμή του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, στις αρχές του Δευτέρου, ο παίκτης έκανε άλλο ένα τέτοιο φόλ και έπαιρνε την άγουσα για τα αποδυτήρια, γι' αυτό ήταν κακό και για την ομάδα του και για τον μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είτε έχονταν το πιο απλό, θα σου πω, μια τεχνική ποινή σε κάποια άλλη στιγμή του αγώνα και πάλι έτσι αποβαλόταν με ένα αντιαθλητικό φάουλ όπως αποκαλούνταν παλιά και με μια τεχνική ποινή εν συνεχεία. Τώρα πλέον μπορεί να κάνει ένα φάουλ τακτικής, το παραλαμβάνω να το πούμε έτσι, που είναι το πιο απλό για τον κόσμο, και μετά να δεχτεί με τεχνική ποινή να κάνει ένα ίδιας βαρύτητας φάουλ, πάλι ένα φάουλ disrupt, ένα φάουλ τακτικής και να μην αποβληθεί και να παραμείνει κανονικά στον αγώνα. Εφόσον έχει συμπληρώσει τα πέντε ατομικά σφάλματα, τα πέντε ατομικά φάουλ.
1: Εφόσον δεν τα έχει συμπληρώσει, ωραία. Το ένα, η μία μεγάλη αλλαγή είναι αυτή.
0: Σωστά. Η άλλη αλλαγή είναι παραμένει λοιπόν το flagrant foul, που είναι το κατάφορο σφάλμα που λέμε, είναι το παλιό αντιαθλητικό, που ίσχυε ό,τι ισχύει, δηλαδή ένα τέτοιο foul είναι μια βίαιη κίνηση, ένα αντιαθλητικό σπρόξιμο, μια μη νόμιμη προσπάθεια να παίξει την μπάλα στην κανονική ροή του αγώνα, δηλαδή ένα καθαρό κράτημα όταν ένας παίξει πάνω να κάνει lay-up χωρίς να παίζει την μπάλα. Αυτό ισοδυναμεί με το παλιό αντιαθλητικό foul και ίσχυε ό,τι ίσχυε, δηλαδή η ποινή είναι ακριβώς η ίδια. Αλλά αυτό πλέον μετράει και στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή με δύο τέτοια σφάλματα τελικά ο παίχτης αποβάλλεται από τον αγώνα.
1: Πάντως σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινή ως ποινή εκείνης της στιγμής δεν αλλάζουν πολλά. Δηλαδή κερδίζει ο επιτιθέμενος, μάλλον αυτός που κερδίζει το φάουλ θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές και η ομάδα του θα κρατήσει και την κατοχή της μπάλας.
0: Η κατοχή, ναι, αυτό μπροστά γήπεδο όπως το γνωρίζουμε, με 14 δευτερόλεπτα υπολοιπόμενο χρόνο επίθεσης. Ακριβώς.
1: Ένα μηδέν. Το εξηγήσατε αυτό.
0: Σωστά. Η νέα μεγάλη αλλαγή είναι για την τεχνική ποινή. Και πάλι η τεχνική ποινή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Την κατηγορία 1, η οποία προσμετράται και πάλι στην αποβολή του παίχτη, που έγκυται σε τεχνικές ποινές οι οποίες δίνονται για συμπεριφορά, είτε δίνεται για κάποιο θέατρο που κάνει ένας παίχτης, είτε για συμπεριφορά του πάγκου. Αυτές όλες οι τεχνικές ποινές είναι ουσιαστικά παρεμφερείς και ισοδύναμες βασικά με τις παλιές τεχνικές ποινές, δηλαδή με τις τεχνικές ποινές που είχαμε τον πρώτο κανονισμό, και μετράνε στην αποβολή του παίχτη. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία τεχνικών ποινών, η κατηγορία 2, που έγκυται με συμπεριφορές οι οποίες αποσκοπούν στο delay the game, δηλαδή στην καθυστέρηση του αγώνα, δηλαδή ένας παίχτης να εμποδίσει την επαναφορά ή να παρέμβει σε μια επαναφορά εκτός ορίων αντικανονικά ή να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο στεφάνι τραβώντας το έντονα. Είναι κάτι, ας πούμε, που σημαίνει σπάνιο στον αγώνα μια τεχνική ποινή κατηγορίας 2, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει στο τέλος της ημέρας με κάποια αντικανονική συμπεριφορά ή με κάποια ειρωνική συμπεριφορά είτε των παιχτών είτε των μελών του πάγκου. Αυτές πρέπει να κατατάσσονται σε μια νέα κατηγορία, στην κατηγορία 2. Έχουν το ίδιο σήμα και την ίδια ποινή, αλλά δεν προσμετρώνται στην αποβολή του παίχτη. Δηλαδή, ένας παίχτης μπορεί να δεχτεί 4 τέτοιες τεχνικές ποινές και να συνεχίζει να παίζει κανονικά.
1: Μάλιστα, χωρίς να είναι προκλητικός, να το πω εγώ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αν τώρα κάνει μια άσχημη χειρονομία εκφραστεί απρεπώς ή κάνει ένα θέατρο, ίσχυε ό,τι ίσχυε. Δηλαδή, με 2 τεχνικές ποινές και πάλι αποβάλλεται.
1: Και αυτό που μπερδεύεστε εσείς οι διαιτές εννοώ και μπερδευόμαστε και εμείς αρκετές φορές είναι όταν οι παίκτες προσπαθούν να εκβιάσουν ένα σούτ από πολύ μακριά για να κερδίσουν 3 βολές αντί για 2. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η αλλαγή?
0: Το αφήσαμε για το τέλος γι' αυτό. Αυτό είναι για μένα η σημαντικότερη αλλαγή, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στον αγώνα και πλέον και επειδή το μπάσκετ είναι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και επειδή οι παίκτες προσαρμόζονται άμεσα στις νέες αλλαγές. Αλλά και είναι ιδιαίτερα έξυπνη σε όλες τις κατηγορίες, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ η φιλοσοφία του act of shooting. Δηλαδή το πότε ένας παίκτης θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια, σε κίνηση προς το καλάθι, οπότε τελικά πότε χορηγούνται 2 ή 3 ελεύθερες βολές, ή πότε το foul θεωρείται ότι είναι χαμηλά και δεν χορηγούνται βολές εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί τα πενταματικά σου άλματα. Η μεγάλη αλλαγή αφενός είναι ότι ένας παίκτης που επιχειρεί προσπάθεια πίσω από το κέντρο, δεν θεωρείται ποτέ ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι, εφόσον δεν μιλάμε για το τέλος του αγώνα ή της παράτασης ή του χρόνου της επίθεσης. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που η οδηγία της FIBA και νομίζω και στην Ευρωλίγκα ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι ότι, και πλέον και εννοείται και στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε τους κανονισμούς της FIBA, είναι ότι βασιλετικά, ας πούμε, δεν θεωρείται ποτέ ένας παίχτης μπορεί στο 7-22 του πρώτου δεκαλέπτου και ενώ θέλει επίθεση 20 δευτερόλεπτα να κάνει μια προσπάθεια πίσω από το κέντρο. Yes. Γιατί, και αυτό γιατί άλλαξε ουσιαστικά, γιατί πολλοί παίχτες βλέποντας ότι πάει να τους γίνει ένα φάουλ πίσω από το κέντρο, κάποια στιγμή το αγώνα πέταγαν και την μπάλα και πολλές φορές κέρδισαν και 3 βολές. Αυτό πλέον
1: επειδή
0: θέλουμε...
1: επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε Ευρωλίγκα και αρκετοί παρακολουθούν, μας ακούνε, μου λέει εδώ ένας φίλος μας ότι μέτρες αυτό είναι ο Mike James.
0: Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ.
1: Είναι και άλλοι, αλλά εντάξει, έτσι μου έστειλαν εμένα ένα μήνυμα.
0: Ναι, είναι πολύ εξωτερικοί όλοι οι παίχτες και πλέον κατευθείαν με το που διαβάζουν τους κανονισμούς, αγώνουν τις νέες αλλαγές, προσπαθούν να προσαρμοστούν πάντα ώστε να κερδίσουν το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα. Αν όμως τώρα το φάουλ γίνει πίσω από το κέντρο και αυτό συμβεί στο τέλος του χρόνου της επίθεσης ή στο τέλος της περίοδου και έχει αναπαυθεί μπάλα στα χέρια του παίχτη, τότε κανονικά θεωρείται προσπάθεια για καλάθι και χορηγούνται 3 ελεύθερες βολές. Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή. Η επόμενη αλλαγή που έχει γίνει όσον αφορά το πότε ένας παίκτης θεωρείται για προσπάθεια για καλάθι αφορά το χώρο που είναι μπροστά από το κέντρο και ως έξω από το τρίποντο, όπου εκεί για να θεωρήσουμε ότι ένας παίκτης είναι σε προσπάθεια για καλάθι πρέπει να έχει κινήσει την ανωδική του κίνηση προς το καλάθι, δηλαδή όχι μόνο πλέον να έχει κάνει gather που λέμε την μπάλα, να έχει αναπαυθεί δηλαδή, την μπάλα στα χέρια του. Ακριβώς, αλλά να έχει ξεκινήσει ανωδική κίνηση με τους αγκώνες του προς το καλάθι. Ουσιαστικά δηλαδή έχει γίνει, για να το δώσω στους ακροατές σας, να το καταλάβουν όσο γίνεται πιο... όσο γίνεται στα τέσσερα, ακριβώς, ναι, είναι ότι έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το πότε ένας παίχτης θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι. Για να κοπούν ουσιαστικά, για να περιοριστούν, να το πω πιο δόκιμα, όλες αυτές οι μη ειλικρινείς προσπάθειες για καλάθι των παιχτών. Γιατί πολλοί παίχτες αντιλαμβάνουν ότι θα τους γίνει φάουλ και προλάβαιναν και πέταγαν την μπάλα οποιοδήποτε τρόπο ώστε να κερδίσουν 2 ή 3 ελεύθερες βολές.
1: Άρα αυτό θα επηρεάζει, κύριε Μαρινάκη, και αυτό που λένε οι Αμερικανοί end to end. Δηλαδή θα επηρεάζει και εάν κάποιος παίκτης σκοράρει και θέλει και μία βολή έξτρα δώρο, να το πω εγώ.
0: Ακριβώς. Εντάξει, άμα θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για καλάθι, ναι, okay, θα έχει και τη μία βολή, αλλά αυτό θα περιοριστεί. Δηλαδή, πολλές φορές, είτε βλέπουμε στις αγώνες της Ευρωλίγκα, είτε στη GBL που έχει τύχει, που ένας παίκτης κέρδισε ένα φάουλ πίσω από το κέντρο και μέτρα και το τρίποντο και έπαιρνε και μία βολή, αυτό θα σπανίσει μελλοντικά.
1: Άρα οι κανονισμοί, βλέπω καταρχήν, είναι στο να βλέπουμε, εγώ κρίνω μάλλον, το να βλέπουμε μπάσκετ κανονικό, δηλαδή εντάξει, είναι αυτό που λέγατε, που είπατε λίγο πιο πριν, ότι αρκετοί παίχτες θέλανε να αξιοποιήσουν, να μην πω εγώ να χρησιμοποιήσουν τους κανονισμούς για να κλέψουν, να αξιοποιήσουν τους κανονισμούς και να προσποιηθούν ένα σουτ φερρυπίν πίσω από το κέντρο. Αυτό που περιγράψατε κιόλας, ότι θέλει 7,5 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και να βλέπεις έναν παίκτη βλέποντας έναν άλλο αμυντικό να πηγαίνει επάνω του, να προσπαθεί να εκμεύσει ένα τέτοιο σφύριγμα. Δεύτερο, να προστατευτεί το προϊόν, γιατί και εμείς μπερδευόμαστε. Δηλαδή, εγώ με τον Βαγγέλη είμαστε επαγγελματίες του αθλητισμού, δεν γνωρίζουμε γιατί σφυρίζει ένας διαιτητής για τρεις βολές. Γιατί λέγαμε ότι η μπάλα έχει αναπαυθεί. Πρέπει να ο διαιτητής εδώ αδείξε τη μία ομάδα ή ευνόησε την άλλη. Νομίζω ότι σας αφήνει λιγότερα περιθώρια ελιγμών αυτή η αλλαγή στους κανονισμούς. Δηλαδή πιστεύω ότι σπάνια θα βλέπουμε πλέον αυτή την ιστορία να είναι παίκτες πίσω από τη γραμμή, να θέλει αρκετό χρόνο και να πετούν την μπάλα από πολύ μακριά. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για πέταμα της μπάλας, όχι για σου.
0: Ακριβώς, θα τη βλέπουμε σπανιότερα, και επειδή καλώς εγώ στην Ελλάδα πολύ ασχολούμαστε με τη διαιτησία και είναι λογικό αυτό, είναι πολύ σημαντική και η ενημέρωση που κάνουμε και στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικά η ενημέρωση που κάνουμε και στις ομάδες οι ίδιοι διαιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλα αυτοί οι νέοι κανονισμοί να κοινοποιηθούν και να ενημερωθούν άπαντες και οι φίλαθλοι κυρίως και οι συμμετέχοντες στον αγώνα, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε μια αλλαγή, είτε αυτή δεν κοινοποιείται σωστά, και έτσι μένουμε με την αμφισβήτηση, και πολλές φορές και εμείς στον αγώνα σφυρίζουμε κάτι που σίγουρα κάνουμε και λάθος, αυτό είναι δεδομένο, αλλά σφυρίζοντας κάτι το οποίο είναι καινούριο ή αφορά νέο κανονισμό, όλοι μπερδευόμαστε και μπερδεύεστε κυρίως και εσείς, και έτσι δημιουργείται σύγχυση στο τέλος της ημέρας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και που το επικοινωνούμε και να το κάνουμε ουσιαστικά όσο γίνεται πιο σαφές στον κόσμο και πιο απλό. Και πιο απλό
2: να ρωτήσω κάτι κύριε Μαρινάκη. Σε επίπεδο προπονητών, παραγόντων, παικτών, υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα
1: ομάδων
2: στο να μάθουν τους νέους κανονισμούς? Και σας ρωτάω αυτό, βέβαια εντάξει, εγώ θα σας μιλήσω για το τοπικό επίπεδο, γιατί όποια σεμινάρια και όσες φορές κι αν έχουν επιχειρηθεί, κυρίως στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον από τις ομάδες είναι, τώρα να πω ελάχιστο, αν όχι μηδαμινό. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες να μαθαίνουν τους νέους κανονισμούς, να εξελίσσονται, να γνωρίζουν τι βλέπουν μέσα στο παιχνίδι, από τους προπονητές που διαμαρτύρονται πάρα πολύ? Δεν ξέρω, βλέπετε κάτι τέτοιο?
0: Εγώ βλέπω σίγουρα ότι υπάρχει βελτίωση όσο προοδευτικά του χρόνου, δηλαδή όσο προχωράει ο χρόνος υπάρχει. Παλιότερα ίσως υπήρχε μια μεγαλύτερη αδιαφορία ως προς αυτό το κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τη σημερινή εποχή και σήμερα όλο και περισσότεροι, ειδικότερα νεαρότερα άτομα, αλλά και πιο έμπειροι, για να μην τους αδικήσω, ενδιαφέρονται και ρωτάνε. Και ίσως αυτό άπτεται και ατομικά στον καθένα μας, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω διαπιστώσει ότι κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο ή λιγότερο. Νομίζω ατομικά έχει να κάνει αυτό. Αλλά και πολλές φορές με τη δύναμη της πληροφορίας και τη δύναμη πλέον των social media σήμερα, όλα επικοινωνούνται, θα πω, πιο γρήγορα. Και με έναν ή άλλο τρόπο όλοι ενημερωνόμαστε. Το θέμα είναι να ενημερωνόμαστε σωστά, και επειδή σε αυτούς τους κανονισμούς αυτούς, ακόμα και για μας είναι πολύ δύσκολη η αφομοίωση και η εφαρμογή τους στο γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολλές οι αλλαγές όσον αφορά στο μπάσκετ, να επικοινωνείται σωστά η οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται, και όσο γίνεται πιο σαφώς και απλά στον κόσμο, γιατί πολλές φορές και εμείς το περιπλέκουμε και στο τέλος μπερδευόμαστε περισσότερο αντί να γινόμαστε πιο κατανοητοί.
2: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της συζήτησης για τον James, που φέρατε ως παράδειγμα. Που
1: εγώ το έφερα τέτοιου... και συμφώνησα.
2: Συγγνώμη Παναγιώτη, ναι, συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, που είπε ο Παναγιώτης ότι ναι, μελετούν τους κανονισμούς, αλλά μελετούν τους κανονισμούς για να ωφεληθούν από αυτούς.
0: Εννοείται, γιατί είναι επαγγελματίες παίχτες, όλοι προσπαθούν να κερδίσουν και είναι θεμητό αυτό το κάτι παραπάνω. Και στο επίπεδο αυτό ειδικά είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν, εγώ θα σας πω. Δηλαδή καταλαβαίνουν και πολλές φορές και οι παίχτες μέσα στον αγώνα μας ρωτάνε τους διαιτητές να τους εξηγήσουμε μια απόφαση. Κατευθείαν στην επόμενη φάση βλέπεις ότι προσαρμόζονται και ότι προσπαθούν αυτό να το ακολουθήσουν.
2: Και γενικά βλέπουμε ότι συζητάτε και εσείς οι διαιτητές πολύ περισσότερο με τους αθλητές πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Για καλό το λέω.
0: Όταν ο άλλος, σου επικοινωνεί με άλλον σε ένα κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο, καλό είναι αυτό. Και εμείς στον αγώνα μέσα το λέω σε όλους, δεν είμαστε ούτε για να. Ούτε είμαστε οι άρχοντες του αγώνα, είμαστε απλά για να διεκπαιρεώσουμε τον αγώνα και πιστεύω μια καλή διευθυνσία είναι να περάσουμε στο τέλος της ημέρας απαρατήρητοι και να μην ασχοληθεί κανένας μαζί μας, αν αυτό είναι εφικτό. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, γιατί και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Πολλές φορές θα πάρουμε μια απόφαση στο τέλος του παιχνιδιού που κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Αλλά και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού και εφόσον δεν γίνεται σκόπιμα και αυτό γίνεται με βάση αυτό που είδαμε, είναι το αναγκαίο, θα πω, και αυτό που θα γίνεται, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Ειδικά στο μπάσκετ δεν υπάρχει ισοπαλία.
1: Εμένα μου αρέσει και αυτό που παραπέμπει ο κύριος Μαρινάκης, αυτό, Βαγγέλη, που έχουμε πει πολλές φορές, ναι, ότι οι διαιτητές δεν πρέπει να παίζουν σαν διαιτητές, αλλά να αισθάνονται ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό μας λέει ο κύριος Μαρινάκης.
2: Σωστό.
1: Ότι και οι διαιτητές είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι με κανέναν.
0: Εμείς πρέπει να περνάμε όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό απαρατήρητη, να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Να μην ασχολούνται τελικά οι φιλαθλοί με εμάς στο τέλος της ημέρας. Και αυτό που θα πω από τη δική μου μεριά είναι ότι σίγουρα λάθη θα γίνονται. Και όπως είχε πει και ένας πολύ μεγάλος διαιτητής, είναι ότι ο καλύτερος διαιτητής είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη μέσα στον αγώνα. Γιατί όταν καλείσαι να πάρεις, ειδικά στο μπάσκετ, γύρω στις 150 αποφάσεις ανά παιχνίδι, σίγουρα κάποιες θα κάνεις λάθος. Το θέμα είναι να έχεις την τύχη να μην γίνουν τα λάθη στο τέλος του αγώνα ή να είναι ίδια τα κριτήρια και για τις δύο ομάδες. Είναι το πιο σημαντικό και πιστέψτε με, αυτό το αντιλαμβάνονται άπαντες στον αγώνα μέσα. Αν υπάρχει πρόθεση, που δεν υπάρχει πρόθεση, και αν τα λάθη είναι ισομερώς και κατανεμημένα.
1: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν, υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και να μας διορθώνετε όταν η κριτική μας οφείλεται σε λάθη. Έτσι, γιατί και
0: εμείς δεν έχουμε λάθη. Και όλοι κάνουμε λάθη, νομίζω. Το θέμα είναι να μην γίνονται εσκεμμένα και να κοιτάμε να διορθωνόμαστε από αυτά τα λάθη. Και νομίζω ότι έτσι βαδίζουμε. Τουλάχιστον οι περισσότεροι στο χώρο μου προσπαθούμε να, και το καλύτερο δυνατό. Είμαστε και νέα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θέλουμε και εμείς το καλύτερο και για μας, αλλά και για τις ομάδες. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το παιχνίδι, έτσι δεν είμαστε εμείς οι διαιτητές. Εμείς είμαστε για να διεκπαιρεώσουμε τον αγώνα.
1: Ακριβώς. Και εγώ θα λέω αυτό που λέω και στα παιδιά μου, ότι τα λάθη είναι γνώση. Δηλαδή, αν μπορείς και μαθαίνεις από τα λάθη σου, πας ένα βήμα παραπάνω. Να είστε καλά, καλή σεζόν, να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εκπομπή.
3: Sky 89,4.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα.
12: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
16: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
17: Habibi, yalla.
16: Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Με την αγαπημένη μας διετησία ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος, αλλά με έναν ωραίο, τρόπο. Με έναν ωραίο τρόπο και νομίζω χρήσιμο, έτσι, γιατί εμείς είμαστε και λίγο διαιτητολάγοι. Έχω πειράσει και εγώ με τον κύριο Αντωνόπουλο. Βλέπω ένα παιχνίδι και κοιτάζω το διαιτητή από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης όμως, ο διεθνής διαιτητής, νομίζω ότι έβαλε ένα πλαίσιο για τους καινούριους κανονισμούς, για να δούμε, για να καταλαβαίνουμε και εμείς τι βλέπουμε, να μην βρίζουμε τζάμπα τους διαιτητές και να μην τζακωνόμαστε μαζί τους.
1: Να μην τους βρίζουμε γενικά,
0: ρε παιδί μου, ναι. Να μην τζακωνόμαστε. Και πάνω απ' όλα να παρακολουθούμε και την εξέλιξη του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Όντως, τώρα σκέψου, Παναγιώτη, πριν από 20 χρόνια πώς ήταν τα συγκεκριμένα αθλήματα, δεν σου λέω πριν 50, πριν 20 σου λέω, και πώς είναι σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την Παναχαϊκή, κοντοζυγώνει η ώρα του αγώνα, η μέρα του αγώνα μάλλον, με τον Πανεγέλιο την ερχόμενη Κυριακή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Έτσι, η Παναχαϊκή εξέδωσε μια ανακοίνωση με οδηγίες που αφορούν κυρίως τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν οργανωμένα από την Πάτρα στο Αιγαίο, και όπως φαίνεται θα είναι πολλοί. 500 εισιτήρια θα πάρει η Παναχαϊκή από τους γηπεδούχους, νομίζω ότι θα εξαντληθούν. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση: ύστερα από σύσκεψη με την ελληνική αστυνομία και κατόπιν οδηγιών αυτής, οι φύλαθλοι της Παναχαϊκής θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Παναχαϊκής Ντε Μιράντα, έξω από το γήπεδο, στη 1:30, και θα αναχωρήσουν όλοι μαζί με ιδία μέσα στις 2 με προορισμό το Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου. Η μετάβαση των φιλάθλων της Παναχαϊκής θα περιφρουρείται από την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και είσοδος στο γήπεδο του Αιγαίου. Στην είσοδο της θύρας 2 του Δημοτικού Στάδιου Αιγαίου, επί της οδού Όθωνος, θα λειτουργεί εκδοτήριο εισιτηρίων μόνο για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής, οι οποίοι θα καταλάβουν το βόρειο τμήμα της δυτικής κερκίδας του γηπέδου. Η τιμή του εισιτηρίου από τη διοίκηση της γηπεδούχου ομάδας ορίστηκε στα 10 ευρώ, ενώ για τις ανάγκες των φιλάθλων της Παναχαϊκής θα διατεθούν 500 εισιτήρια. Τυχόν νεότερες πληροφορίες ή οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά τις οδηγίες για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Όσον αφορά επίσης το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, μέχρι την τελευταία προπόνηση δηλαδή της Παναχαϊκής, δεν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα που να αντιμετωπίζει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ομάδας. Ο Αντίλ Ναμπί ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, δεν είναι σε θέση όμως να παίξει 90 λεπτό, οπότε θεωρώ ότι παρότι θα είναι στην αποστολή θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το αν θα χρειαστεί κάτι διάρκεια του αγώνα, ενώ το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Παναχαϊκής, ο 23χρονος Ζωσέ Νταμάκ, δεν είναι στο επίπεδο του να μπει, δεν είναι τόσο έτοιμος ώστε να αγωνιστεί και αυτός 90 λεπτό, είναι λίγο πιο πίσω, θα συμπεριληφθεί και αυτός στην αποστολή. Έδειξε στο τελευταίο φιλικό στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε ότι ακόμα θέλει κάποιο χρόνο για να είναι απόλυτα έτοιμος. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι στην αποστολή της Παναχαϊκής και αυτός ανάλογα τις ανάγκες του αγώνα θα χρησιμοποιηθεί.
2: Πάμε στο θέμα της ημέρας, γιατί όση ώρα λέγεις εσύ για την Παναχαϊκή προσπάθησα να κάνω μια διάγνωση της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επί της ουσίας η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό, γιατί υπήρχαν κάποια πρόσωπα
0: Ναι.
2: Με βάση τα οποία η Επιτροπή είχε ανακαλέσει το πρεσινό πιστοποιητικό του Προμηθέα, αφού ήταν αυτά τα πρόσωπα, ήταν λογικό να μην χορηγήσει πιστοποιητικό φέτος. Όμως η απόφαση τώρα θα κοινοποιηθεί στον ΕΣΑΚΕ και η ποινή που προβλέπεται είναι αφαίρεση βαθμών. Όμως από την ώρα που εκκρεμούν εφέσεις για την απόφαση για την προηγούμενη χρονιά, μπορεί να συνδεθεί η τύχη αυτών των εφέσεων με την φετινή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Προμηθέας, είδες, γι' αυτό είχα πει και στην αρχή ότι δεν είναι τελεσίδικη απόφαση, ο Προμηθέας έχει το χρονικό περιθώριο να καλύψει τα όποια και να, κάνοντας νέα αίτηση ώστε να λάβει κανονικά άδεια. Θα δούμε βέβαια, γιατί βρισκόμαστε παραμονές της έναρξης της σεζόν.
0: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Ξεκινάει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου, έτσι. Άρα επί της ουσίας έχουμε μπροστά μας πόσο, 17 ημέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις. Δεν γίνεται να μην έχουμε.
2: Λογικά ναι, λογικά ναι.
0: Γιατί μιλάμε για πιστοποιητικό συμμετοχής.
2: Αφαίρεση από μόνη της δεν απαγορεύει τη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Sorry, δεν μπορώ να μην το είπα καλά. Μιλάμε για πιστοποιητικό συμμετοχής. Θέλω να πω ότι αν μια ομάδα δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχής μέχρι τότε, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Καλά κάνεις και το διαχώρισες εσύ. Άλλο η αφαίρεση βαθμού και άλλο η συμμετοχή ή όχι στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Ναι,
0: μπορεί
2: είναι,
0: να συμμετάσχει μια ομάδα κανονικά και να ξεκινήσει με αρνητική βαθμολογία. Πάντως, Παναγιώτη, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα σίγουρα, αλλά μια ενδεχόμενη αφαίρεση βαθμών μπορεί να είναι και πρόβλημα για τον Προμηθέα.
2: Το πάμε πολύ μακριά τώρα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό.
0: Εντάξει, το πάμε πολύ μακριά.
2: Απλώς θέλω λίγο να... νομίζω είναι 10 Οκτωβρίου. Αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο νωρίτερα. Αυτό θέλω να γκουγκλάρω τώρα για να το βρω. Δηλαδή,
0: θα το βρούμε, εντάξει.
2: Το πρώτο που μου ήρθε στο νου είναι η 10 Οκτωβρίου ως έναρξη. Κάποιος φίλος εδώ μου λέει ότι είναι λίγο νωρίτερα. Για κάτσε.
0: Νομίζω είναι την προηγούμενη εβδομάδα, 3 Οκτωβρίου.
2: Λες, το είδες, το βλέπεις.
0: Ναι. Ξεκινάει στις 3 Οκτωβρίου, ναι, είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα το χρονικό περιθώριο...
2: Άρα οι ακροατές μας διορθώνουν, ας πούμε.
0: Καλά κάνουν. Άρα το χρονικό περιθώριο που έχει μπροστά το Προμηθέας είναι μικρότερο. Είναι περίπου 10 μέρες, έτσι ώστε να δείτε τι θα κάνει με αυτήν την ιστορία και κυρίως με το πιστοποιητικό συμμετοχής που είναι απαραίτητο, έτσι παραλαμβάνω, για να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της GBL. Τέλος πάντων, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι και ο Προμηθέας εν μέσω πολέμου.
2: Σε κάθε περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν είναι και μια απλή υπόθεση, έτσι, θα πρέπει να το πούμε.
0: Δεν φαίνεται να είναι απλή, γιατί συνδέονται διάφορα. Θυμίζω ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Προμηθέας θα υποδεχθεί το Περιστέρι στο Τόφαλος, έτσι, 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο να γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Το ξαναλέμε, είναι μια απόφαση που αρκετοί την περίμεναν, γιατί ο Προμηθέας επί της ουσίας πήγε με την ίδια σύνθεση που είχε και πέρυσι. Και έτσι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν του χορήγησε το πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, η μη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής δεν σημαίνει ότι απαγόρευση συμμετοχής σε ένα πρωτάθλημα. Σημαίνει αφαίρεση βαθμών. Στον Προμηθέα, επειδή έχουν κάνει έφεση κατά της απόφασης της περισσινής, πιστεύουν ότι θα δικαιωθούν, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα, αλλά ακόμη και να μην δικαιωθούν υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγουν, να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και να χορηγηθεί στην ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχής. Αν δεν χορηγηθεί, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, ελοχεύει ο κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών από 3 μέχρι και 5. Βλέπω εδώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις νομικές γνώσεις που εγώ δεν, το επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω.
0: Δεν Εμείς απλά καταγράφουμε το τι αναφέρει ο κανονισμός. Από εκεί πέρα άλλοι είναι αρμόδιοι να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς εδώ θα τις παρακολουθούμε. Είναι μια υπόθεση που είναι σοβαρή και πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, όπως την έχει υπόψη του και ο Προμηθέας. Νομίζω ότι κοντός ψαλμός και την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις.
2: Άκου τώρα, γιατί μας ρωτάνε, είπαμε το ραδιόφωνο είναι ένα διαδραστικό μέσο, ρωτάν φίλοι, γιατί έχουν πάρει τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, στο τηλεφωνικό κέντρο μάλλον, στο στούντιο, και πώς θα πάνε στο Αίγιο, με πούλμαν? Μπορεί να πάνε και με πούλμαν, δεν ξέρω αν θα διοργανωθεί έτσι εκδρομή, αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάνε αρκετοί και με τα δικά τους μεταφορικά μέσα. Ξέρεις κάτι διαφορετικό?
0: Όχι, μα το διάβασα, η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη. Λέει η ανακοίνωση ότι οι φίλοι θα μετακινηθούν με ιδία μέσα. Αυτό. Με τα δικά τους μέσα δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, άρα δεν υπάρχει πούλμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.
0: Έτσι, τώρα, αν θα οργανωθεί κάτι, θα ανακοινωθεί. Αλλά η ανακοίνωση της Παναχαϊκής νομίζω είναι ξεκάθαρη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Σου είπα, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και δεν αποκλείεται να μπει και πούλμαν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν δουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι εντάξει, θα είναι απαραίτητο να μετακινηθούν οργανωμένα οι φύλλα της Παναχαϊκής, νομίζω ότι μπορεί να το δούμε και αυτό.
2: Εσύ που έχεις εξελιχθεί πάντως σε δρομέα μεγάλων αποστάσεων το τελευταίο
0: διάστημα. Καλά, μεγάλων αποστάσεων, εντάξει.
2: Σε βλέπω να το κόβεις με τα πόδια να πηγαίνεις.
0: Μπα, είναι μακριά για μένα. Είναι μακριά. Okay. Θέλω μια στάση, δηλαδή. Θέλω μια στάση, καμιά ωρίτσα και να συνεχίσω. Είναι μακριά.
2: Οπότε πού να σε περιμένω?
0: Κοίταξε να. Κοίταξε, η απόσταση Πάτρα-Αίγιο θυμίζει κανονικό μαραθώνιο, 40 κάτι χιλιόμετρα.
2: Ναι.
0: 42 είναι ο κανονικός μαραθώνιος.
2: Στη μέση θα βγάλεις ένα 20.
0: Περίμενε με στα βενζινάδικα εκεί στο Αίγιο.
2: Στα διόδια λέω εγώ καλύτερα.
0: Στα διόδια και θα σου έρθω. Όχι, καλύτερα να πάμε με μεταφορικό μέσο, μην κουραστούμε κιόλας, γιατί εκεί θα έχουμε δουλειές. Θα έχουμε δουλειές.
2: Όχι με φούντες, δουλειές σχεδόν.
0: Δουλειές. Λοιπόν, προς το παρόν θα μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας όμως. Θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
2: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Από τους 3 μας, καλά να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλακνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικό, φίλερ και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκηση χάος υπάρχει το Τσίπρασι χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει, είπε, τεκμήριο ότι δεν έχει καταφέρει να νικήσει τον νυν πρωθυπουργό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και ελευτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόλυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηρικής εταιρείας και άλλους 3 συνεργάτες του, εκ των οποίων οι 2 αδέλφια, ο ένας μέχρι πέρσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορούμενων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 24. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Θέτουν μάλιστα σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές νοματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Για περιστατικό μη εξουδετημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αλεπτά τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε δύο πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.
0: Σε Eklanti Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: If that weren't enough, we've also got mana mana, whatever that means.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είναι 11 λεπτά μετά τις 4 μέχρι τις 5 παρεούλα. Θα περάσουμε και αυτό το απόγευμα, όπως κάθε μεσημέρι. Μεσημερό απόγευμα. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1000.
1: Στέλνει τα μηνύματά σας. Σε περιμένω τώρα.
0: Μεσημέρι, απόγευμα, τώρα
1: λεπτά. Εντάξει, εδώ είμαστε μόνο.
0: Yeah. Δεν μου φτάσω, Αλέξης, όμως μόνο από το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Πρέπει να μπούμε και στα πιο ουσιαστικά.
1: Εδώ θα σου βάλω ένα τίτλο. Δεν είναι μόνο Αλέξης, είναι ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
0: Δίπλα στον Αλέξη τα προβλήματα δεν μου αρέσει να
1: μπαίνουν. Ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Δηλαδή, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα εδώ στον Sky. Το λέμε για να το πιστεύει.
1: Στον Δημήτρη και στον Γιάννη το πρωί.
0: Φυσικά στα παιδιά, εννοείται. Ήταν και πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Εγώ άκουσα ένα μεγάλο μέρος, γιατί δεν μπορούσα να το ήταν απέναντι.
0: Εσύ ήσουν στον αέρα, πώς γίνεται.
1: Άκουσα μετά, για να κόψουμε πράγματα.
0: Εσύ είσαι ικανός να ξέρει.
1: Μου άρεσε, ναι, είναι ικανός να
0: ξέρει. Είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσε πανεύκολα. Την ώρα που κάνεις εκπομπή, ταυτόχρονα, γιατί είσαι εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς αυτό, την ώρα που κάνεις την εκπομπή, μπορείς παράλληλα να έχεις AirPods κανονικά και να ακούς και τι λέει ο Τσίπρας στο Sky.
1: Okay.
0: Έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι εδώ είσαι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, πάει για πρωτιά ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσει σε δεύτερη
0: Μη
1: θέση.
0: Μου λες
1: τέτοια. Δεν
0: τώρα.
1: Ξέρω, ρε.
3: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
4: Θα έχει ξεκαθαρίσει
3: θα δώσουν ποσοστά, θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
4: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε
3: να
4: Πρόεδρε.
0: Ο Αλέξης έβαλε και το δίλημα.
1: Γιατί διότι είναι γνωστό.
0: Πίσω από τις λέξεις.
1: Αναγιώς.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Προοπτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Νέα Δημοκρατία.
4: Σπάρετε εσείς,

0: Καλά, εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αντέδρασαν ήδη.
1: Καλά, νομίζω ότι τους παίζει τρελό παιχνίδι ο Αλέξης από την πρώτη μέρα που βγήκε. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά.
2: Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί θα κερδίσεις εκλογές.
3: Δεν είπε κανένας άλλος.
4: Μου θυμίζει το ή Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονα αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματός του, το οποίο οδηγήθηκε σε διάλυση και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να μην χάσει ούτε μία μονάδα.
0: Πάντως δεν έχει προσπεράσει σε κάποια δημοσκόπηση το Μητσοτάκη για να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει προοπτική να είναι πρώτος. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ο καθένας και εγώ ρε παιδί μου μπορεί να νομίζω ότι είμαι, τι να πω, η Αμανπούρ. Δεν είμαι όμως, κατάλαβες.
1: Αμανπούρ μπροστά σου.
0: Όπου Αμανπούρ έβαλα το Μητσοτάκη, δηλαδή τώρα.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Πάντων, θέλει όμως ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί.
5: Κυβερνάει 7 χρόνια και κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα 7 χρόνια είχε εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε?
0: Τέλος πάντων, εξήγησε με αυτή τη φορολόγηση των πλουσίων τι στο καλό θα κάνει και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, αυτό έχει μείνει. Ότι θα φορολογήσει πλούσιους. Δηλαδή, κάτι πέρασε. Είναι πολύ καλό να περνάς κάτι από το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι βασικό και δείχνει και μια τάση που θες να κάνεις.
0: Και έγινε και πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε, παιδιά, για 70 περιπτώσεις μιλάω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: 70 όλοι και όλοι.
1: Αν χρειαστεί να κυβερνήσει.
5: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο. Και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
6: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία
5: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι. Και θα έπρεπε να είναι και συνείδηση.
6: Για μην το πείτε φόρο, δηλαδή. Γιατί φόρο
5: είναι. Όχι, εισφορά το λέμε, φόρο είναι.
0: Πάντως, στην κυβέρνηση.
1: Για να μην πιάσουμε και τους άλλους.
0: Υπάρχει και ένας παράγοντας πάρα πολύ σοβαρός διαχρονικά που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Τι είπε λάθος δηλαδή, κύριε Μπακογιάννη? Έκανε κάποιες δηλώσεις από χθες και σήμερα.
0: Γιατί τσίνηξε κανείς? Είδε κάποιος τον εαυτό του στα λεγόμενα της Ντόρας?
1: Θα περιμένεις. Θα δεις που έχει τσίνηξαν. Για την αλαζονία υπουργών είπε.
7: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Ωραία. Είπε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι την έχουν ψωνίσει. Έχουν καβαλήσει το καλάμι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, δεν είπα αυτές τις λέξεις. Εγώ τους χρησιμοποιώ για να συνεννοηθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον, δεν καταλαβαίνω γιατί έπεσαν κάποιοι από τα συνειδητά. Ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που καταλαβαίνεις ότι την έχουν ψωνίσει.
1: Δεν τους βλέπεις, δηλαδή.
0: Δηλαδή από την τώρα το έμαθαν.
1: Και όπως λένε στην Κρήτη, να χαιρετάς τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας διατελέσει σε δύο κυβερνητικές θέσεις, οφείλω να πω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι πρώτη γραμμή. Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
0: Είναι όλοι χαρτί.
1: Αυτό είπε ο
0: κύριος Κυρανάκης. Οι βουλευτές πάντως συμφωνούν από ό,τι άκουσα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται εδώ? Μόλις βγαίνει η Μπακογιάννη μπροστά και το λέει, στοιχίζονται πίσω από την Μπακογιάννη και εκείνοι που θα ήθελαν πολύ να το έχουν πει νωρίτερα, αλλά το φοβούνται.
1: Άρα, γεια σου. Είναι και κάποιοι βουλευτές, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που ήταν υπουργοί και έχουν μείνει τώρα εκτός κυβέρνησης και τα λένε λίγο πιο άνετα όλα αυτά. Ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Πέτσας.
8: Καλαμοκαβαλάριδες
9: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος. Και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
5: Οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλάμι υπάρχουν, κύριε Πέτσα.
3: και πρέπει να υπάρχει ζήτημα λαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
0: Πάντως ο Μάκης ο Βορύδης βγήκε και είπε ότι διαφωνεί με την Τώρα.
1: Γι' αυτό στο είπα. Τώρα να βγαίνεις σήμερα και να λες ότι διαφωνείς με την Τώρα, θέλει κοχώνες.
8: Αν έχουμε λαζόνι. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτή τα καβαλημένα καλάμια, έτσι. Αυτή λοιπόν τι είναι, πώς εκφράζεται αυτό. Εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να λες, εγώ θέλω να εκλεγώ και δεν ακούω τους πολίτες. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Mm. Ο Αλέξ λέει: μου θυμίζει καλλιτέχνες που άφησαν την μπάντα για να κάνουν σόλο καριέρα.
1: Ναι.
0: Όπως π.χ. ο Sting, ξέρω εγώ, αλλά επειδή είναι πολιτικός δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, πίστευε από την αρχή στις κεντρικές επιτροπές για λήψη αποφάσεων, αλλά είδε ότι δεν γινόταν δουλειά έτσι, ή εξ αρχής ήθελε να ανελιχθεί. Δεν θα το μάθουμε ποτέ φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος με κάθε τρόπο θέλει να δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση ο Τσίπρας του 26 με τον Τσίπρα του 15, για παράδειγμα.
1: Ξεκάθαρα. Προσπαθεί με όλους τους τρόπους. Βέβαια, δεν τον βοηθάνε πάρα πολύ. Θα τον βοηθούσε και στα ποσοστά του κόμματος. Θα τον βοηθούσαν περισσότερο τα στελέχη του. Δεν έχει μέχρι τώρα στελέχη τα οποία τον έχουν στηρίξει στην προσπάθεια που κάνει. Γι' αυτό και είδαμε τον κύριο Τσίπρα, χρειάστηκε και ο ίδιος. Θα την έδινε τη συνέντευξη σήμερα. Χρειάστηκε και χθες να βγει ο ίδιος μπροστά για τα καύσιμα, ενώ μπορούσε να βγει ένας τέλεχός του να πει 5 κουβέντες. Όλο αυτό γενικώς δείχνει μια αγωνία ότι θα πήγαινε καλύτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Και δεν αποτυπώθηκε. Και
1: ακόμα δεν αποτυπώθηκε. Ναι,
0: ναι. Ο Πέτρος λέει πάντως: περιμένετε να ζοριστεί λιγάκι αργότερα και θα δείτε πώς θα ξαναβρει τον παλιό γνώριμο εαυτό του. Όσο είναι στο χαλαρό, εύκολα χαβαλεδιάζει. Αλλά μέχρι τότε, παιδιά, έχουμε μπροστά μας την ακρίβεια. Ακρίβεια. Η οποία πια έχει δικό της τραγούδι.
1: Άρα, γεια σου.

Και μιλάμε τώρα τιμές καυσίμων, επειδή το λέμε κάθε μέρα, το βλέπουμε όλοι στα παρατήρια, δεν ας πούμε κάποιο νέο, ούτε κάποια είδηση σε αυτό. Το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει πια τη βενζίνη να μολυθεί. Είμαστε 2,20-2,22 εκεί πέρα, να γουστάρουμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο κάτι.

0: Το οποίο το ακούμε και από, και από τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ πέρα και από όλους τους συναδέλφους, ότι το πλαφόν αυτό που λένε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Αν πέσει, μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν πέσει 30 λεπτά, λέμε τώρα, που δεν το βλέπουμε. Μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει για να φτάσει 1,90 και με τους ρυθμούς που ανεβαίνει όμως η τιμή της βενζίνης, ίσως καμιά εβδομάδα δύο να είναι πάλι στα ίδια επίπεδα. Το πετρέλαιο δεν έχει περιθώριο να πέσει πάρα πολύ πυροκίνησης. Έχει 8 λεπτά ο ειδικός φόρος να πέσει.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς με τίποτα να φτάνεις στο σημείο και να λες ότι ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Όταν έχει μπροστά σου έναν χειμώνα, έναν ακόμη χειμώνα που οι πολίτες θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τα φέρουν βόλτα. Είσαι κυβέρνηση, πρέπει να έχεις λύσεις, να προτείνεις λύσεις, συνδυαστικές λύσεις. Αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας που είπε. Ας συνδυάσουμε πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έχουν γίνει προτάσεις και από το Πασόκ. Επιχειρεί και ο Τσίπρας να πει τη δική του πρόταση. Ας ακούσει η κυβέρνηση μία φορά. Ας είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλές φορές και μία αντίληψη. Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται από το οικονομικό επιτελείο και γίνεται αυτή η προσπάθεια να βγαίνουν τα νούμερα. Το έχει πει ο κύριος Πιερακάκης 150 φορές.
0: Αλλά
1: από την άλλη, μην αντιμετωπίζεις και αφιψηλού τις όποιες προτάσεις γίνονται από την
0: αντιπολίτευση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν είναι όλα στη βάση του λαϊκισμού μόνο και να πω κάτι που είναι ευχάριστο. Θα είναι και αυτό. Αλλά εξήγησέ μου γιατί έστω συνδυαστικά δεν μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση.
0: Δεν
1: αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης.
0: Επειδή το έχουμε βάλει όλο στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης και επειδή νομίζουμε ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή, ωραία, μπορεί το Πασόκ να έχει μια καλή πρόταση. Πάρτινε. Δεν θα χάσεις από αυτό. Κερδισμένος θα βγεις. Μπορεί να έχει η Ελλάς μια καλή πρόταση. Πάρτινε. Δεν θα χάσεις καθόλου από αυτό. Σήμερα το πρωί, επειδή είμαστε αφιψηλού, μόνο αυτό θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς λέμε εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το θέμα, θα παζώσει κάτι κτλ. Μπορεί να πέσει η τιμή. Αμίντεο Φλόρινας. Σήμερα το πρωί μου έστειλε μήνυμα η κυρία Διαμάντου Κρητικού, η φίλη μας η αγρότησα. 6 βαθμούς Κελσίου, ανάψαν ήδη σόμπα. Επειδή εδώ ζούμε αφιψηλού στην Αθήνα και είμαστε 20 βαθμούς και χαλαρά ακόμα, στο Αμίντεο αυτό περιμένουν. Έχει 6 βαθμούς ήδη το πρωί.
1: Εγώ λέω να σε πάω μια βολτίτσα μέχρι τη Σπέτσες όμως τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί το Σπέτσες Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η BWin είναι για μία ακόμη φορά εκεί. Στηρίζει έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWin στο bwincares.gr.
2: Sky 89,4.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι κανείς στη συνέντευξή του στον Sky. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για λαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξορμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην Ουαλία και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν την πτώση του αεροσκάφους. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ωραία θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
16: Τι να κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Άλλοι παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λοιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
17: Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
16: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: Έχω να διατυπώσω μία σειρά από ερωτήματα.
1: Ωραία.
0: Καλώς τους φίλους μας.
1: Μακάρι να πάρεις απαντήσεις.
0: Τώρα στην παρέα.
1: Μακάρι.
0: Ήταν σήμερα εδώ ο κύριος Πατούλης στους ατέριαστους, ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου.
1: Είχε μέρες να μιλήσει ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι, θυμίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι κι αλλιώς είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με εισαγγελική παραγγελία.
1: Να πούμε ότι είχε μέρες, συγγνώμη, είναι επιτυχία του ίδιου των ατεριαστών. Είχε εμφανιστεί πριν τη συνέντευξη που παραχώρησαν την Παρασκευή.
0: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Με τον κύριο Γεωργιάδη για το Med Health, πώς λέγεται αυτό.
0: Το ερώτημα είναι το MedWatch.
1: MedWatch,
0: το ερώτημα είναι τώρα ο κύριος Πατούλης θα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Μάλλον γίνεται στη χώρα μας, αλλά δεν γίνεται.
0: Η ελεγκτική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου θα ελέγξει τον πρόεδρο, δηλαδή θα ελέγξουν τον αιρετό πρόεδρο του ίδιου τους του Συλλόγου. Γιατί μας έλεγε σήμερα η κυρία Παγώνη.
1: Ναι. Είναι πρόεδρος, κύριε Παγώνη, του Πανελληνίου.
0: Η επιτροπή αυτή πια αποτελείται από γιατρούς που κάνουν και άλλες δουλειές. Μπαίνουν και άλλοι, δηλαδή, δεν είναι μόνο γιατροί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και δικηγόροι, ας πούμε. Μας έλεγε η κυρία Παγώνη ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα και αστυνομικοί. Ώστε όταν θα πηγαίνει το κλιμάκιο στο ιατρείο της Σταματίου του Κολοκυθά της Αναστασοπούλου και δεν θα ανοίγουμε, να μπορεί η αστυνομία να μπει μέσα.
1: Όταν θα πηγαίνει
0: γιατί
1: πια.
0: Ο γιατρός δεν μπορούσε μέχρι τώρα. Τι να κάνει, να σπάει την πόρτα ο γιατρός.
1: Όχι, δεν είναι ιδιοκτική αρχή ο γιατρός.
0: Προφανώς.
1: Ο γιατρός θα μπαίνει να ελέγξει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Δεν είχε το τέτοιο. Μπορεί να το κλείσει το ιατρείο, αλλά ούτε να μαζέψει μηχανήματα, ούτε να συλλάβει το τίποτα. Έπρεπε να ελέγξει και έπρεπε να κρέσει αστυνομία, ήταν εισαγγελέα.
0: Το τρομερό πάντως σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το τρίγωνο που είχε δημιουργηθεί μεταξύ της Καρνεάδου, των δύο γιατρών, του κύριου ιατρίου, της Πατριάρχου Ιωακήμ που είχαν το δεύτερο ιατρείο και του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά. Ο οποίος υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά χρησιμοποιούσε και το γραφείο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ για να κάνει υπνοθεραπείες. Σκεφτείτε ότι στην ουσία όταν ο Μαζωνάκης, από αυτά που έχουν βγει από την έρευνά μας, όταν ο Μαζωνάκης ζήτησε να συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο ψυχικό σε πολύ γνωστό καφέ εστιατόριο του ψυχικού και του είπε, ξέρεις, έχω δει στο YouTube, θέλω πάρα πολύ να κάνω μαζί σου, ας πούμε, υπνοθεραπεία, να κάνουμε αυτό που κάνεις, ο ίδιος είπε, μισό λεπτό, δεν είναι απλό, Γιώργο, πρώτα πρέπει να κάνεις detox στον οργανισμό σου για να κάνουμε detox στο πνεύμα σου και στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν επικοινωνεί ο υπνοθεραπευτής με τη Γάκα και λέει, θέλει ο Μαζωνάκης να έρθει, του τα είπα εγώ. Όταν πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως να συνεννοηθεί με τη Γάκα τι ακριβώς θα κάνουν, ο άνθρωπος αυτός έλεγε, παιδιά, τώρα πλασμαφαίρεση, μήπως να πάω να την κάνω στο εξωτερικό, να την κάνω εδώ, σε αυτό το ιατρείο τώρα την πλασμαφαίρεση. Και έστειλε η Γάκα μήνυμα στον υπνοθεραπευτή και λέει, ξέρεις τι, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι. Ναι, το μικρό Νάσο, δεν θυμάμαι, Νάσος. Ξέρεις τι, Νάσο, δεν θέλει ο Μαζωνάκης να κάνει την πλασμαφαίρεση εδώ. Και η απάντηση με μήνυμα ήταν, μην ανησυχείς, θα τον συγυρίσω εγώ. Αυτό το, η επιλογή του ρήματος συγυρίζω, που έχουμε τώρα βάλει το μεγεθυντικό φακό από πάνω και είναι απάνθρωπο. Σκεφτείτε, αυτή, το έλεγε ο Άρης Πορτοσάλτης σήμερα και έχει τόσο δίκιο. Ακόμη και η επιλογή αυτής της λέξης δεν παραπέμπει καθόλου σε έναν άνθρωπο που θέλει να σε θεραπεύσει από οτιδήποτε. Κακήν κακώς λοιπόν έβαλαν μετά την υδροθεραπεία το Μαζωνάκη να κάνει και την πλασμαφαίρεση για να αποτοξινωθεί, υποτίθεται, για να πάει μετά να υπνοτιστεί με τον Κομιανό. Και το έκαναν σε τόσο σύντομο χρόνο που από ό,τι φαίνεται δεν ενδείκνεται με βάση τα πρωτόκολλα υγείας.
1: Πάντως αυτό που λες πριν από το ρεπορτάζ αυτό και δεν είχα καταλάβει ότι ο υπνοθεραπευτής στην ουσία έστειλε τον Μαζωνάκη εκεί για να αποτοξινωθεί
0: και να μπορεί να δεχθεί μετά τη θεραπεία,
1: απλά,
0: την υπνοθεραπεία πιο καλά και καθαρός.
1: Δεν ξέρω τι. Είναι πολλά πράγματα που μαθαίνουμε από αυτό.
0: Επειδή αναρωτιόμαστε τι τους έπιασε, ρε παιδί μου, γιατί τον άνθρωπο τον έβαλαν τόσο σύντομα να τα κάνει όλα το ένα μετά το άλλο. Η απάντηση ήταν ότι ο Μαζωνάκης φαίνεται πως σκεφτόταν όντως πλασμαφαίρεση να κάνει στο εξωτερικό. Οπότε, αν του έδιναν έγγραφα να υπογράψει, που δεν ξέρω καν αν υπήρχαν τέτοια έγγραφα σε αυτό το ιατρείο.
1: Δεν ήθελε πολύ να τα κάνει εδώ.
0: Μπορεί να το σκεφτόταν και να μην το έκανε. Και ξέρετε πόσο κόστησε η υδροθεραπεία. 1000 ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστησε η πλασμαφαίρεση? 6.000 ευρώ. Mm. Ήταν 7.000 ευρώ ένα πακετάκι, το οποίο το είχαν από κοινού. Βέβαια, έχω άλλο ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Διαρκώς προκύπτουν κι άλλα από αυτήν την υπόθεση. Πώς γίνεται, όπως λένε, έχουν μια διεπιστημονική, λέει, σύμβαση
1: αυτό, ναι,
0: οι τρεις τους. ο Ιγάκα, ο Θοδωρόπουλος και ο Κομιανός.
1: Αυτό το χρησιμοποίησε η νομική υπεράσπιση του κυρίου Κομιανού.
0: Τι διεπιστημονική, είναι επιστήμονας ο κύριος υπνοθεραπευτής. Okay. Είναι επιστήμη η υπνοθεραπεία και δεν το ξέραμε, αναγνωρισμένη εδώ στην Ελλάδα. Και πώς γίνεται δύο γιατροί να κάνουν σύμβαση με έναν υπνοθεραπευτή? Μου το εξηγείτε. Γιατροί. Είναι και δύο γιατροί. Γάκα δεν έχει ειδικότητα, το είπαμε, αλλά γιατρός παραμένει.
1: Είναι σαν να είσαι γιατρείο και να κάνεις σύμβαση με αστρολόγο.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Και να στέλνεις σε έναν αστρολόγο και να λες: ναι, εντάξει, καλά, θα σου κάνω εγώ αυτά που θα σου κάνω εδώ πέρα, όπως τα κάνω εδώ, γιατί είναι ιατρικά όλα αυτά. Θα σε στείλω και σε έναν αστρολόγο να σου πει τα υπόλοιπα.
0: Σήμερα μιλήσαμε με έναν εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά καθηγητή, γαστρεντερολόγο στο Αττικό. Ο κύριος Γιάννης Παπανικολάου, πάρα πολύ νέος άνθρωπος, εξαιρετικός.
1: Το γνωρίζω, έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό. Είναι έναν άνθρωπο τον οποίο έχει χειρίσει, χειρουργήσει κτλ.
0: Όταν το ρωτήσαμε λοιπόν στον αέρα, κύριε καθηγητά, πείτε μας λίγο, ποιος κάνει υδροθεραπεία? Μας λέει κανείς δεν κάνει υδροθεραπεία. Δεν υπάρχει υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία είναι στην πραγματικότητα το κλείσμα, για να το πούμε απλά, το οποίο γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και μάλιστα η υδροθεραπεία, επειδή μπορεί να καθαρίσει και από μικρόβια που χρειάζεται ο οργανισμός, μπορεί τελικά να λειτουργήσει και αντίστροφα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αρρυθμίες. Την αρρυθμία κρατήστε, την είναι λέξη κλειδί για την περίπτωση του Μαζονάκη. Από πού να το πιάσει, δεν ξέρω.
1: Τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι γιατροί όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος είπε είναι καθηγητής παθολογίας γαστρεντερολογίας. Είναι ειδικός στο θέμα αυτό.

skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνει τα μήνυματά σας. Κυρία Γαλάνη, αυτό είναι φρέσκο που βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, στον Κηφισό, στο ύψος της Σαχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει ακινητοποιηθεί όχημα, οπότε να ξέρετε ότι θα συναντήσετε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα οπουδήποτε, 210-48-00-170-174.

0: Πάμε έτσι ωραία παρέα με την κυρία Σταματίου, με την κυρία Ανασοπούλου, με την κυρία Γαλάνη. Βλέπω εδώ πέρα την κυρία Γεμελιάρη, πολύ κόσμο έξω. Πάμε στα Hondo Center. Θα βρούμε εκεί τα αγαπημένα μας brands Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και La Mer, ξέρω, 30% μόνο στα Hondo Center.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Μου κλέψανε την πιστωτική μου κάρτα. Αλλά δεν το έχω αναφέρει στην αστυνομία.
9: Γιατί?
8: Γιατί αυτός που την έκλεψε χαλάει πιο λίγα από τη γυναίκα.
10: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
11: Ντάινι Μαρκορά, θύρα 13.
12: Πολλά χρόνια
13: στη δύσκολη θέση να ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
12: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
13: Θα το πάρετε φέτος.
12: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
10: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού λοιπόν.
11: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
12: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
13: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη και δύσκολη.
12: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
13: Σας το εύχομαι.
12: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
10: Κάπρο, έχετε?
14: Ναι, έχω.
10: Είναι καλός?
14: Καλός.
10: Είναι σίγουρα καλός, ε?
14: Ναι, άνθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, άνθρωπέ μου?

0: Λοιπόν, κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά σας αφήνουμε στα χέρια όπου να είναι του κυρίου Γιαννούτσου και του κυρίου Βαμβακάρη.
1: Εξαίρετοι κύριοι, πρώτη φορά κάνουν ραδιόφωνο, θα τους ακούτε. Δεν έχουν κάνει καθόλου ραδιόφωνο στη ζωή τους.
0: Οπότε... Είναι απόλαυση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε μια χαρά, δώστε τους την ευκαιρία λίγο να τα ακούσετε αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Γαλάνη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικώς άρτια την εκπομπή μας και σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Αργυρό Γεμελιάρη. Ήταν στο 210-48-0-1-7-0-4 και παραμένει. Τζέι Λο, το κορίτσι μας το υπέροχο. Με το οποίο, να ξέρετε, παράλληλα στα διαλύματα με την εκπομπή την πραγματική, κάνουμε και άλλη εκπομπή. Η οποία εξελίσσεται από κάτω. Κανονικά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να κουμπώσουν.
1: Είναι πολλά τα θέματα. Πάρα πολλά.
0: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν για αύριο λίγο μετά τις 3.
1: Εδώ θα είμαστε στα παιδιά της αλλαγής. Εμείς τώρα φεύγουμε ευθύς αμέσως και πάμε στα Hondo Center που είναι και σήμερα μαζί μας. Και εκεί πάμε να ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Μόνο στα Hondo Center που είναι κάθε μέρα εδώ στην παρέα μας. Άντε, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αχαρνών. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλανχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως οι αλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία, με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς». Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίθ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μερίδιων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια. Ο ένας μέχρι πέρυσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με το δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβας μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου. Θέτουν μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές γνωματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: μέχρι να καταφέρει κάποιος άλλος και να αποδείξει στην ιστορία ότι του αξίζει το όνομα Boss. Ο Bruce Springsteen θα έχει το όνομα Boss, δικαίως νομίζουμε, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο στη μουσική. Χρόνια πολλά στον Bruce Springsteen.
1: Και εταιρεία ρούχων.
0: Κάτι θα έχει δείξει και η εταιρεία ρούχων, σωστά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen, στον Bruce τον Springsteen.
0: Τον Bruce των ονείρων μας.
1: Ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον, έχει γίνει και ένα σύμβολο της αντι-Τραμπ πολιτικής και ιστορίας και όλες, και της διαλεκτικής και όλα αυτά. Βλέπεις με τις συναυλίες που βγαίνει, δαχώνει ο Τραμπ.
0: Ναι, λες και το έχει πάρει πάνω.
1: Απαντάει ο Τραμπ, τώρα να σου απαντάει ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτά που λες.
0: Και να σε λέει και τα άλλα.
1: Ο Springsteen, για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε πολύ διάσημος και τραγουδούσε για τους εργάτες, τους άνεργους, τις βιομηχανικές πόλεις, την παρακμή τους κτλ. Τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι το αμερικανικό όνειρο δεν ποτέ πραγματοποιήθηκε. Και το Born in the USA ήταν ένα τραγούδι που, αν φαίνεται ένας πατριωτικός ύμνος, δεν είναι όμως. Αφηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα και βλέπει την εγκατάλειψη. Είχε έντονο πολιτικό λόγο στα τραγούδια του ο Bruce Springsteen, γι' αυτό κοντράρεται και με τον Τραμπ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση πέρα από όλα τα άλλα. Δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αισθητικό.
1: Είναι και πολιτικό.
0: Και όλο το Born in the USA δηλώνει την πραγματική του αγάπη για την Αμερική. Γιατί τώρα αυτή την Αμερική τη βλέπει να έχει πάρει ένα κατήφορο, με τον Τραμπ κυρίως, και δεν μπορεί να το πιστέψει. Οπότε αντιστέκεται με κάθε τρόπο.
1: Η ουσία του όμως,
0: όπου μπορεί.
1: Το Born in the USA είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουμε. Είναι κάτι για έναν βετεράνο που γύρισε και δεν μπόρεσε να βρει αυτά που ήθελε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τον Bruce Springsteen. Είναι ότι έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του, αν πρέπει να τοποθετείται πολιτικά ή όχι.
0: Ναι,
1: πολλοί,
0: ναι,
1: ας πούμε, λένε, ξέρω εγώ, ότι
0: ο
1: μπορεί να λες
0: μόνο,
1: για καλλιτεχνική αδικία και τα λοιπά και τώρα, και από την άλλη πλευρά βγαίνεις, δεν πρέπει να μιλάς για τα κοινωνικά θέματα αλλά μόνο για τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο καθένας έχει
0: καλά,
1: το γούστο του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ναι, αυτό
1: δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Είχαμε την τύχη με 2.000 δραχμές το 1988 να τον δούμε εδώ πέρα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, τον Bruce Springsteen. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που είχε.
1: Και η Δήμητρα.
0: Ήσουν και εσύ, Δήμητρα.
1: Μικρό παιδί.
0: Ναι. Με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά, λοιπόν, τότε ήταν μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας, Human Rights Now, όπου σε κάθε χώρα που πήγαινε ήταν η Tracy Chapman, ο Γιουσούντουρ, ο Sting, ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen, και σε κάθε χώρα έπαιρνε έναν.
1: Θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Όχι, ομογενή τραγουδιστή.
1: Α, εννοείς. Και θεατή πάνω σε σκηνή. Ναι,
0: λέω το Human Rights. Εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, που στο τέλος τραγουδάγαν όλοι μαζί.
1: Σηκωστάς τα δικαιώματά σου.
0: Σηκωστάς για τα δικαιώματά σου. Με αγγλικό-αμερικανο-ελληνική προφορά.
1: Έτσι. Είμαστε λοιπόν οι αδιόρθωτοι, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης από το Sky 103. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. Του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170 έως 174, μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε και λέμε και εμείς τη μεταφέρουμε την άποψή σας, ή στο Viber 698-123-1003.

0: Μπαίνοντας στη σελίδα του Sky, στο sky.gr, βλέπεις μια είδηση από τις πρώτες. Σκάνδαλο μεγατόνων για πυραμίδα στην Τουρκία με θύματα 450.000 επενδυτές. Είστε γατάκια λοιπόν, φίλοι μας Τούρκοι, γιατί εμείς πριν από αρκετά χρόνια, σαν σήμερα το 1999, σκάει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η φούσκα του χρηματιστηρίου, το κράχ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Μία από τις πιο έτσι, είναι από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα, τα διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα. Ήταν μια εποχή όπου όλοι έπαιζαν χρηματιστήριο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος έπαιζε χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Τότε λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι όταν ο θυρωρός σου λέει για μετοχές, είναι η ώρα να πουλήσεις. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ξέραν όλοι, εδώ, όχι μόνο παίζα, ξέραν κιόλα.
0: Ήταν όλοι. Αγρότες, ταξιτζίδες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ήταν το πιο λούμπεν επενδυτικό κοινό που είχε ζήσει ποτέ η χώρα. Ήμουν εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι θυμάμαι, σε μια παραλία, στην Ξαπλώστρον. Και με έβλεπα, διάβασα την εφημερίδα μου, την αθλητική, και άκουγα από πίσω πούλα, πούλα, πούλα, πούλα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γυρίζω πίσω, ήταν μια κυρία ηλικιωμένη και μιλούσε με τον χρηματιστή της και έλεγε πούλα, πούλα. Δεν θυμάμαι τη μετοχή που θέλει να πουλήσει. Υπήρχαν τότε οι ΕΛΔΕ. Οι ΕΛΔΕ που ήταν οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες είχαν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Σε χωριά κτλ. Πέραν εντολές κτλ.
1: Πώς βγήκαν κάποια στιγμή τα ΚΕΠ, ήταν οι ΕΛΔΕ τότε. Δεν ξέρεις τι είναι ακόμα.
0: Υπήρχε δε ΕΛΔΕ στη Λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη, δεν ξέρω αν την ξέρουν κάποιοι, που ήταν κλειστή λέσχη. Μπαίναν οι πελάτες, σκανάρανε κάρτα για να μπουν, για να ξεκλειδώσει η πόρτα και μέσα λειτουργούσε και πολυτελές καφέ. Το βράδυ το γύριζε και σε μπαρ και πίσω από την μπάρα είχε τα monitor που βλέπαν τις συναλλαγές. Θυμάστε τα καφενεία που είχαν γίνει χρηματιστηριακά γραφεία. Πήγαινε σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό και όλοι μιλάγανε για το χρηματιστήριο. Πήγαινε στην επαρχία, έξω στην περιφέρεια και έβλεπες ιστορίες με αγρότες και κοινοτρόφους που είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο.
1: Εγώ θυμάμαι, συνεργεία, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση που δουλεύαμε, τους οπερατέρ, που μια ζωή τους θυμάσαι, παιδί μου, με την εφημερίδα, με την αθλητική στην Κολότσεπη και σκοτωνόμασταν Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τώρα τ' άλλο. Τώρα είχαν όλη εφημερίδα χρηματιστηρίου στην Κολότσεπη. Και σε κάθε, πριν το break έπαιζε, τραβάγανε κάποιοι και ανοίγανε και βλέπανε εφημερίδα χρηματιστήριο. Ήταν ασύλληπτο αυτό.
0: Έφταναν άνθρωποι να πουλάνε ακίνητα για να αγοράσουν μετοχές. Τράπεζες έδιναν δάνεια για να αγοράσουν μετοχές. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν οι ταξιτζίδες που έδιναν χρηματιστηριακές συμβουλές στους πελάτες. Έμενε στο ταξί και σου έλεγε: τι παίζεις αυτό. Α, τι είναι, εγώ ακούσει. Ακούω εδώ πέρα με διάφορους. Ή ρώταγες εσύ.
1: Ναι,
0: άκουσες κάτι καλό.
1: Ναι,
0: παίζει κάτι καλό.
1: Πάντα ο ταξιτζής έχει την καλή τη συμβουλή. Πόσο μάλλον το χρηματιστήριο δηλαδή. Θα πήγαινε, ερχόταν και Σοφοκλέος και θα βλέπει εκεί πέρα τις φούσκες.
0: Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τον Ιούνιο του 99 υπήρχε και μια προεκλογική αφίσα του Πασόκ. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία.
1: Αυτή ήταν αφιστάρα, ναι.
0: Μία από τις μετοχές, δεν ξέρω αν. Τα παρακολουθήσαμε τότε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ήταν η Clonatex. Αστέρι.
1: Εμείς δεν είχαμε γλιτώσει.
0: Δεν είχαμε παίξει.
1: Δεν ξέρω πώς την γλιτώσαμε. Δεν είχαμε παίξει.
0: Είχαμε ένστικτο.
1: Δεν είμαστε και του τζόγου άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς.
0: Clonatex. Όλο ο κόσμο ξέρει. Αν παίξει Clonatex. Α, παίξει Clonatex. Χαμό θα γίνει.
1: Ναι, το λέγανε λοιπόν, και ήταν μια εταιρεία, ξέρω που την ξέραμε όλοι, ας πούμε.
0: Αυτό λοιπόν έσκασε σαν σήμερα το 1999. Δυστυχώς πολλοίς κόσμος, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά δυστυχώς πολλοίς κόσμος έχασε τα λεφτά του. Οι ξύπνοι που είχαν πληροφορίες τα γλιτώσανε λίγο πιο πριν. Πολλοίς κόσμος τα έχασε και ήταν, ας πούμε, από τότε ήταν 6.000, κάτι να θυμάμαι το νούμερο που είχε φτάσει το χρηματιστήριο τότε εκείνη την εποχή.
1: Αν που
0: ήταν
1: πάει,
0: εδώ στα πικ.
1: Στα πικ.
0: Δηλώσεις, παραδηλώσεις κτλ.
1: Εκεί ήταν όσοι είχαν προλάβει να τα μαζέψουν, πραγματικά. Όσοι είχαν δηλαδή καλό θηρωρό και καλό ταξιτζί.

0: κλονάρια και τα ναούκια θυμάται ο Γεράσιμος. Από τις κλωνατέχνες και κλωστήρια ναού. Αν θυμάστε κι εσείς κάτι άλλο, 698-123-1000
1: ή αν βγάλατε λεφτά από εκείνη την εποχή.
0: Ή αν βγάλατε λεφτά, ναι, μην μας πείτε ποτέ, δεν χρειάζεται, μην μας πείτε πόσα. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3. Ξέραμε, γνωρίζαμε από τη μουσική του, από την φοβερά πρωτότυπη μουσική για την εποχή, τον Κωνσταντίνο Β' και τους Stereo Nova. Δεν ξέραμε όμως, μάλλον δεν ήξερε πολύ ο κόσμος, ότι ο Κωνσταντίνος Β' ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ζωγραφική και μάλιστα είχε κάνει μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναλάβει την έκθεσή του αυτή με έργα όπως λέγονται Χωρίς Γωνία, Διέξοδο το Καλοκαίρι, Μέχρι να γυρίσεις. Η ζωγραφική, τα έργα τέχνης δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Είναι ακριβώς αυτά, είναι κάτι σαν να ακούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Β' αλλά να τους βλέπεις σε πώς το λένε, σε ζωγραφιά, σε πίνακα. Είναι φανταστική, έχει ώρες ένα πολύ απλοϊκό χέρι αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα, σου δίνει την αίσθηση. Είναι λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης, θα είναι όλο τον μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Β' είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιτυχία με τους όρους, τους κλασικούς που ξέρουμε, και ούτε έφτιαχνε τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες για ένα καλοκαίρι. Έφτιαχνε μια μουσική που μπορούσε να την πάρεις μαζί σου και να σε εκφράσει παντού. Επειδή έπαιζε ηλεκτρονική μουσική και πολύ. Θεωρούν ότι είναι πολύ ψυχρή η μουσική ηλεκτρονική. Ο Κωνσταντίνος Β' καταφέρει να κάνει την ηλεκτρονική μουσική να έχει ψυχή, να της δίνει ζωή. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι ηλεκτρονική μουσική, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και να το κάνει μελωδία, δηλαδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού, που βλέπεις ότι ασχολείται και με το. Και τις ανησυχίες τις εικαστικές.
0: Ναι. Έβλεπα σήμερα.
1: Και ο David Bowie ήταν που είχε και αυτός
0: εικαστικές
1: ανησυχίες και ήταν και μουσικός. Ο David Lynch ήταν σκηνοθέτης και αυτός εικαστικές ανησυχίες. Είχε δηλαδή.
0: Ναι. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη του παραγωγού του τότε που με το που άκουσε το demo των Stereo Nova είπε στον συνεργάτη του τότε, δεκαετία 80, αυτό το δίσκο πρέπει να το βγάλουμε. Αυτή η μουσική δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ελλάδα. Έκανα ένα λάθος με τις ημερομηνίες. Στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτώβρη με 31 Ιανουαρίου είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Β', άμα θέλετε να την δείτε και να την προλάβετε, και θα πούμε και άλλα αργότερα για την μουσική του Κωνσταντίνου. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λοιπόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλό.

0: καλοκαίρι σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπη τη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές θεωρίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
14: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Βύρονα, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3, 25 λεπτά πριν από τις 6, είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Ένα θέμα το οποίο όλοι μας μπορεί να το έχουμε ζήσει, με φίλους, με εμάς, είναι το θέμα των ενοικίων και το θέμα αυτής της μεγάλης διαδικασίας να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι ανθρώπινο. Υπάρχει μια σελίδα που λέγεται, μια ομάδα που λέγεται Ξεσπιτόγατος, που εκεί μπορεί να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι αστεία. Περιπτώσεις σπιτιών τα οποία νοικιάζονται και πραγματικά δεν πιστεύεις ότι μπορεί να νοικιαστούν αυτοί. Όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο Χολαργό, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά, προσέξτε, 15 τετραγωνικά, έχει ένα προνόμιο βέβαια ότι έχει μια ταράτσα, έτσι, μια βεράντα μεγάλη, που έχει πολύ ωραία θέα.
1: Αυτό είναι πάρκινγκ, όμως, πάρκινγκ έτσι δεν είναι. Τα τετραγωνικά του είναι για πάρκινγκ. Δεν είναι,
0: όμως το σπίτι αυτό νοικιάζεται 530 ευρώ, δηλαδή 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Νομίζω ότι τέτοια τιμή δεν υπάρχει ούτε στη Βουλιαγμένη καν. Και πιστεύω ότι μπορεί να νοικιαστεί. Τώρα έχουν βάλει μια άλλη αγγελία που είναι 3 ιδιωτικά δωμάτια στα κάτω πατήσια. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει το σπίτι του, έχει χωρίσει 3 δωμάτια και νοικιάζει το κάθε δωμάτιο στο σπίτι του.
1: Σαν αστεία, ας πούμε, πανεπιστημιακή.
0: Η αστεία τουλάχιστον έχει την πόρτα προσωπική του κάθε δωμάτιο. Αυτό έχει την πόρτα του σπιτιού. 370 ευρώ το κάθε δωμάτιο, με εγγύηση 100 ευρώ, μακροχρόνια μίσθωση. Είναι ιδιωτικό το δωμάτιο, εννοείται. Κρεβάτι, αποθηκευτικό χώρο, εννοείται πως είναι δικό σου και πρόσβαση σε μπαλκόνι. Έχει την πόρτα να βγει στο μπαλκόνι. Όμως η κουζίνα είναι κοινόχρηστη, όπως και το πλυντήριο ρούχων, και δύο μπάνια, το ένα με καμπίνα ντους. Άρα για να κάνει ντους κάποιος πρέπει να περιμένει τον άλλο να τελειώσει. Όπως είπαμε, 370 το κάθε δωμάτιο και το κάθε κρεβάτι.
1: Επίσης το ότι έχει πρόσβαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φτάσει σε ποια περιοχή είναι, να έχει τρία δωμάτια σε τρεις πλευρές. Άρα φαντάζομαι κάποιο μπαλκόνι. Κάποιο που θα βγαίνει και δίπλα, από το δίπλα δωμάτιο.
0: Εντάξει, το ίδιο μπαλκόνι. Θα έχει κοινόχρο στο μπαλκόνι.
1: Γεια σα, λοιπόν. Κοίτανα. 370 και εσείς είστε. Ω, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κάτσα και φτιάξα υποθετικές αγγελίες για το μέλλον, για το τι μπορούμε να δούμε μετά από αυτό δηλαδή από τα σπίτια. Λοιπόν, ενοικιάσεις. Ενοικιάζεται. Δεν είναι πραγματικές, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Αφού είδαμε αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτές.
1: Ή μπορεί να ισχύουν και να μην τις έχουμε δει.
0: Μπορεί.
1: Να μην έχουμε πέσει στα μάτια.
0: Λοιπόν, ενοικιάζεται μπαλκόνι στο Παγκράτη, 450 ευρώ. Με ανεμπόδιση στη θέα στον Ακάλυπτο, τη απέναντι πολυκατοικία. Τέντα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στέγη. Και παρέχεται δωρεάν κουβέρτα το χειμώνα. Ντουλάπα στο Κολωνάκι, 390 ευρώ. Εξαιρετική κατασκευή, με δύο φύλλα και πατάρι. Ιδανική για εργένη που δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Πατάρι,
0: πάνω, ναι. Πόρτα ανοίγει προς τα έξω και προσφέρει και την αίσθηση διαμερίσματος. Ενοικιάζεται μισό διπλό κρεβάτι. Εξαιρετική τοποθεσία, δίπλα στο παράθυρο. Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική χρήση της αριστερής πλευράς του κρεβατιού, γιατί
1: στην άλλη
0: δεξιά την έχει ο διοκτήτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δεξιά πλευρά μισθώνεται χωριστά, μάθες και τα δύο. Λοιπόν, θέση στον καναπέ. Αν τη θέσει δίπλα στον πράτσο.
1: Να θέσει τα δύο, αλλά δεν θα φύγει ο διοκτήτης. Βάλει κάποιον άλλον εκεί ανάμεσα, αλλά ο διοκτήτης είναι εκεί.
0: Θέσει στον καναπέ. Αν τη θέσει δίπλα στον πράτσο, με θέα στην τηλεόραση, φανταστικό. Περιλαμβάνεται ένα μαξιλάρι, πρόσβαση στο τηλεκοντρόλ, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε δεύτερη τρίτη όμως. Όχι κάθε μέρα, μην νομίζεις.
1: Να έχει τσάμπερο ζωή ή να μην έχει. Δηλαδή να πάει τα άκυρες μέρες θα πηγαίνει αυτό.
0: Τσουλού ανάλογα. Μπανιέρα στο χαλάνδρι. Επιπλωμένη με κουρτίνα, ιδιωτικότητα εννοείται. Ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης κτλ.
1: Δεν φέρνει το δικό σου.
0: Ασανσέρ πολυκατοικίας. Μοντέρνος χώρος με καθρέφτη, αυτόματο φωτισμό, δυνατότητα επιλογής ορόφου. Προσέξτε, παιδιά. Μπορείς να επιλέξεις όροφο. Ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν κοινωνικά. Τα λέει η αγγελία.
1: Ναι, κάνει και λίγο παιχνίδι. Ναι, είναι και λίγο.
0: Και αν δεν μας φτάνουν αυτά,
1: ναι.
0: Ξέρεις, λέμε ότι γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Δικαίωμα διανυκτέρευσης σε διαμέρισμα. Έχεις το σπίτι σου εσύ και λες, δίνω το δικαίωμα να διανυκτερεύσει όποιος θέλει. Με κάποια λεφτά.
1: Για ένα βράδυ, λέω. Για δύο. Όχι ενίκιο.
0: Επίσης, επειδή μπορεί αυτό να είναι πολύ.
1: Αυτό ξέρεις τι είναι.
0: Δημοφιλές.
1: Για μεθυσμένους που δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι. Πού είστε, πού είμαι, λέτε εδώ. Έχω ένα μέρος με λάτι, κοιμηθείτε και αύριο το πρωί σας γυρίζω σπίτι.
0: Αυτό επειδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δημοφιλές, ο νοικιαστής μπορεί να κοιμάται όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια με σειρά προτεραιότητα. Γιατί μπορεί να είναι 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ νοικιάζω το σπίτι, το χώρο μου. Να μην θέλω 10 ανθρώπους που θέλω να του εξυπηρετήσω. Όποιος κοιμηθεί πρώτο.
1: Κακό είναι.
0: Και μετά υπάρχουν άλλα. Μπαλκόνι, ασανσέρ.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει, ας πούμε, δύο κατοστάρικα για να πας σε ένα νησί το καλοκαίρι και κοιμάστε 500 άτομα στο κατάστρωμα, είναι καλά. Εκεί θα σε ενοχλήσει μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, δεν κοιμάσαι στο ταξίδι. Δεν κοιμάσαι στο ταξίδι. Κοιμάσαι μόνο στο ταξίδι που πας. Δηλαδή, αν να κοιμηθείς στο κατάστρωμα και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά αυτά είναι για
1: μένα. Ναι, αλλά άμα πας κάσο που είναι 24 ώρες.
0: Αυτά είναι μακροχρόνια μίσθωση, φίλε. Δεν είναι τώρα να πας και να γυρίσεις. Μακροχρόνια. Για ένα μήνα. Κοιμάσαι στην ντουλάπα. Να κάνεις. Ή βγαίνεις από την ντουλάπα.
1: Α, αυτό είναι. Α,
0: θα βγαίνει.
1: Βγήκατε από την ντουλάπα, βλέπω, κυρία μου.

0: Πέρασε λοιπόν για ένα διάστημα ο David Bowie στο Μπερλίν, στο Βερολίνο, και έφτιαξε τρεις δίσκους εκεί υπέροχους, από τους πιο σκοτεινούς και από τους πιο ιδιαίτερους. Από την πιο σκοτεινή και πιο ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Πιο ιδιαίτερη. Τέλος πάντων, κάθε περίοδο της ζωής του David Bowie ιδιαίτερη ήταν, και αυτά που έγραφε.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Για
1: τον ίδιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, κοινή, ξέρεις, μια σταθερή ζωή.
0: Ναι. Τρεις δίσκοι λοιπόν ήταν, το Low, το Heroes και το Loader. Από το Heroes λοιπόν το 1977, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 23 Σεπτεμβρίου του 1977, και το έγραψε ο Bowie γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Βερολίνο. Το έγραψε σκεπτόμενος ότι οι δύο ήρωες είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου ένας είναι στο Ανατολικό Βερολίνο και ο άλλος είναι στο Δυτικό Βερολίνο. Κοιτάζονται, αγαπιούνται και ονειρεύονται ότι κολυμπούν ελεύθεροι μαζί με δελφίνια. Και το Heroes επίτηδες το είχε βάλει ηρωνικά σε εισαγωγικά. Αν το δείτε, τον τίτλο είναι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι
1: περίπου
0: ήρωες...
1: ίδια ιστορία με τον Born in the USA. Που άλλα νομίζεις όταν το βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήταν ένα πολύ σπουδαίος δίσκος αυτός του. Σπουδαίοι δίσκοι και οι τρεις του David Bowie. Αλλά αυτό το κομμάτι έκανε και πολύ. Όχι τότε όταν βγήκε. Μετά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπήθηκε
1: και πολύ. Και πολύ διασκευασμένο. Και το Βερολίνο πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Είναι αδιόρθωτη. Είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 6 με κίνηση στους δρόμους. Στείλτε μας μηνύματα. Πολλοί κόσμοι μας έστειλε για το χρηματιστήριο. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα για το χρηματιστήριο και για όλη αυτή την εποχή.
0: Που
1: έζησαν αρκετοί, ας πούμε, είτε από κοντά, είτε από παρακολουθώντας από μακριά, ας πούμε, ξέρεις, με ασφάλεια και αυτά όλα.
0: Αυτή ασφάλεια, ναι. Τώρα φαίνεται πολύ σοφή κίνηση αυτή.
1: Κάτι
0: ασφάλεια,
1: ξέρε ο άλλος.
0: Κύριε Παπαχρήστο, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που λες ότι για τον Κωνσταντίνο Β' ότι εντύπωση είχε κάνει συνέντευξή του για τα θέματα όλα που είχε πει. Είναι φοβερή προσωπικότητα και μοναδικός μουσικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και εδώ γυρίζουμε για το τελευταίο τεταρτάκι των αδιόρθωτων.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
13: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: the beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Cheetah's just fine.
2: Lady Gaga μαζί με τον Τόνι Μπένετ, τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ τον Τόνι Μπένετ, λέει ότι είσαι Τραμπ. Βλέπω τώρα τον Νίκο Μωραήτη που είναι καλεσμένο στο στούντιο στις 3 από τα Σούπερ. Βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πρέπει να λέτε. Δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε.
3: Ο Νίκος είναι πολύ φίλος.
2: Τα Σούπερ από αυτά που λέει στην εκπομπή αυτή. Ο Νίκος Μωραήτης που είναι κάθε μέρα στο Μέντα, 10 με 12 το πρωί. Yeah. Λοιπόν, μια που λέμε για τον Τραμπ.
3: Αφού δεν τον έχουμε καλεσμένο σήμερα όπως δεν είχαμε χτες, τον Τραμπ.
2: Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ξέρω να το διαβάσατε ότι κάποια στιγμή είπε ότι θα δώσει μέρισμα $5,000 σε κάθε οπαδό των Ρεπουμπλικάνων εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ξεκάθαρο.
3: Ναι.
2: Εκεί έμεινε, το είπε εκείνη την ώρα. Εκεί. Η Μελώνη, τι έκανε η Μελώνη.
3: Όχι, συγγνώμη, είχε βάλει μια ρήτρα, θυμάσαι. Αρκεί τα λεφτά αυτά να ξοδευτούν εδώ στην Αμερική.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
3: Πώς θα τα ελέγξει,
2: δεν ξέρω.
3: Πώς θα τα ελέγξει αυτά τα λεφτά.
2: 1,353 ήταν το μέτρο. Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη από την άλλη πλευρά έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες πολιτικούς. Βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο. Ένα χρόνο πριν από τις εκλογές στην Ιταλία και είπε ότι καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ιταλία και μοτοσυκλέτες. Έτσι, πάρτα. Τα καταργώ όλα.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι λίγο-λίγο και αυτά και τα λοιπά.
3: Βγαίνω εγώ.
2: Τα καταργώ όλα. Κύριοι, είμαστε εντάξει. Το ότι είμαστε ένα χρόνο από τις εκλογές. Τυχαίο. Συμπτωματικό.
3: Ναι, τώρα μου
2: γι' αυτό σου λέω πείραμα Μελώνη. Αλλά στο πλαίσιο όλων αυτών, αυτά όλα δεν είναι τίποτα μπροστά στο. Στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν.
3: Του Εδεσαϊκού.
2: Αν ξέρεις ότι το Νότιο Σουδάν είναι η χώρα με η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει ένα πρόεδρο, ο πρόεδρος Κιρ, ο οποίος η χώρα έχει μια εθνοσυνέλευση με 650 μέλη που τα έχει διορίσει όλα ο Σάλβα Κιρ. Είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας λοιπόν τους πληρώνει τους βουλευτές του $50 το μήνα. Εφόσον δεν κάνουν τίποτα, εντάξει, χειροκροτάνε όταν βγαίνει ο Κιρ. Και δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά $50 και πολλά είναι.
3: Και πολλά είναι. Είναι η αξιοκρατία εκεί πέρα βλέπω.
2: Επειδή λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευγνώμων στο έργο των βουλευτών του αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για τους βουλευτές που λέει ότι οι πιο υψηλόβαθμοι θα αγοράσουν τα V6, σακίνητρα αυτοκίνητα και οι άλλοι πεντάθυρα σεντάν με τη μορφή δανείων. Θα τους δώσει δάνεια η χώρα για να αγοράσει αυτοκίνητο, τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Και γιατί το έκανε αυτό, γιατί έκανε μια διαπραγμάτευση μαζί τους για να ψηφίσουν θετικά ένα νομοσχέδιο. Και όταν το ψήφισαν, τους λέει ο πρόεδρος, επειδή εγώ είμαι μεγάλη ψυχή, κτλ. Πάρτε από ένα αυτοκίνητο καθένα.
3: Μετά τους το είπε.
2: Μετά τους το
3: είπε. Τίμιο, τίμιο.
2: Μετά.
3: Τίμιο, θα μπορούσε να του έχει πει. Όποιο το ψηφίσει έχει αυτοκινητάκι.
2: Το 2018 του είχε δώσει άλλο δάνειο, $40,000 στον καθένα, για να αγοράσουν αυτοκίνητα πάλι. Χάλασαν τα αυτοκίνητα. Ρε παιδί μου, χάλασαν.
3: Πώς αυτοκίνητα έχει ο κάθε βουλευτής με αυτό
2: με τον πρόεδρο. Με $50 το μήνα, τι να κάνει ο άνθρωπος.
3: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Στο αυτοκίνητα.
3: Είπε στους υψηλόβαθμους, τους το δίνει, στους άλλους το δίνει με δάνειο. Αυτοί είναι ρηγμένοι με το δάνειο.
2: Οι ίδιοι πήρανε. Οι ίδιοι είχαν πάρει το 18. Κοίταξε, τώρα μη λέμε το θέλουμε. Δεν αλλάζει κυβέρνηση.
3: Όχι, όχι.
2: Ούτε οι βουλευτές. Τι είναι δυνατόν.
3: Αφού μου λες το 18, είχαν πάρει
2: αυτό. Τι ξέρει αυτό.
3: Δηλαδή, ήδη το 18 ήταν.
2: Αν πεθάνει και αν αποδείξει ότι έχει πεθάνει.
3: Ναι, φυσικά.
2: Δεν θα βγει. Και όλα σου μπαίνει είναι πάλι του Προέδρου.
3: Και θα φέρετε τα αυτοκίνητα πίσω, θα σα πω εγώ. Ωραία είναι να σου πω κάτι. Ωραία είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι σα πληρώνω. Τελείωσε. Δηλαδή, και ο Τραμπ και η Μελώνη και αυτό εδώ πέρα. Σα πληρώνω. Τελείωσε. Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, είναι ένα κράτος που ο πρόεδρος διορίζει τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Εντάξει,
2: σε κάποια κράτη συμβαίνουν.
3: Σιγά τώρα.
2: Ψηφίζουν.
3: Καλό είναι να μην γίνονται, αλλά γίνονται καμιά
2: φορά. Ψηφίζουν.

0: και επειδή σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε και άλλα μουσικά του Κωνσταντίνου Βίτα, οι νύχτες πρεμιέρας, τις οποίες αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο, 30 Σεπτέμβρη με 11 Οκτώβρη, σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα, θα έχουν και μία ταινία Pink Narcissus του James Bidgood, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βίτα. Του την έδωσε την ταινία, την είχε δει, λέει, παλιά, στη δεκαετία του 90, σε ένα πάρτι σε κασέτα.
1: Νομίζω το 71 ταινία,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, ναι, παμπάλη, ναι, παμπάλη, ναι. Την είχε δει σε πάρτι στα 90 σε κασέτα VHS ο Κωνσταντίνος. Και από τότε του άρεσε.
1: Και έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για την ταινία, όπου και αν την έχουν κάνει κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερη ταινία.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη, ναι, και πέρα από τον εαυτό του βλέπει όλη του τη ζωή και όλη τη ζωή των άλλων. Pink Narcissus, οπότε την περιμένουμε και αυτήν στις νύχτες πρεμιέρας, και η ταινία εξαιρετική και φυσικά τη μουσική του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Βίτα.
1: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, η Αδιόρθωτη. Ο Τάκης Γιαννούς.
0: Φτάσαμε, για να μην σας στεναχωρήσω. Ναι. Φτάσαμε.
1: Δεν χαιρετήσαμε.
0: Όχι,
1: δεν
0: χαιρετήσαμε. Σωστό.
1: Η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούς, ο Θοδωρής Μαυακάρης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι ωραία μουσική που.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Και ακολουθεί η Καταρίνα Δράκου. 6-8, να ακούσετε τα υπόλοιπα τα από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ναι.
0: Μέχρι πριν και τώρα μετά με την Κατερίνα.
1: Έτσι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Sky 89,4.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου.
14: τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο. Τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μητήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλειπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gar.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες στηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ψευδής χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Τονίζει ότι η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας το Πασόκ της φωτογραφίας του κ. Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, ανέφερε ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παρέτηση του Υπουργού ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κ. Γεωργιάδη, ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης, ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως dealer συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος υπάρχει το Τσίπρα Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον Άριο Πάγο ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του τη στιγμή που έφτανε στη δουλειά της χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο και τελικά συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Τάχα Άλι και Παβλένκα θα απορρευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
21: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, μέχρι σήμερα το συμπαθές αυτό κομμάτι των Bangles το ξέραμε ως το κομμάτι που συνόψισε μουσικά μια εποχή. Εκείνη την εποχή που η τηλεόραση εκτόπισε το ραδιόφωνο, εξού και ο τίτλος Video Kill The Radio Star. 47 χρόνια μετά, πες μισό αιώνα χοντρικά, ο πρόεδρος Τραμπ το χρησιμοποίησε, άνοιξε δηλαδή το χρονοτούλαπο, το έβγαλε από μέσα και χρησιμοποίησε το ίδιο τραγούδι για να λανσάρει το Trump TV. Το 24ωρο ψηφιακό κανάλι του Λευκού Οίκου και είναι σαν να μας λέει με το γνωστό του ύφος, γιατί να περιμένω να με δείξει η τηλεόραση και το κάθε κανάλι ενώ μπορώ να φτιάξω τη δική μου τηλεόραση. Που θα με δείχνει κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν ξέρω ποιο σκοτώνεται εδώ, μην με ρωτάτε. Θα μπορούσε κανείς να πει χαριτολογώντας και να σκεφτεί διάφορα. Σκοτώνεται η αισθητική μας ή το αισθητήριό μας, ιδίως το πολιτικό αισθητήριο. Δεν βαριέσαι όμως. Ο Τραμπ έρχεται δεύτερος, παρότι δεν του αρέσει να έρχεται δεύτερος. Ψάχνοντας λιγάκι ποιο άλλος το είχε σκεφτεί πριν από εκείνον, βρήκα ένα πολύ χαρακτηριστικό προηγούμενο. Ήταν ο Ούγκο Τσάβες στην Βενεζουέλα που από το 1999 μέχρι το 2012 παρουσίαζε ο ίδιος το Allo President, μια πολύ ωραία εβδομαδιαία τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρακαλώ εκπομπή μέσα από την κρατική τηλεόραση. Τη χρησιμοποιούσε για να απευθύνεται ο ίδιος στο λαό του, να κάνει ανακοινώσεις, να μιλά απευθείας στους πολίτες, να τα βάζει με τους αντιπάλους του, αδιαμεσολάβητα που θα έλεγε και ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρω αν τέτοιες ειδήσεις μπορεί βέβαια κανείς να τις κατατάξει στις χαριτωμένες, ιδίως όταν οι ανακοινώσεις αυτές περί Trump TV έρχονται και αφιλτράρεις της πληροφόρησης, όπως μας ενημέρωσε, έρχονται λίγες ημέρες εφότου ο Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση κάποιων καναλιών στον Λευκό Οίκο. Είναι γνωστό πάντως, νομίζω θα σας έχει συμβεί, ότι τα καλύτερα σχόλια γίνονται από τους φίλους και κυρίως από τους άσπονδους φίλους. Ο κύριος ονόματι Μπρεκ Βόρσαμ, τέος φίλος του Αμερικανικού Προέδρου, το συνόψισε σε τρεις αράδες στο X. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε, τέτοια κανάλια έχουν διάφοροι δικτάτορες, είπε. Πες τα, Χρυσόστομε, να μας βγάζεις και από τη δύσκολη θέση.

0: Το Trump TV έκανε πρεμιέρα με ένα μπαλιάτικο βίντεο, μια ομιλία του Τραμπ από εκείνο το βουνό που είναι σκαλισμένες οι μορφές των τεσσάρων προέδρων, παραμονές της 4ης Ιουλίου. Είναι βέβαιο πως ο Τραμπ, αν μπορούσε, θα σκάλιζε και εκεί την αφέντο μουτσουνάρα του, την ίδια ώρα πάντως τα συστημικά μέσα με τα οποία ο Τραμπ έχει ανοίξει πόλεμο συνασπίζονται γύρω από το CNN, που αντί μιας άλλης απάντησης στα καμώματα του Αμερικανού Προέδρου μετράει ένα προς ένα τα ψέματα που είπε χθες ο Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ. Το CNN βρήκε τουλάχιστον 5, κάτι τις λιγότερο δηλαδή από τους 8 πολέμους που έλυσε ο Τραμπ. Αυτό το τελευταίο, και ας το έχουμε ξεκαθαρίσει πια πως δεν ισχύει, το έχει ξαναπεί. Το είπε και χθες, πιθανότατα να το επαναλάβει και στο κανάλι του πια, γιατί όπως λέει και μια παλιά δημοσιογραφική ρίση, μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Πες, κάτι θα μείνει, κάτι μένει. Τι είναι αυτό που θα μείνει, θα το μετρήσουμε. Κόντος ψαλμός, αλληλούια. Οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές πλησιάζουν. Το αμερικάνικο και το soundtrack με το οποίο συνεχίζουμε εδώ στον Sky και τους 100,3 όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 στις ιστορίες του, είναι απόγευμα Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, υλικό φθινοποράκι. Δύο βροχές χρειάστηκαν για να μας αλλάξουν την ψυχολογία και να μας ανοίξουν την όρεξη να επενδύσουμε στους εσωτερικούς χώρους. Ξέρετε τώρα, κεράκια, φωτάκια, ατμόσφαιρα εσωτερική. Ψέμα στο ψέμα, ιδού ο Οκτώβρης έρχεται. Μια ματιά που έριξα έτσι στην αγορά, οι κολοκύθες έχουν ήδη αρχίσει να στηβάζονται στα ράφια. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς να γιορτάσουμε προσεχώς το ένδοξον Halloween. Στο μεταξύ, στη σκέψη και μόνο πως θα χειμωνιάσει, νοσταλγείς καλοκαιράκι. Διάβαζα σήμερα, στην Αυτεμπορική το διάβαζα, για την ενεργειακή κρίση και τις εκτιμήσεις για το πως θα είναι ο χειμώνας που έρχεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, παρότι στις ειδήσεις θα δει κανείς σε καθημερινή βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είναι τι πληρώνουμε, τι αφήνουμε στο πρατήριο φεύγοντας. Οι οδηγοί diesel, λοιπόν, γράφουν οι Financial Times, πληρώνουν πλέον περίπου 30 ευρώ περισσότερα σε κάθε γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι τιμές του καυσίμου έχουν αυξηθεί κατά 40% από την αρχή της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 203 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δεν συνυπολογίζεται στο ποσό οι μειώσεις και τα μέτρα με τα οποία οι κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη προσπαθούν κάπως έτσι να ανακόψουν την ανωδική τιμή. Οι φορολογικές ελαμφρύνσεις περιορίζουν την τιμή στην αυλία, στην Αγγλία, με συγχωρείτε, αλλά τι σημασία έχει, το κόστος μεταφέρεται τελικά στους κρατικούς προϋπολογισμούς, είτε μέσω άλλων φορολογικών μέτρων, είτε μέσω νέου δανεισμού. Μην ανησυχείτε όμως, διότι θα μας σώσει το 6G. Αναφέρομαι σε αυτή την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών που ακούστηκε στις Βρυξέλλες περί μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος. Είναι μια πρόταση που κόμισε ο αρμόδιος υπουργός για την άντληση δισεκατομμυρίων, παρακαλώ, από το 6G. Σε πολύ λίγο η Ματινά Χαρκοφτάκη, που τα κατέχει όλα αυτά, είναι δύσκολα θέματα, είναι τεχνικά θέματα, θα μας εξηγήσει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Για αρχή όμως να συστηθούμε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας, την επικοινωνία μαζί σας η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Υπάρχει για ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας, προσπαθούμε και εμείς να το μάθουμε μέσω Viber, αν σας είναι έτσι πιο εύκολο. Το τηλέφωνο είναι 698-123-1003. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Μια ματιά στην κίνηση πριν πάμε παρακάτω. Στην Κηφισίας, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετή κίνηση. Μαρούσιος Χαλάνδρη, κατεβαίνοντας δηλαδή, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Και ανεβαίνοντας και στα δύο ρεύματα Κηφισίας έχει αυτή την ώρα κίνηση. Κίνηση έχουμε από Κατεχάκη ως κέντρο, στους δρόμους Πέρξ του Συντάγματος, στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική οδό έχουμε κίνηση, στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στη Μεσογείο, εκεί στο ύψος μέρος του χολαργού επίσης, από ό,τι με ενημερώνει η Σοφία, θα συναντήσετε αυτήν την ώρα χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω πάρα πολλές απορίες. Ματίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα Κατερίνα και σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για ένα αρκετά τεχνικό ζήτημα και νομίζω θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε όσο πιο κατανοητά γίνεται.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να καταλάβω τι είναι αυτό,
1: τι ακριβώς είναι.
0: Προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Καταλαβαίνω το στόχο. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου καταφεύγουμε σε περιόδους δύσκολες, δηλαδή. Σαν και αυτή που ανοίγεται μπροστά μας ενεργειακά.
1: Ακριβώς. Επομένως, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το φάσμα λοιπόν, τι είναι? Είναι ο χώρος των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το ασύρματο ίντερνετ, 5G, 4G. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν αυτό το φάσμα, πρέπει να έχουν κάποιες άδειες. Είναι ένα δημόσιο αγαθό και αυτές οι άδειες μέχρι και τώρα κατανέμονται από τα κράτη, από τα κράτη-μέλη. Και είναι αυτά που αποφασίζουν πότε θα προχωρήσουν σε διαγωνιστική διαδικασία, πότε λήγει μια

0: μειωθεί, μάλλον θα εξαφανιστεί ο κατακαιρματισμός mm-hmm. και ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Γιατί είναι διαφορετικό η Telecom, η Vodafone να διεκδικεί και να συμμετέχει σε διαγωνισμό για φάσμα που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα, τη Γερμανία, δηλαδή σε πολλούς διαγωνισμούς,
1: ναι, ναι.
0: και διαφορετικό σε ένα διαγωνισμό όπου θα αποκτά την άδεια για όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα υπάρξει αύξηση εσόδων, γιατί θα πρέπει, αυτό που είναι, είναι το πιο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που θα υπάρχει, ο αριθμός των εταιριών που θα συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό και πόσο φάσμα ζητούν για να χρησιμοποιήσουν με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να εστιάσουμε.
1: Και
0: δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και από τους 27 για να προχωρήσει αυτό. Πάντως αν προχωρήσει φαίνεται έτσι ως πεδίο ικανό να γεμίσει τον προϋπολογισμό, τα ταμεία της Ευρώπης. Έτσι, γιατί μιλάμε
0: ακριβώς,
1: για πολλά δις. Έτσι.
0: Πολλά δις και μάλιστα πριν από μερικές μέρες οι 17 διευθύνοντες σύμβουλοι πολύ μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων στην Ευρώπη δημοσίευσαν μια επιστολή στην οποία έλεγαν ότι εμείς την τελευταία δωδεκαετία έχουμε ξοδέψει 110 δισεκατομμύρια για άδειες για τη χρήση φάσματος. Και επιπλέον ζητάνε πλέον αυτές οι άδειες να έχουν αόριστη διάρκεια ή το λιγότερο 40 χρόνια. Και γιατί το ζητάνε αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα είναι διασφαλισμένες περισσότερο mm-hmm. και έτσι όπως λένε θα μπορούν να κάνουν, να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στο κομμάτι των υποδομών. Γιατί να το πούμε, οι τηλεπικοινωνίες και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι εντάσεις κεφαλαίου. Δηλαδή είναι ένα σπορ ακριβό, είναι αρκετά ακριβές όλες τις υποδομές.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι, χρειάζονται πολλά δις.
1: Πολλά λεφτά, ναι.
0: Αρκετά λεφτά. Λένε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια επιπλέον προκειμένου οι υποδομές της Ευρώπης να είναι αντάξιες ενός παγκοσμίου επίπεδου υποδομές, γιατί πλέον ανταγωνιζόμαστε και με την Αμερική, με την Κίνα mm-hmm. και όσο καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχεις, αυτό αντανακλά και στην οικονομία σου, γιατί χωρίς ίντερνετ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η αλήθεια είναι. Πλέον και έρχεται και στο τραπέζι η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι η τελευταία φορά που έγινε διαγωνισμός ήταν το 2014, όπου δόθηκαν οι άδειες και στον οποίο συμμετείχαν οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Mm-hmm. Τότε η Vodafone Ελλάδας και η Nova. Τότε για αυτές τις άδειες χρήσης του φάσματος κινητής τηλεφωνίας είχαν συνολικά και τρεις προσφέρει το τίμημα των 381 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι άδειες λήγουν το 2027 και έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για
1: Α,
0: να...
1: τώρα δηλαδή, την επόμενη χρονιά.
0: Ακριβώς. Για να...
1: Άρα θα μπουν και νέοι παίκτες, δηλαδή θα αλλάξει πάλι, θα αλλάξουν τα ποσοστά.
0: Ακριβώς. Αυτό με τους νέους παίκτες ήταν πολύ εύστοχο, γιατί πράγματι... Φέτος υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το 2014, το οποίο έχει αλλάξει, mm-hmm. γιατί υπήρξε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα η δημόσια διαβούλευση για τους όρους του διαγωνισμού, για το φάσμα, και αυτή τη φορά συμμετείχε και η ΔΕΗ. Ναι, και η ΔΕΗ, η οποία έκανε και πολύ εύστοχα και ενδιαφέροντα σχόλια για την αγορά της κινητής και για το πώς θα πρέπει να κατανεμηθεί το φάσμα. Ωστόσο, η ΔΕΗ επίσημα δεν έχει αναφέρει για ποιο λόγο συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση και αν προτίθεται να μπει κάποια στιγμή στην κινητή τηλεφωνία.
1: Έχει κάποιους μήνες μπροστά της για να τοποθετηθεί επίσημα. Αλλά κοντός ψαλμός, άμα μας λες ότι μέχρι το 2027 πάλι θα δούμε να αναδιανέμεται κατά κάποιο τρόπο, να ξαναμοιράζεται η πίτα, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Θα φανερωθούν οι προθέσεις.
0: Ακριβώς. Εάν και εφόσον συμμετέχει στο διαγωνισμό, γιατί όπως είπαμε δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, γιατί μπορεί αυτό το φάσμα το οποίο θα δοθεί, αυτές οι άδειες, να μην χωράει ο τέτοιος παίκτης. Ναι. Αυτό λέει
1: ενδιαφέρον. Η Ευρώπη, ενδιαφέρον.

0: Ναι, γιατί με έναν τρόπο είμαστε όλοι άμεσα συνδεδεμένοι, έτσι, όλοι έχουμε ένα κινητό, ένα ίντερνετ, ένα μπάροχο, θέλω να πω, είναι ζήτημα τεχνικώς δύσκολο στην πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Τελευταία ερώτηση, Ματίνα, γιατί ακούω, διαβάζω για άντληση δισεκατομμυρίων από το 6G, είμαστε εκεί, φύγαμε από το 5G?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα.
0: Λίγο προωθημένο αυτό. Ναι.
1: Ναι, είναι λίγο. Στην Ελλάδα η κάλυψη 5G, οι περισσότεροι πάροχοι, μάλλον και οι τρεις, είναι πάνω από το 90%. Η κάλυψη 5G δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στην Ελλάδα πάντως δεν έχουν ακόμη να ξεκινήσει τόσο έντονα να μιλάνε για το 6G. Προφανώς και θα είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη μέρα του 5G. Τώρα να δούμε, γιατί είναι
0: πότε,
1: δίκαια
0: πώς,
1: τα οποία θα αναβαθμιστούν. Είναι δηλαδή πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε κάτι για το 6G και αυτή η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει αρκετό και ωστόσο μέχρι στιγμής είμαστε ακόμη στο 5G.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, για μας έδωσε έτσι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρότεινε ο πρόεδρος του Eurogroup και δικός μας υπουργός επί των οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, στους ομολόγους του, Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος. Καταλαβαίνω βέβαια από όσα μας εξήγησες ότι δεν είναι μια πρόταση άμεσης εφαρμογής. Αλλά πάντα θα υπάρχει αγωνία για το πότε, από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Έτσι όπως πάμε δηλαδή, αυτό είναι μια σπάνια βεβαιότητα. Να είσαι καλά, Ματίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Μαζούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Αμερικανό Πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν κράτος τρομοκράτη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από το πρατήριο καυσίμων στο Εγάλαιο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gav.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αβιενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι από τους πιο ωραίους έτσι μουσικούς διαλόγους στην ιστορία της μουσικής. Ένα καυγαδάκι είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Της λέει, του απαντάει, η τελευταία λέξη της ανήκει. Ρέι Τσάρλς. Ο Ρέι Τσάρλς γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Θα μπορούσε να ζει. Θα μπορούσε. Θα ήταν 96 ετών. Και αν ζούσε, θα είχε προλάβει να δει και τη ζωή του σε ταινία. Η ταινία Ρέι του 2004, φαντάζομαι ότι αρκετοί την θυμάστε. Γιατί ήταν από τις καλύτερες βιογραφικές ταινίες. Χάρισε στον Τζέιμι Φόξ το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του. Άλλοι πάλι μπορεί να έχετε άλλες αναμνήσεις. Να θυμάστε εκείνη τη συναυλία του στο Λυκαβιτό 6 Ιουλίου του 1994. Δημοσιεύματα της εποχής περιγράφουν έτσι την ατμόσφαιρα. Τον Τσάρλς που φτάνει στο πιάνο υποβασταζόμενος με τη βοήθεια ενός από τους γιους του. Κάθεται, αλλά μόλις αρχίζει να παίζει, μεταμορφώνεται επί σκηνή. Το κοινό ήταν βεβαίως τόσο πολύ που γέμισε όχι μόνο το θέατρο αλλά και τα περίφημα βραχάκια γύρω από το θέατρο του Λυκαβητού. Όσοι ήσασταν εκεί φαντάζομαι θα το θυμάστε με νοσταλγία. Γι' αυτό τους σπουδαίους πρέπει... Α, ήσουν εκεί! Η Δήμητρα Σταματίου ήταν εκεί. Ωραία, ε! Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τους σπουδαίους να τους βλέπουμε, να μην το αναβάλουμε. Να τους βλέπουμε και αν μπορούμε να τους ξαναβλέπουμε. Γιατί μετά φεύγουν και μένουμε με το παράπονο, πως δεν προλάβαμε. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω σε μια πολιτική συζήτηση που ακολουθεί, να σας πω δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Αν ψάχνεστε για τις σπουδές του φθινοπόρου, τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο, μπαίνετε στο mitropolitiko.edu.gr και βρίσκετε τις επιλογές σας. Σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά, 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Και να σας μιλήσω και για το Santorini Experience που επιστρέφει εντός Οκτωβρίου, 16 με 18 Οκτωβρίου και μας καλεί στη Σαντορίνη. Ωραίες δραστηριότητες όπως κάθε χρονιά, τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση γύρω από το ηφαίστειο, μπάσκετ, δράσεις για όλη την οικογένεια. Αν σας ενδιαφέρει μπαίνετε στο santorinipavlaexperience.com και δηλώνετε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, άλλο τραγούδι θα έπρεπε να έχουμε βάλει για να υποδεχθούμε την κυρία Μαριάννα Πυριώτη που μας αναμένει στο ακουστικό της. Η Φατμέ κάποτε τραγουδούσαν για ένα παράξενο χειμώνα. Παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Αυτός ο χειμώνας που θα μπει όπου να είναι θα μας οδηγήσει σε μια εκλογική άνοιξη, κυρία Πυριώτη. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, μην είναι και καλοκαίρι.
0: Μην είναι και καλοκαίρι, σωστά. Τώρα με τον καιρό δεν μπορεί κανείς να στοιχηματίζει. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία. Τι θα συμβεί, πώς θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, την αντιπολίτευση. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Τις δημοσκοπήσεις μετά δηλαδή τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουν τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο ότι δεν άλλαξε προς τα πάνω εμφανώς κανένα από τα τρία κόμματα. Πήρε λίγο η Νέα Δημοκρατία αλλά είναι τόσο λίγο ώστε να μην μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητος ότι ήταν το εφαλτήριο για ένα άλμα 2-3 μονάδων. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς που ήταν το δεύτερο κόμμα έδειξαν στασιμότητα και σε κάποιες δημοσκοπήσεις μια ελαφρά υποχώρηση αλλά επίσης ελαφρά. Και το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα, έδειξε ότι τσιμπάει λίγο αλλά και πάλι δεν ήταν ικανό αυτό ώστε να αλλάξει κάτι ουσιωδώς σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Άρα μένουμε στα ίδια εντός εκτός και από τα αυτά δηλαδή ήταν. Είναι σαν να μην έγινε η Θεσσαλονίκη δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Γιατί όμως, ενώ θέλω να πω αυτό δεν το βλέπουμε, δεν το είχαμε δει στην προηγούμενη ΔΕΘ, ας πούμε, την περσινή ΔΕΘ ανάλογα. Γιατί, πώς το εξηγείτε?
1: Την περσινή ΔΕΘ όλα τα μέτρα, να θυμίσω απλώς για τους ακροατές, ότι όλα τα μέτρα ήταν μέτρα φορολογικά, τα οποία άρχισαν να αποδίδουν με την καινούργια χρονιά, όπου και η Νέα Δημοκρατία πήρε 2,5 μονάδες, τις πήρε, αλλά τις πήρε τότε. Πήρε δηλαδή όταν ο άλλος είδε στη τσέπη του περισσότερα χρήματα, γιατί μειώθηκαν οι κρατήσεις των φόρων. Ας πούμε, και φυσικά οι εισφορές που πάντοτε λίγο μειώνονται. Αλλά εκεί λοιπόν την είδαν τη διαφορά δημοσκοπικά. Το εισέπραξε ένα κομμάτι, ίσως να μην ήταν αυτό που ήθελε η κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων το είδαμε. Αυτά εδώ τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία έχουν λίγα για πολλούς και τίποτα το θεαματικό. Mm-hmm. Δηλαδή τίποτα που να πεις ότι αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων επηρεάζεται σημαντικά. Δηλαδή κατάργηση προείσπραξης φόρου, ας πούμε, που είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, που έχει γονατίσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το 90%. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός, γιατί ένα τέτοιο μέτρο σημαίνει ότι για μία χρονιά, όχι εσαΐ, μία χρονιά θα έχουμε μια τρύπα 3-4 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η χρονιά που θα έχει ένα έλλειμμα 3-4 δις, δεν είναι εύκολο αν το κάνεις μία και έξω. Άρα το κάνουμε σταδιακά, πιο λίγο, πιο λίγο, πιο λίγο. Αυτό δεν έχει, ας πούμε, θεαματική ανταπόκριση.
0: Ναι, δεν ήταν η δεύτερη
1: προκαταβολή
0: μεγάλων εξαγγελιών. Ναι, από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ενδυνάμει, θα πω και τον κύριο Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη Βουλή, αλλά διεκδικεί, όπως μας είπε σήμερα εδώ στον Sky, ήταν καλεσμένος ο κύριος Τσίπρας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Ναι. Γιατί έθεσε το δίλημα, και επειδή έχουμε μάθει έτσι ένας τρόπος για να επικοινωνούμε τα πολιτικά διακυβεύματα είναι και μέσω διλημάτων, έτσι, Μητσοτάκης χάος θυμίζω, ή εμείς ικανείς, είπε ο κύριος Τσίπρας, και αναφέρθηκε και στη ΔΕΘ θέτοντας το ερώτημα σε όλους εμάς, τελικά τι έκανα, τίναξα την μπάγκα στον αέρα ή ήμουν τσιφούτης, έτσι, για να το συνδέσω με όσα είπατε ήδη, κυρία Μπριγιώτη.
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί, δηλαδή ότι και η αντιπολίτευση ήταν λελογισμένη στα όσα είπε, κυρίως ο κύριος Τσίπρας, γιατί εκεί είχαμε στρέψει όλη την προσοχή μας, όχι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν το πιο γαλαντόμο, είπε και για 13η και για 14η σύνταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί που κοιτάξαμε όλοι, που ήταν η κυβέρνηση και η Ελλάς, υπό την έννοια του ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία λέει θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε πολύ πιο στενά, εκεί ήταν αλληλογισμένα όλα. Άρα δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας κέρδισε επειδή έταξε, διότι δεν έταξε. Έταξε πολύ μετρημένα πράγματα. Άσκησε δρυμία κριτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άρα η ΔΕΘ ήταν, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, ίσα βάρκα σαν νερά. Ο χειμώνας θα έχει το τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση, ότι αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, οι τιμές θα είναι τέτοιες, η αύξηση, η έκρηξη των τιμών θα είναι στην ενέργεια καταρχήν πάρα πολύ έντονη, αλλά αυτό θα μετακυληθεί αμέσως και στα αγαθά, διότι όταν κάποιος πληρώνει ένα φορτηγό να έρθει, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο, εντάξει, όταν πληρώνεις λοιπόν 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, είναι φανερό ότι αυτό κάπου θα μετακυληθεί. Η ενέργεια, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα αυτά. Υπάρχει μια ακτίδα φωτός ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό είναι που λέμε, πετάμε το νόμισμα στον αέρα και όπου κάτσει με τον Τραμπ. Είναι σίγουρο αυτό. Άρα η κυβέρνηση έχει το κλίμα ακρίβειας, το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά αν επιδεινωθεί, πάρα πολύ δύσκολα θα της επιτρέψει να κοιτάει με αυτοπεποίθηση την Άνοιξη. Είναι αυτό το σενάριο που εισηγούν το στον Πρωθυπουργό και του λέγανε κάνε τώρα εκλογές.
0: Ναι, κλείστο τώρα που είσαι.
1: Κλείστο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει ο χειμώνας.
0: Που μπορούμε να σταθμίσουμε τα δεδομένα. Τώρα, αναφερθήκατε στην ακρίβεια, σίγουρα είναι το νούμερο ένα θέμα. Παραδοσιακά ψηφίζουμε με βάση το τι έχει ή τι δεν έχει η τσέπη μας. Πόσο μάλλον στους καιρούς αυτούς που διανύουμε, που είναι δύσκολοι και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Ωστόσο, υπάρχει και ένα θέμα άλλο που επίσης αφορά την κυβέρνηση που συμπληρώνει 7 χρόνια στην εξουσία, είναι το ήθος που εκπέμπεται. Και είναι ένα έτσι προβεβλημένο στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης που άνοιξε το χορό. Η κυρία Μπακογιάννη, την ακολούθησαν κι άλλοι, επίσης προβεβλημένοι εκ της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για αλαζονία. Υπάρχει περίπτωση και αυτό να στοιχήσει στην κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα την οποία δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος αυτό που λέμε πολλοί κόσμος προς το εισπράττει. Πάντως από ένα σημείο της πυραμίδας και πάνω είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη δεν κόμισε γλάφκα εις Αθήνας. Είπε κάτι το οποίο το λένε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, να σας το πω απλά. Ποιος άλλος το λέει? Το λέει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τα υπουργεία, τους υπουργούς, όχι κατά διαζώσεις, δηλαδή το μηχανισμό των υπουργών, να σας το πω έτσι.
0: Καλά, αρκεί να ανοίξεις και την τηλεόρασή σου ή το ραδιόφωνο σου ορισμένες φορές, έτσι δεν είναι, δεν χρειάζεται και πολύ.
1: Η κυρία Μπακογιάννη, εγώ αυτό που εισέπραξα από χθες που το είπε, που σηκώθηκε πολύ σκόνη όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι αυτό, η τώρα Μπακογιάννη έχει ειδικό βάρος και ειδικό εκτόπισμα. Είναι και αδελφή του Πρωθυπουργού, όπως είπε ότι την αποκαλεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου την αποκαλεί έτσι υποτιμητικά. Εγώ απλώς επισημαίνω ότι έχει τεράστια σημασία ότι αυτό το είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και όχι ένα άλλο στέλεχος. Η διαπίστωση είναι ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι επιδεικνύουν φαινόμενα πολιτικής αλαζονίας. Εγώ το τονίζω το πολιτικής αλαζονίας, γιατί έχει διαφορά από την κοινωνική ή άλλου τύπου αλαζονία. Η πολιτική αλαζονία έρχεται με τα χρόνια στην εξουσία. Καταλαβαίνετε, έχουμε ζήσει και με άλλες κυβερνήσεις, αλλά επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει σταθερούς υπουργούς για πάρα πολύ καιρό, εννοώ μόνιμα υπουργοποιημένους, όχι στα ίδια υπουργεία, κάποιοι από αυτούς ναι, έχουν επιδείξει και επιδεικνύουν μία την αλαζονία της εξουσίας, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω άλλο ερώτημα, αλλά δεν ήμουν εκεί για να τη ρωτήσω. Αν αυτοί οι υπουργοί, τους οποίους έχει στο μυαλό της, που δεν θέλω να τους κατονομάσει, αλλά αν αυτοί οι υπουργοί είναι αλαζόνες διότι έχουν την ασυλία του Μαξίμου, ή είναι αλαζόνες επειδή έτσι την έχουν δει. Γιατί ξέρετε, η αλαζονία έχει δύο
0: χαρακτηριστικά.
1: Αυτό
0: βέβαια θα έλεγε κανείς το
1: έχει
0: ερώτημα.
1: Δύο χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι γίνεσαι αλαζόνας, σου τραβάει μία ο πρωθυπουργός και έρχεσαι στα κοιμικά σου. Η άλλη ιστορία είναι ότι εγώ είμαι αμετακίνητα υπουργοποιημένος. Ό,τι και να κάνω ο Μητσοτάκης κάπου θα με χρησιμοποιήσει, οπότε έχω κάθε λόγο να αισθάνομαι ότι δεν μ' αγγίζει τίποτα.
0: Ναι, διανύουμε όμως και καιρούς συσπήρωσης τώρα. Δεν ξέρω αν είναι καλό να διαραίονται συστάσεις, γιατί όλα πια μαθαίνονται, έτσι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο και τραβήγματα αυτιού. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το σταθμίσει ο ίδιος.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Εάν όλο αυτό έχει δημιουργηθεί ερήμην ή με την... δεν θα σας πω με την παρότρινση, διότι φυσικά δεν ισχύει με την παρότρινση, αλλά θα πω με την ανοχή. Δηλαδή όταν ανέχεσαι επί χρόνια κάποιες συμπεριφορές να ξεπερνάνε τα όρια ή κάποιες πολιτικές συμπεριφορές, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν να έχεις στο τέλος 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω πόσους εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη, και εγώ εισέπραξα την επομένη, δηλαδή από την ώρα που το είπε και μετά, το μόνο που έχω εισπράξει σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι να γεια στο στόμα της. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και στο Πασόκ, κυρία Πυριώτη. Το Πασόκ πιέζεται. Δεν πιέζεται μόνο από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Κρατάω ένα το οποίο διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή από τον Σταύρο Παπαντονίου, ότι το 7,5% των ψηφοφόρων του Πασόκ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ποσοστά το Πασόκ. Το 7,5% όμως των ψηφοφόρων του Πασόκ το 2023 δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Πιέζεται όμως και για την κουβέντα που διστάζουμε να ανοίξουμε με ειλικρίνεια. Κάποιος θα έλεγε πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς η προεκλογική περίοδο. Αναφέρομαι στην κουβέντα περί μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Ναι.
0: Του ρίχνει τον μπαλάκι η Νέα Δημοκρατία, ρίχνει ένα μπαλάκι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ σε τι θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει σαν κόμμα, και ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του, έχει το εξής πρόβλημα. Είναι διχασμένη ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι ακριβώς διχασμένη 50-50, είναι σε μεγάλα ποσοστά διαιρεμένη η ίδια του η βάση, όχι τα στελέχη του μόνο, είναι και η βάση του. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που ακούνε Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά και βγάζουν φλίκτενες κανονικά ότατά, γιατί έχουν υποστεί τα πάντινα όταν συγκυβερνούσαν, τα πάντινα όταν ήταν ο Παπανδρέου κυβέρνηση. Και υπάρχει και άλλο ένα αντίστοιχο, αν όχι ίσο, αντίστοιχο τέλος πάντων, αντίστοιχη δυναμική κοινό, το οποίο δεν θέλει να βλέπει και να ακούει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί ότι η καταστροφή του Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, διότι από εκεί και πέρα τον πήρε την κατηφόρα την άγρια, δηλαδή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και λίγο πιο πριν η κοινή κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτοί λοιπόν δεν θέλουν τους μεν και οι άλλοι δεν θέλουν τους δε. Τώρα, πώς να ισορροπήσεις με μια τέτοια κοινωνική, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τα στελέχη, τι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ή τι λέει, ας πούμε, ο κύριος Γερουλάνος. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αντίστοιχα υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις από πίσω που λένε με τίποτα. Mm. Εάν πάτε εκεί, εμείς με τίποτα. Το τι λέει ο κύριος Δούκας είναι ένα θέμα. Το τι λέει η κοινωνία όμως, η οποία λέει ναι, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Δούκα, και η άλλη μισή λέει ναι. Α, όχι, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Θα πείσουμε τη χώρα κυβέρνηση. Αν χρειαστεί, θα κυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι. Να ξέρουμε. Γιατί παίζει ρόλο. Έτσι, γιατί όλοι μας διαβάζουμε τις δημοσιοποιήσεις.
1: Ναι, ναι. Αν το πει όμως.
0: Καταναλώνουμε προσέξτε. Έτσι κι αλλιώς περισσότερα σε πώς μπορούμε να αυτομειώσουμε. Ναι.
1: Αν παρακαλώ. Το πει όμως, σε πάει στις εκλογές με διαιρεμένη τη βάση του. Ναι. Αν όχι, επαναλαμβάνω στο 50-50, πείτε εσείς 40-60, πείτε 35-70, mm-hmm. 35-65. Πάντως πάει με διαιρεμένη βάση, διότι δεν είναι ενιαίο. Ναι, βεβαίως, να συνεργαστούμε μετά τις δυνάμεις της αριστεράς. Αυτό θα ήταν μια θέση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι λένε είστε με τα καλά σας. Αυτούς οι οποίοι μας προπυλακίζανε, αυτούς που μας θέλουν να μας στείλουν στο δικαστήριο, αυτούς που μας στήσαν την Οβάρτη. Μια σειρά από πράγματα. Δεν λένε με τίποτα. Και αντίστροφα.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξαναλέμε για την δημοκρατία.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Πυριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Νομίζω θα μας δοθούν αφορμές αρκετές από εδώ και πέρα. Να τα λέμε.
1: Έχουμε διάφορα μπροστά.
0: Πολλά.
1: Ακόμα δεν έχει καν διαμορφωθεί
0: όχι.
1: Το ποια κόμματα θα κατέβουν.
0: Ναι. Και έχουμε και τεστ. Πολλά μπροστά μας να περάσουν.
1: Πολλά.
0: Και ένα έχει να κάνει, είναι η τσέπη, είναι το καλώδιο που έρχεται και το κομμάτι αυτό των Ελληνοτουρκικών. Ακούσαμε με πολύ προσοχή τον Ερντογάν να μιλά χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο. Για να δούμε. Τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι το συντομότερο ανέκδοτο.
0: Αυτό όμως.
1: Ο Ερντογάν επικαλείται στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο δεν τηρεί φυσικά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: η
1: γιατί.
0: Κυρία Μαριάννα Πυριώτη ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Sky 89,4.
0: Των 7. Εγώ να σας πω εντάχει πως μπαίνετε στην ιστοσελίδα μητροπολιτικό.edu.gr για να αντλήσετε πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Μαζί θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα που έτρεξε για λογαριασμό του Μητροπολιτικού Κολεγίου, η MRB, τον περασμένο Ιούλιο, για τους αποφύτους του. 8 στους 10 σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, μάλιστα, σχεδόν το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Είναι η εποχή τώρα που ψαχνόμαστε, όπως και να το κάνουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κατάστημα. Κατάστημα.
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
22: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Ο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, τόνισε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διέλευση όπλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως χθες πραγματοποιήθηκε νέος γύρος ανταλλαγής μηνυμάτων και διευκρινήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή του Κατάρ. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτόφορου αναζητείται η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους 3 συνεργάτες του. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 38χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά, λέγοντάς της: «Η ζωή σου είναι λίγη». Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα, όμως συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Οι δικογραφίες αφορούν μήνυση αστυνομικού κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών και μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγιανάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Μαραθώνα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 δεδρύλια κάναβης και 169 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. 17χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης για διακίνηση ναρκωτικών από αστυνομικούς της Δίας που περιπολούσαν στην περιοχή. Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

0: Λένε πως αυτό το τραγούδι έκανε τον Springsteen από ποιητή της εργατικής Αμερικής παγκόσμιο rock star. Και να σκεφτεί κανείς πως εκείνος δεν ήθελε να το γράψει. Ο παραγωγός του επέμενε να γράψει κάτι εμπορικό και το έκανε. Ένα από τα μεγαλύτερα hit αυτής της μεγάλης καριέρας. Ο κύριος αυτός λοιπόν έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γιορτάζει τα 77 του χρόνια. Πιθανότατα να το έχετε ήδη ακούσει από το πρωί. Του αξίζει όμως. Ροκ αφηγητής μιας άλλης Αμερικής, μιας Αμερικής λιγότερο λαμπερής. Ο Springsteen ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες των καλλιτεχνών που δεν είναι εύκολο να τους χαρακτηρίσει με ένα-δυο επίθετα. Γιατί δεν έγραψε απλώς τραγούδια, τραγουδάρες. Πήρε ιστορίες ανθρώπων και τις τραγούδησε. Τραγούδησε για την Αμερική, αλλά τελικά μίλησε σε όλο τον κόσμο. Ίσως γιατί ανάγκη μας να ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, υπάρχει παντού. Αφορά τους πάντες, παντού, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Με εξαίρεση αυτό εδώ, πολλά από τα τραγούδια του έχουν πολιτικό στίχο. Με έχει μιλήσει για την εργατική τάξη, για την ανεργία, για τις κοινωνικές ανισότητες, στον πόλεμο, τη μετανάστευση. Θέματα πολύ επίκαιρα. Ανοιχτά έχει πάρει πολιτική θέση υπέρ των δημοκρατικών. Με τον Τραμπ, βεβαίως, η σχέση τους, το ξέρετε, δεν είναι και καλύτερη. Κατά καιρούς τα διαβάζουμε στις ειδήσεις, επεισόδια γίνεται η διαμάχη. Ο Springsteen έχει μιλήσει πολλές φορές και δημόσια κατά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δεν αφήνει ως γνωστό να πέσει και τίποτα κάτω, λούζοντας έτσι τον Springsteen με διάφορα κοσμητικά, καλύτερο όλων βέβαια εκείνο το αποξηραμένο δαμάσκινο που είχε πει. Πάντως, τώρα εδώ που τα λέμε, το πιο παράξενο όλων, αν και τίποτα δεν θα έπρεπε πια να μας παραξενεύει, είναι πως ο Τραμπ και ο Springsteen μοιάζουν να διεκδικούν το ίδιο κοινό και να μιλούν στο όνομα του ίδιου ανθρώπου, του Αμερικανού που αισθάνεται ότι η χώρα του δεν του ανήκει πια. Πολύ πιθανό βεβαίως τώρα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών να δούμε τον Springsteen να μιλά και πάλι ανοιχτά κατά του Τραμπ. Η δημοτικότητα του οποίου, διάβαζα πάλι μια νέα δημοσκόπηση, βρίσκεται στο χαμηλότερο της καριέρας του. Οι ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης. Μόλις το 17% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του, και αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που κατά τους αναλυτές θα καθορίσει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλα αυτά ενώ οι ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ χθες από τη Νέα Υόρκη μίλησε πάλι έτσι για την ειρήνη. Οι άλλοι είπε απλά μιλάνε για ειρήνη, εγώ φέρνω ειρήνη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως πως οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν τον πολυπιστεύουν. Πιστεύουν ότι αθέτησε την βασική του υπόσχεση να σταματήσει αυτούς τους παντοτινούς πολέμους, όπως ο ίδιος τους αποκαλούσε. Λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Είναι εδώ και έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι εδώ, εννοώ, στο στούντιο μαζί μου. Σοφία, τι έχουμε?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ένα επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους. Η αστυνομία έχει σπεύσει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι όπου είναι ένας άνδρας μέσα και φαίνεται ότι έχει και μία γυναίκα μαζί, την οποία δεν αφήνει να βγει από το σπίτι, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες, αναμένεται να επιβεβαιωθούν ότι έχει και όπλο και ο ίδιος έχει αναφέρει ότι είναι οπλισμένος.
0: Ομοιρία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Περιστατικό ομοιρίας.
1: Σύμφωνα με τις
0: πρώτες
1: πληροφορίες, ναι. Βέβαια έχουν σπεύσει οι δυνάμεις αστυνομίας εκεί. Αναμένεται να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει όντως όπλο, αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Έχουν κλείσει οι δρόμοι εκεί στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία είναι πως και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα δηλαδή, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ελπίζουμε να λύσει σύντομα έκβαση και να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. Φαντάζομαι είναι ήδη κλιμάκιο, ειδικό.
1: Και ειδικό διαπραγματευτή, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνεις. Η Σοφία Γαλάνη επιμελείται ραδιοφωνικά την εκπομπή, δημοσιογραφικά την εκπομπή. Με συγχωρείτε. Και έχω ξεχάσει την Αργυρό. Αργυρό Γεμελιάρη, στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 για οτιδήποτε θέλετε μας. Τηλεφωνείτε, με εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος να επικοινωνούμε μέσω Viber, 698-123-1003 είναι ο αριθμός. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο.
2: You make me feel so young.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή. Και έχουμε μια καλεσμένη στο στούντιο. Δεν το κάνουμε. Το συνήθως, δηλαδή, το αποφεύγουμε. Αλλά εδώ υπάρχει λόγος σοβαρός. Είναι η κυρία Μαρίνα Ρίγου που είναι μαζί μας. Είναι δημοσιογράφος, είναι καθηγήτρια στο τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Περισσότερο δημοσιογράφος, περισσότερο καθηγήτρια.
1: Δημοσιογράφος θα έλεγα. Δημοσιογράφος, και αυτή τη στιγμή για μένα είναι συγκινητικό. Το βρίσκομαι στο Ραδιοθάλαμο μετά από τόσα χρόνια.
2: Που γνωρίζει σε βάθος.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
2: Α,
1: λοιπόν, να, είναι η σύγχρονη.
0: Είναι η τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η αναζήτηση στις Google αυτή τη στιγμή έβγαλε το αυτόματο σύστημα, δηλαδή της αναζήτησης με ήχο προφανέστατα, κατάλαβε τι συζητάμε και μας έδωσε αποτέλεσμα για το όνομά μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ γελίο, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συν το ότι είναι ανατριχιαστικό. Αφενός με να ακούς για τον εαυτό σου, αφετέρου να πεις μια λέξη και ξαφνικά να αρχίσει το σύστημα να κατεβάζει δεδομένα. Πλην όμως, δυστυχώς, αυτό τον κόσμο ζούμε πια. Έτσι. Είναι τρομερό. Μου συνέβη και χθες αυτό. Τρόμαξε ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος αναφέρθηκε σε φαγητό, σε διαιτολόγιο για την ακρίβεια, και άρχισαν να κατεβαίνουν ηχητικά προτάσεις για διατροφή.
0: Λοιπόν, υπάρχει και μια τρίτη όμως ιδιότητα της κυρίας Μαρίνας Ρίγου, είναι αυτή της συγγραφέως, διότι πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σιδέρης ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αλγοριθμική ηγεμονία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία». Λοιπόν, είναι ό,τι πιο τρεντάρει πάρα πολύ, να το πω έτσι σε άπτεστα ελληνικά, είναι ό,τι συζητάμε κάθε μέρα. Συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε κυρίως υπό το πρίσμα του πόσο θα μας αν θα μας αφανίσει ή εν πάση περιπτώσει πώς θα αλλάξει τη ζωή μας. Συζητάμε για τα social media που έχουν αλλάξει τα πάντα, τα social media πια. Τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που κάνουμε φίλους, που δεν κάνουμε φίλους, που πάμε ή δεν πάμε, τα πάντα, όλες μας τις επιλογές. Και όλα αυτά καταλήγουν στη δημοκρατία, που τελευταίως την συζητάμε υπό την προσέγγιση
1: της υποχώρησης,
0: και της έλλειψης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοκρατία είναι αυτό το γενικό πράγμα που πατάει πάνω σε κολόνες, σε θεσμούς, όλοι οι θεσμοί πια δοκιμάζονται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα πω, χθες μου έκανε εντύπωση ότι ο ΟΗΕ έκανε μία, άνοιξε τις εργασίες της 81ης Συνόδου, παραδεχόμενος ότι ο κόσμος πια έχει χάσει επιπαντός του επιστητού την εμπιστοσύνη.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξάλλου όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η δημοκρατία υποχωρεί και για τη χώρα μας και για το διεθνές περιβάλλον. Όλες οι έρευνες επίσης δείχνουν υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάποια φορά είχα μιλήσει με τον Βιν Σέρφ. Ο Βιν Σέρφ είναι ο πατέρας του διαδικτύου και τον είχα ρωτήσει αν είχε συνειδητοποιήσει το ότι άλλαζε τον κόσμο. Mm. Και είπε ότι δεν ήταν αυτό στις προθέσεις τους όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν για το διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτό έχει συμβεί και σαν υποσύνολο του διαδικτύου σήμερα, τα social media συμβάλλουν σε αυτή την αλλαγή του κόσμου και πολύ δε περισσότερο, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε και την πραγματικότητα ταυτόχρονα. Γιατί ένα από τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα social media είναι ουσιαστικά το ότι ζούμε σε αυτό που θα έλεγε κανείς μικρές φούσκες, όπου στην πραγματικότητα δεν ερχόμαστε σε επαφή με τον άλλον, με τη διαφορετική άποψη, αλλά ενώ βρισκόμαστε σε αυτό τον περίκλειστο χώρο των φίλων, ένα προστατευμένο χώρο θα έλεγα, όπου στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, ενισχύονται οι δικές μας απόψεις, ενισχύονται όλες οι προκαταλήψεις που ενδεχομένως έχουμε. Άρα τι γίνεται? Ενισχύεται κατά κάποιο τρόπο ακόμα και η περιθωριακή φωνή. Εδώ θα έλεγα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, επειδή βλέπουμε να συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο μία άνοδο της ακροδεξιάς, μία άνοδο της συνωμοσιολογίας, περιπτώσεις οι οποίες παλιότερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν απολύτως περιθωριακές και μάλιστα όχι political correct, και αυτό ήταν.
0: Εδώ η γραφικότητα έχει φτιάχνει αυτή τη στιγμή ατζέντα πολιτική.
1: Ακριβώς, και ξέρετε τι έχει συμβεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι μπορείς να βρεις αντίστοιχες απόψεις εκεί στο διαδίκτυο φτιάχνει μια αίσθηση ενίσχυσης, μια αίσθηση του ότι είμαστε πολλοί, μπορούμε να υπάρχουμε, και αυτό ακριβώς μεταφέρεται στην πραγματική πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα η Νέλη Νόιμαν είχε δει ως τη γραμμική, τη σπυροειδή γραμμή της σιωπής, μπορούμε να τη μεταφέρουμε σαν μια εκθετική γραμμή της κραυγής. Και αυτό γιατί ήταν η σπυροειδής γραμμή της σιωπής, το ότι εάν είχες μια άποψη που δεν συνέκλινε προς την γενικά αποδεκτή, απόφευγες να την εκφράσεις. Είτε ήθελες να συντάσσεις με την γενικότερη άποψη, είτε απλώς δεν μιλούσες, έτσι, γιατί είναι δύο οι θεωρίες στην επικοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτό, ακριβώς επειδή στα social media μπορείς να βρεις το ίδιο και να νιώσεις αυτή την ενίσχυση, μπορείς να την μεγαλώσει τη φωνή σου, λειτουργεί σαν ένα μεγάφωνο, έτσι. Είναι μία εκδοχή αυτή, μία σχετική ερμηνεία, τουλάχιστον από την επικοινωνιακή διάσταση, γιατί έχουμε αυτή την επικράτηση περιθωριακών απόψεων και κυρίως της ακροδεξιάς, που σχετίζεται βεβαίως με την υποχώρηση της δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε την ακροδεξιά παντού να επικρατεί.

0: αυτή, με αυτό που τον εκπροσωπεί, πού θα οδηγήσει? Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κερασάκι στην τούρτα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή τη στιγμή μάλιστα υπάρχει και ένας πόλεμος δηλώσεων. Έχουμε χωριστεί σε υπέρ και κατά. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή είναι και πολιτικό το ζήτημα. Βλέπεις και έτσι ενδιαφέρουσες συγκλήσεις. Άνθρωποι που ιδεολογικά ήταν πολύ μακριά, ξαφνικά έρχονται να ταυτιστούν μπροστά στον κίνδυνο που ξυπνά η τεχνολογική εξέλιξη και αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ήδη από το 2018 οι επιστήμονες και οι ειδικοί στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούσαν για τους κινδύνους που η τεχνολογία αυτή εγκυμονεί και ήταν πάρα πολύ σαφής για το τι θα μπορούσε να γίνει. Και μάλιστα τότε είχε γίνει και μία έκκληση για ένα νέο χειμώνα τεχνητής νοημοσύνης. Τι ήταν οι χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης? Μέχρι τώρα είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη σταματούσε, ούτως ώστε να... τουλάχιστον τώρα σε αυτή την περίπτωση, έτσι, στην περίπτωση τη σημερινή, η τεχνητή νοημοσύνη ζητάμε να σταματήσει σε σχέση με την έρευνα πάντα, ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στο γεγονός ότι πάρα πολύ γρήγορα τα συστήματα αυτά εξελίσσονται σε τέτοιο ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε να είμαστε έτοιμοι με δικλείδες ασφαλείας τέτοιες που να μπορέσουν τελικά να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να μας ξεπεράσουν, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για να τελειώσω, επειδή το πήγα λίγο αντίστροφα με τους χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο προηγούμενοι υπήρξαν επειδή τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξελισσόταν, η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν πει πολλά λεφτά.
0: Άρα μοιραία, ναι.
1: Και ξαφνικά αποσύρθηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Τώρα συνέβη το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή ήταν τόσο γρήγορη η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που χρειάστηκε εν τέλει μια έκκληση για να υπάρξει ένα φρένο. Δεν είναι μόνο τώρα, έτσι, και το 23 έγινε αυτό επίσης, όπως επίσης οι φωνές που προειδοποιούν για τους κινδύνους πολλαπλασιάζονται. Το πρώτος ήταν ο Τζεφ Χίντον, να θυμίσω, έτσι, που το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ και για το έργο του πάνω στα νευρονικά δίκτυα, που είναι ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα έχει την νοημοσύνη της, έτσι, και κάποτε είχαν πει ότι ποτέ δεν θα προχωρούσε αυτό, ήταν το δακτορικό του. Προχώρησε. Το 2023 όμως ο Χίντον είχε παραιτηθεί από την Google ακριβώς για να μπορεί να ονομάζει τους κινδύνους αυτούς που διατρέχουμε εν τέλει σε σχέση με αυτή την τεχνολογία. Κυρίως όμως το σημαντικότερο νομίζω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αναφερθήκατε κι εσείς τώρα στις προσπάθειες που γίνονται και το ότι έχουμε χωριστεί. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς, θα έλεγα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, και σίγουρα δεν υπάρχει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε. Είναι και λίγο, μοιάζει και λίγο ουτοπικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αγώνας.
0: Εδώ μιλάμε για συμφέροντα, για λεφτά, ακριβώς, για δισεκατομμύρια.
1: Επειδή μιλάμε για λεφτά, να σημειώσω εδώ ότι στην πραγματικότητα υπάρχει πάλι μια συζήτηση για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, που είναι και αυτό μια άλλη διάσταση που μπαίνει. Δηλαδή ότι τελικά έχει υπάρξει μια επένδυση σε αυτή την τεχνολογία η οποία τελικά δεν θα ανταποκριθεί.
0: Λοιπόν, ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε. Αλγοριθμική ηγεμονία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία είναι το βιβλίο σας, εκδόσεις Σιδέρη, και νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία για κάποιον που θέλει να ξέρει και αν καταλαβαίνει σε βάθος γιατί μιλάμε, να εξοικειωθεί με τις έννοιες και να, έτσι, αρχίσει να σχηματίζει αυτό το μεγάλο παζλ στο μυαλό του.
1: Πριν πάτε σε τίτλους ειδήσεων, ναι, να σημειώσω ότι σήμερα το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μπαίνει το ζήτημα της ασφάλειας υπό την οπτική της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Σωστά. Ο επόμενος πόλεμος, ποιος ξέρει. Ποιος, πού, πώς θα τον ξεκινήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρήγου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Μαρίνα Ρήγου ήταν μαζί μας. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και στις διαφημίσεις βεβαίως που έπονται. Να προλάβω να πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία σας έχει τη λύση αν κάποια στιγμή το κινητό σας χαλάσει και χαλάσει ξαφνικά. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Η Vodafone Tech Service το αναλαμβάνει.

0: και σε πολύ λίγο χρόνο σας το επιστρέφει ολοφτιαγμένο, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο, είτε όπου τις υποδείξετε, και μάλιστα με 12μηνη εγγύηση.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ηλία, ρίχτα!
13: Αυτή
14: σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην οικία μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι σπιτιού δίπλα σε άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα, φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και, όπως έγινε γνωστό, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της 20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην αναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Συμμαχία Όσιαν Άι. τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Φέρετε να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από πρατήριο καυσίμων στο Εγάλαιο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: pensar un poco. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο ημερό παρέα σας. Έχει πάει αίσιος 8 παρά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα περιορίζονται σημαντικά. Και ελάτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που επιχειρεί να βάλει τάξη στον τομέα της ψυχικής υγείας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ. Έρχεται σε συνδυασμό, αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε δηλαδή και έτσι, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πυροδότησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα, άλλοι πάλι ξέρανε προφανώς ότι συνέβαινε, τι συνέβαινε, ξέρανε και ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην τα συγχαίουμε για να μπορούμε να αποκτήσουμε έτσι και άποψη για το αν γνώμη, αν εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγές αυτές είναι αλλαγές που έπρεπε να έρθουν ή αν έχουν καθυστερήσει κιόλας. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μακρύς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, καθηγητής ψυχολογίας ο ίδιος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ, καλησπέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δράκου. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, πάρα πολύ. Λοιπόν, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και μαζί έχουμε μιλήσει για το κενό που υπάρχει στη χώρα μας, ότι αφορά την ρύθμιση του επαγγέλματος των ψυχολόγων. Το ζήτημα είναι πώς συνεννοούμαστε, γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τη διαφορά μεταξύ ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή, ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή και δεν ξέρω τι άλλο, ποια άλλη λέξη και ειδικότητα που ξεκινάει από ψυ.
1: Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο ερώτημα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στον πρόλογό σας, στην εισαγωγή σας, ότι να μην συγχαίονται αυτά τα δύο και εννοούσατε, φαντάζομαι, η ψήφιση ή μάλλον η διαμόρφωση του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου με την ιστορία του εκλειπώντος αγαπημένου τραγουδιστή. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συγχαίονται αυτά τα δύο πράγματα, διότι απλά θα έλεγα ότι είναι μια σύμπτωση στον χρόνο, μια συγκυρία στον χρόνο, γιατί αυτό το έλλειμμα για τους ψυχολόγους είναι γνωστό εδώ και 30-35 χρόνια. Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία προσπαθεί να το αναδείξει ή να το επαναφέρει στο προσκήνιο τα τελευταία 4 χρόνια και το Υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το σήμερα υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Mm-hmm. Τώρα στο ερώτημά σας είπατε, ρωτήσατε αν είναι υποχρεωμένος. Ωραία φράση νομίζω. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείται με το δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι ή μάλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενημερωνόμαστε, να ενημερωθεί ο πολίτης για το ποιες είναι αυτές οι άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες, αλλά ουσιαστικές διαφορές μεταξύ αυτών που επικαλούνται όρο που ξεκινάει από το ψή.
0: Στην πράξη πάντως, είναι ή δεν είναι υποχρεωμένος, θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, το λέτε σήμερα στην Μπένι Μπουλούτζα στην Καθημερινή, ότι οποιοδήποτε πολίτης που έχει ένα πρόβλημα με τον εαυτό του ή με το παιδί του, ακούει ψή και θα πάει.
1: Είναι το σύζυγό του ή το σύντροφό του.
0: Ότι οποιοδήποτε. Ακούει ψή και θα πάει.
1: Εκεί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, αυτό το ψή, να πούμε ψυχολογία και όχι ψυχιατρική, ήταν πάντοτε, είχε μία θέση άλφα η ψυχιατρική. Η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και διεθνώς γίνεται όλο και πιο, κεντρίζει το ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει, και το βλέπεις αυτό και από τους υποψήφιους φοιτητές και από τους φοιτητές αλλά και από, από τα μέλη μιας κοινωνίας οι οποίοι χρειάζονται. Έχει λοιπόν, γίνεται να το πω πολύ απλά, διάστημα αποκτά εν πάση περιπτώσει μια απήχηση. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αυτό το ψή που σημαίνει ψυχολόγος και όχι ψυχίατρος χρησιμοποιείται και πολλές φορές με λάθος και όχι νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γι' αυτό και στην κυρία Μπλουτζά, στην Καθημερινή, αλλά και σε κάτι που και σε μια άλλη συνέντευξη είπα, ότι είναι όχι μόνο υποχρέωση, είναι και δικαίωμα του πολίτη να ρωτά. Να ρωτά αυτόν που έχει απέναντί του. Τι είσαι, τι σπουδές έχεις ή περαιτέρω σπουδές έχεις, αν έχεις άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτές είναι ερωτήσεις που είναι δικαίωμά του να τις κάνει. Και υποχρέωσή του να τις κάνει για να προστατευτεί ο ίδιος για να προστατεύσει το επάγγελμα και να προστατεύσει και αυτόν ο οποίος λειτουργεί.
0: Το ζήτημα είναι αν θα πάρει και ειλικρινές απαντήσεις, βέβαια, κύριε Μακρύ, το λέτε και εσείς.
1: Υπάρχουν πολύ άνθρωποι
0: που έχουν ένα οποιοδήποτε πτυχίο, δηλαδή έχεις πτυχίο marketing, ας πούμε, και αυτό μετεξέλιξες με έναν τρόπο και είσαι life coach, έτσι, κάνεις life coaching.
1: Και αυτή η επισήμανση δίνει δίκιο σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν είναι υποχρεωμένος, γιατί πολλές φορές δεν είναι υποχρεωμένος να το παίξει detective, δεν είναι υποχρεωμένος να ανασύρει κάποια πράγματα, να σκάψει, συγγνώμη για τη φράση, για να βρει αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Ναι, μπορεί και να μην είναι αλήθεια. Και αυτό, το πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα, επιτρέπει, αν θέλετε, τη φράση, είναι ανεκτικό, αν θέλετε, σε τέτοιου είδους καταστρατηγήσεις, και σε τέτοιου, στο να πει κανείς, αν όχι ψέματα, να μην πει όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι πιο, είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα, έχει τόσα κενά, που αυτό πια είναι επιτρεπτό ή τέλος πάντων έχει χώρο.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, μάλιστα θα είναι ανοιχτό προς όλους εμάς, θα υποβάλουμε τα σχόλιά μας μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, και στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει ένα πλαίσιο, έτσι, για
1: ένα
0: τους,
1: πλαίσιο,
0: για
1: πολύ
0: τους
1: σωστά,
0: ψυχολόγους.
1: Το
0: αυτό σας βρίσκει, σας βρίσκει σύμφωνο, κύριε Μακρύ, έτσι καταρχήν?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Αυτό ήταν μία επιθυμία των ψυχολόγων τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αν με ρωτάτε τώρα σαν Νίκο Μακρύ, αλλά και σαν πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, θα σας πω ότι η διαμόρφωση, η ίδρυση αυτού του φορέα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Τώρα, αν κάποιος, οποιοδήποτε, και αυτό είναι θεμητό φαντάζομαι για κάθε φορέα, για κάθε Υπουργείο, το να παρουσιάσει κάποιες επισημάνσεις ή να δει κάποιες ελλείψεις στη διατύπωση του νομοσχεδίου, στη διατύπωση του νόμου, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά με ρωτήσατε αν είμαστε σύμφωνοι και η απάντηση είναι με βεβαιότητα ναι, είμαστε σύμφωνοι. Και όχι όμως είμαστε σύμφωνοι, είναι αυτό το οποίο ήταν και μεγάλη, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, θα μου επιτρέψετε να το πω, και ήταν επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρξει αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, δεν βλέπω το λόγο να μην εξελίσσονται, θα μιλάμε για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, όπως μιλάμε σήμερα για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Όπως μιλάμε για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως μιλάμε για το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως μιλάμε για τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Διαιτολόγων, Διατροφολόγων, που ήταν το τελευταίο, το πιο πρόσφατο νομοσχέδιο για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην περιοχή των επαγγελμάτων υγείας, όπως μιλάμε για τόσους δημόσιους φορείς οι οποίοι έχουν σαν στόχο να διαμορφώσουν ένα μητρό και να ασκήσουν έλεγχο και παρακολούθηση στην εφαρμογή στην υλοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ή και του κώδικα δεοντολογίας.
0: Ναι. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα πρώτο φίλτρο, θα υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα πρωτοκόσκινο. Για αρχή θα πρέπει να προσκομίσει κανείς ένα πτυχίο, να λέει ότι έχω
1: το πτυχίο του και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, και σε αυτό τον σύλλογο θα εγγράφονται μόνο όσοι έχουν πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ναι. Είναι σαφές και από τον νόμο. Ναι.
0: Όχι, είναι σωστό. Όχι ότι μας, πώς να το πω, ότι άμα τη σύστασή του θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τώρα σε τι ιστορίες έχει μπλέξει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Και καλή τις εξηγήσεις.
1: Και μπορώ να σας πω και την άποψή μου σε αυτό. Όχι για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για το τι μεριγενέστε με το παθιψή, τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
0: Ναι, δηλαδή την άδεια πότε θα καλείσαι να την πάρεις πίσω, ας πούμε, την άδεια που ο ίδιος έδωσε, βλέποντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
1: Να την πάρεις πίσω, με ποινικές κυρώσεις. Αυτά τα λέει έχει μια σχετική παράγραφο το νομοσχέδιο, που λέει ποιες είναι οι πειθαρχικά παραπτώματα και ποιες είναι οι κυρώσεις, οι οποίες είναι τώρα και νομικό ζήτημα και το οποίο δεν έχει να κάνει με την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Αλλά σημασία έχει ότι μπαίνει αυτό το πλαίσιο για την εποπτεία, για την παρακολούθηση με την θετική της έννοια, με το να, αν κάποιος πολίτης θέλει κάπου να απευθυνθεί και να κάνει ένα παράπονο ή μια ένσταση, θα υπάρχει αυτός ο φορέας. Και αυτός ο φορέας θα είναι υποχρεωμένος να συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι θέτει το πλαίσιο. Εγώ θεωρώ και πάντοτε το θεωρούσα ότι η υλοποίηση, η ίδρυση ενός τέτοιου φορέα δεν θα λύσει τα προβλήματα. Όπως ποτέ από μόνη της ίδρυση ενός τέτοιου φορέα δεν λύνει τα προβλήματα. Είναι όμως, θα είναι η αρχή για να λυθούν.
0: Ναι,
1: αλλά δεν μπορούν να λυθούν χωρίς να υπάρχει αυτός ο φορέας. Νομίζω ότι είναι αντιληπτή η διαφορά.
0: Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την συζήτηση που είχαμε. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να μπει στη διαβούλευση.
1: Στη διαβούλευση και νομίζω ότι
0: είναι
1: αυτό θα το ήθελε
0: αυτό.
1: Και είναι μιας και υποχρέωση.
0: Μιας και μιλήσαμε για υποχρέωση νωρίτερα. Δεν είμαστε,
1: σας ευχαριστώ
0: δεν είμαστε
1: και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, ο κ. Νίκος Μακρύς, καθηγητής ψυχολογίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ήταν μαζί μας. Γιατί συμβαίνει και δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Κατοστάρια και 200 ευρώ ζητούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω, δεν έχουν ιδέα από σπουδές ψυχολογίας. Λοιπόν, δύσκολο, κάντε μια έρευνα πριν πάτε. Εσείς, οι ίδιοι, το παιδί σας, λοιπόν, είναι ένα ευαίσθητο θέμα και γίνεται μια αρχή, καλώς να γίνει. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, θα κλείσουμε με Λονδίνο σήμερα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Τίνα Τέρνερ. Κι όμως ο ύμνος αυτός, που της ανήκει βεβαίως, αρχικώς προοριζόταν για άλλη, την προσφάτως εκλειπούσα Bonnie Tyler. Η δική της εκτέλεση πέρασε απαρατηρητή, το έχει πει δηλαδή και η Bonnie Tyler. Η Τέρνερ το άκουσε, το πήρεξε λιγάκι και το έκανε μεγάλη επιτυχία. Είναι από αυτά τα τραγούδια που θες να ακούς δυνατά στο ραδιόφωνο, μέσα στο αυτοκίνητο, ψυχωτικό, λυτρωτικό. Ήταν το αγαπημένο της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Το ακούσαμε και στο Crown. Όσοι βλέπατε Crown μπορεί να το θυμάστε. Ο ίδιος ο Βίλιαμ είχε πει πόσο πολύ της άρεσε να το βάζει τέρμα στο αμάξι όταν πήγαινε να τους πάρει από το σχολείο. Πιθανότατα το θυμάται ως μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τις κανονικές οικογενειακές στιγμές. Η Νταϊάννα έφυγε το 1997, αυτό σημαίνει ότι πάμε για τα 30 χρόνια απουσίας της. Με έναν τρόπο όμως δεν έφυγε ποτέ, γιατί δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται και να επηρεάσει όσα συμβαίνουν στην βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδερφός της που ανάβει φωτιές. Πολλά πράγματα για το βασιλιά επέλεξα να μην τα συμπεριλάβω, είπε ο Τσάρλι Σπένσερ στο BBC. Φαντάσου και να τα έβαζε μέσα, Γιάννη Χανιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι ένα βιβλίο, Κατερίνα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στο παλάτι, καθώς περιέχει σοκαριστικούς, θα μπορούσαμε να πούμε, ισχυρισμούς για τον βασιλιά Κάρολο.
0: Για πες μας.
1: Μεταξύ άλλων, ο Τσάρλς Σπένσερ, λοιπόν, ο αδερφός της Νταϊάννα, κατηγορεί τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο ότι τις ώρες που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της, έδειχνε απίστευτα ευδιάθετος στο τηλέφωνο. Χαρακτηριστικά γράφει στο βιβλίο το ότι ήταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο. Έχει και άλλα έτσι περιστατικά από εκείνες τις δύσκολες ώρες. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια ενός καυγά για το αν θα έπρεπε ο Βίλιαμ και ο Χάρη να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία, ο Κάρολος φέρεται να εξοργίστηκε, επιτέθηκε στην οικογένεια της Νταϊάννα, κατηγορώντας την ότι δεν είχε ανεπτυγμένο έτσι το αίσθημα του καθήκοντος, και μάλιστα κάποια στιγμή υποστήριξε ότι θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε σε αυτό, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν και άλλες αναφορές για τον πρίγκιπα Χάρη, όπου ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι υπήρχε έλλειψη φροντίδας απέναντι στον μικρό τότε πρίγκιπα. Έμοιαζε πολύ μόνος μέσα στην απόγνωσή του, γράφει χαρακτηριστικά. Και το παλάτι βέβαια εξέδωσε πολύ γρήγορα μία ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ο πόνος της απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική και να επηρεάσει την κρίση. Ο ίδιος όμως επιμένει ότι λέει την αλήθεια και ότι ήταν καθήκον του να περιγράψει αυτά τα γεγονότα ως μάρτυρας της ιστορίας.
0: Κοίτα, έχουν περάσει πια... Ναι, παρακαλώ.
1: Ήθελα να πω απλώς ότι έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο πέρα από το παλάτι, με το γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή Πιρς Μόργαν, καθώς υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο το οποίο αναφέρει ότι ήταν υπεύθυνος για τη δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών της Νταϊάννα στον τύπο της εποχής. Ο ίδιος ο Μόργαν εξοργίστηκε, υποστηρίζει ότι θα κινηθεί νομικά, και ο Σπένσερ δήλωσε ότι θα κάνει αλλαγές και διορθώσεις στο βιβλίο.
0: Ναι, του ζήτησε και δημοσίου συγγνώμη, το διάβασα. Το βέβαιο είναι ότι η Νταϊάννα είναι εκεί, το πνεύμα της είναι εκεί. Δηλαδή, κυκλοφόρησαν χθες τα απομνημονεύματα, στο πούμε έτσι, του αδερφού της, σε περίοπτη θέση. Δεκάδες βιβλία σε κεντρικό βιβλιοπωλείο του Λονδίνου, βλέπω σήμερα στην καθημερινή.
1: Είναι σε πολλά βιβλιοπωλεία, έχει έτσι περίοπτη θέση στις βιτρίνες. Και να σου πω, μάλιστα δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για τις πωλήσεις, ωστόσο από τη στιγμή που ξεκίνησαν να δημοσιεύονται αποσπάσματα την περασμένη Τετάρτη, τα στοιχεία μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων εδώ στη Βρετανία δείχνουν ότι οι προπαραγγελίες αυξήθηκαν κατά 650%. Οπότε σίγουρα το ενδιαφέρον είναι έντονο. Μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία απασχολεί συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Σίγουρα ακόμα πουλάει η Νταϊάννα.
1: Και ο πρίγκιπας Χάρη, να σας πω ακόμα ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Βρετανικό τύπο, εξετάζει το ενδεχόμενο να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του. Έχει ήδη απευθυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε φίλους και μέλη της οικογένειας. Θα μπορούσαν να μιλήσουν για αυτή. Βέβαια, τα σχέδια αυτά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Περιμένουμε έτσι για τις αντιδράσεις, αφού το διαβάσεις και εσύ. Λοιπόν, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πολύ σοντόρος, δημόσια η αντιπαράθεση με το παλάτι. Αυτό είναι το ασυνήθιστο. Φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν ποτέ. Πιθανότατα η Ελισάβετ να μην απαντούσε. Ο Κάρολος όμως έχει άλλη στρατηγική. Φεύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι. Πριν κλείσω, να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας. Η Vodafone σας προσφέρει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Επισκευάζει δηλαδή γρήγορα, απλά και σίγουρα το κινητό σας τηλέφωνο. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχετε όλη τη σιγουριά που χρειάζεστε. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας τσιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η ώρα είναι 8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στη Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο επί της οδού Σοφοκλέους και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι του σπιτιού δίπλα σε άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, αποκάλυψε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μην απειλείται. Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει σε άλλους, αλλά θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, ανέφερε στην ομιλία του ο Πεζεσκιάν. Μηχανήματα υδροθεραπείας, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 110. 18 δομών. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγκαινίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Όπως τονίζει, η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη. Ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως ντίλερ συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» στη συνέντευξή του το πρωί εδώ στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης.
Μετά το Μητσοτάκης η χαός, υπάρχει το Τσίπρας η χαός, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη αλλά και στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το μήνα Νοέμβριο. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου και καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο μπάσκετ, τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μπορεί οι εναγκαλισμοί, τα εγκομιαστικά σχόλια και συναντήσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν να πυκνώνουν. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό στην ατζέντα ουσίας που διεκδικεί η Άγκυρα, με το θέμα των μαχητικών F-35 να παραμένει κολλημένο. Η Τουρκία έχει σταθερά στραμμένο το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο και στα επόμενα βήματα με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επιμένοντας ταυτόχρονα στις εθνικιστικές κορώνες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πεδίου συνεννόησης
1: της Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά, ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου τα δώσουν. Αν αύριο το πρωί μας έλεγαν σας δίνουμε τα F-35, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε? Το νωρίτερο, το 2032, γιατί αυτή η στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση Τρίενα.
0: Πάμε τώρα και στο θέμα που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια, μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην περιοχή έχει εισπεύσει η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα η 44χρονη γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με μία φίλη της, όπως πληροφορούμαστε, όπου την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει, με αποτέλεσμα η φίλη της να καλέσει την αστυνομία. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι ο 49χρονος άνδρας, σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, την κρατάει, δεν την αφήνει να βγει από αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν την υπόθεση ομηρίας, όπως είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταξύ...
6: Έχουν επικοινωνία, κάπως γίνονται κάποιες διευθετήσεις.
5: βλέπουν, οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι μέσα από το σπίτι η γυναίκα κινείται. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μέσα μαζί τους, είτε με τον άνδρα είτε με την γυναίκα. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει είτε όπλο είτε ακόμα και χειροβομβίδα ο ίδιος στην κατοχή του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας έτσι ώστε να δούμε αν θα έρθουν σε μια επαφή τελικά και μπορέσουν να βγουν από μέσα, να βγει η γυναίκα από μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση οι αστυνομικοί θα μπουν μέσα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε επίσης από αστυνομικές πηγές, υπάρχει ιστορικό εγκλισμών από τον άντρα, ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, αν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, αν ακούστηκαν φωνές από το σημείο και τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. Σας ξαναλέω ότι η αρχική πληροφορία στην αστυνομία, στους αστυνομικούς, έγινε από φίλη, όπως πληροφορούμαστε, τη 44χρονη, που της είπε, την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει και ήταν εκείνη η φίλη η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει κορδέλα στο σημείο, λένε. Υπάρχει περιπολικό στο στενό της Σοφοκλέους, όπου διώχνει τον κόσμο. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι και από επιχειρήσεις που έχουν βγει στον δρόμο. Αν μου επιτρέψετε, θα σας κάνω και μία κίνηση για να δείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία με κορδέλες, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, και από το πάνω στενό. Μέχρι εδώ την κίνηση θα σας την κάνω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και στο σημείο βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να βγουν κατόπιν συνεννοήσεως από το σπίτι ή αν τελικά θα χρειαστεί να μπουν μέσα οι αστυνομικοί σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε το περιπολικό το οποίο έχει μπει μέσα στο στενό. Έχει κατέβει, είναι το περιπολικό που σας το δείχναμε πριν από λίγο. Έβαλαν και άλλες κορδέλες. Έχουν βγάλει μια γυναίκα. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς αν είναι η γυναίκα η 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της. Την επιβιβάζουν αυτή τη στιγμή, αν βλέπετε και εσείς την εικόνα σας, στο σημείο που είναι η αστυνομική μέσα στο περιπολικό. Ήταν μια γυναίκα με μαύρα πιασμένα μαλλιά, φορώντας που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Βγήκε από την πολυκατοικία και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβιβαστεί μέσα στο περιπολικό. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για την 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός αυτή τη στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες κορδέλες, καθώς δεν μας αφήνουν πλέον να πλησιάσουμε ούτε στο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μας έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πλησιάζουν και άλλοι αστυνομικοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από περιπολικά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είναι πολλές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, αν κατάφεραν να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία τελικά, κάτι που προσπαθούσαν εδώ και ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι, με έναν από τους δύο. Έβλεπαν την κινητοποίηση, ακούσαμε και τον Παναγιώτη το Σπυρόπουλο που έλεγε ότι βλέπουν από ένα παράθυρο τον άντρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πλησιάζει, κατέφτασε ακόμα ένα περιπολικό που πέρασε την κορδέλα. Προσπαθώ κι εγώ λίγο να διακρίνω αν υπάρχει και ο άντρας εκτός από τη γυναίκα που σας είπα που επιβιβάστηκε στο πρώτο περιπολικό. Αν μπορώ να διακρίνω κάπου και τον άντρα, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αποχώρησε το ένα περιπολικό στο οποίο σας είπα ότι επιβιβάστηκε πριν από λίγα λεπτά η γυναίκα. Ξαναλέω, ήταν μια γυναίκα με λαχρινή, με πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Και στο σημείο μπήκε το δεύτερο περιπολικό που πήρε τη θέση του πρώτου. Παραμένει ο κόσμος εδώ συγκεντρωμένος.
6: Από την κινητικότητα και από τις πληροφορίες που προσπαθούν και οι συνάδελφοι να συγκεντρώσουν από την αίθουσα σύνταξης, ότι πιθανότατα η γυναίκα αυτή, 44 ετών, έχει επιβιβαστεί στο περιπολικό και απομακρύνεται με ασφάλεια. Μένει να δούμε τι έχει γίνει με τον δράστη, με τον άνδρα αυτό, αν ήταν και οπλισμένος κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό περιπλέκει και λίγο την όλη διαδικασία.
5: Ναι, γιατί υπήρχε η πληροφορία, η γυναίκα αρχικά είχε πει ότι κινδυνεύει στη φίλη της, υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του και χειροβομβίδα, κάτι το οποίο ψάχναν. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και αν πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να εντοπίσουν ενδεχομένως είτε κάποιο όπλο είτε ακόμα και τη χειροβομβίδα την οποία σας είπα. Παραμένει ο κόσμος, είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που έχει βγει, λένε ακόμα και στα μπαλκόνια. Επιβεβαιώσαμε ότι τελικά πρόκειται για το εν λόγω ζευγάρι. Άνοιξε, όπως ενημερωνόμαστε από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα την πόρτα. Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τώρα όσον αφορά την κατοχή όπλου από τον σύζυγό της ή όχι, όπως υπήρχαν οι πληροφορίες που προαναφέραμε. Στο σημείο εννοείται ότι παραμένουν οι αστυνομικοί, καθώς θα γίνει και έρευνα στο σπίτι. Παραμένει αποκλεισμένο το σημείο. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Όμως η τελευταία ενημέρωση είναι ότι η εικόνα που είδατε πριν από λίγο με την γυναίκα, αν καταφέρατε να διακρίνετε από τις οθόνες σας που επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ήταν η 44χρονη, ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τον σύζυγό της.
0: Ακούσαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση ομηρίας. Έληξε λοιπόν το συγκεκριμένο θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη στη

0: 5 το απόγευμα, μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στο πρώτο μας θέμα και όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες απευθύνθηκε ενώπιον των ηγετών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποια είναι η αποτίμηση που κάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, για τα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος μας στη Νέα Υόρκη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσον θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, λένε, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μια απάντηση, είναι μια αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη, όμως, κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe Lena. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του Safe και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου.
5: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από λίγο σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
7: With the challenges

0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο. But we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear. Ο Ερντογάν από την άλλη επιλέγει πάντα ακροατήριο και περιβάλλον για να τοποθετηθεί, οπότε περιμένουμε τις δηλώσεις του στην πτήση της επιστροφής. Πάντως για το καλώδιο η εφημερίδα Χουριέτ σήμερα μας δίνει μία γεύση για το πώς και πού θα κινηθεί η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Υπάρχει ένα σκεπτικισμό στην Τουρκία και ένα προβληματισμό για το αποτέλεσμα του ταξιδιού του Τούρκου Προέδρου. Διότι περίμεναν το τετατέτ με τον Τραμπ, αλλά ακόμη και αν δεν έγινε, δεν πήραν κάτι μέχρι στιγμής για τα F-35. Υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς για τους S-400, για το Ιράν, για τη σχέση με το Ισραήλ, και αυτό θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την ομιλία του Ερντογάν που ήταν πολύ πιο ήπιος. Θα δούμε και κατά διάρκεια της επιστροφής τα μηνύματα που θα στείλει. Ακόμη και τα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αυτό φάνηκε στον ΟΗΕ, θα δούμε στην πράξη. Όσον αφορά, επειδή υπάρχει κάτι που έρχεται στα ελληνοτουρκικά, η πόνηση του καλωδίου, αυτά που μας είπαν οι τουρκικές πηγές πριν από ένα μήνα, αυτή τη φορά τα είπαν στην Καθημερινή, στη Χουριέτ, συγγνώμη, στην Καθημερινή το είχαν πει, ναι. Και τώρα έρχονται στη Χουριέτ και λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών που θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να συνοηθείτε μαζί μας, γιατί εκεί έχουμε, λένε, κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή θεωρούν, ισχυρίζουν ότι εκεί εκτείνεται η φαλοκρηπίδα τους.
2: Πάντως, Μανώλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα, πριν μιλήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν την ατζέντα τους μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, των εφημερίδων. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και μια σφιγμομέτρηση για τις αντιδράσεις και της Αθήνας από αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Οπωσδήποτε, ήδη η Αθήνα έχει δείξει τις προθέσεις της, δηλαδή μέσω της Γαλλίας θα πάνε κάποια μηνύματα. Από εκεί πέρα το πώς θα το επεξεργαστούν θα το δούμε. Ενδεχομένως μετά τις ΗΠΑ, το ταξίδι των ΗΠΑ, να αλλάξουν και άλλα δεδομένα και να μαλακώσουν. Από εκεί πέρα, όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για δεύτερη φορά μέσα σε αυτό το μήνα αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως τουλάχιστον βεβαίως από τη δική του άποψη. Αναφέρεται αυτή τη φορά στην Τριπολιτσά μεταξύ του 1821 και 1830, λέει η Άγκυρα, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Με τη συμπλήρωση 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Οι τουρκικές απόψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, προτιμούν να ανεβάζουν αυτά τα μηνύματα αυτήν την περίοδο. Τις 6 ώρες από τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί από τις ΗΠΑ και από εκεί πέρα θα έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να δούμε και το τι θα πει για όλο αυτό το ταξίδι, για τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία άκρως προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, με την Αθήνα να απαντά άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Διπλωματικές πηγές τονίζουν, λένε, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αυτή ακριβώς την πρακτική ακολούθησε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζουν ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Τονίζουν ότι δεν συνάδουν αυτές οι προσεγγίσεις με την προσέγγιση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.
0: Οι φιλοφρονήσεις περίσεψαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο το τέτα-τέτ τελικά δεν έγινε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
4: Και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
2: επίπεδα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
4: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φιλοδοξία.
2: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
4: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει επιτέλους ότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι εντελώς απαγορευτικοί για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35 και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Η οποία παρουσιάστηκε βέβαια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Λένα, ως διμερή συνάντηση, ενώ ήταν μέρος μιας πολυμερούς συζήτησης η οποία έγινε με τους ηγέτες των κρατών του κόλπου, σύν τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ζήτημα των F-35 είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το Δελτίο. Αν η Τουρκία δεν βρει τρόπο να αποσύρει τους S-400 από την επικράτειά της, όχι να τους αποθηκεύσει όπως σήμερα, όχι να τους μεταφέρει στη Συρία ή στα κατεχόμενα, αν δεν τους αποσύρει λοιπόν, αν αυτοί δεν κατευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα, η οποία με τη σειρά της πρέπει να επισημάνουμε για τους τηλεθεατές μας, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Άρα, η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν για να πάνε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν θα είχαν πρόσβαση στα F-35, σύν το γεγονός ότι θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος τους. Άρα, λοιπόν, η Τουρκία πιθανότατα θα πρέπει να βρει μια χώρα η οποία δεν ενδιαφέρεται για F-35 ή δεν έχει πρόβλημα με αμερικανικές κυρώσεις, δύσκολο να γίνει αυτό, ή να τους επιστρέψει στη Ρωσία. Πάντως, αν οι S-400 δεν φύγουν από εκεί, τα F-35 είναι πολύ καλά δεμένοι νομικά η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, δεν μπορούν να φύγουν για την Τουρκία.
2: Τότε γιατί καλλιεργούνται οι προσδοκίες στην Άγκυρα?
5: Είναι θέμα Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί και λειτουργεί πολλές φορές και σαν πλασιέ της Τουρκίας, η αλήθεια είναι. Είναι και θέμα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις από μια δική του θεώρηση, ότι δηλαδή μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο, μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία και να δίνει, μάλιστα να παίρνει και πολλά χρήματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά νου έχει πάντα να κάνει επιχειρηματικά deals μεγάλα, να πάρει λοιπόν χρήματα, γιατί η Τουρκία ήταν μια χώρα που, να θυμίσουμε, ότι πριν εξέλθει του προγράμματος των F-35 είχε προπαραγγείλει 100 αεροσκάφη, 100 μαχητικά και ήταν και μέρος συμπαραγωγής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει την Τουρκία, μόνο που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα εμπόδιο το οποίο, επαναλαμβάνω, τηρουμένο των αναλογιών σήμερα που μιλάμε, είναι ανυπέρβλητο.
2: Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας αυτά που μας αφορούν, η Τουρκία καταλαβαίνουμε ότι περιμένει το καλώδιο. Πήραμε μια γεύση από τη Χουριέτ, το πώς γίνεται εκεί η ανάγνωση και αν εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει πράγματι.
5: Είπε σωστά πριν ότι η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές. Και επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας το ερμηνεύει κατά το δοκούν αλλά Τούρκα, και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται εκτεθειμένη στο τέλος, ενώ κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι έχει κάποια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο τα λεγόμενά της. Από εκεί και πέρα, για το καλώδιο. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με έναν υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος είπε αυτό το οποίο σήμερα διέρευσε στη Χουριέτ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό για την Άγκυρα, Λένα? Σημαίνει ότι το κομιουνικέ, δηλαδή η ενημέρωση που θα γίνει από το κράτος της οποίας το πλοίο σημαίας, αυτό που θα κάνει δηλαδή τις έρευνες βυθού,
2: θέλουν να έχουν λόγο.
5: Πρόκειται να τις κάνει λοιπόν, θα ενημερώσει. Οι Τούρκοι δεν αρκούνται στην ενημέρωση. Θέλουν όχι να έχουν λόγο, θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την άδεια για το σκέλος το οποίο θεωρούν ότι ουσιαστικά βρίσκεται στη δική τους, εντός της δικής τους
2: χαλοκαιρίδας.
5: Τότε νομίζω ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να παρενοχλήσει το πλοίο, μπορεί να το παρεμποδίσει, όπου εκεί πέρα θα πάμε σε μια κρίση σοβαρή, γιατί πολεμικά πλοία προφανώς και θα συνοδεύουν το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού, ή μπορεί να δούμε την Τουρκία να ανεβάζει την ένταση, έτσι ώστε να αυξήσει το κόστος για την ελληνική πλευρά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας με διαφόρους τρόπους.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή σήμερα του Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
6: Μεχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
7: Ή εμείς, ή κανείς.
8: Ή εσείς ή κανείς.
7: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φαίνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
8: Αυτή
7: κάποιοι
8: τη στιγμή
7: θα πούνε κανένα.
8: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
7: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
8: Άρα εσείς δηλαδή.
7: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
9: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
7: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
10: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
11: Η κύριε Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
7: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
8: Θα έχει ξεκαθαρίσει
7: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
8: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
12: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
7: Αυτή τη στιγμή.
12: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
6: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που του ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
7: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
13: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
14: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
6: Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
7: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες
8: τους. Μιλάτε για πλούτο για την περιουσία
7: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
6: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
7: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
8: Ναι, αυτό που έχετε πει.
7: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
6: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Έχουμε νέο επεισόδιο στη Βεντέτα Γεωργιάδη-Πολάκη. Η κόντρα τροφοδοτείται αυτή τη φορά από τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλασμαφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει ο Αδωνής Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντίες τις κατηγορίες. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
14: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
15: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη, ξεφτύλα.
16: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
14: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
15: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξίο μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
17: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
15: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη επιμένει να μιλάει για αλαζονικές συμπεριφορές και καλάμια υπουργών. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται εντός των τυχών με τους υπουργούς να διαφοροποιούνται και τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ότι αν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς το διαχειρίζεσαι, δεν το κρίνεις, ενώ έδωσε την οπτική αυτών που βγαίνουν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
18: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι, και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
19: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
18: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
15: Υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
13: Καλαμοκαβαλάριδες υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Ότι είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
20: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιο πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
21: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
22: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παπαγιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάπου να τα ενθουσιαστά. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο.
18: Κύριε
22: Παπαγιάννη, δεν έχω αυτά και γούστα το κάτω.
21: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης. Ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
23: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τους τώρα. Αλλά να πω και εγώ ότι είναι τη με ρωτάτε για τη δική μου. Όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπαγκογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
24: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
21: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
25: Έχουμε εκλογές, σε μερικούς μήνες.
18: Στο ίδιο κόμμα είναι.
25: Κοιτάξτε, δεν ξεχνάς, να μην ξεχνάς ποτέ ότι ένας πολιτικός που εκλέγεται είναι πάντα υποψήφιος. Η κυρία Μπαγκογιάννη καταρχάς δικαιούται να λέει ότι θέλει. Έχει τόσα πολλά χιλιόμετρα διανύσει στην πολιτική που έχει δικαίωμα να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, για να πούμε και του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου το δίκιο, όταν έχεις μια εξουσία που είναι 8 χρόνια, προφανώς υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Είναι σύμφυτη η αλαζονία με την εξουσία, πόσο μάλλον την διαρκεί επί σειρά ετών.
18: Έχουν εντάξει αυτά τα φαινόμενα.
25: Γιατί τώρα η κυρία Μπαγκογιάννη? Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί τους επόμενους μήνες θα είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι άχαρος ο ρόλος του βουλευτή της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι πολίτες ζητούν 100, ο πολιτικός μπορεί να κάνει 1 ή 1,5. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτεθεί και αυτή στους υπουργούς, αυτούς που κυβερνούν, για να έχει ένα λόγο να απολογηθεί στους ψηφοφόρους της. Και αύριο που τους καλεί και πάλι να την ξαναψηφίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός. Τώρα προφανώς και υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Αλίμονο αν υπήρχαν. Πόσο μάλλον σε μια πολιτική κατάσταση όπου η αντιπολίτευση δεν είναι κοντά στο να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.
18: Αν πάρουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μπαγκογιάννη, αλλά πάρουμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε, δεν είμαι κριτής, να μην πετροβολούμε όποιους βγαίνουν μπροστά. Αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι ένα φρένο του κύριου Μαρινάκη αυτό?
25: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Κυρία Μπαγκογιάννη, το ότι είναι αδερφή του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίζεται τους υπουργούς και τα στελέχη της παράταξής του που μπαίνουν μπροστά και δίνουν τη μάχη για τη δική τους παράταξη. Είναι αυτονόητο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί τους υπουργούς της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί ο κ. Μαρινάκης. Είναι αυτονόητη η δουλειά του αυτή, είναι υποχρέωσή του. Άρα λοιπόν, πάντα όμως στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά μια παράταξη που είναι τόσο πολυπίκυλη, υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα και υπόγειες συγκρούσεις.
18: Για να σε πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη.
25: Προφανώς.
18: Καταρχάς, πώς τον είδες?
25: Τον είδα πιο ήρεμο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά διέκρινα ένα άγχος.
18: Με ποιο?
25: Πίσω από τη φράση του, την περιβόητη φράση «Η εμείς ή κανείς», που τέλος πάντων δεν ταιριάζει και πολύ στην περίσταση.
18: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ?
25: Καταρχάς, δεν ταιριάζει και πολύ να πω αυτό πρώτα, γιατί όταν έχεις χάσει από το Μητσοτάκη 5-6 φορές, λίγο δύσκολο το «εμείς ή κανείς». Όμως, το άγχος που διέκρινα πίσω από αυτή τη φράση δεν αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Αφορά στο Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας τι φοβάται? Μήπως όπως εξελίσσεται η προεκλογική κατάσταση, η προεκλογική περίοδος που βαίνει μακριά, κανείς δεν ξέρει, 7 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, κόπωση ως τότε, και φοβάται τι, μήπως τον προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί βλέπεις, εκεί απευθυνόταν αυτό το «εμείς». Σου λέει, εσείς δεν μπορείτε. Το είπε κιόλας μόνος του, είπε
18: 3,5 χρόνια. Άρα βάζει απέναντι το Πασό και το κάνει γιατί παρατηρεί τις δημοσκοπήσεις ότι η Ελλάς φρενάρει κάτι λίγο, και κάτι τσιμπάει το Πασό.
25: Κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και τι είπε, το συμπλήρωσε μόνος του και το εξήγησε αυτό που λέω. Είπε ότι 3,5 χρόνια, 3 χρόνια σας είχα αφήσει ελεύθερους. Περίπου αυτό το πεδίο είπε, ήταν ελεύθερο, δεν κάνατε κάτι και ήρθα εγώ να σώσω την κατάσταση. Φιλοδοξία, θεμητή. Τώρα αν θα συμβεί ή όχι θα το δούμε.
18: Ως προς την κατεύθυνση.
25: Κοίτα, ήταν πιο ήπιος. Και το διακρίνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν είπε ότι αν τα μέτρα που έχουμε προτείνει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβά ή κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχουμε υπολογίσει, θα κάνουμε προτεραιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε πίσω. Δεν θα χρειαστεί να το κάνει τώρα, οπότε μπορεί να είναι άνετος. Πρόσεχε. Ότι έχει άγχος όμως, γιατί για τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δεις, είναι τρίτη και φαρμακερή. Έχασε το 19, έχασε το 23. Αν χάσει και τώρα και βγει τρίτος, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν τα ψέματα. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
1: Θα το δείξει αυτό, εκτιμώ εγώ.
0: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην πολεοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο της υπηρεσίας ελέγχει τις καταγγελίες που έμειναν στα χαρτιά, τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και τις αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας μπαίνει πλέον η πολεοδομία της Μυκόνου. Η έρευνα περνά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κλιμάκια της οποίας βρίσκονται ήδη στο νησί, αναζητώντας απαντήσεις μεταξύ άλλων για καταγγελίες που έμεναν χωρίς έλεγχο, πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν.
3: Στην περιοχή Κούτελα της Μυκόνου, που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000 άνομα υπόγεια. Στη διαδρομή επί του δρόμου χτισμένα σπίτια και χτίζει και πάνω στο βουνό τώρα. Βλέπω ανοίγει δρόμο. Με καλύπτει η αστυνομία, μου είπε. Ό,τι και να μου κάνεις, εγώ το έχω πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι αστυνομία.
2: Τους τελευταίους μήνες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η πολεοδομία και οι άδειες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στην επίμαχη πολεοδομία. Βασικό ερώτημα, εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα ή προκύπτουν άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα το να μην ελέγχονται οι αυθαιρεσίες. Τα όποια προβλήματα όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν γνωστά σήμερα. Στις αρχές του 2024, η Δημοτική Αρχή ενημερώνει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πολεοδομία αδυνατεί να προχωρήσει έγκαιρα στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων για πολεοδομικές παραβάσεις.
4: Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω έλλειψης ικανών ως προς τον αριθμό και την εμπειρία υπαλλήλων να συνεχίσει τη λειτουργία της.
2: Οι φορείς του νησιού μιλούν για μόλις 3 υπαλλήλους χωρίς επαρκή γνώση και κατάρτιση. Υπάλληλοι που χρειάστηκε να παραλάβουν πλήθος εκκρεμών υποθέσεων αυθαιρέτων από την πολεοδομία Σύρου και δέχονταν καθημερινά νέες καταγγελίες.
4: Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Οι αυθαιρετούντες αναθαρούν. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται.
2: Οι έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου πραγματοποιούνται στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης, στο μπάσκετ, τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
27: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της 9 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Η Ελλάδα είναι μια φιλήσυχη χώρα, δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Νωρίτερα, σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Συμμαχία Οσενάη, επισήμανε πως η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για δύο μέτρα και για δύο σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Έληξε ο συναγερμός στην Νίκαια, όπου νωρίς το βράδυ έσπευσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία ότι 49χρονος κρατούσε όμηρο σε διαμέρισμα μία 44χρονη. Με τη βοήθεια διαπραγματευτή της αστυνομίας, τα δύο άτομα βγήκαν από το διαμέρισμα και μεταφέρονται με περιπολικό σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση, ενώ δεν εντοπίστηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άντρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Αυτό της μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του 45χρονου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει, ωστόσο δέχθηκε και αυτός χτυπήματα. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου, που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Πυρκαγιά. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι. Έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση. Για να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ray Charles, ο πατέρας της soul. Αφροαμερικανός, πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής. Και μαζί με τους Τζάκι Γουίλσον, νομίζω και το Σαμ Κουκ, νομίζω μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια, έτσι, αν θέλετε, μοίρα, έθεσαν τις βάσεις της μουσικής soul, που συνδυάζει λίγο το gospel, λίγο blues, λίγο jazz. Ο Ray Charles προτίμησε να ανοίξει νέους δρόμους και να ακολουθήσει την πεπατημένη και δίκαια, αναγνωρίστηκε ως βασική επιρροή, όχι μόνο για τραγουδιστές της μαύρης μουσικής, αλλά ακόμη και ο Βαν Μόρισον, ακόμη και ο Τζο Κόκερ, κάτι ακολούθησαν. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Δεν υπάρχει, ξέρετε, πιο ωραίος τρόπος, ακόμα και στο ραδιόφωνο λόγου, να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα, ειδικά στις 9 το βράδυ, μέσα από τη μουσική.

0: Φθινοπορεινή ησημερία. Τι σημαίνει αυτό, ειδικά για το βόρειο ημισφαίριο, σε αυτό αναφέρομαι, που ανήκει και η χώρα μας, σηματοδοτεί ως εκ της ονομασίας της την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Άρα να ευχηθούμε καλό φθινόπορο. Μιας και έχουμε τις τέσσερις εποχές που, το ξαναλέω, φέτος κάτι σαν να καταλάβαμε από φθινόπορο, έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φτάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε 22 Δεκεμβρίου, τότε. Για μας τους παλιότερους στη δουλειά, θυμάμαι κάτι συσκέψεις εδώ, πρωί. Υπήρχε λοιπόν ένας συνάδελφος, ο οποίος έμπαινε καμάνωτος μες στην σύσκεψη, και τι έκανε, έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο, τότε. Φόρουσε πάντα και ένα γκρίζο κουστούμάκι, πάντα. Ήταν έτσι τύπου σοβαρός επαγγελματίας, όχι σαν και εμάς. Αλλά το θυμάμαι την εικόνα. Ήταν τότε διάφοροι εδώ διευθυντές, τον Ατάλο και τα λοιπά, και έμπαινε μέσα και τους έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, η μεγάλη, που θα οδηγήσει μετά στο σκάνδαλο του χρηματιστήριου, το περιβόητο. Πολλές από τις μετοχές που τότε είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό είχαν την ελκυστική εικόνα, εννοείται, στο χρηματιστήριο. Και μάλιστα έβγαινε τότε και ο Παπαντονίου με εκείνο το ωραίο το χαμόγελο, το φωσφοριζέ, και έλεγε αυτό, ότι η εικόνα του χρηματιστήριου αντανακλά την καλή εικόνα της τότε, η πραγματικότητα της τότε, αν θέλετε, οικονομίας. Και μετά έκλεισαν σπίτια, μετά χώρισαν ζευγάρια, μετά είχαμε εγκεφαλικά, είχαμε καρδιακά, είχαμε τα πάντα. Εγώ εντωμεταξύ σας πω όλη την αλήθεια, επειδή δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, δεν είχα παίξει ούτε ένα ευρώ στο χρηματιστήριο. Παίξει. Επενδύσει είναι το σωστό, αλλά για παίξιμο μιλάμε. Νότι, πες την αλήθεια. Είχες κάνει κάτι στο χρηματιστήριο? Α, ναι, ήσουν από τους χαμένους. Ναι. Έπρεπε να δείτε το ναι του. Με καμάρι το λέει, έτσι. Πώς ένιωσες τότε? Κλάμα. Όχι, εντάξει. Ήταν λίγα. Ήταν λίγα γι' αυτό. Εντάξει. Δεν τον άκουγες εσύ τότε τον Νικολακόπουλο? Έβγαινε και στα δελτία ειδήσεων εδώ. Είχαμε ειδικό ένθετο για τα χρηματιστήρια στα δελτία ειδήσεων. Το μεσημεράκι. Εννοείται. Με το κλείσιμο, με το άνοιγμα, με το. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Σκόνη είχε ο πάγκος στο χρηματιστήριο, είχαμε ειδήσει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, για να σας προσγειώσω και λίγο στην πραγματικότητα. Α, βέβαια, μην ξεχάσω ότι σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα τότε της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και τι άλλο? Α, και το 42, έτσι, επειδή συζητάμε διάφορα τον τελευταίο καιρό, άρχισαν τα πειράματα στο Auschwitz. Οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Ενώ σήμερα, το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Πόσο παίρνει το δικό σου? 40 πρέπει να παίρνει, είναι μεγάλο αυτοκίνητο, το έχει, σαν να παίρνει πετρέλαιο βέβαια. Ρε εσύ, έβλεπα εχθές στο βενζινάδικο που βάζω, το πετρέλαιο είχε πάνω από τη βενζίνη. Έτσι είναι. Όχι ρε φίλε, σε λυπάμαι ρε Νότι. Είδες, πρέπει να σου φέρω με τρυφερά. Πρώτα απ' όλα με κατανόηση, μετά από τόσα χρόνια που σε. Το ήθελες και εσύ το ντίζελ. Εντάξει, δίκιο έχεις την εποχή που το έβαλες, γιατί μένεις και 800. Γιατί έφυγε το καλώδιο και δεν με ακούω? Κάτι πρέπει να κουνήσω. Ξαφνικά κόπηκε η φωνή μου από τα ακουστικά μου. Λοιπόν, ναι, πρέπει να σου φέρουμε με τρυφερότητα. Αλλά οι Έλληνες νιώθουν στην τσέπη τους περισσότερο από κάθε άλλο λαό των χωρών της Ευρωζώνης. Δεν το λέει τώρα αντιπολίτευση αυτό, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, βγήκαν στοιχεία από έναν φορέα, έναν ιστότοπο εξειδικευμένο στις τιμές καυσίμων, και αυτό λέει ότι εδώ στην Ελλάδα, με την άνοδο που έχουμε στις τιμές της βενζίνης, νιώθουμε περισσότερο, έτσι, κάτι αρνητικό στην τσέπη μας, αφού για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ δίνουμε τα πιο πολλά ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου εισοδήματός μας. Δηλαδή, δίνουμε το 4,7 των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Αυτό βγαίνει από έναν ιστότοπο. Η χώρα μας είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης στο κόστος ανά αποδοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκτός από τη Βουλγαρία υπολείπεται μόνο της Ρουμανίας. Αυτά εδώ τα ωραία βγήκανε. Βέβαια, το λέει πάρα πολύ ωραία, Γιαννακίδης λέει, είναι τόσο ακριβή η βενζίνη που λυπάσαι να την κάψεις. Σκέφτεσαι να την πιείς. Το χέρι λοιπόν για τον οδηγό μπαίνει στην τσέπη βαθιά σε σχέση με άλλες χώρες που προφανώς με αρνητικές επιδράσεις όλο αυτό το σκηνικό στο σύνολο του μέσου οικογενειακού προγραμματισμού αυτό συνεπάγεται, εκτός του εξοργιστικού της είδησης, μια τέτοια συνθήκη και ειδικά σήμερα που φαίνεται πως καταγράφεται μια ραγδαία αύξηση των τιμών διεθνώς, μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη δυσμενέστερες επιπτώσεις. Η ιδέα δυναμία της πολιτείας να δρομολογήσει μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, αλλά και ανθεκτικότητας, αν θέλετε, του μέσου εισοδήματος, προφανώς θα επιτείνει ένα τέτοιο σενάριο περαιτέρω απομείωσης της αγοραστικής δύναμης του κόσμου και ένα σπιράλ αρνητικών γεγονότων. Είναι αυτό που σας έλεγα πάρα πολύ ωραία προχθές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι με κάποιο τρόπο μειώνονται οι μετακινήσεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τα διόδια. Βάλτε το λίγο κάτω. Θα σας είμαι απόλυτα όμως ειλικρινής για αυτό που διαπιστώνω. Εγώ πάντα την ίδια ώρα έρχομαι στο σταθμό. Εκεί γύρω στις 5 και κάτι. Πάντα όταν περνούσα στο κομμάτι από την Γρηγορίου Λαμπράκη προς την Πέτρου Ράλη, είχε λίγο κίνηση. Τώρα βγαίνω απευθείας μονίμως στο φανάρι στη διασταύρωση Πέτρου Ράλη με Κηφισό. Δεν περιμένω ελάχιστα. Ενώ σας το ξαναλέω, πάντα την ώρα που ερχόμουν, γιατί είναι και ώρα αιχμής, είναι πολλοί επιστρέφουν από τις δουλειές και τα λοιπά. Γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον την ώρα που εγώ μπορώ να συγκρίνω, η κίνηση είναι πολύ καλύτερη. Πολύ λιγότερη εκείνη την ώρα. Σας το ξαναλέω. Συναντούσα από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη προς την διασταύρωση του Κηφισού κινησούλα. Όχι όμως να είμαι ακινητοποιημένος. Έβλεπα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, μπροστά. Τώρα, σήμερα, και το σχολίαζα με τον εαυτό μου. Κατεβαίνω και δεν βλέπω τίποτα. Πηγαίνω φανάρι του γρου. Με τη μία. Γεγονός που σημαίνει ότι προφανώς και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκου και σας παρακαλώ πείτε μια καλή κουβέντα για το Νότι μας. Πληρώνει πετρέλαιο για το αυτοκίνητο. Ντίζελ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα ωραίο μήνυμα. Μια ζεστή αγκαλιά. Ένα νόμο να κλάψει. Είναι ντιζελόπληκτος αυτό εδώ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις μπήκατε στην παρέα μας και καλώς σας βρίσκουμε, να το πω και πιο σωστά. Λοιπόν, έχουμε τον Νότι στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη Νιάτο στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό μας, Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα υπογράφει τις μουσικές μας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Πάντα τρώω το γάμα από το επίθετό μου, γιατί μου είναι δύσκολο να το πω. Οπότε, παιδιά, για λόγους ευνόητους, δεν λέω Γιατζόγλου, είναι βάρβαρο. Γιατζόγλου, αφήστε το εκεί να υπάρχει. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο Χρήστο. Γεια σας, κύριε Γιατζόγλου, χαιρόμαστε που σας ακούμε κάθε βράδυ. Έτσι, διαβάζοντας τις ανησυχίες των ειδήσεων για το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να θυμηθούμε πριν 4-5 χρόνια τους ίδιους ειδικούς και τους γκουρού που ήταν απόλυτη στην εξέλιξη και την αναγκαιότητά της, έλεος με όλους αυτούς που καθοδηγούν και αναδεικνύονται τώρα τρομοκρατημένοι με πολλά θαυμαστικά. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο. Ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμοι, αντιγράφητη. Δεν έχει ξεκινήσει κάποια καμπάνια. Γιατί, βρε φίλε μου, να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Οι καμπάνιες δεν είναι τι λέω το βράδυ, το πρωί την έχω έτοιμη. Και έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποφασιστεί κεντρικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως, το τονίζεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ίσως το αποφασίσουμε. Ίσως το δούμε και θα το δούμε. Να πω την καλησπέρα μου Παπαγιαννάκο, βάστα γερά. Εμείς με χιλιάρια ντεπόζιτα στα φορτηγά, τι να πούμε, έχει δίκιο. Είναι, πρέπει να είναι επαγγελματίας οδηγός ο φίλος εδώ πέρα. Δηλαδή, για πες το κόστος, φίλε μου. Έλαντε, για να καταλάβουμε και το τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνει κάτι φωτογραφίες με κάτι ωραίες παραλίες, με κάτι ωραία βαρκάκια που έχουν ξοκύλει έξω στην άμμο. Έτσι. Να σε καλά, Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα καλά. Και στην Αναστασία που μου γράφει πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Μια εποχή τελειώνει, μια άλλη αρχίζει. Και εμείς κάπου ανάμεσα συνεχίζουμε. Καλό φθινόπορο, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά έχουν έρθει μηνύματα. Να ξαναπώ λοιπόν: www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εμείς με χαρά το διαβάζουμε. Βέβαια, έχουμε και το θαυματουργό Viber πια. 698-123-1003 698-123-1003, που εκεί δεν έρχονται μόνο γραπτός μηνύματα, μπορούν να έρθουν και φωτογραφίες, μπορούν να έρθουν και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Νότι μου, ξέρεις τι θέλω, επειδή πιάσαμε ρε παιδί μου το θέμα των τιμών, είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας σήμερα μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Είπε ότι δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο εμείς μπορούμε. Αφήστε το δεύτερο σκέλος. Το σημείωσα κιόλας. Κρατήστε το πρώτο. Και αυτό το σημείωσα. Δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Πώς ακριβώς το είπε ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
1: Εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
2: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει για καρτέλ.
1: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Απλώς ρε παιδί μου, αυτό που το έλεγα και χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Καλό θα είναι όταν λέμε, ας πούμε, ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και καλά θα κάνουν να το ξεκαβαλήσουν. Ή όταν λέμε ότι παντού υπάρχουν καρτέλ. Καλά θα είναι αυτά τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους. Ή ενδεχομένως και εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να... Έλεγε η κυρία Μπακογιάννη ότι εδώ υπάρχουν πράγματα που, αλλά θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να τους βάλει σε μια τάξη. Εμένα αυτή θα ήταν η ολοκληρωμένη πρότασή μου. Γιατί είπε χθες η κυρία Μπακογιάννη ότι έχουμε στην κυβέρνηση υπουργούς που είναι στην κοσμάρα τους. Είναι φέροντα λαζονικά και είναι και πάνω στο καλάμι. Αυτοί συνεχίζουν και είναι και ακόμα σήμερα. Και στην αλαζονία τους και πάνω στο καλάμι. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού να ξεκαβαλήσουν. Προφανώς. Το ίδιο λοιπόν και για τον κύριο Τσίπρα. Τι θα πει. Δεν υπάρχει τομέας χωρίς καρτέλ. Πήγαινε και πέστα. Εκεί που πρέπει. Σε εισαγγελέα δεν ξέρω που πρέπει να πας. Πήγαινε και δώστα αφού έχεις τα στοιχεία. Δηλαδή αυτές οι κορώνες εμένα δεν μου λένε τίποτα. Εκεί θα είναι και οι υπουργοί που είναι καβαλημένοι στο καλάμι. Εκεί θα είναι και τα καρτέλ αύριο που θα ξυπνήσουμε. Καλά θα κάνουμε λοιπόν από τους πολιτικούς να έχουμε μια άλλου είδους απέτηση. Άλλου είδους απέτηση. Ναι, υπάρχουν υπουργοί. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού που τους ανέχεται. Αλλιώς, σπίτι σου, φίλε μου, μαζί με το καλάμι σου και κάτω και ό,τι θέλεις. Δεν είναι ο υπουργός για να διαπιστώνουμε ότι είναι πάνω στο καλάμι. Ο υπουργός είναι εδώ για μας. Είναι εδώ για τη χώρα. Έτσι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και το άλλο για τον κύριο Τσίπρα, ναι, παντού υπάρχουν καρτέλ. Θα υπάρχουν και αύριο. Πήγαινε και δώσε, αν έχεις όλα σου τα στοιχεία αναλυτικά, εκεί που πρέπει. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούν να ακούγονται κορώνες έτσι πάνω από το κεφάλι μας για την καθημερινότητά μας σε τελευταία ανάλυση. Νομίζω. Νομίζω. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Ο κύριος ο Σαράντος Καργάκος σε ένα βιβλίο του για το 1821 αναφέρει την ακρίβεια στην αγορά. Από τότε... Καλησπέρα και στο Νότι. Το από τότε με πολλά αποσιοποιητικά. Άρε Νότι, σε κανένα φίρμα.

0: Για να δω, πάει το μυαλό σας. Ένας το βρήκε, ο οδηγός Νταλίκας. Ελπίζω να μην οδηγείς τώρα, έτσι, και στέλνεις και μηνύματα. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Για να βάλω τώρα κάτω να δω χρονολογίες και μην μου κρύβετε ηλικίες, εσείς της γενιάς μου. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Το θυμάστε? Το βρήκε και ο Νίκος. Ωραία. Προσπαθεί να δει, να πείσει και το γιο του να δει τη συγκεκριμένη σειρά. Γεια σου ρε Νίκο, πολύ χαίρομαι με αυτό που μου λες. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που είδαμε? Γεια σου Σταύρο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ένας, το έχουν βρει δύο. Να δώσω λίγο χρόνο ακόμη για να πω τελικά γιατί το ακούσαμε. Έλα, άντε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό ρε παιδιά. Την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Δύο το βρήκαν, άντε να πω. Είναι η Λοξάνδρα. Ο Νίκος ο Χαραλάμπου το βρήκε και ο φίλος μας εδώ που ήταν 52 και το έβλεπε. Ο Mountain Bike, όχι Mountain King. Και γιατί ακούσαμε τη Λοξάνδρα? Διότι σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1897, στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε η Μαρία Ιορδανίδου, υπήρξε μια από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες πεζογράφους, παρότι το έργο της αγνοήθηκε από την κριτική τότε της εποχής, που να ξέρε, και η κριτική και η ίδια. Πιο γνωστό βεβαίως το μυθιστόρημα Λοξάνδρα. Το 1963 το έγραψε. Καλά, είχε γράψει και το Διακοπές στον Κάφκασο και πολλά πολλά ακόμη. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα. Άρχισε να γράφει σε μεγάλη ηλικία. Αφορμή λοιπόν στάθηκε, όπως είχε πει, το ότι δεν βρήκε κάποιο βιβλίο που να απεικονίζει ικανοποιητικά τη ζωή της Κωνσταντινούπολης, όπως την γνώρισε και την βίωσε η ίδια, και έτσι λοιπόν έγραψε και το Λοξάνδρα, έγραψε και τα υπόλοιπα. Βέβαια, θυμάστε την Μπέτη Βαλάση ως Λοξάνδρα, τα γιαβρί μου και όλα τα, η κουζίνα και δηλαδή η περιγραφή τότε από την Μπέτη Βαλάση της κουζίνας ήταν κάτι μοναδικό. Στην ΕΡΤ λοιπόν κάθε Σάββατο από τις 19 Ιανουαρίου στις 16 Αυγούστου του 1980 ήταν αυτή η σειρά, λίγο πριν το Πασόκ, νότι μου, και αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, εννοείται, της ελληνικής τηλεόρασης. Το σενάριο το έγραψε ο ηθοποιός Χρήστος Δοξαράς και τη μουσική η Ελένη Καραϊνδρου. Έτσι, για να συμπληρώσουμε όλη την γνώση μας. Πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την... ποιος θα έρθει τώρα? Η Τσιβγούλη? Μάλλον η Τσιβγούλη θα έρθει. Και επιστρέφουμε σε λιγάκι, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Εδώ παρεούλα μέχρι τις 11.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα στη διάρκεια της ομιλίας του σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας αναζητείται από τους αστυνομικούς. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που έφτανε εκείνη στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στην Κρήτη, θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της, έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί Μπρους Σπρίγκστιν? Πρώτα απ' όλα, τον έχουν αποκαλέσει. Να σας το πω σε λίγο, αφήστε το αυτό. Αν θα ήθελε κάποιος να μιλήσει για έναν αρχετυπικό ρόκερ της δεκαετίας του 70, νομίζω άνω και κάτω τελεία δίπλα θα ήταν το όνομά του. Έχοντας κερδίσει το προσωνύμιο το αφεντικό του ροκ, έτσι τον έχουν αποκαλέσει, αυτό ήθελα να πω, από το πρώτο του άλμπουμ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από την κριτική, ενώ το μεγάλο κοινό άρχισε να τον γνωρίζει σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν κυκλοφόρησε το Born to Run. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που κρατάει 5 δεκαετίες, κάπου εκεί, έγινε γνωστός και για τους ποιητικούς και κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους του και τις μαραθώνιες συναυλίες. Έχει ηχογραφήσει μια σειρά από άλμπουμ προσανατολισμένα στην rock και folk, ενώ οι στίχοι του βεβαίως αντανακλούν εμπειρίες, αγώνες των Αμερικανών και κυρίως της εργατικής τάξης εκεί. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1949, παρακαλώ. Φίλε μου οδηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωτογραφία. Είναι μπουκιά και σιγόριο αυτό που μας έστειλες. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν να μας έχεις κεράσει. Να πω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Δημήτρη, σήμερα έβρεχε όλη μέρα και είχε 7 βαθμούς. Πήρα το ποδήλατο μαζί με το μισό Ελσίνκι και πήγαμε στις δουλειές μας. Αυτό είναι όλο. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Κάθε μέρα 20 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα. Έχω αυτοκίνητο και μπορώ να βάλω βενζίνη. Ναι, αλλά περίμενε, Γιώργο μου. Περίμενε, Γιώργο μου. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Να μας περιγράψεις πώς μπορείς εσύ και το μισό Ελσίνκι να πηγαίνετε με το ποδήλατό σας στην δουλειά σας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι καλά, εδώ και να βρέχει και να παίρναμε ποδήλατο, το έχεις κάνει λύσα για εδώ για την Ελλάδα. Έτσι δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Να πω την. Στείλε μου όμως έναν αριθμό. Θέλω να μιλήσουμε. Να μας πεις αυτή την εμπειρία. Γιατί αυτό έχει νόημα να το μοιραστούμε. Έτσι, δεν έχει νόημα τώρα κάτι άλλο. Και να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Μου λες να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τις τοιχογραφίες σε ένα παρεκκλήσι εκεί κτλ. Είσαι ο φίλος που τα είπαμε προχθές, που μας είπες ότι είχες πάει με αφορμή την επικοινωνία που είχαμε με μια άλλη φίλη ακριβώς στα ίδια μέρη. Εσύ είσαι Παναγιώτη μου, βοήθησέ με για να καταλάβω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Περιμένω και φωτογραφίες εκεί, περιμένω και μηνύματα γραπτά και για βίντεο. Τώρα, αν κάποιος φίλος πέρασε από κανένα πρατήριο, επειδή ότι λίγο κάπως έπεσε το βαρέλι, δεν είδα διαφορά στα δικά μου τα πρατήρια που βάζω σε δύο συγκεκριμένα. Έχετε δει εσείς διαφορά? Ή στείλε μου και καμιά φωτογραφία μιας ωραίας πινακίδας επάνω με τιμές βενζίνης και πετρελαίου, ειδικά για το ντίζελ, για τον νότι μας. Εντάξει, αν περάσατε τώρα και αν είστε τώρα ή αν θα πάτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εχθές υποσχέθηκα ότι θα δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα γιατί ακούσαμε μεγάλα λόγια. Μπήκαμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης στη λογική ότι όταν ακούμε τέτοια το κάνουμε και εμείς μεγάλο θέμα. Προφανώς γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως, επειδή ασχοληθήκαμε και προς το καλοκαίρι με τον καλεσμένο μας, μας είχε προειδοποιήσει τότε ότι δεν ήταν κάτι που θα το έβλεπε να συμβεί. Και πόσο μπροστά έβλεπε, γιατί ήξερε το θέμα. Τώρα, έχει όμως και μια ευρωπαϊκή εμπειρία, οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα ανήλικη και social media. Τελικώς γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Θα θυμάστε ότι τον Απρίλιο του 26 η κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Οι υπουργοί λοιπόν έκαναν τότε λόγο για ταυτοποίηση ηλικίας μέσω Kids Wallet, του ίδιου του μηχανισμού δηλαδή που χρησιμοποιείται σήμερα για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεο του στα social media απευθυνόταν στους ανήλικους, λέγοντας πως το καλοκαίρι του 26 θα νομοθετηθεί η σχετική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τι έχει συμβεί τελικά? Νομίζω τίποτα. Και γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Χελιουδάκης, τον ευχαριστώ, είναι διευθυντής της ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα Homo Digitals, και είναι κοντά μας γιατί ξέρει το θέμα και μέτρο σύγκρισης, αν θέλετε, για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ευγενική.
0: Ό,τι έχω κάνει λάθος να το διορθώσουμε. Εντάξει.
1: Όχι, όλα σωστά. Όλα σωστά. Τον πρόλογο σας εξαιρετικά. Θα μας πάρετε τη δουλειά στο τέλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Πείτε μου, γιατί δεν προχώρησε τελικά αυτή η ιστορία. Εσείς μας είχατε πει τότε, αλλά επειδή ήταν καλοκαίρι, ήταν παχές οι μύγες. Εντάξει. Και όλα τα σχετικά, μπορεί να μην το είχαν ακούσει οι ακροάτρες και ακροατές. Γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει τελικά αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς ήταν εξαιτίας της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας που υπάρχει. Είναι μια νομοθεσία που λέγεται Digital Services Act και εκεί λίγο πολύ ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην έρχεται ο κάθε κράτος μέλος, η Ελλάδα, η Ιταλία και ο κάθε ένας από τα κράτη-μέλη και να αποφασίζει το ίδιο τις πρόσθετες υποχρεώσεις, τις νέες υποχρεώσεις που θα έχει κάθε πλατφόρμα. Υπάρχει ένα περιορισμός εκεί. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε αναφέρει ότι νομικά δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έρθει να υποστηρίξει ότι θα αναγκάσει μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα να προχωρήσει σε υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων. Γιατί άλλα μέτρα θα ήσουν στην Ελλάδα έτσι, άλλη στην Ιταλία, άλλα στη Σλοβενία και το καθεξής, που ήταν πολύ δύσκολο.
0: Άρα εκ των πραγμάτων, δύο πράγματα συμβαίνουν, αν μου επιτρέπετε. Είναι δικό μου το σχόλιο, δεν θέλω να το χρεωθείτε. Ή το ήξεραν και προφανώς ήθελαν να το παρακάμψουν για να εντυπωσιάσουν επικοινωνιακά κάποιοι, όχι μόνο εδώ και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, είτε, γιατί το θέμα social media και ανήλικοι πουλάει πάντα, είτε δεν το ήξεραν. Αυτό είναι χειρότερο, αν δεν το ήξεραν.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και πιστεύω ότι επειδή έχουν επιτελεία τα οποία κάνουν νομικές αναλύσεις, πιστεύω ότι είναι το πρώτο που λέτε. Επειδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα να δημιουργήσουν σε τοπικό επίπεδο, στο κάθε κράτος μέλος, το έντονο debate, το δημόσιο διάλογο για την ανάγκη.
0: Το λέτε εξαιρετικά. Εξαιρετικά το λέτε.
1: Ήρθαν προκειμένου να πούμε ότι εγώ στα Γαλλία δεν μπορώ να νομοθετήσω, εγώ στην Αυστρία δεν μπορώ να νομοθετήσω τελικά, αλλά υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον στο κράτος μέλος, οπότε έλα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εσύ τη μαγική λύση που είναι και αυτό το νέο νομοθέτημα που ξαφνικά, όχι ξαφνικά, ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ότι επρόκειτο να δημοσιευθεί και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, αν μου επιτρέπετε, πάλι έχει γίνει με πολύ, ας το πούμε, παπατσούλικο, αν μου επιτρέπει ο όρος, τρόπο, γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα τελευταίες περιόδους, αυτούς τους μήνες, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα νομικά, δηλαδή έχουμε ανώτατα δικαστήρια στη Γαλλία να εκφράσουν την άποψή τους για την νομοθεσία.
0: Και, αντίστοιχα, και τι λέγεται εκεί, δηλαδή, τι προκύπτει?
1: Αναφορικά με την νομοθεσία που ισχύει τώρα, είναι ξεκάθαρα λίγο πολύ οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, έτσι, δηλαδή το άρθρο 28 αυτής της Digital Services Act και τους μηχανισμούς που έχει κάθε πλατφόρμα στα χέρια της για να καταλαβαίνει αν κάποιο άτομο είναι σε ηλικία κατώτερη των 13 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η νέα νομοθεσία, το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ρυθμίζει, δημιουργεί νέα νομοθεσία, υπάρχει αρχή της τεκμηριωμένης νομοθέτησης. Δηλαδή πρέπει να έρθει και με μια εντελεχή μελέτη να εξηγήσει ποια είναι τα ρίσκα που ανακύπτουν, ποια είναι τα μέτρα που εμείς λαμβάνουμε, γιατί είναι αναλογικό το μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί λύνει περισσότερα προβλήματα, να το πούμε απλά, από αυτά που δημιουργεί. Μη σας το πολυλογώς, αντί να υπάρχει κάτι λεπτομερές σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, υπάρχουν δύο ακριβώς παράγραφοι, δύο παράγραφοι, τίποτα παραπάνω, που λέει ότι λίγο πολύ, επειδή γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και επειδή λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του προβλήματος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα κάποια καινούργια εκτίμηση αντικτύπου. Για τις επιπτώσεις που έχει την νομοθεσία στην κοινωνία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε με την νομοθέτηση αυτή, που ήδη είναι πολύ περίεργο. Το βλέπουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς τελευταία, αλλά είναι πολύ περίεργο με βάση όλο το debate που υπήρχε, όλο το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα, επειδή εκπροσωπείτε έναν φορέα που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν, στο κεφάλαιο social media και ανήλικη?
1: Εγώ πιστεύω ότι γενικά είναι πολύ περίεργο και δεν
0: Λίγο σας χάνω, λίγο πιο σταθερά στο.
1: Συγγνώμη.
0: Σας.
1: Ναι, συγγνώμη. Νομίζω ότι το λόγος ο οποίος εστιάζουμε στους ανήλικους θα έπρεπε να μας προβληματίζει, επειδή αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δημιουργούν εφισμό σε όλους τους χρήστες. Και εγώ που είμαι 35 ετών και μπορώ να μπαίνω σε μια πλατφόρμα στοιχηματισμού, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα για online ραντεβού. Αυτά τα μοτίβα, το infinity scroll, ο τρόπος με τον οποίο μου παρουσιάζονται πληροφορίες, η ανάγκη να μπαίνω στην πλατφόρμα και να ελέγχω συνεχώς τα notifications μου, είναι τα ίδια. Σίγουρα στο μυαλό ενός μικρότερου παιδιού μπορεί να δημιουργήσουν θετικές συμπεριφορές, αλλά το ίδιο πρόβλημα δημιουργεί και στους ενήλικους. Οπότε αντί να εστιάζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κράτος μέλος, το πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα στοιχεία των πλατφορμών, τα οποία τα έχουν σχεδιάσει άνθρωποι. Δεν είναι σαν κάτι στη φύση που βρίσκουμε, ότι έτσι είναι το αχλάδι, ναι, έτσι είναι το δέντρο, έτσι θα το φάμε.
0: Και οι συγκεκριμένοι έχουν και μια στρατηγική, μια στόχευση. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί προφανώς είναι και στελέχη που ακριβοπληρώνονται ακριβώς για το μυαλό τους, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι οι καλύτεροι στον τομέα του παντοκοσμίου.
0: Οπότε μάλιστα,
1: είναι και προβληματικό το γεγονός, ξέρετε, ότι όλες αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας είναι υπέρ τους όλη αυτή η υπέρμετρη ρύθμιση. Επειδή ο μεγάλος τα καταφέρνει να επιβιώσει όταν απαιτούνται στρατιές δικηγόρων για να κάνουν τη συμμόρφωσή του. Ο μεγάλος είναι αυτός που θα επιβιώσει όταν όλα αυτά τα μέτρα με τις έξυπνες τεχνολογίες υποτίθεται θα πρέπει ο κάθε πάροχος να αστυνομεύει την πλατφόρμα του. Mm-hmm. Και άλλες μικρότερες πλατφόρμες οι οποίες είναι από τα κάτω, οι οποίες υπάρχουν για να βοηθούν ίσως κοινότητες να αυτοοργανώνονται, στο Mastodon π.χ. Είναι μια πλατφόρμα που δυστυχώς τώρα θα τεθεί στο επίκεντρο αυτών των νέων μέτρων και θα πρέπει να μας προβληματίσει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε την νομοθεσία μας, γιατί εν τέλει μόνο οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες ίσως θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Αυτές είναι οι οποίες δυστυχώς έχουν διαμορφώσει σήμερα το διαδίκτυο σε έναν χώρο εθισμού και ιδιαίτερης παρακολούθησης της δραστηριότητάς μας.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το φορέα, το Homo Digital? Λέτε, ασχολείστε με τα ψηφιακά δικαιώματα. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο απλά για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας?
1: Ναι, βέβαια, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Στην ουσία, έχουμε όλοι τα δικαιώματά μας όπως είναι αναγνωρισμένα. Απλά επειδή οι νέες τεχνολογίες έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας, αυτές μας επηρεάζουν είτε είμαστε στον ψηφιακό χώρο, π.χ. στο διαδίκτυο όταν μπαίνουμε, mm-hmm. είτε είμαστε και στο φυσικό χώρο. Π.χ. φανταστείτε μια κάμερα που μας παρακολουθεί ενώ βρισκόμαστε σε μια πλατεία. Άρα με τις δράσεις μας επιδιώκουμε ένα την ευαισθητοποίηση, πηγαίνουμε και κάνουμε εκπαιδεύσεις σε σχολεία, μιλάμε σε μαθητές, έχουμε και φοιτητές και χώρους εργασίας για τα δικαιώματά μας και ανάλογα προσαρμόζουμε τις παρουσιάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα να αισθανθούν ως κύριοι δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ότι σίγουρα συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν απαραίτητα, αλλά έχουν κάποια δικαιώματα στα χέρια τους, έχουν κάποιες ρυθμίσεις στις συσκευές τους που μπορούν να αλλάξουν, κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Κάνουμε συνηγορία, προσπαθούμε δηλαδή κάθε φορά, όπως τώρα που έχουμε πει τώρα αυτό το EU Kids Act, να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετέχουμε δηλαδή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, να γράψουμε γράμματα σε ευρωβουλευτές, σε βουλευτές, να συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις της Ελλάδας και κάνουμε και στρατηγικές νομικές δράσεις. Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι μεγάλες εταιρείες ή κρατικοί φορείς παραβιάζουν νομοθεσία, κάνουμε καταγγελίες. Έχουμε και αρκετές επιτυχίες.
0: Ωραία. Πώς σας βρίσκει κάποιος? Προφανώς με τα σχολεία το οργανώνεται κατόπιν συνεννόηση, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι τώρα κάποιοι εκπαιδευτικοί στην παρέα μας που θα θέλουν να σας καλέσουν. Πώς σας βρίσκει κάποιος?
1: Είτε στο www.homodigitalis.gr, είτε στο info@homodigitalis.gr, στο email μας. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα βέβαια φόρουμ επικοινωνίας. Και ήταν χαρά μας να ήδη έχουμε πολλές παρουσιάσεις στη Μεσσηνία, επειδή μας υποστηρίζει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Γράμμα Κωνσταντακοπούλου εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις στην Αττική, στη Θεσσαλία, στο Βόρειο Αιγαίο, με μια υποστήριξη από το Ίδρυμα Λάτσι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε εθελοντικά τις δράσεις μας. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε βρει κάποιες υπόδειξεις.
0: Υπάρχει. Και είναι σημαντικό ότι τέλος πάντων κινούνται και κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι μόνο έργα, γιατί αυτά είναι και πιο ουσιαστικά. Είναι μάλλον πολύ ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι
1: εγώ σας ευχαριστώ, πολύ για την πρόσκληση. Και να στείλω πολλά χαιρετίσματα και στα 3 νυψάκια μου που παρακολουθούν.
0: Ποια είναι τα νυψάκια?
1: Το Χάρη, το Θεοδόση και την Ειρήνη που μας παρακολουθούν.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι μικρούλια. Είναι Τετάρτη Δημοτικού, Δευτέρα Δημοτικού και το άλλο είναι στο προνήπιο.
0: Τα τα έχετε κάνει σαΐνια εσείς σε αυτά εκεί, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Ακούσατε λοιπόν γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε για το θέμα των ανήλικων και τα social media. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Doors. Οπότε. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Τραγουδάρα, έτσι. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967.

100,3. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε από όπου και αν μας ακούτε αυτό το βράδυ, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 23 του μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Τρόποι επικοινωνίας: www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και βεβαίως ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Προσέξτε τώρα, βγήκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποκαλύπτει την Άρτα και τα Γιάννενα και λίγο Σίβωτα έχει πιάσει από τις αποκαλύψεις. Παράνομες απευθείας αναθέσεις έργου από Υπουργεία αλλά και από αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψευδή στοιχεία από ΜΚΟ για παραμένοντες σε δομές της και για το ιατρικό προσωπικό. Γενικές διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών περιφέριων που για μία 12ετία δεν προχωρούσαν σε προβλεπόμενους οδικούς ελέγχους σε φορτηγά και άλλα βαρέα οχήματα, εργασιακοί εκφοβισμοί υπαλλήλων από προϊσταμένους σε κρατική υπηρεσία, παράνομη λειτουργία παιδικών χώρων, κατασκηνώσεων αλλά και κινηματογράφων, μη τήρηση νομιμότητας σε διαδικασίες αναδοχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. Όλα αυτά και όχι μόνο καταγράφονται λοιπόν στην τελευταία έκθεση καταπέλτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Να μην τα ξαναπώ, είναι πολλά, αλλά να πω κάποια από αυτά λοιπόν. Οι σχετικές έρευνες έχουν φέρει ως πειθαρχικά υπόλογους 18 δημάρχους, 6 προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων, 45 προϊσταμένους διευθύνσεων, 40 υπευθύνους τμήματων υπηρεσιών, 51 αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 91 κρατικούς υπαλλήλους. Βάλτε δίπλα όσα θαυμαστικά θέλετε. Να μην ξαναπώ τα νούμερα. Ποσότητα. Αυτό κρατήστε. Πολύ. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι βέβαια τι προκύπτει ή τι θα βγει από αυτούς τους πειθαρχικούς ελέγχους. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν αυτή η έκθεση. Ξαναλέω, από ποιον φορέα, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι εντυπωσιακά για τον κύκλο της ανομίας στο δημόσιο τομέα. Σε ελέγχους λοιπόν σε κατασκηνώσεις βρέθηκαν σε κάποιες από αυτές μη σύνομη έκδοση άδειας λειτουργίας, ελλείψεις σε εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μη διασφάλιση της απαιτούμενης αναλογίας προσωπικού και κατασκηνωτών, λειτουργία ιατρείου ελλιπώς εξοπλισμένου ή υποστελεχωμένου, μη τήρηση πλήρους αρχείου για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, χρήση μη πιστοποιημένων οργάνων αθλοπαιδιών, απουσία περιφραξής και αντιπυρικής ζώνης σε όλο το μήκος της περιμέτρου κατασκήνωσης. Να το σκεφτούμε λίγο. Αυτό το πράγμα δηλαδή κακώς και λειτουργούσε ως κατασκήνωση, γιατί αν είχε συμβεί κάτι, μετά θα τρέχαμε κατόπιν εορτής, όπως περίπτωση Μαζονάκη, και θα ανακαλύπταμε τα πάντα. Έτσι, μα τα πάντα

Επίσης, εντυπωσιάζουν ευρήματα από ελέγχους σε νηπιαγωγείο για μη πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας κτηρίου. Δεν ήταν κατάλληλο το κτίριο. Έτσι, αυτό λέει με απλά λόγια. Πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωση στο κτίριο και στην αυλή χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Δηλαδή, πώς βλέπεις ότι κλείνουν σε κάποια μπαλκόνια κάποιες τζαμαρίες, έτσι, το μπαλκόνι, γιατί θέλουν να έχουν περισσότερα τετραγωνικά ιδιοκτήτες. Κάτι τέτοιο έκαναν και στο νηπιαγωγείο. Μόνο που μιλάμε για νηπιαγωγείο, μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Μία έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίου, καλά που δεν έπιασε φωτιά το νηπιαγωγείο, με απλά λόγια, μία έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε νηπιαγωγείο, το ξαναλέω. Και προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι το έκαναν από μόνοι τους. Κάποιοι λαδώθηκαν για να κάνουν τα στραβά μάτια. Διότι προφανώς και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρει άδεια το νηπιαγωγείο, μέσα στις οποίες είναι και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου. Κάποιος λαδώθηκε. Κάποιος έκανε τα στραβά μάτια από αυτό που πήγε να κάνει τον έλεγχο, έτσι ώστε το νηπιαγωγείο να έχει τη σχετική άδεια. Ξεκάθαρο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και τέλος να πω και το τελευταίο, ότι σε Δήμο έχει διαπιστωθεί σε μια περίπτωση σύναψη προφορικών αναθέσεων από δήμαρχο, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, που οδήγησαν σε έκδοση δικαστικών αποφάσεων συνολικής επιδικαζόμενης αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Απευθείας αναθέσεις και από δήμαρχο και από αντιδημάρχους. Προφανώς σε κάποιους δικούς τους, υποψιάζομαι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης έκθεση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα σας πάει και σε σχετικά δημοσιεύματα και στοιχεία για να τα δείτε και μόνοι σας. Πείτε μου τώρα την άποψή σας, έτσι. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος, στέλνω το μεγάλο μου τα 4 τελευταία χρόνια σε κατασκηνώσεις. Δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι όλες είναι έτσι, αλλά το ότι βρίσκονται κάποιες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μου λέει, μόλις με προβλημάτισε η είδηση. Ενώ εγώ ονειρευόμουν την ώρα που θα πήγαιναν και τα άλλα τρία παιδιά. Αλέξανδρε, δεν το λέω για να κινδυνολογήσω. Μου λέει ο φίλος ο Ιάκωβος, αυτή η κατασκήνωση ούτε ως περίπτερο δεν θα έπρεπε να έχει άδεια. Προφανώς. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα δεν είναι η κατασκήνωση ως κατασκήνωση. Ποιος έκανε τα στραβά μάτια, ρε παιδιά. Και προφανώς, για να βγαίνει από την έκθεση ότι είναι οι πειθαρχικά υπόλογοι. Τώρα το πειθαρχικά υπόλογοι είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι θα την πληρώσει και κανείς. 18 δήμαρχοι. 18 δήμαρχοι, παιδιά. 6 προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων, 45 προϊστάμενοι διευθύνσεων, 40 υπεύθυνοι τμήματων υπηρεσιών, 51 αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και 91 κρατικοί υπάλληλοι. Τι να πω. Μου λέει, εάν η κατασκήνωση και ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγωγείο είναι του δημοσίου, δεν λαδώθηκε κανένας. Απλά κάποιος από πολύ ψηλά πήρε τηλέφωνο. Εάν αυτά είναι ιδιωτικά, ναι, κάποιος λαδώθηκε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιάκωβε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και κάπου υπάρχει μαύρο χρήμα και έτσι θα φανεί τι έγινε. Κάπου υπάρχει μαύρο χρήμα. Ξαναπες το αυτό. Εδώ χωράει και το κάπου υπάρχει η αγάπη μου. Με την Καρέζη. Τέλος πάντων. Πάμε μουσικά σιγά σιγά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Και επιστρέφουμε από πολλά και ενδιαφέροντα έως τις 11 που θα είμαστε κοντά σας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Σας περιμένω. Έχουμε και την ομάδα. Μισό λεπτό να σας πω και τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Είναι το www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν έχουμε την ομάδα φίλων της εκπομπής. Κατά τα άλλα ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, και το Viber μας, το εξαιρετικό Viber, δηλαδή έχει αλλάξει επικοινωνία από τότε, 698-123-1003, και μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παραλέστηρε έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις θεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των ΗΕ. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο, ενώ και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε. Αντιθέτως, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα με εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μια ημέρα μετά το μορατόριο στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Ωραίο το άκουσμα και αυτό ατμοσφαιρικό. Έτσι, μόνο να σας πω ότι είναι John Coltrane. Είναι συνθέτης σαξοφωνίστας της jazz. Θεωρείται από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα, η τέχνη του οποίου ξεπερνά τα όρια της jazz. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1926. Και προσέξτε, το καλοκαίρι του 55 αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην σύντομη αλλά μεστή καριέρα του, γιατί τότε τι έγινε, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Miles Davis και γίνεται μέλος του συγκροτήματός του. Θα παραμείνει μαζί του για έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εννοείται θα διαμορφώσει το δικό του στυλ. Δεν ξέρω, προσωπικά μ' αρέσει αυτή η μουσική για την ώρα, είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει στην κυριολεξία, γιατί εκ των πραγμάτων είναι αργά, πέφτουν κάπως οι τόνοι, το καταλαβαίνετε. Μου λέει ο Ιάκωβος, επειδή είμαι ακόμη γραφείο και φωτογραφίζω κάτι προϊόντα για έναν πελάτη, σε ακούω από τον υπολογιστή και μπορεί να έχω χρονοκαθυστέρηση. Τώρα, όταν το ίδιο το δημόσιο, η αρχή για την διαφάνεια, σου λέει ότι τέτοια διαφθορά στο ίδιο το δημόσιο και μετά έχεις γνωστούς φωνακλάδες υπουργούς στα κανάλια να σου λένε ότι δεν υπάρχει διαφθορά, καταλαβαίνεις, μου λέει, τι παίζει. Παρεπιπτόντως, άντε να δούμε πότε η γέφυρα στον Κορυδαλό θα επιστρέψει στην πλήρη λειτουργία της. Α, πρέπει να σου πω, Ιάκωβε, το εξής. Παρατήρησα τι έκαναν στη γέφυρα και είναι μόνο από τη μια μεριά. Υποψιάζομαι το αντίστοιχο θα κάνουν και από την άλλη. Λοιπόν, στο πλαίσιο ελέγχων που γίνονται προφανώς σε γέφυρες, πρέπει να σας πω ότι αν δείτε να βγαίνουν έξω σίδερα, σημαίνει ότι υπάρχει φθορά. Και επειδή μιλάμε για γέφυρα, δρόμο κτλ., τι έκαναν. Έξισαν όλο το τσιμέντο, εκεί στην άκρη της γέφυρας. Προφανώς ενίσχυσαν τα σίδερα που είχαν βγει έξω σκουριασμένα και την ξανάφτιαξαν. Αυτό παίρνει καιρό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αλλά αυτό, πρώτα απ' όλα, πρέπει να γίνει σε όλα τα δημόσια έργα σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, η φθορά, η υγρασία, το να τ' άλλο πετάει έξω σίδερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεις σκουριασμένο σίδερο έξω από πετό, δεν είμαι ειδικός, αλλά κάτι μέσα από διαβάσματα, μέσα από ψαξίματα κτλ., το ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καρίδης από το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει μάλλον και από την άλλη μεριά. Οπότε, πάμε τώρα από ένα σημείο στην γέφυρα εκεί στην Πέτρου Ράλη. Μάλλον θα πάει και στην απέναντι, γιατί δεν είναι μόνο μια μεριά που έχει το πρόβλημα. Να πω την καλησπέρα μου και στον καθηγητή μας, το Φώτη. Μα δεν θα υπάρξει ένα βράδυ που θα τσιγκλήσει, λέει, με τα θέματα που ασχολείσαι. Τέλος πάντων, ας τα καλά λόγια. Να δω το Messenger στο έγγραφο που μου έστειλες. Θα το δω το Messenger. Θα το δω, φίλε μου. Θα δω, λοιπόν, θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Στη Ρίτσα δεν είπα καλησπέρα. Και να πω και καλησπέρα και στη Ζωή. Ορίστε. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτά λοιπόν για τον Coltrane. Jazz το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει ως μουσική. Να ξαναπώ ότι είναι σήμερα η φθινοπορεινή ημερία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Καλό μας φθινόπορο λοιπόν και επισήμως και με τη βούλα, παφ, έτσι. Στη συνέχεια η μέρα αρχίζει να μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα θα φτάσει στο ζενίθ κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε 22 Δεκεμβρίου. Έχουμε και την αλλαγή της ώρας τώρα μες στον Οκτώβριο, έτσι. Νομίζω τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου είναι, αν δεν κάνω λάθος. Άντε, θα κοιμηθούμε και μια ώρα παραπάνω ή θα το γλεντήσουμε μια ώρα παραπάνω έξω Σάββατο προς Κυριακή ξημέρωμα. Το νότι αυτά δεν τον αφορούν, έχει μεγαλώσει πια και δεν βγαίνει τα βράδια. Ό,τι έκανε στα νιάτα του τότε που ήταν στα μπαρ. Στα Αμέρικα μπαρ. Λοιπόν, και κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ είμαι υπέρ της ψυχανάλυσης. Α, να τα λέμε. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Sigmund Freud. 23 Σεπτεμβρίου του 1939, νευρολόγος, ψυχίατρος, θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, η οποία ήταν ταυτοχρόνως μια θεωρία της ανθρώπινης ψυχής, μια θεραπευτική μέθοδος για την ανακούφιση από τις ασθένειές της, αλλά και μια οπτική για την ερμηνεία του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ανακαλύπτοντας το υποσυνείδητο, το 1896 ξεκίνησε λοιπόν μια επανάσταση που σφράγισε τον 20ο αιώνα. Λίγες προσεγγίσεις έχουν προκαλέσει τόσο πολλές αντιδράσεις όσο η ψυχανάλυση, ίσως επειδή ήταν η τρίτη μεγάλη ανατροπή στην αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του.
Μετά το Κοπέρνικο λοιπόν που έδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά και το Δαρβίνο που ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά άλλος ένας κρίκος στην εξέλιξη των ζώων, ήρθε και ο Φρόιντ, αποκάλυψε το υποσυνείδητό μας που κρυμμένο στα βάθη της ψυχής τι κάνει, ενεργεί εν αγνία μας. Και να τα αποτελέσματα. Θεός μου, λέει ο Μάλις Ντέιβις, ο Ιάκωβος. Σχετικά με την αλλαγή της ώρας που είπατε, αυτό το πράγμα πέρυσι δεν συζητάει. Όχι! Εδώ και χρόνια το συζητάνε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι που οριστικοποιεί αυτή την αλλαγή, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να ξαναπώ τους τρόπους λοιπόν, πάρα πολύ απλοί, διαδεδομένοι πια. Όταν βλέπεις μήνυμα πριν μπει στον αέρα ότι σου έχει έρθει, σημαίνει ότι το περιμένετε. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Ξαναλέω λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Είμαι από αυτούς που αν δεν το δουν γραμμένο δεν το θυμούνται. Σας το λέω να το ξέρετε. Κλέβει το μάτι. Το έχω κάπου δεξιά αυτό το χαρτί για να το θυμάμαι. Τώρα κατά τα άλλα, προσέξτε. Θέλω τη βοήθειά σας. Είχαμε κάποια στιγμή την εφαρμογή απόδειξη. Τι κάναμε εκεί? Μας έδιναν μια απόδειξη, σκανάραμε να δούμε αν η απόδειξη είναι σωστή ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Παρατηρείτε δε το φαινόμενο, πας κάπου, ειδικά τώρα στα τουριστικά μέρη το καλοκαίρι, έτρωγες κάτι το βράδυ και σου δίνανε μια απόδειξη από το πρωί. από το μπραντς. Ενώ εσύ είχες φάει το βράδυ κοκορέτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή? Την έχετε χρησιμοποιήσει? Εγώ θα σας πω την αλήθεια, την είχα χρησιμοποιήσει στην αρχή. Ξεφούσκωσε μετά η λόξα μου. Είχα βρει μια-δυο περιπτώσεις. Αμέ. Και χωρίς κουκούλα τους έδωσα. Κανονικότατα. Γιατί θα σας πω γιατί. Εμένα με εκνευρίζει η φοροδιαφυγή. Γιατί η φοροδιαφυγή τι σημαίνει? Σημαίνει μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, ας πούμε, για τους συνταξιούχους. Ή μέτρα φοροελάφρυνσης γενικότερα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει φοροδιαφυγή, πρώτα απ' όλα για μένα δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε χρώμα, ούτε χώρα, ούτε που δεν τη βολεύει να υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί σε σημαντικό βαθμό κινείται η αγορά έτσι. Κακά τα ψέματα. Φοροδιαφυγή δεν είναι και μαύρο χρήμα αυτά που σας είπα πριν για τους ελέγχους που έγιναν και τα δημόσια πρόσωπα σε αξιώματα, δημαρχαίους και λοιπές δυνάμεις που έκαναν τα στραβά μάτια για τόσα πράγματα και τους ελέγχουν τώρα, θα μου πεις, πειθαρχικό. Μπορεί να μην ανοίξει μύτη. Τώρα, που ήθελα να πάω. Θα βγει μια νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών που ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά για τις πολύ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Βάζοντας λοιπόν πλέον στο κάδρο και τη νέα διεύθυνση δέος, σοκ και δέος, κρατήστε το δέος, θα είναι νέα διεύθυνση αυτή, η διεύθυνση δέος. Η νέα λοιπόν πλατφόρμα θα συγκεντρώνει, λέει, επώνυμες και ανώνυμες πληροφορίες για πολύ σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και θα λειτουργεί ως ένα ακόμη ραντάρ της φορολογικής διοίκησης, με τις καταγγελίες να αξιολογούνται, να διασταυρώνονται με διαθέσιμα εννοείται στοιχεία και τις πιο κρίσιμες υποθέσεις να παίρνουν το δρόμο για στοχευμένους ελέγχους. Εννοείται και διάφορες άλλες επιχειρησιακές δράσεις. Αυτό το νέο σύστημα λοιπόν ανεβάζει επίπεδο, έτσι λένε, στην μάχη για την φοροδιαφυγή. Το θέμα μου είναι το εξής. Όταν λέμε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, προφανώς τώρα για μένα, μάλλον κάποιος αντίθετος επιχειρηματίας που θέλει να είναι εντάξει, αν διαπιστώσει ότι κάποιος άλλος επιχειρηματίας κάνει τη λαμογιά του, θα τον δίνει και καλά θα κάνει να τον δίνει, αλλά δεν νομίζω ότι μας αφορά τον απλό λαουτζίκο μια τέτοια, δηλαδή εγώ τώρα και ο Νότης, ας πούμε, που είμαστε εδώ, τι να ξέρουμε εμείς για μια πολύ μεγάλη ιστορία φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου? Εκτός Νότι, κάνει σε μια τέτοιο κύκλωμα και μου το κρύβεις. Αλλά δεν θα σου είναι εδώ τώρα. Και δεν θα μου κλαιγείς και για τον ντίζελ που πληρώνεις. Λοιπόν, τώρα
Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Αν μπορέσουν να τις βρουν αυτές τις υποθέσεις, κάτι μπορεί να σημαίνει. Γιατί ναι, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια καταπολέμησης σοβαρής φοροδιαφυγής. Γιατί η σοβαρή φοροδιαφυγή, θυμάστε εκείνη που τη συγχωρεμένη μια γιαγιάκα που έπλεκε τα τερλίκια και την είχαν πιάσει για φοροδιαφυγή. Έτσι, πέθανε τελικά η γιαγιάκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξέρει ο απλός πολίτης το θέμα αυτό. Μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, φοροδιαφυγή ή κάτι άλλο. Έτσι. Τι είναι αυτό το πανηγύρι που μου έστειλες, φίλε μου? Μου έστειλε ένα σαξόφωνο και τα λοιπά. Όχι, κλαρίνο, συγγνώμη. Κλαρίνο είναι. Πανηγύρι, λέει. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία που μου έστειλες? Έτσι. Για να ξέρω και τι. Νομίζω ο Ευάγγελος μου το έστειλε. Κάτι από το TikTok. Δεν μπορώ να το πατήσω αυτό. Κάτσε, μην είναι και τίποτα και κραγή. Λοιπόν, αλλά πείτε μου εσείς, τι κάνετε με αυτή την ιστορία με τις ελέγχετε τις αποδείξεις ή όλα αυτά γίνονται για να... Α, η Μαρία μου λέει το εξής. Εγώ, λέει, και εγώ βγήκα, λέει, βρήκα στο απόδειξη, περιπτώσεις που... αλλά ποτέ δεν πήρα απάντηση. Το παράτησα κι εγώ. Σε καταλαβαίνω. Η αλλαγή της ώρας έχει καταργηθεί. Ναι, περίμενε. Περίμενε. Έχει καταργηθεί, μου λέει, από το 17 ή το 18 με στόχο να εφαρμοστεί το 2020, αλλά τους πρόλαβε ο COVID. Α, μάλιστα, και πήγε στις καλένδες. Μπράβο, τώρα κατάλαβα το μήνυμα. Νομίζω ότι, έχει καταργηθεί. Έκτοτε, λέει, ούτε φωνή ούτε ακρόση. Επειδή πριν είπες, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αναλυτικά και για την ενημέρωση και για το μήνυμα. Με βοήθησες πάρα πολύ. Το διαβάσαμε. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι να κάνει με το σοκ και δέος που έρχεται για το οικονομικό έγκλημα. Ενεργοποιείται λοιπόν το επόμενο διάστημα αυτή η νέα πλατφόρμα, αλλά για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ελαφρεμπορίου. Τώρα εμείς, ο φτωχός λαουτζίκος, δεν νομίζω να ξέρει κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να μείνω σε κάτι το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Τασούλα Πιτακίλη έγραψε κάτι στην Καθημερινή υπό τον τίτλο «Το τραύμα της εξαπάτησης». Σήμερα, μάλιστα, είχα την κουβέντα αυτή με τη μητέρα μου, γιατί κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: «Της έχω απαγορεύσει να πιάνει το κινητό της, εκτός κι αν παίρνω εγώ ή την καλούν, αλλά όταν ακούει μήνυμα και τα λοιπά, της λέω: σε παρακαλώ πολύ, μην το πιάνεις». Μου λέει: «Όχι, απλώς μου λέει, μου έχει σπάσει τα νεύρα, έρχονται συνέχεια μηνύματα». Και προφανώς, αν πατήσεις, επειδή είναι μηνύματα εξαπάτησης, τα περισσότερα δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει. Έγραφε λοιπόν η Τασούλα το εξής, και νομίζω ότι είναι κάτι που μας αφορά όλους. 86 ετών ο πατέρας της, άκουσε λοιπόν στα δελτία για σπήρες εξαπάτησης ηλικιωμένων με τις φωνές, υποτίθεται, συγγενικών προσώπων, φτιαγμένες από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. «Μην ανησυχείς», μου λέει στην Τασούλα ο μπαμπάς, παιδί μου, είπε στο καθιερωμένο πρωινό τηλεφώνημα, «αν μου τηλεφωνήσει κανείς και μου πει ότι είσαι εσύ η αδελφή σου, για να αποσπάσει χρήματα, θα ζητήσω αποδείξεις». Δηλαδή, θα ρωτήσω: «Πού ψαρεύαμε τα καλοκαίρια στη Σάμο, ωραίος ο μπαμπάς, πού είχαμε το ποστάνι μας, τι έκανα την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και είδαμε ότι η Τασούλα μπαίνει στο πανεπιστήμιο, γελάσαμε», λέει λοιπόν η Τασούλα Πιτακίλη. Μόνο που η κατάσταση δεν είναι καθόλου αστεία. Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, και όχι επειδή είναι αφελείς ή ανίκανοι να κρίνουν, όπως συχνά υπονοεί μια κοινωνία που αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία με συγκατάβαση ή και απαξίωση, επειδή οι απατεώνες γνωρίζουν πως έχουν τον τρόπο να εκμεταλλευθούν τη μοναξιά των ηλικιωμένων, την ανάγκη τους για επικοινωνία, την αγωνία τους μήπως κάτι κακό συμβεί στους ανθρώπους που αγαπούν. Η μητέρα λοιπόν μιας φίλης, λέει την ιστορία η Τασούλα, έπεσε πρόσφατα σε μια τέτοια παγίδα. Έχασε τα κοσμήματά της και κάποια χρήματα που ήθελε να έχει στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Και οι ηλικιωμένοι το έχουν αυτό, θέλουν κάτι στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Από εκείνη λοιπόν τη μέρα είναι απαρηγόρητη.
μαζί με τις οικονομίες και κάποια αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας, έχει στερηθεί και την αίσθηση ασφάλειας και την εμπιστοσύνη και προς τον εαυτό της. Πώς δεν το κατάλαβα? Γιατί τους πίστεψα? Πώς μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο λάθος? Επαναλαμβάνει λοιπόν ξανά και ξανά κλαίγοντας η συγκεκριμένη κυρία. Και κάπως έτσι λοιπόν, ξέρετε, νιώθουν και ντροπή και ενοχή, γιατί αυτά ανοίγουν μια τεράστια πληγή. Και η ντροπή των ηλικιωμένων και η ενοχή τους, αυτοί που νιώθουν. Και το τηλέφωνο από μια γέφυρα επικοινωνίας με αγαπημένα πρόσωπα μετατρέπεται λοιπόν για τους ηλικιωμένους σε μια πηγή φόβου. Γεννάει καχυποψία και μια διαρκή ανασφάλεια που δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Αφορά την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, την αυτονομία, την ηρεμία και τελικά την ποιότητα της ζωής και της υγείας τους. Για φανταστείτε τώρα να είναι μια ηλικιωμένη, ένας ηλικιωμένος να την έχει πατήσει, τι ντροπή νιώθει. Πρώτα απ' όλα δύσκολα θα το πει, και από την άλλη τι ενοχή νιώθει. Είναι αυτό το πώς την πάτησα, πώς δεν τους κατάλαβα. Είναι άλλο να το λέμε εμείς και άλλο να το λέει ένας ηλικιωμένος. Για το ξαναλέω, η κοινωνία μας δυστυχώς τους ηλικιωμένους τους αντιμετωπίζει και με μια απαξίωση και με μια συγκατάβαση. Α, χτυπήσουμε και λίγο τον νόμο. Αλλά ξέρετε, το λέμε μονίμως ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα. Έτσι, ξεκάθαρα. Αυτό εδώ. Βέβαια, από την άλλη, τώρα έχουν βγει κάποια στοιχεία ότι η ελληνική αστυνομία για τις χρυσές τηλεφωνικές απάτες θα πάρει 13 μέτρα. Θα δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και άλλων κρατικών αρχών, όπως και εθνικής βάσης δεδομένων με ανάλυση για απάτες. Η σύνταξη ενός πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης κατά των απατών, βάσει του οποίου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα σε 30 λεπτά. Έτσι ώστε να υπάρχει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Δεν ξέρω, μακάρι. Υπάρχουν τώρα 13 μέτρα, δεν θα κάτσω να σας πω και τα 13, γιατί είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Έτσι. Αυτό κρατήστε το, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα, εννοείται.

Φώτη μου, το είδα αυτό σε σχέση με, έχει γίνει και θέμα πρέπει να σου πω. Μου λέει, τι ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς για να έχουμε την ευθύνη για τις εκδρομές και όλα όσα συμβούν και για τα κτίρια όπως είπες και εσύ. Πρέπει να είστε και λίγο λογιστές, πρέπει να είστε και λίγο, τι άλλο, λογιστές, μηχανικοί. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να είστε. Πάντως, αύριο νομίζω ότι μπορούμε να το αναφέρουμε το θέμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει η Έλενα, με τα πόθεν έσχες μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορείς να δηλώνεις ετήσιο εισόδημα 10.000 και να έχεις 10 ακίνητα σκάφος κτλ. Πόθεν έσχες, πρόσεξε να δεις. Εσύ, ναι, πρέπει να είσαι σε θέσεις που υποβάλεις δήλωση πόθεν έσχες. Δεν υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες όλοι, έτσι. Εμείς συμπληρώνουμε το πόθεν έσχες κάθε χρόνο. Αφού έκανα πλάκα μια φορά και κάτω στη Φέη Μαυραγάνη, κάτι της έφερε ένα καλάθι με κάτι καλούδια εκεί πέρα από κάποιο μέρος και της λέω, Φέη, της το πας στον αέρα, αυτό πρέπει να το δηλώσει το πόθεν έσχες. Δωροδοκία.

0: τι είναι αυτό που μου έστειλε? Μου έστειλε ένας φίλος. Φτιάχνουν, λέει, το σπίτι μου. Πήγα να πληρώσω τα ένσημα για τους εργαζόμενους. Και μου είπαν 1400 ευρώ συν 200 ευρώ για τις κατασκηνώσεις. Τα ένσημα του Αυγούστου. Μάλιστα. Ρε φίλε, στείλε μου ένα κινητό να τα πούμε στον αέρα. Καλησπέρα στο Διονύση μας. Διονύσης Νοταράκης, φοβερός και τρομερός. Άντε και με το καλό, με μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Έτσι, όπου ποθείς, μέσα από την καρδιά μου. Και την καλησπέρα και στον φίλο τον Αβραάμ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια, που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χαιρετώ. Χαμός από μηνύματα, χαίρομαι για την επικοινωνία. Μου λέει η Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, θα σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι. Πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος, θα το διαβάσω, αλλά θα κάνω και μια το δικό μου σχόλιο. Μου λες, κυρία Τζόγλου, θέλω να επισημάνω ότι οι Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν, γι' αυτό τους αποφεύγει ο περισσότερος κόσμος. Τι εννοείς, Αφροδίτη μου? Πρώτα απ' όλα, πες μου αν, τι έχεις πάθει εσύ δηλαδή από τους γονείς σου, που μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, έτσι από περιέργεια. Ξέρεις κάτι, λίγο να σκεφτούμε το εξής, ότι χτυπάω ξύλο, όταν τους χάνουμε, εμένα δεν μου έχει μείνει και κανείς, μόνο η μητέρα μου έχει μείνει δηλαδή, να είναι καλά γερή δυνατή, τότε σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Και ας έχουμε κάνει και τα πάντα. Ή τι άλλο θα θέλαμε να κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Το μήνυμά σου, Αφροδίτη, τι θα πει? Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν και γι' αυτό τους αποφεύγει. Ποιος ο περισσότερος? Τα παιδιά τους. Τι θες να πεις? Ποιος τους αποφεύγει? Ο Ιάκωβος. Αυτό με τις κατασκηνώσεις, τα ένσημα, είναι γνωστό από καιρό. Πέρυσι είχα προσλάβει κάποιον για βοηθό μερικές μέρες τον Νοέμβριο και εκτός από τα ένσημα που έπρεπε να πληρώσω, έπρεπε να πληρώσω ένα ποσό και για παιδικές κατασκηνώσεις. Και ας μην είχε παιδιά ο βοηθός. Μάλλον αυτό είναι τα ρήφα, εξ όσων αντιλαμβάνουμε. Επίσης μου λέει, μπορείς να έχεις 10 κινητά και σκάφος, για αυτό που λέγαμε πριν για τη φοροδιαφυγή, να μην είναι στο όνομά σου και να είναι στο όνομα μιας υπεράκτειας εταιρείας, της οποίας όμως εσύ είσαι διαχειριστής και η εταιρεία στα παραχωρεί για χρήση, ακόμη και με μηδενικό εισόδημα. Βασμένο στα κόλπα, Ιάκωβε, έχεις υπεράκτεια? Για πέ, κάτι περισσότερο. Γρηγόρης, η γιαγιά μου λέει έκανε ένα τέτοιο λάθος και της έχει στοιχήσει πολύ. Αγόρασα από τη Λαϊκή μια βαριά γλάστρα και προσφέρθηκαν δύο καλοθελητές να της τη μεταφέρουν. Ενώ λοιπόν οι δύο μπήκαν στο σπίτι με τη βαριά γλάστρα, ένας τρίτος μπήκε από πίσω και έκλεψε όσα χρυσταφικά πρόλαβε. Έκλαιγε για εβδομάδα η καημενούλα. Αγάπη και αγκαλιά, μόνο αυτό. Αγάπη και αγκαλιά. Ο φίλος ο οδηγός στο μετρό. Απ, καλώς τον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη μου, για την επικοινωνία, την καλησπέρα μου και στη φίλη την Αταλία που μου στείλε μόλις μήνυμα ότι μπήκε και αυτή στην παρέα μας. Έχασε τα καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που σας έλεγα χθες και το οποίο προφανώς και έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί πρώτα απ' όλα στην Γερμανία ο συνδικαλισμός είναι κάτι άλλο πράγμα, είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Έχουν εκεί κάτι συνδικάτα, όπως σας το έλεγα και χθες, το συνδικάτο IG Metall, που αυτοί δεν παίζουν, όχι. Εκεί ξεκινάνε κάποιες διαπραγματεύσεις και μπορούν να φτάσουν και μήνες. Αλλά έχουν και μια άλλη λογική για το συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι από τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Γιατί ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, κατά καιρούς διαβάζουμε τι κάνει η Volkswagen, ότι έχει ήδη απολύσει κόσμο ή ότι πρόκειται να απολύσει, ξέρω εγώ, να μειώσει τις θέσεις κατά 50.000, ότι μπορεί να κλείσουν εργοστάσια κτλ. Το ίδιο έχουμε ακούσει και για τη Mercedes, για την Porsche, η Audi είναι στο group της Volkswagen και άλλες μάρκες τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις για τις οποίες θα συνδεθούμε με τη Γερμανία και θα μας ενημερώσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας Αργυρός. Κώστα μου, καλησπέρα από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα από τη Βόλη. Ναι, να βοηθήσω όσο μπορώ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Κινητοποιήσεις μεγάλες, έτσι, έχουν μπει στη μέση πολύ ισχυρά συνδικάτα όπως το συγκεκριμένο και φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που θα κρατήσει.
1: Ναι, είναι ένα συνδικάτο που περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Στον χώρο του αυτοκινήτου είναι περίπου 700.000, 691.000 εργαζόμενοι. Είναι βέβαια ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων ετών, γιατί από πέρσι και τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά και με προβλέψεις ακόμα πιο δυσίωνες, έχουμε σταθερά μείωση των εργαζόμενων στον τομέα. Όπως είπες και εσύ, όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προαναγγέλουν ή προχωρούν σε περικοπές ή σε κλεισίματα εργοστασίων και έτσι είχαμε χθες αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, 175.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 280 σημεία της Γερμανίας, είτε σε εργοστασιακούς πόρους, είτε σε γραφεία εταιριών, είτε σε εκθέσεις αυτοκινήτων βρέθηκαν και προμηθευτών βρέθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ζητώντας να σταματήσουν οι απολύσεις, να σταματήσουν όλα αυτά τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί. και να επιστρέψει με κάποιο τρόπο η Γερμανία στην κανονικότητα που λέει ότι παραμένει μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
0: Βέβαια αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την συγκεκριμένη συγκυρία που βλέπουμε τη μεγάλη εισβολή της Κίνας στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Από τη μια υπάρχει μεγάλη εισβολή της Κίνας, από την άλλη υπάρχουν δομικές αδυναμίες, λάθη που έκαναν. Για παράδειγμα η Volkswagen έχει κάνει αρκετά λάθη και αυτό είναι κάτι που το έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τα στελέχη της σε ό,τι αφορά επιλογές μοντέλων, σε ό,τι αφορά προβλήματα που είχε στους κινητήρες, ναι. Την κυνηγάει ως ένα βαθμό.
0: Και κάποια σκάνδαλα που είχαν βγει κάποτε, έτσι.
1: Ακριβώς, το Dieselgate δεν είναι.
0: Ναι, το Dieselgate, ακριβώς.
1: Της κόστησε πολλά δισεκατομμύρια. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Νόρμπερτ Μπλούμε, ο επικεφαλής της εταιρείας, όταν μιλάει για περικοπές, δεν το κάνει γιατί η εταιρεία είχε απώλειες, είχε ζημιές πέρσι, το κάνει γιατί είχε μείωση κερδών. Δηλαδή, αντί για 3 cent στο ευρώ, θέλει να βγάζει 10, να μοιράζει τους μετόχους μεγαλύτερα μερίσματα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει κάποια εργοστάσια, αυτό σημαίνει ότι κάποια μοντέλα που δεν πήγαν καθόλου, που προφανώς θα σταματήσουν να παράγονται. Και υπάρχουν διάφορα σχέδια είτε για μετατροπή εργοστασίων σε άλλες κατευθύνσεις, σε άλλους τομείς, mm-hmm. με βασικότερη την αμυντική βιομηχανία. Είχαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Osnabrück, ένα εργοστάσιο που ως τώρα παράγει και μέχρι τα μέσα του 27 θα παράγει το μοντέλο το T-Roc, το Cabrio, ναι. Το οποίο έχει κι αλλιώς εξαγγελθεί ότι θα σταματήσει να παράγεται.
0: Γιατί δεν πούλησε νομίζω πολύ, έτσι.
1: Γιατί δεν πήγε καλά ακριβώς. Και επειδή προκειμένου να μην κλείσει το εργοστάσιο, επιλέχθηκε μία λύση να μετατραπεί αυτό το εργοστάσιο σε ένα άλλο που θα παράγει εξαρτήματα για τον περιβόητο αυτό ατσάλινο θόλο που προστατεύει από πυράβλους το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ. Υπήρχαν εκεί κάποια προβλήματα γιατί μέσα στη Volkswagen, να πούμε ότι είναι μέτοχος και το μεγάλο επενδυτικό ταμείο από το Κατάρ που είχε αντιρρήσεις γι' αυτό, και έτσι βρέθηκε μια κομψή λύση να περάσει το εργοστάσιο στα χέρια του κρατηδίου του γερμανικού της κάτω Σαξονίας και αυτοί να συνεργαστούν με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν κάποιες τέτοιες λύσεις. Οι εκτιμήσεις πάντως των ειδικών είναι ότι οι απασχολούμενοι στον τομέα αυτό συνήθως είναι λιγότεροι στην αμυντική βιομηχανία, άρα δεν μπορεί να σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Από την άλλη, η Γερμανία υποφέρει φυσικά πάντα από το γεγονός ότι έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος της ενέργειας.
0: Αυτό ήθελα να πω το εξής, γιατί αυτό πια έχει και κάποιο πολιτικό αποτύπωμα και φαίνεται και από τις γραμμές που κρατάνε κάποιοι. Το είδαμε αυτό και στις εκλογές στα κρατήδια.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Διότι υπάρχουν και οι ρωσόφιλοι που λένε βρέστα στον Μέρτς με τους Ρώσους να πάρουμε πάλι φθηνό αέριο.
1: Να πάρουμε
0: έτσι.
1: Φθηνό φυσικό αέριο.
0: Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση.
1: Βεβαίως, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, στο κρατήδιο που έγιναν την Κυριακή εκλογές στον Εκλεγμό.
0: Έπαιξε αυτό το θέμα, έτσι.
1: Ήταν εκεί που έφταναν οι αγωγοί Nord Stream, έτσι δούλευαν άνθρωποι εκεί. Έχουν χτιστεί, έχουν δημιουργηθεί τώρα κάποια καινούργια τέρμιναλ για το φυσικό αέριο το υδροποιημένο που έρχεται στην Αμερική. Αλλά το κόστος του είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό
0: επηρεάζει προφανώς και την παραγωγή, έτσι. Επηρεάζει σαφέστατα, όχι προφανώς.
1: Την παραγωγή.
0: Σαφέστατα.
1: Αντίστοιχα προβλήματα έχει και η χημική βιομηχανία, επίσης πολύ ενεργοβόρα βιομηχανία. Χθες είχαμε την Evonik, μια μεγάλη χημική βιομηχανία, να ανακοινώνει και αυτή περικοπές 3.200 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 2.150 είναι στη Γερμανία. Και η αυτοκινητοβιομηχανία και η βαριά μηχανουργία, η παραγωγή βαριών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων και η χημική βιομηχανία, όλες έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την ακριβή ενέργεια, από τον κινέζικο ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά από τα προβλήματα που υπήρξαν κατά καιρούς και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι και άλλες πρώτες ύλες που καθυστερούν να έρθουν, είτε αυτό αφορά το Καστανά του Ορμούς, είτε αφορά άλλους εμπορικούς δρόμους. Αλλά γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό που εκτιμούν εδώ στη Γερμανία, είναι ότι έχασε πολύ χρόνο, έχει μείνει πολύ πίσω σε τομείς όπως για παράδειγμα οι μπαταρίες.
0: Και ο ηλεκτρισμός, μάλλον το μοντέλο κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Τα κινέζικα έχουν μπει για τα καλά στην αγορά. Οι Κινέζοι πια δεν παράγουν μόνο Mercedes και Smart γερμανικά, αλλά παράγουν και δικά τους αυτοκίνητα που είναι πλέον σε επίπεδο τεχνολογίας εισάξια καμία φορά ακόμα και καλύτερα. Δηλαδή η Volkswagen έχει πρόβλημα στην ηλεκτροκίνησή της, τώρα θέλει να κάνει ένα μεγάλο βήμα να βελτιώσει αυτό το τομέα. Αλλά όλα αυτά φυσικά έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο, τους έχουν κοστίσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά φυσικά έχουν επίδραση και στην αγορά. Υπάρχουν και οι δασμοί του Τραμπ, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Η Αμερική ήταν μια μεγάλη αγορά για τα γερμανικά αυτοκίνητα και εκεί έχουν μειωθεί οι εξαγωγές λόγω της ανόδου του κόστους μέσα από αυτή την πολιτική των δασμών. Γενικά έχουν συμβάλει μια σειρά από παράγοντες που η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
0: Ακριβώς.
1: Μια χώρα ταυτισμένη με τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται με βάση τα σημερινά δεδομένα να αλλάζει εύκολα και να αλλάζει γρήγορα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη λένε ότι είναι και πολύ ακριβό και το κόστος της εργασίας. Να πω μόνο ότι μπορεί να μιλάνε για προβλήματα, αλλά οι Mercedes επενδύει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της στην Ευρώπη πλέον, στην Ουγγαρία, στο Κέτσκενε. Που εκεί θα απασχολούνται περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί λένε ότι ενώ το κόστος της εργασίας στη Γερμανία είναι περίπου 50 ευρώ την ώρα, το κόστος μάλλον παραγωγής, όχι εργασίας, το κόστος παραγωγής στη Γερμανία είναι, στην Ουγγαρία είναι περίπου 15.
0: Εντάξει. Οπότε προφανώς και αυτό και η επένδυση εκεί.
1: Γιατί πάνε και επενδύουν στην Ουγγαρία. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την Κίνα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές πτυχές. Έβαλες μέσα πάρα πολλά θέματα.
1: Και είναι πολλά.
0: Έχει πολλές πτυχές το θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να πω μόνο. Αφροδίτη, σε καταλαβαίνω τι λες. Μου λέει, δεν έχω πάθει, λέει, μόνο εγώ. Αρκετός κόσμος παρεμβαίνουν, λέει, αδιάκριτα. Οι γονείς προφανώς και δεν έχουν κανένα όριο, διαλύουν τη ζωή των νεότερων ανθρώπων. Αφροδίτη, γράψε μου δύο λόγια για την ιστορία σου. Αλλά βάζεις όρια. Δεν είναι τόσο απλό. Τι θα πει παρεμβαίνουν αδιάκριτα. Να πω την καλησπέρα στον Γιώργο Ταξί.

0: Ναι, όχι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, Γιώργο. Τώρα το πιάσε για, για το ηλιοστάσιο, αυτό που είπαμε. Ναι, προφανώς από 22 Ιουνίου. Αλλά τώρα από σήμερα εξακολουθεί να είναι μικρότερη από την μέρα. Από αύριο που είπες, η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Γιατί είπα πριν ότι μια κοινωνία, γιατί πιάσαμε το θέμα των ηλικιωμένων, κρίνει το πολιτισμό της από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους αλλά και τα ζώα. Έχουμε έναν φορέα, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Έχουμε ξανασχοληθεί στο παρελθόν. Αλλά επειδή γίνεται μια συναυλία για τα 20 χρόνια, είναι μια μουσική βραδιά για την αξιοπρέπεια των υποειδών. Εκεί θα είναι ο Στέφανος Κορκολής και η μοναδική Σοφία Μανουσάκη. Σοφία Μανουσάκη έχει από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Ειλικρινά, από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Σε μια επαιτειακή λοιπόν συναυλία στο κτήμα Κοκοτού. Για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Ο Θανάσης Χελιώτης, πρόεδρος αυτού του φορέα, είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι ακριβώς κάνετε στο Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος ύπαρξης αυτού του Συλλόγου?
1: Ο στόχος ύπαρξης ξεκίνησε να δημιουργείται από το 2006 με σκοπό να σταματήσουν οι κακοποιήσεις των υποειδών στη χώρα μας. Mm-hmm. Το 2006 υπήρχε μια μεγάλη καταγγελία.
0: Όταν λέμε κακοποίησης υποειδών, μπορούμε να δούμε κάποιες μορφές, ας πούμε, που μπορεί να συμβαίνουν ακόμα και σήμερα?
1: Βεβαίως. Κακοποίηση είναι να έχεις ένα ζώο χωρίς να του παρέχεις τα βασικά. Δηλαδή, σωστό κατάλημα, σωστή διατροφή, μόνιμα νερό 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Αυτό για παράδειγμα είναι κακοποίηση. Mm-hmm. Κακοποίηση επίσης είναι να το δένεις επί 2 ή 3 ημέρες, που πολλοί στις επαρχίες το κάνουν, στο ίδιο σημείο, επίσης χωρίς καμία προστασία και επίβλεψη. Mm-hmm. Κακοποίηση είναι το να το αφήνεις ελεύθερο, ειδικά ένα υποειδές, καταλαβαίνεις, έχει έναν όγκο. Πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και να βγει στον δρόμο, να γίνει ένα τροχαίο. Αυτό είναι κακοποίηση και για το ίδιο το ζώο, πέρα από το συμβάν, σαν συμβάν. Γενικότερα ο κόσμος που ασχολείται με τα υποειδή, πολλές φορές υπάρχει πράγματα τα οποία τα περνάει απαρατήρητα.
0: Ναι. Τι καταγγελία είχε γίνει τότε το 2006 και ξεκινήσατε?
1: Το 2006 υπήρχαν 65 άλογα στον Ασπρόπυργο σε μια εγκατάσταση, η οποία δεν πληρούσε βέβαια προδιαγραφές. Τα ζώα ήταν κάποια σε ημιθανή κατάσταση. Mm. Ο σκοπός αυτού που τα είχε τέλος πάντων ήταν να τα συγκεντρώσει και να τα στείλει ένα φορτίο στην Ιταλία για σφαγή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η διαδικασία δυστυχώς εδώ και χρόνια σε ζώα τα οποία πλέον για κάποιους είναι άχρηστα εργαλεία, σταματάνε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, μεγαλώνουν σε ηλικία, έχουν προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τους ιδιοκτήτες πλέον είναι κόστος και καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν με αυτό το κόστος να το αποβάλουν. Mm-hmm.
0: Από καταγγελία εσείς θα διερευνήσετε μια υπόθεση? Πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία σε εσάς δηλαδή?
1: Συνήθως γίνεται καταγγελία σε εμάς. Mm-hmm. Στο site μας υπάρχει φόρμα καταγγελιών.
0: Να το πούμε το site.
1: Είναι www.sphelphorses.org. Υπάρχει φόρμα καταγγελίας που συμπληρώνεις με τα στοιχεία σου και τα στοιχεία της καταγγελίας. Εμείς την προωθούμε στην αστυνομία και ανάλογα επικοινωνούμε με την κτηνιατρική υπηρεσία ή την εισαγγελία εάν χρειάζεται για να απομακρυνθεί το ζώο άμεσα ή όχι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα υποειδή είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει, στηριζόμαστε στις νομοθεσίες περί φυλοζωίας, το 48-30 δηλαδή του 21, που είναι και η βασική νομοθεσία που έχουμε, που αφορά ναι μεν όλα τα ζώα, αλλά δεν μπορεί να εξειδικεύσει τα υποειδή τους κανόνες ευζωίας τους. Άρα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο θεσμικά πρέπει αυτό να λυθεί στο μέλλον.
0: Τώρα, τι ετοιμάζετε για αύριο Πέμπτη?
1: Για αύριο Πέμπτη, από το 2006 λοιπόν μέχρι το 26, κλείνουμε 20 χρόνια, mm-hmm. που πραγματικά 20 χρόνια αγωνίας, λαχτάρας.
0: Και προσφοράς όμως.
1: Και προσφοράς δεν είναι λίγα χρόνια πραγματικά, γιατί είμαστε ένα σωματείο το οποίο λειτουργεί εθελοντικά. Έτσι λοιπόν, επαιτειακά ξεκινάμε με αυτή την πρώτη μας συναυλία με τον Στέφανο Κορκολή και την Σοφία Μανουσάκη, που τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο κτήμα Κοκοτού την Πέμπτη, αύριο δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι, στις 9 η ώρα. Τα εισιτήρια είναι μέσω ticket services.
0: Τέλεια.
1: Όποιος θέλει προλαβαίνει να τα προμηθευτεί.
0: Τέλεια. Και θα είναι ωραία βραδιά.
1: Και αν μπορούμε να σας κάνουμε και δώρο για τις τηλεφωνίες.
0: Δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε συνεννοηθεί okay. με το εμπορικό. Δεν γίνεται. Εντάξει,
1: okay.
0: δεν μπορούμε.
1: Okay.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό, ο σκοπός είναι καθαρά τα κέρδη να έρθουν σε εμάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι σωματείες σαν τον ΕΣΠΗ έχουν πάρα πολλά έξοδα λειτουργικά.
0: Προφανώς.
1: Και πάντα προσπαθούμε γενικότερα να κινητοποιούμε τον κόσμο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε.
1: Αυτό.
0: Μια χαρά. Πού είναι οι εγκαταστάσεις?
1: Είναι στο Μαρκόπουλο Αττικής, Μεσογείας.
0: Ωραία, δώστε και την σελίδα σας για να σας βρουν.
1: Είναι στο το www.sphelphorses.org.
0: Τέλεια.
1: Αν μπουν στο site μας θα βρουν τα πάντα.
0: Θα το βρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκυλάκι πώς το λένε?
1: Είναι τρία.
0: Τρία είναι.
1: Είναι ο Μπέλος, η Αλεξάνδρα και ο Σπίθας.
0: Ωραία. ο Σπίθας είναι ο άτακτος μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Αφροδίτη μου, διακρίνω έναν θυμό. Δεν είπα ότι δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και δεν με πρόσεξες. Είπα, πες μου δύο λόγια για την ιστορία. Τι λέω, λέει, αποδεικνύεται πως δεν έχεις αντίληψη και πως κάνεις αυτή τη σχέση διαφορετικά. Λυπάμαι. Αφροδίτη μου, γιατί ο θυμός? Επίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για ψυχανάλυση και όλα, ή μάλλον τα περισσότερα, ξεκινούν από τα παιδικά μας χρόνια. Δεν καταλαβαίνω όμως το θυμό σου και δεν σου μίλησα και με αυτόν τον τόνο. Εντάξει. Και αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στράτος. Ένας λαός που έχει μεγαλώσει με θαυματουργές εικόνες, ζακέτες, ζώνες κτλ. Πόσο δύσκολο είναι να πέσει θύμα αυτών των τσαρλατάνων γιατρών, υπνοθεραπευτών κτλ. Είναι τυχαίο ότι ο Μαζονάκης ήταν της Εκκλησίας? Το μήνυμα πώς μου ήρθε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καλή νύχτα και για την υπέροχη εικόνα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την επικοινωνία. Τώρα, κάποια νευράκια δεν τα καταλαβαίνω, ούτε με εδώ για να το λύσω, ούτε είναι και ο καναπές του Δημήτρη η εκπομπή για να λύσω τα ψυχολογικά. Κανενός. Και καμιάς. Εντάξει. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ο Νότης χάρηκε που οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου Προστασίας Υποειδών στο Μαρκόπουλο. Όλοι καλοί εκείνοι συγκεντρωμένοι, έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό βράδυ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε, Σόφη μου. Εμείς. Να είσαι πάντα γερή και δυνατή και με αυτή τη διάθεση. Θα τα μαζέψουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι με πολύ χαρά. Με διάθεση πάντα για επικοινωνία, με διάθεση να σχολιάσουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Νότη, ευχαριστούμε την Αργυρό, ευχαριστούμε την Μελίνα, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα. Κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου, εννοείται για το 2ωρο που πέρασε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και για 2 ώρες κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις χθεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλιτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλιπτών του μουσείου στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες και μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και αποτελούν συνέχεια τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1. 2-10-48-00-170 έως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και 698-123-1003. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 και τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Η χώρα συνταράσσεται από τους τσαρλατάνους, από τους ανθρώπους που άλλα λένε και άλλα κάνουν, από όσους προωθούν με κάθε τρόπο τη δίθεν εναλλακτική ιατρική και από εκείνους που αντιστρατεύονται την επιστήμη, είτε στο παρελθόν είτε και σήμερα, διότι τίποτα, όπως σας λέμε, δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά πλέον, διότι η τεχνολογία επιτρέπει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να γίνεται πιστευτός και αποδεκτός. Σας θυμίζουμε ότι πριν από καιρό μια κυρία έλεγε ότι ήταν μέλος της NASA και είχε γίνει ακόμη και κούκλα. Και πάντοτε υπάρχει μια μάχη απέναντι ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι η ασπίδα στους πολίτες. Δείτε το παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Λευκός Οίκος αποφάσισε, επειδή δεν άρεσαν οι ερωτήσεις, να στείλει στην εξορία, να αποκλείσει τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN. Και στη συνέχεια υπήρξε αντίδραση από όλους. Ποιος δηλαδή, από το σύνολο των μέσων ενημέρωση, αλλά έως και εκείνα που θεωρούνται φιλικά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπαν μέχρι εδώ μπάστα, απέχουμε κι εμείς από την κάλυψη των προεδρικών κινήσεων. Συνεπώς, όταν κάτι υπερβαίνει το όριο, ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε ένας πλανητάρχης, ένας υπουργός, ένα κυβερνητικό στέλεχος, υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να ακολουθεί μία κόκκινη κάρτα. Να λέει ο καθής. Η κάθε μια, ότι μέχρι εδώ πάει η συζήτηση, δεν έχει νόημα να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές online σε δημόσια θέα, διότι εκτός των άλλων συνιστούμε και παράδειγμα για όλους τους νεότερους. Και επειδή θα ακολουθήσουν, θα έρθουν οι εκλογές και τα πράγματα θα αρχίσουν να χειροτερεύουν, και επειδή ως γνωστόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γενικά απουσιάζει, αφού συγκροτήθηκε με γνωστές διαδικασίες και δεν υπάρχουν ούτε καν τα 3/5 που απαιτούσε ο νόμος για να λειτουργεί, πρέπει λίγο να δούμε όλοι εμείς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, οι πολίτες, καλησπέρα. Στη στιγμή του Πασκάη 100,3-210-48-0-170-4, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr η ιστοσελίδα, η πλατφόρμα του Sky. Και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό, διότι είναι καινούργιος για όλους εμάς. Νέος τρόπος επικοινωνίας. 698-123-1003, στέλνουν τα μηνύματα ηχητικά, φωνητικά, φωτογραφίες, δεν παίρνετε τηλέφωνο, αλλά μετά μεταφέρουμε όλοι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν από το μέτωπο της κυβερνοασφάλειας. Σας θυμίζουμε ότι εδώ ως εκπομπή καθιερώσαμε πρώτη στο ρεπορτάζ τα ζητήματα αυτά, καθώς βλέπαμε ότι τα χτυπήματα θα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Μεγάλες εταιρείες η μία μετά την άλλη βρίσκονται σε μία κατάσταση να δέχονται επιθέσεις από ανθρώπους που μπορούν να ζητάνε ενδεχομένως λίτρα για να παραφέρουν το δίκτυο ή για να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, άλλη μία επίθεση σε έναν πολύ μεγάλο φορέα, ο οποίος βρέθηκε σε μια κατάσταση άμυνας και δεν μπόρεσε να απαντήσει.

0: Πολλές και διαφορετικές ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα, τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Φαίνονται περίπλοκα, αλλά είναι απλά. Κάποιοι έχουν τρόπο να μπαίνουν στα ηλεκτρονικά συστήματα, να τα ξεκλειδώνουν και να αντλούν τα στοιχεία μας. Και μετά εμείς τρέχουμε. Περιστατικό ασφάλειας που αφορά μη εξοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Όπως ενημερώνει η εταιρεία, τους πελάτες της από το περιστατικό επιερεάστηκαν δεδομένα που αφορούν τις αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Scrooge Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών ή στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς όπως αναφέρει, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Αυτά δηλώνει η εταιρεία. Πάμε στους ειδικούς. Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, ξανά μαζί μας, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας, κυρία Καταλαγαριανού. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν για το περιστατικό. Τι στοιχεία υπάρχουν?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρόσφατο, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες, ναι. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την επίθεση, ούτε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησαν την πρόσβαση. Φυσικά υποθέτουμε ότι κάποιο κενό υπήρχε στα συστήματα της Scrooge Last Mile, οπότε το εκμεταλλεύτηκαν και απέκτησαν την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρατε και προηγουμένως.
0: Ναι. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο σημείο. Αν μπορούν οι hackers να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, δηλαδή στο χρήμα.
1: Για την ώρα, πόσο φαίνεται, τα στοιχεία των συναλλαγών, δηλαδή τραπεζικές κάρτες, κωδικοί πρόσβασης και γενικά τα στοιχεία των καρτών, αποθηκεύονται αλλού, αν αποθηκεύονται καν. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται αποθηκευτή τους σε κάποιο σύστημα. Οπότε σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα δεν έχουν διαρρεύσει. Τώρα αν με κάποιον τρόπο μπορέσουν να εκμεταλλευτούν άλλα επιπλέον κενά ασφαλείας και να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω της επίθεσης αυτής σε κάτι ακόμα, δεν το γνωρίζουμε. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει τόσο κίνδυνος.
0: Ναι. Μπορούν όμως δευτερογενώς, αν βρουν ένα mail από τα στοιχεία που συνέλεξαν, να αρχίσουν το λεγόμενο phishing.
1: Φυσικά. Αυτό είναι μια...
0: Δηλαδή έχει τύχει και στον ομιλούντα να συμβεί αυτό. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία που παρήγει καφέ, που διανύμει, εμπορεύεται καφέ τέλος πάντων, είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση και μετά τα στοιχεία απλώθηκαν, εξαπλώθηκαν.
1: Ακριβώς, αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος, ο οποίος είναι, υπάρχει κίνδυνος αυτός σε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση που έχει εταιρεία, που έχει πελάτες. Ναι. Και τώρα αυτό που μπορεί να γίνει είναι μέσω των στοιχείων των προσωπικών που πήρανε, που συμπεριλαμβάνουν και email, τηλέφωνο κτλ., να υπάρξουν στοχευμένες απάτες μέσω του email ή του κινητού, το λεγόμενο phishing στο email ή smithing στο κινητό με SMS, γιατί γνωρίζουν ότι πολλά από τα θύματα περιμένουν δέματα, οπότε θα προσπαθήσουν, ναι, πιθανόν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός.
0: Ναι. Ναι, τα δέματα, και τα οποία από τα δέματα είχαν ξεκινήσει πολλές περιπτώσεις phishing πολλά χρόνια πριν. Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο ενεργοποιήθηκαν, με μηνύματα τα οποία δήθεν έρχονταν από τα ΕΛΤΑ.
1: Ακριβώς, μπορεί πολύ εύκολα να έρθει ένα μήνυμα ότι, για παράδειγμα, το δέμα σας δεν παραδόθηκε λόγω κάποιου προβλήματος, πληρώστε ένα ποσό, να βάλει κάποιος την κάρτα του για να πληρώσει αυτό το ποσό και έτσι να πάρουν τα τραπεζικά του δεδομένα.
0: Ναι, όταν βάλει, τι γίνεται μετά, κυρία Καταλαγιανού, όταν βάλει τα τραπεζικά του δεδομένα? Εξαφανίζονται τα λεφτά?
1: Τα λεφτά, αν κάποιος για παράδειγμα βάλει τα στοιχεία της κάρτας ή τα στοιχεία του e-banking, αμέσως, αν έχει βάλει για παράδειγμα τα στοιχεία της κάρτας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν άμεσα αγορές ή πληρωμές προς τον εαυτό τους. Αν με τα στοιχεία του e-banking, μπορούν να μπουν μέσα στο e-banking και να στείλουν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος μόλις το συνειδητοποιήσει είναι να μιλήσει κατευθείαν με την ίδια την τράπεζα όσο πιο άμεσα γίνεται και να μπλοκάρει την κάρτα, να αλλάξει κωδικούς e-banking ή ακόμα και να ακυρώσει την κάρτα του.
0: Ναι. Άρα χρειάζεται, μόλις το αντιληφθεί κανείς, μια άμεση αντίδραση, αντιμετώπιση. Διαφορετικά τα κλαίνε τα χρήματα.
1: Ακριβώς, και σε περίπτωση που έρθει τέτοιο μήνυμα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή όχι, όντως ναι, κάποιο πρόβλημα με το δέμα, καλύτερα κοιτάμε κατευθείαν την ίδια την πλατφόρμα για οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Ναι. Δεν παραμένουμε δηλαδή στο... στην πληροφορία που δίνει το σύστημα. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Και όπως λέτε, επενδύουμε στην πρόληψη.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην τα χάνουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Σας άρεσε αυτή η θεματολογία, κυρίες και κύριοι, δώστε μας και τις δικές σας απαντήσεις. Τι θα θέλετε να ακούτε από την εκπομπή? 2-10-48-00-170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μετά τις 11.30 έχουμε και ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχουμε, το οποίο θα κληρώσουμε ένα αντίτυπο. Καλείτε, θα άρχισε να καλείτε στο 2-10-48-00-170 έως και 4 για να λάβετε μέρος στην διαδικασία. Και αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και ακροατές στον αέρα, αφού θα υποδεχτούμε τηλεφωνικά απόψε εκτάκτως την Δ. Αλεξάνδρα Πάλι. Είναι ψυχολόγος και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα για να κουβεντιά, για να σας παρουσιάσουμε και απόψε. Παραμένουμε στα θέματα, κυρίες και κύριοι, της τρέχουσας τεχνολογίας, και σε λίγο θα πάμε στην τηλεόραση, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν έφοδο σε κινέζικο πλοίο μετά από λάθος της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιχείρηση ακέρατε την τελευταία στιγμή όταν αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η αναφορά για εξαρτήματα πυρηνικών όπλων με προορισμό το Ιράν ήταν λανθασμένη. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δείχνει να είναι ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη?
2: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές ειδήσεις οι οποίες είναι περίεργες σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, και επειδή είναι κακές ειδήσεις, όλες οι κακές ειδήσεις τραβάνε την προσοχή.
0: Η αλήθεια είναι
2: η διατύπωση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε συμπέρασμα από στοιχεία και πληροφορίες, όπως λέει το δημοσίευμα, αόριστες λέξεις και περιέργως αόριστες. Όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο που συνέχεια μιλάμε για δεδομένα, το chatbot, λέει, έδωσε λάθος στοιχεία ή ερμηνεία για το φορτίο του πλοίου. Προφανώς, κύριε Κουφόπουλε, δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε για το συγκεκριμένο. Έχουμε όμως να επιβεβαιώσουμε αυτό που είχαμε πει στο παρελθόν, ότι ο μεγαλύτερος πελάτης της τεχνητής νοημοσύνης και μια αγορά που μπορεί ενδεχομένως να της δώσει όλα τα δισεκατομμύρια που ζητάνε οι τεχνοολιγάρχες, είναι ο πόλεμος. Ναι. Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό ισχύει. Ο πόλεμος χρειάζεται εχθρούς και τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι εξειδικευμένα στον πόλεμο, όπως αυτό κάποιες εταιρείες με το όνομα Palantir, το οποίο αναλύει με τεχνητή νοημοσύνη τα τόσα πολλά δεδομένα και μας λέει αν πρέπει ή όχι να κάνουμε επίθεση.
0: Ναι.
2: Θα πείτε ότι και παλιότερες τεχνολογίες, όπως οι πολεμικές μηχανές των Ρωμαίων, χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο και μετά χρησιμοποιήθηκαν για κάτι καλό. Και οπότε είναι αναπόφευκτο αυτό να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σταθώ, κύριε Κουφόπουλο, στο αναπόφευκτο, γιατί είναι σαν να μην πήγαμε ποτέ σχολείο, ναι, σαν να μην ακούσαμε ποτέ ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, ναι, και γι' αυτό διδασκόμαστε ιστορία. Και σαν να είναι το παρελθόν μια ταινία που απλώς την είδαμε και αν γυριστεί σε ταινία θα το ξέρουμε κάτι από την ιστορία και όπως μας το δώσουν, διαφορετικά δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πόλεμο είναι εφιαλτική. Όχι μόνο γιατί μπορεί να κερδίσει ο άλλος, όποιος και να είναι ο άλλος, αλλά γιατί δεν θα κερδίσει κανείς από οποιονδήποτε πόλεμο με τα σημερινά όπλα, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Ο καθένας από εμάς οφείλει να το γνωρίζει και οι εκπρόσωποι που επιλέγουμε, αντί να επιλέγουμε celebrities. Και αντί να επαγρυπνούμε, δείτε τι ποσοστό του τηλεοπτικού χρόνου καταναλώνουμε σε ποια θέματα. Δεν θέλω να πω παράδειγμα για να μην γίνω γραφικός. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ειδήσεις, όπως αυτή που συζητάμε τώρα για την επιθετικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και για τα κακά που μπορεί να μας κάνει και για τον πόλεμο και όλα αυτά, τελευταία πυκνώνουν. είτε αξιοποιούνται για τον πόλεμο, είτε για τις επενδύσεις, είτε για κάτι άλλο, με κάποιο τρόπο συστηματικά τελευταία πυκνώνουν. Το εντυπωσιακό είναι η απάθεια με την οποία εκλαμβάνονται τα πάντα όλες αυτές οι ειδήσεις από τους περισσότερους από εμάς.
0: Αυτό έχετε δει, σαν ταινία είναι, σαν να θεωρούν ότι είναι
2: ένα σενάριο,
0: και το οποίο μάλιστα το έχουμε δει.
2: Είναι τρομακτικό. Ο Τραμπ διώχνει το CNN από το Λευκό Οίκο και η είδηση περνάει στα ψηλά. Δεν του άρεσαν, λέει, τέτοιες ειδήσεις. Και επικρατεί για άλλη μια φορά στην ιστορία η αλήθεια του ισχυρού που καλλιεργεί συστηματικά την αναγκαιότητα του πολέμου για τον οποίο χρειαζόμαστε καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην κάνει λάθη, για να πατήσει τη σκανδάλη τη σωστή στιγμή. Ενός πολέμου, ξαναλέω, τα αποτελέσματα του οποίου δεν θα είναι ταινία όπως αυτές που οι ίδιοι μας έχουν συνηθίσει να βλέπουμε για ψυχαγωγία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως αυτό το σενάριο σε ταινία το έχουμε δει. Προσπαθώ να τη θυμηθώ.
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη είναι πάντως ένας πύραυλος που φέρει ένα πυρηνικό υποβρύχιο ή δείχνει ότι φεύγει και τα λοιπά και δεν μπορούν να το ελέγξουν και ξεκινάει εκεί ένας άλλος κύκλος αγωνίας. Για θέλει καλό είναι εδώ όμως.
2: Και πάντα την τελευταία στιγμή μαντεύστε ο καλός σώζει τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Το θλιβερό είναι, και με αυτό θα ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε.
0: Εσείς πάντως επιμένετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλό εργαλείο. Και απλώς θέλετε...
2: Η τεχνητή νοημοσύνη επιμένω ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος, παρά το ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, σε όλα τα πολύ καλά εργαλεία, ο πόλεμος είναι ο καλύτερος πελάτης.
0: Ναι.
2: Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να στρέψουμε τη χρήση της σε διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Το θανατηφόρο δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι η απάθεια, κύριε Κουφόπουλε. Και η καλύτερη απολογία, δυστυχώς, που εμείς έχουμε για την απάθειά μας, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μια φράση του Βασίλη Διαμαντόπουλου στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», που σε κάποια φάση, μιλώντας στο γιο του που έχει επαναστατήσει, ξέρετε γιατί, λέει κάτι του τύπου: «Ναι, έτσι είναι, κάνουν ανοησίες, αλλά αυτοί είναι οι φίλοι μας».
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ώρα που το θυμηθήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μήνυματα ακροατών. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την τώρα Μπακογιάννη, γράφει Γιώργος Καραπουλάκης, που είναι η πιο σοβαρή φωνή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Για ορισμένα καβαλημένα καλά με τη κυβέρνηση, ποιο να είναι άραγε το κοινό σημείο όλων αυτών που έχουν δει εξουσία και νομίζω θα κάνουν ότι γουστάρουν. Το ακροδεξιό του παρελθόν, με ποιο δάσκαλο καθίζει, δεν ξεχνιέται η μεγάλη του λαό σχολή. Χέρι-χέρι, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, πώς το λέει ο Μάνος Βουλγαρίνος. Μεταφέρω, δεν υιοθετώ. Περιμένουμε και τα μηνύματα στο skyradio.gr στο 2148-00174 και στο Viber στο 698-123-1003, νέος τρόπος επικοινωνίας. Αν θέλετε να βγείτε και μετά στον αέρα του σταθμού μετά τις 12.30, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα του Sky. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 2148-00170 ως και 4, από αυτήν την κλασική γραμμή μπορούμε να επικοινωνούμε και απόψε. Τι έχουμε για τις επόμενες ημέρες? Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν θα δούμε, κυρίες και κύριοι, με την επόμενη Κυριακή στην Νόβα έρχεται μια ταινία που λέγεται «Τελευταία κλίση» και βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, στην υπόθεση Σόριν Ματ

0: εμφανίσει τέτοιες ιστορίες. Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία επίσης ανάμεσα στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Liberal για δημιουργία περιεχομένου και ψηφιακών προϊόντων. Οι νέες καθημερινές εκδόσεις και οι φιλελεύθερες εκδοτικοί προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου και την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων με έμφαση την καινοτομία, κυρίες και κύριοι, και τις σύγχρονες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Αυτά και πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι έχουμε λίγα συντόμως και ποδόσφαιρο για το Nations League και η Ελλάδα θα συναντηθεί με την Γερμανία.
1: Αρχίζει σήμερα το Nations League και ο γερμανικός τύπος σχολιάζει την πρεμιέρα του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού Jürgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και τον αγώνα της Κυριακής με την Ελλάδα. Για τον Klopp η αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Augsburg της Βαβαρίας θα είναι το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στον πάγκο της Nationalmannschaft. 10 φορές έχει αντιμετωπίσει η Ελλάδα τη Γερμανία στο παρελθόν και, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Augsburger Allgemeine, ο απολογισμός των αναμετρήσεων είναι ξεκάθαρος. Η γερμανική ομάδα έχει κερδίσει 7 αγώνες, ενώ 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Μέχρι σήμερα η Εθνική Ελλάδας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει έναν αγώνα απέναντι στη Γερμανία. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2012 στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τη Γερμανία να κερδίζει την Ελλάδα 4-2 με γκολ που σημείωσαν οι Φίλιπ Λαμ, Σάμι Κεντήρα, Μίροσλαβ Κλόζε και Μάρκο Ρόις. Ο θεσμός του Nations League είναι σχετικά νέος και δεν λείπει κριτική για υπερβολική καταπώνηση ποδοσφαιριστών σε διαδοχικές διοργανώσεις, είτε με τον σύλλογό τους, είτε με τις εθνικές ομάδες. Αλλά όπως εξηγεί η γερμανική εφημερίδα, η διοργάνωση καθιερώθηκε για να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά φιλικά παιχνίδια και για να έχουν οι εθνικές ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζονται σε επίσημα παιχνίδια με λίγο πολύ ισοδύναμους αντιπάλους στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το γερμανικό ποδοσφαιρικό site goal.com σημειώνει ότι με τον Jürgen Klopp στον πάγκο η Εθνική Γερμανία θέλει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας και να εξασφαλίσει από νωρίς πολύτιμους βαθμούς σε έναν αμφίροπο όμιλο στον οποίο συμμετέχουν επίσης Ολλανδία και Σερβία. Ο εκτός έδρας αγώνας απέναντι σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει 4 παγκόσμια πρωταθλήματα θα είναι μια σκληρή δοκιμασία για την Ελλάδα, καθώς η ομάδα προσαρμόζεται στις συνθήκες ανταγωνισμού σε ανώτατο επίπεδο στην League A του Nations League. Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι οι Γερμανοί θα ποντάρουν στη δυναμική παρουσία τους στον χώρο του κέντρου με τον Τζαμάλ Μουσιάλα και τον Φλόριαν Βίρτς για να εξαρθρώσουν τις αμυντικές γραμμές του αντιπάλου και να τονώσουν την επιθετική λειτουργία. Σημειώνει ωστόσο ότι η Εθνική Ελλάδας έρχεται στη Βαβαρία αποφασισμένη να επιδείξει τακτική πειθαρχία απέναντι σε μία από τις καλύτερες επιθέσεις στην Ευρώπη. Αφότου οι φιλοξενούμενοι προβιβάστηκαν στην League A, θα εστιάσουν τώρα στην προσπάθεια να αμυνθούν με συμπαγείς γραμμές και να χτυπήσουν με γρήγορες αντεπιθέσεις. Εάν η Ελλάδα θέλει να κάνει την έκπληξη σε γερμανικό έδαφος, θα πρέπει να επιδείξει ηγετικές ικανότητες στην άμυνα και τελειώνει με κρύο αίμα στην επίθεση από έναν παίκτη όπως ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατοικήλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38

χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή του Πασκάλη 100,3, 2-10-48-0-1-170 έως και 4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και έχουμε και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Καλείτε, αφήνετε τα μηνύματα, χρειάζεται τον αριθμό, διότι κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα περάσουμε και σε ένα διαφορετικό βιβλίο, το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε και εσείς, γιατί θα ακολουθήσει κλήρωση με τη γνωστή διαδικασία, αφήνοντας το ονοματεπώνυμό σας στον τηλεφωνικό αριθμό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μια υπενθύμηση, διότι το ξεχάσαμε. Καθημερινά και την περασμένη Δευτέρα έχει έρθει μια νέα σειρά του Αντώνη Κλεοπάτρα. Είναι καθημερινή κοινωνική δραματική αισθηματική σειρά. Είναι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, έχουν τις σχέσεις τους κτλ. Ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Αλλά τι έχουνε, τι χτίζεται μεταξύ τους, ένα υπόγειο φλερτ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, διότι προσελκύει το κοινό. Οι υποθέσεις καμιά φορά είναι και πολύ σκληρές των διαζυγίων, αλλά έχει και την χαρούμενη κομική διάσταση της ιστορίας των δύο, της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου. Όχι ο Αντώνης ο δικός μας. Το θυμάστε τον Αντώνη, τον όθο γιο του Φαραώ. Αρνίκη, παρένθεση τον ακροατή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Εδώ είναι σειρά, δεν είναι ο άλλος. Κλείνει παρένθεση, είναι κάτι δικά μας με τον Νότι που είναι παλιός. Λοιπόν, όλα αυτά, Αντώνης Κλεοπάτρα, τηλεόραση Sky 6.30 το απόγευμα, είναι η απόλυτη προοπτική. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο της πρώτης εβδομάδας εμφανίζονται επίσης ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς. Ο χρόνος ξεκινά από τώρα, 2-10-48-0-170-4. Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, μετά από κλήρωση που θα κάνει ο Νότης Παπαγιαννάκος, θα κερδίσει το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ένα ποτάμι ζωντανό, ένα ταξίδι ζωές των ποταμών του κόσμου. Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Μαρκ Φάρλαν, συγγνώμη, το διάβασα, ελπίζω σωστά, επιστρέφει με ένα θαυμάσιο βιβλίο που θα αλλάξει την οπτική των αναγνωστών, ο μεταφραστής του. Ο κ. Μιχάλης Μακρόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Για να μας δώσει περισσότερα, έχει προηγηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αν το έχετε διαβάσει, είναι η Υπογέα, το οποίο είναι ένα ονειρικό ταξίδι κάτω από τη γη. Καλησπέρα σας κύριε Μακρόπουλε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σωστά το διαβάσετε, Μακφάρλαν.
0: Ναι, ναι, ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε τα γράμματα αρχίζουν και χορεύουν καμία φορά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, αν είναι ένα ποτάμι, είναι ένα ποτάμι ζωντανό?
1: Είναι. Ναι, αυτό αναρωτιέται ο Ρόμπερτ Μακφάρλαν και απαντά πως είναι. Με έναν τρόπο ανημιστικό, θα μπορούσε κανείς να πει. Ταξιδεύει ανά τον κόσμο, επισκέπτεται ποταμούς. Ένα είναι σημερινό στο Κουαδόρ, στο δάσος Λος Σέντρος, ένα στο Τσενάι στην Ινδία, ένα μολυσμένο ποτάμι, και στον Καναδά ένα ποτάμι ιερό για τους Ινδιάνους του Καναδά που κινδυνεύει, γιατί εκεί σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα φράγμα για υδροελεκτρική ενέργεια. Μιλάει με ακτιβιστές στις τρεις αυτές περιοχές, γνωρίζει ντόπιους, ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους και παλεύουν να τον κρατήσουν αλόβητο, και μεταφέρει αυτή την εμπειρία, την ταξιδιωτική και οικολογική, με έναν τρόπο γλωσσικά, θα λέει κανείς, ποιητικό. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν, ειδικά στην αρχή και το τέλος του βιβλίου, να δώσει ένα ρυθμό στο κείμενό του που κατά κάποιον τρόπο προσυδειάζει στη ροή ενός ποταμού, παρασέρνοντας κατά κάποιον τρόπο τον αναγνώστη στον τρόπο που κυλάει ένα ποτάμι.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: ωραίο έβριμα.
1: Ναι, είναι ένα γλωσσικό έβριμα. Έτσι λέει ο Μακφάρλαν, ο τρόπος που γράφει, αν και δοκιμιογράφος, ο τρόπος που γράφει είναι, θα έλεγα μάλλον λογοτεχνικός, και στην υπογεία έτσι είναι. Ο ίδιος διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία και αυτό φαίνεται στη γραφή του. Είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι συνδυαστικό. Είναι ταυτόχρονα ταξιδιωτικό, σαφώς είναι οικολογικό και είναι και πολλά άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Και μια γνωριμία με ανθρώπους των περιοχών εκείνων. Αυτά τώρα τα λέω εντάχει, γιατί εντάξει, προφανώς έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, ναι, και δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για το βιβλίο αυτό. Τι είναι? Πάντως, αυτό που είναι οι γενικές γραμμές είναι αυτό που σας είπα τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι όμως για αυτό το βιβλίο?
0: Είναι, τρέχει σαν το ποτάμι το βιβλίο αυτό, έχω την εντύπωση, στη ροή του λόγου από ό,τι έχω διαβάσει τις κριτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, τρέχει σαν ποτάμι. Κοιτάξτε, αυτό είναι και μια δυσκολία για, ναι, για εμένα, το μεταφραστή λέει του βιβλίου. Ναι. Και στην υπογεία οι δυσκολίες ήταν αρκετές. Καταρχάς, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς έχοντας στα χέρια του πραγματολογικά στοιχεία που πρέπει να αποδώσει στα ελληνικά και που άλλα υπάρχουν, οι όροι υπάρχουν και άλλα πρέπει να τα επινοήσει. Έχουμε τον Αμαζόνιο για παράδειγμα και όλη την πανίδα του και δεν έχουμε ονομασίες για τα ζώα αυτά όλα και κατά κάποιο τρόπο καλούμε εγώ εκτός των υπολείπων όλων να γίνω και γλωσσοπλάστης για να δώσω στον αναγνώστη, στην αναγνώστρια μια αίσθηση του τι είναι αυτό το ζώο για το οποίο μιλάμε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι δύσκολο, να θέλει πολλή έρευνα.
1: Ναι, θέλει, όχι, βασικά θέλει μια πείρα, την οποία πείρα έχω τόσα χρόνια, οπότε μπορώ να τα βγάλω πέρα τέλος πάντων. Όπως είπα και στην αρχή, ο Μακφάρλαν για να δείξει γιατί πρέπει να σεβόμαστε ένα ποτάμι. Ουσιαστικά υιοθετεί αυτή την ανεμιστική άποψη ότι το ποτάμι δεν είναι απλώς νερό που κυλάει σε μια κήτη, γιατί προφανώς οι περισσότεροι βλέπουμε το ποτάμι ως ένα νερό που κυλάει σε μια κήτη, αλλά τρόπον κοινά είναι κάτι μαγικό με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι παλιότερα το περιβάλλον τους ως κάτι μαγικό, το δέντρο, το χώμα, το ποτάμι. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν τώρα ως σύγχρονος άνθρωπος να επανιοθετήσει αυτή τη ματιά του ανεμιστή που κατά κάποιον τρόπο, δίνει στα πάντα μία ψυχή. Δηλαδή ο Μακφάρλαν τελικά καταλήγει εμέσως πλην σαφώς να λέει ότι ένα ποτάμι είναι όχι μεταφορικά μία οντότητα αλλά κυριολεκτικά μία οντότητα. Ότι το ποτάμι θα πρέπει να έχει το ίδιο νομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Πάντως, αν θυμηθούμε την...
1: Όπως έχει ένας άνθρωπος νομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Ναι. Αν θυμηθούμε την μυθολογία των Ελλήνων της αρχαιότητας, όντως αναγνώριζαν θεότητες στα ποτάμια, νύμφες που βρίσκονταν γύρω από αυτά.
1: Κοιτάξτε, έχουμε χάσει αυτή την σχέση μας με το περιβάλλον.
0: Και μιλούσαν όντως για τη μαγεία του νερού.
1: Έχουμε σχέση, χάσει αυτή τη σχέση μας με το περιβάλλον μας. Η σχέση, ειδικά του αστού με τη φύση, είναι του τουρίστα.
0: Μόνο η φύση
1: πηγαίνει, άτι ωραία που είναι, και επιστρέφει στο άστι. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, και το τι συνεπάγεται το να τα αντιμετωπίζεις έτσι, το βιώνουμε καθημερινά και πολύ φοβούμαστε στο μέλλον θα το βιώσουμε ακόμα πιο οδυνηρά.
0: Όταν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χαζές ερωτήσεις τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς το νεράκι είναι πολύ, το νερό είναι πολύτιμο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε. Δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, σαφώς είναι ένα θέμα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και τον μπάζομαι και τα απόβλητα και όλα. Όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κύριος Μιχάλης
1: Μακρόπουλος.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Μιχάλης Μακρόπουλος είναι μεταφραστής. Το βιβλίο που μετέφερε στην ελληνική γλώσσα έχει τον τίτλο «Είναι ένα ποτάμι ζωντανό» του Ρόμπερτ Μακφάρλαν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείτε κυρίες και κύριοι να το διεκδικήσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό στο 210-48-00-170-4. Θα γίνει κλήρωση. Αργότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μπορούμε κυρίες και κύριοι να σας φιλοξενήσουμε και στον αέρα. Πολιτική επικαιρότητα και ανάλυση, όλα τα έχει ο Μπαξές κυρίες και κύριοι. Έχουμε και ανθρώπους που επιστρέφουν από τις φυλακές καταδικασμένοι για εγκλήματα ως κρίσιμοι παράγοντες σε εγκληματικές οργανώσεις και διεκδικούν πολιτικό ρόλο στα πράγματα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες οι διεργασίες που γίνονται είτε στην υπερδεξιά, είτε στην κεντροδεξιά, είτε στην κεντροαριστερά ή και στην αριστερά. Είτε πολυκερμπατισμός, σταθερή η Νέα Δημοκρατία, αναζητείται ο δεύτερος λέει ότι θα είναι ο πρώτος, και πάει λέγοντας σύγχυση και κατάσταση τράνζιτ. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Και όπως τα είπατε, το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τόσο σκληρά εγκλήματα να θεωρούν, να πιστεύουμε ότι μπορούν να καθορίσουν εξελίξεις, γιατί δυστυχώς ακόμα επηρεάζουν κόσμο.
0: Επηρεάζουν κόσμο, αλλά το θέμα είναι ότι επηρεάζεται και η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Και αν και είναι, τα εγκλήματά τους είναι δεδομένα, τεκμηριωμένα, και είναι, έρχονται στη σειρά άλλων εγκλημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ίδιο φορέα, που αλλάζει απλώς ονόματα και πρόσωπα.
2: Και το τραγικό είναι, έχει απόλυτο δίκιο, ότι δεν είναι, για να μην ξεχνιέται κανείς, δεν έχει φυλακιστεί για την ιδεολογία του Καστιγιάρη. Παρόλο που η ιδεολογία παίρνει, μπορεί να έχει ενδυνάμει εγκληματική δράση, είχε καθαρή εγκληματική δράση.
0: Ναι, ναι.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Πίσω από την οποιοδήποτε ιδεολογία κρύβονται άνθρωποι που έχουν εγκληματικά κίνητρα και είναι δολοφόνοι ή συντονίζουν άλλους, τους χειραγωγούν, αυτό είναι σαφές, αλλά και συγκεκριμένη η ιδεολογία, η ναζιστική, έχει προκαλέσει εκατομμύρια θυμάτων σε όλο τον πλανήτη. Και η ιδεολογία έχει ζήτημα και τα πρόσωπα. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή, καλώς να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα, αν κοιτάξουμε ψηλά, δηλαδή αν κάποιος ήταν ένας ξένος, ο οποίος έβλεπε την πολιτική κατάσταση στη χώρα, θα δει ότι υπάρχουν τρεις χώροι οι οποίοι είναι ισόχωση, κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, ελεύθερος, εκτός Γερμανίας, που έχει γίνει απόλυτη πτώση πια, ο κεντροαριστερός και ο χώρος δεξιότερα του φιλελευθέρου, χωρίς προφανώς αυτό να υπάρχει μια ενοποίηση του χώρου, τελείως διαφορετική. Οι χώροι διαφορετικά τα κόμματα και τι εκφράζει το καθένα. Όλα αυτά προσπαθεί το καθένα να αγγίξει το 1/3 του εκλογικού σώματος. Υπάρχει προφανώς και ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει στα αριστερά κόμματα, τα οποία φαίνεται να είναι όλα, να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά της της εκλογικής επιρροής, όλα φαίνεται να αγκομαχούν έως φαίνεται να είναι απίθανο να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκτός φυσικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι το μόνο αμιγώς αριστερό κόμμα στο επόμενο Κοινοβούλιο.
0: Ναι, κομμουνιστικό για την ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν ούτε καν τον όρο αριστερά από το ΚΚΕ, αλλά έχει μια σταθερότητα σε απόψη
2: αντίληψη για το ποσοστό. Αν το βάζουμε με όρους αυτοπροσδιορισμού, τι θέλουν να πούνε, δηλαδή αν πρέπει να οριστούν, ορίζονται ως αριστεροί, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Οι υπόλοιποι είναι σε σύγχυση. Δηλαδή την έχουν ξεχάσει τον όρο αριστερά.
2: Ακριβώς. Μα το ζήτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στην επόμενη Βουλή να έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την Ελλάς δεν βάζω τώρα σε σειρά. Ναι. Και να το αναλύσουμε και αυτό. Η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και μετά 4 ή 5 κόμματα δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που θεωρούσαμε ότι, για παράδειγμα, ο λαός του Γιώργου Καρατζαφέρη, η πολιτική άνοιξη τότε του Αντώνη Σαμαρά, με 5% ή με 4,5% οριακά να μπαίνει στο κοινοβούλιο, έπαιρνε ένα σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα από την 20ετία όμως βλέπουμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ευρώπη και προφανώς στην Ελλάδα.
0: Ναι, και το προηγούμενο κόμμα που είχε προκύψει από διάσπαση, από την αποχώρηση του αείμνους του μετέπειτα Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, η Διανά.
2: Ναι, η Διανά ήταν οριακά. Θυμάστε, ένα βουλευτή είχε βγάλει.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος μετά
2: μετακόμισε. Δεν ήταν και επικεφαλής, θυμόμαστε τι γίνεται με τον κύριο Καρτίκη.
0: Μετακόμισε αμέσως την ίδια βραδιά στη Νέα Δημοκρατία. Το 90. Πότε το.
2: Ήταν εκλογές του κυρίου στο 90. Τότε, στις πλέον εκλογές που εκλέγεται ο Καρτίκης στην Ανατολική Αττική, αν δεν κάνω λάθος, δεν εκλέγεται ο Κωστή Στεφανόπουλο. Είναι η κρίσιμη 151η ψήφος για να. Για να έχουμε κυβέρνηση.
0: Γενικώς, η συντηρητική παράταξη είχε πάντοτε μια ενότητα, γιατί η εξουσία είναι συγκολή της αντιθέσης, δημιουργεί αλληλεγγύη για να μην χαθεί, οπότε όλοι συμπράττουν και συνεργάζονται. Όμως για πρώτη φορά υπάρχει όλο αυτό το αυτή η λεγόμενη πολυδιάσπαση από, από ανθρώπους όμως που δεν έχουν κάτι, που δεν έχουν μια συγκροτημένη ιδεολογία. Δεν λένε κάτι.
2: Όχι, θα λέγαμε ότι οι ψηφοφόροι τους είχαν ψηφίσει στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία. Οι ίδιοι επικεφαλείς δεν έχουν άμεση σχέση με την ιστορική Νέα Δημοκρατία, αν βγάλουμε προφανώς το επερχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που προφανώς είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχουν σχέση με τον είναι επικεφαλής Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι γιατί και η ίδια Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μια διαφορετική στροφή, μια πιο κεντρώα στροφή. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, αν αναλύουμε τους πίνακες από δεξιά προς αριστερά, και τους, δεν το συζητάμε για την κεντροδεξιά, που είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο κέντρο και στη δεξιά, σε αυτό που προσδιορίζονται, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Με τη διαφορά ότι αν για το κέντρο είναι λογικό να υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, μετά ερίζουν για σημαντικά κομμάτια και η Ελλάδα, το Λευκύπρα και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Για τη δεξιά ήταν το να έχει η Νέα Δημοκρατία περίπου τον ένα στους δύο μόλις αυτοπροσδιοριζόμενους τους δεξιούς, είναι ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι πέρα τη συμπολιτική ουσία τη εξουσία, είναι ότι για πρώτη φορά, και είναι ένα ερώτημα που το θέτουν πάντα εμείς δημοσκοπήσεις, είτε αφορούν τοπικές είτε αφορούν πανελλαδικές, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται, και αν ρωτάμε μόνο κεντροδεξιούς και δεξιούς αυτοπροσδιοριζόμενους ψηφοφόρους, αν η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλίνει από τις παραδοσιακές της αρχές, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Και βλέπουμε ότι περίπου το 1 τρίτο και λίγο παραπάνω θεωρεί ότι ναι, έχει αποκλίνει. Για την ακρίβεια, το 1 τρίτο έχει φύγει. Το 1 στους 2 απαντάνε ότι έχει αποκλίνει, αλλά προφανώς κάποιοι ακόμα ψηφίζουν το μεγάλο.
0: Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχουν την μοντέρνα διάστασή της, τη σύγχρονη διάσταση.
2: Νομίζω, θα έλεγα ότι οι ψηφοφόροι της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης. Γιατί αρκετό κομμάτι έχει φύγει. Αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αν βάλουμε και 9 κόμματα, η πιθανότητα ψήφου μπορεί να ξεπερνάει και το 1 τέταρτο του συνολικού εκλογικού σώματος. Δηλαδή, να δούμε ποσοστά που να ξεπερνάνε το 25%. Να θυμίσουμε ότι στις ευρωεκλογές, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα νέα κόμματα τα οποία συζητάμε, είχαν πάρει 22%. Δηλαδή,
0: ξεχνιέται
2: αυτή η κουβέντα ότι ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά και πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. Πηγαίνουν ακόμα καλύτερα εκτιμώ γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Ναι, δεν ξεφεύγει κάτι ακόμα πολύ ψηλά. Δηλαδή, είναι η ελληνική λύση, ας πούμε, το κόμμα το οποίο φλερτάρει ακόμα και με διψήφιο πολλές φορές, αλλά στο σύνολο του ευρύτερου χώρου παίρνει λιγότερο από το 35%.
0: Συμπερασματικά, αν γίνει μια προβολή, υπάρχει μια πρόχειρη εκτίμηση για το πού αυτά τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κινηθούν.
2: Όπως σας είπα,
0: αν τους βάζαμε σε ένα κουβά, ποιο είναι το ανώτερο όριο.
2: Το κουβά, που σας είπα, θεωρώ ότι πάρα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτό το 22% φαίνεται να είναι ένα πάτωμα. Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε και προς τα πάνω. Φυσικά, όταν βάζουμε κόμματα που έχουν αυτοπροδιορισμό, οι πολίτες που τα στηρίζουν στο ευρύτερο δεξιό κομμάτι, για παράδειγμα, το υπολοιπόμενο της Μαρίας Καρυφιανού, της Ελευθερίας για Δημοκρατία, πια ανήκει εκεί. Διότι είναι τελείως διαφορετική η πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καρυφιανού, με τα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά που κοίταγε σε ένα πολύ μεγαλύτερο, μια πολύ μεγαλύτερη παλέτα κόσμου που υπήρχε. Βλέπουμε ότι το κομμάτι το οποίο ήταν αριστερόστροφο και κεντρό πολλές φορές, με όλους τα διαφορετικά στοιχεία του κεντρώου που μπορεί να ψηφίσει από τη Μαρία Καρυφιανού, έχει φύγει και έχει μείνει καθαρά το αμιγώς πιο συντηρητικό κομμάτι.
0: Ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι δεν ακούει η κυβέρνηση, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα θέματα που θέτουν οι πολίτες?
2: Την ιδεολογική τοποθέτηση, εννοείται.
0: Όχι, στην καθημερινότητα. Αν είναι το θέμα της καθημερινότητας, είναι το θέμα της ιδεολογίας. Η ιδεολογία είναι πρόφαση, έχουν φύγει από τις βασικές αρχές. Είναι εκνευρισμένοι, μάλλον. Είναι εκνευρισμένοι με κάτι άλλο, με την οικονομική πολιτική, με την καθημερινότητα, και λένε δεν είστε πια Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε κάτι άλλο. Και γι' αυτό θα πάμε δίπλα.
2: Μην κρυβόμαστε. Το ζήτημα της οικονομίας πάντα είναι το πιο σημαντικό και κρίνει εκλογές σε κάθε χώρα. Δηλαδή η τσέπη μετράει και η ακρίβεια μετράει.
0: Δηλαδή βλέπουν την τιμή της βενζίνης και λένε δεν θα σας ψηφίζουμε και δεν κάνετε κάτι γι' αυτό και θα πάμε δίπλα.
2: Είναι μια αλήθεια ότι βρίσκεται μια ιδεολογική αφορμή.
0: Μα αφορμή, ναι.
2: Δηλαδή, για να μην ξεχαστούμε, η πρώτη πολύ μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξαναγύρισε ποτέ σε μεγάλα ποσοστά ήταν η επιβεβαίωση του γάμου ομοφύλων. για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αφήνουμε ο καθένας την προσωπική άποψη έχει ή ακόμα και το σύνολο της κοινωνίας τι θέση έχει αυτό. Όσον αφορά τους αμυγός συντηρητικούς ψηφοφόρους, το θεωρήσανε ως ένα χτύπημα στις παραδοσιακές αξίες της παράταξης. Θα μπορούσε να πει κάποιος φυσικά ότι προχωράει η κοινωνία, προχωράει σαφώς πιο σύμφωνα η κοινωνία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε μια κοινωνική ανάγκη της εποχής και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει μεταφερθεί στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι μεταφέρεται κόσμος από την ευρύτερη κεντροαριστερά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι μετακινήσεις Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό, ναι.
2: Πιο πολλοί πηγαίνουν από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία παρά από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Αλλά ταυτόχρονα φεύγουν πολύ παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία σε τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου μεταξύ δεξιών κομμάτων, ναι, του φιλελεύθερου χώρου που είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κεντροαριστερά. Γιατί έχει γίνει αυτή η διπλή μετακίνηση.
0: Οι ακροατές μας θέλουν και κάποιες ερωτήσεις. Μεταφέρω μία μόνο εξ αυτών. Γιατί η βελόνα στο Πασόκ έχει παραμείνει κολλημένη? Φταίει τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ή κάτι άλλο?
2: Το ζήτημα για το Πασόκ, όσον αφορά το πρόσωπο, νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί με όλες τις έρευνες και τις μελέτες οποιαδήποτε δημοσκοπική εταιρεία, τη δικιά μας, του Νταμπέρας, οποιαδήποτε άλλη, ότι σε ό,τι ποσοστό έπαιρνε το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργησιμότητα, πρωθυπουργική ικανότητα ήταν πάντα στο 1 τρίτο ή στο 1 δεύτερο. Ήταν πολύ ψηλά, ήταν πολύ χαμηλότερα. Νομίζω όμως ότι αυτό θα έπρεπε και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, όταν συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές, αυτό το ξέρανε. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει από το 2021 και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι και το ίδιο το Πασόκ έχει, έχει πιστέψει ότι ο ρόλος του, ακόμα και αν δεν το έχει αποδεχτεί, είναι σαφώς πιο συγκυβερνητικός παρά ο συναλλακτικός πόλος εξουσίας και δεν δέχεται ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να αγκαλιάσει κοινωνικές μάσες, να αγκαλιάσει ξανά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, κάνουμε κουβέντα για τον όμορφο, για τους όμορους πόρους, και είναι σαν να μην βλέπουν στην ευρύτερη κεντροαριστερά το μαμούθ που υπάρχει γύρω. Ότι αυτός ο χώρος, εάν δεν ενοποιηθεί, όπως ενοποιηθεί υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, παλιότερα, δεν μπορεί με τίποτα να διεκδικήσει την εξουσία αυτοδύναμα. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι η βελόνα έχει κολλήσει για όλα τα παλιά κόμματα. Γιατί ακόμα και για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που είχε σαφώς υψηλότερη βάση, πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, και θα μπορεί να, είναι και μια αλήθεια ότι μπορεί να μιλάει και καλύτερα, παρόλο που αυτό είναι ιδεολογικά παράδοξο, και είναι πιο δεξιά κομμάτια της λαϊκής, είναι πιο κάποια κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, και αυτή είναι χαμηλά. Η κουβέντα λοιπόν δεν είναι αν το Πασό είναι χαμηλά, που είναι χαμηλά, και με τις δράσεις του φυσικά επαναφέρει την ανάγκη του Αλέξη Τσίπρα να γυρίσει. Είναι ότι όλος ο προοδευτικός χώρος δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα από την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, από τη φθορά της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά, πάντα όταν έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, κέρδισε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αντίστοιχα όταν έπεφτε το Πασόκ και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν γίνεται. Οι απώλειες Νέας Δημοκρατίας πάνε στα δεξιά. Κάτι βέβαια, που καλό να το λέμε, το είχαμε τονίσει από τις περιφερειακές εκλογές, που τότε οι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον γύρο, ήταν, αν δεν κάνω τους 7, από την πρώτη Κυριακή. Όσοι πήγαν σε δεύτερο γύρο, με την εξαίρεση του Κουρέτα στη Θεσσαλία, που όμως προέκυψε αυτό το τραγικό γεγονός και άλλαξε το εκλογικό σκηνικό εκεί, προερχόντουσαν από την ευρύτερη λαϊκή δεξιά. Δεν έδωσαν την προεκλογική παράταξη.
0: Σωστά.
2: Και τότε το καμπανάκι έπρεπε να έχει ηχήσει πάρα πολύ δυνατά στο όλον αυτού του χώρου. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάντα η κουβέντα, δυστυχώς, και καλό είναι που το λέμε, γίνεται για τα εσωτερικά του χώρου και όχι πώς το ψάρι θα μεγαλώσει και θα σπάσει τη γυάλη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλώς βράδυ.
0: Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Πάμε γρήγορα στο Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας στο sky.gr.
3: Η σημερινή μέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα για την ακρίβεια, στελέχη OpenAI, Anthropic και Hugging Face ενημερώνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ελοχεύουν γύρω από το AI. Να πούμε ότι όλη αυτή η κουβέντα πραγματοποιείται εν μέσω προειδοποίησεων ότι όλο ένα ισχυρότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν σύντομα να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αυτοβελτιώνονται, να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο δηλαδή, και να απειλήσουν ως εκ τούτου τη διεθνή ασφάλεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, τις χαρακτηρίζει ως, όχι ως τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως υπερ νοημοσύνη όλη αυτή την κουβέντα. Να πούμε για την ιστορία ότι τόσο ο Sam Altman, ο CEO της OpenAI, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο κύριος Dario Amodei και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Clément de Lang, ενημερώνουν τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, πάντα σύμφωνα με το Reuters, ενώ την ίδια ώρα Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι βασικός στόχος της συνεδρίασης είναι να αναδειχθούν οι πρακτικοί κίνδυνοι από την ενδεχόμενη απώλεια ελέγχου της AI με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεθνή ασφάλεια. Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνει, θα μπορούσαν αλγόριθμοι να πυροδοτήσουν ένα πόλεμο. Ζητήματα δηλαδή που εμπίπτουν ξεκάθαρα στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά στον πυρήνα του ζητήματος. Και να πούμε για την ιστορία, και με αυτό κλείνω πολύ γρήγορα, Βασίλη, ότι εν ώψη και τη συνάντηση Donald Trump με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον, αύριο οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν συζητήσει τη δημιουργία ενός συστήματος ειδοποίησης για κοινούς στόχους και κοινές απειλές, το οποίο θα αναφέρει και περιστατικά τα οποία σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως θα φτάνουν αυτά σε επίπεδο ασφαλείας, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3 και στον επίλογο, κυρίες και κύριοι, ορισμένα αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σήμερα το απόγευμα.
4: Ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα διατηρήσουμε την δέσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τούτο μας έχει φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα, γιατί έχουμε αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και αυτό αποτελεί το θεμέλιο. Είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα πάντοτε, ξέρετε, είναι δελεαστικό. Καθώς κανείς προσεγγίζει μια εκλογική αναμέτρηση, να πιστέψει κανείς ότι εάν δαπανίσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημοφιλής και να αυξήσεις πιθανότητες επικράτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: 2-10-48-00-178-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr στο σελίδα και 6-9-8-1-2-3-1-3. Ελπίζουμε να έχετε πάρει τηλέφωνο για το βιβλίο που δίνουμε από τις εκδόσεις Μετέχουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση και μετά, αν θέλετε, σας βγάζουμε και στον αέρα για να σας ακούσουμε. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Νέα Υόρκη, ορισμένες από τις βασικές του αναφορές. Είναι μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη.
5: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάσε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Oh, good afternoon, cousin! Και ο other cousin! Τα καζανάκια!
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Τετάρτη έχουμε σήμερα, είναι 23 ο Σεπτέμβριος, έφτασε στο τέλος του, κοντεύει. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει Πολυξένη και η Ξένια, έτσι. Γιορτάζει η Ήρης, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος. Έχεις δει κανένα Ξάνθηπο? Ξανθήπη έχουμε δει, αλλά Ξάνθηπο. Και γιορτάζει και ο Ράης. Ποιος Ράης? Δηλαδή υπάρχει παιδί που το βγάλανε Ράης? Τι Ράης? Ράης Ραΐδα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Α, είναι μια σπουδαία παγκόσμια ημέρα σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Χρόνια πολλά, γέροντα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας.
3: Στο Sky μου. Άμα πάτε στο Sky θα κάνουμε...
2: Στο Sky είπα. Στο Sky είπα. Παιδιά, συγγνώμη.
3: Πάμε.
2: Θα το συνηθίσω που θα πάει. Μια χαρά.
0: Έχουνε... Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, έχει συμβεί και εδώ μέσα.
4: Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουνίου, ακούτε πάντα Max FM. Sky, είναι καλά, ό,τι θες λέω.
0: Έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, το ξαναλέω.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
5: Καλησπέρα μέρα κύριε ξαναλέω. Κύριε Φλαμμού.
4: Και ο ξανάλλος δικός μας είναι, ρε, μην ανησυχείς.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Εκεί τι έγινε, ξεκίνησε ο δοντοτός που υποσχέθηκε η κυρία Αλεξοπούλου? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας. Καλημέρα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Από καρδιάς και σήμερα από όλους εδώ, η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές. Πνιγήκαμε, παιδιά, σύντροφοι. Σύντροφοι, μοιράστε σωσίβια, έρχεται χειμώνας. Έβλεπα τον κύριο χθες να επιπλέει και να κάνει ύπτιο και πρόσθιο. Ξεβουλώστε κανένα φρεάτιο, βρε συντρόφια. Ξεβουλώστε κανένα φρεάτιο. Αφού το είχε πει ο μετεωρολόγος, το είχε πει. Έρχονται βροχές και σιγά τη βροχή, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ήταν και τίποτα δηλαδή καταστροφικό. Δεν ήρθε το Ελνίνιο στην κόκκινη πόλη. Όχι. Μια βροχή δυνατή ήταν, μπορίτσα ήταν. Και πνιγήκαμε, παιδιά, πνιγήκαμε. Καλημέρα στην περιφέρεια. Τι έγινε εκεί, τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι στο Ράγκαλ εκεί στην ακτή Δημαίων? Τι κύμα σηκώθηκε χτες, ρε παιδιά? Μιλάμε για κύμα, ρε παιδιά. Τι φτιάχνατε, ρε παιδιά? Είναι στην Κίνα. Α, είναι στην Κίνα. Είναι στην Κίνα η περιφέρεια. Α, είναι στην Κίνα. Έχει πάρει και δημάρχους μαζί. Είναι στην Κίνα. Πάνε όλοι για μετεκπαίδευση να κάνουν τον Κινέζο. Τα μόνα καθαρά φρεάτια χτες που λειτουργήσαν ήταν τα φρεάτια στη Ρήγα Φεραίου που είναι βουλωμένα με τα πέτα. Εκεί δεν υπήρχε από πάνω κάτι. Πήγε λοιπόν ο καταστήτης, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που το γράφουν στα μεζεά τους και δεν το κουνάνε το ταπέτο, ας βρέχει. Όσοι τραβήξαν τα ταπέτα, είχαν το φιλότιμο ρε παιδί μου και τραβήξαν τα ταπέτα που είχαν σκεπάσει γιατί μποχάει ο τόπος, βρωμάει εκεί η βοθρίλα. Έτσι. Το τράβηξαν το ταπέτο, πήγε το νερό μέσα γιατί ήταν καθαρό το ταπέτο, το φρεάτιο. Τα ταπέτα εμπόδιζαν την αυτή του φρεάτιο. Έτσι, μπράβο. Πατρών Αθηνών η Εθνική Οδός πλημμύρισε. Στο Ρίο γινόταν της κακομοίρας. Ευτυχώς που ήταν το συνεργείο εκεί που φτιάχνει το έργο το αντιδιαβρωτικό και πήγε και σήκωσε τις χάρες και καθάριζε τα φρεάτια με κάτι μπετόβεργες και κάτι αυτά με τα μηχανήματα. Ιδάλλως το νερό θα είχε φτάσει ακόμα απάνω στις γραμμές. Μεγάλοι δρόμοι λειτουργήσαν σαν ποτάμια. Δεν υπήρχε φρεάτιο καθαρό πουθενά. Πουθενά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι έχει να γίνει το χειμώνα. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη. Ακούει στο 261-0205-205. Ακούει στο πενταψήφιο 18300, ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς της πόλεως. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί όλης της πόλεως, ιδιαίτερη στους οδηγούς του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτέλ. Τι τραβάνε αυτοί να δεις. Εκεί να δεις. Η οδηγή το νου μας στο δρόμο. Υπομονή. Υπομονή. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Κράνει αναβάτες. Και δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Έχουμε μία ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας. Έργα, σημειώστε τους κλειστούς δρόμους. Καραϊσκάκη από Πατρέως έως Ερμού. Η Ερμού είναι ανοιχτή, το ξαναλέω. Πατρέως από Κορίνδο έως Αγίου Ανδρέου. Αλεξάνδρου Υψηλάντου από Ερμού έως Βότση. Σουλίου από Ηλίας έως Σμύρνης. Κεφαλινίας από Πέντε Πηγαδίων έως Κορίνθου. Γεωργίου Ολυμπίου από Σολωμό έως Ηλίας. Και όπως λέει η Άντα από το ραδιοταξί 18300, να αποφεύγετε. Βεβαίως, εάν είναι η ώρα να περάσετε το αυτοκίνητό σας κταίω, εγώ σας λέω ότι θα πάτε για να γλιτώσετε όλη αυτή την ταλαιπωρία στο κεντρικό κταίο Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, μια γκαζιά από το Κουρτέσι. Φτάνετε εύκολα περίπου στο Τόφαλος. Αναζητάτε με GPS ή πινακίδες ή ξέρετε, βεβαίως περισσότεροι την ξέρετε, Σταυροπούλου 63-65, γεωγραφικά κάτω από το Τόφαλος. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι σύγχρονες, οι καταπληκτικές εγκαταστάσεις του κταίου, του κεντρικού κταίου Πάτρας. Φοβερή φιλοξενία, θα κεραστείτε το καφεδάκι σας, θα κεραστείτε το αναψυκτικό σας. Θα γίνει ο έλεγχος της οδικής ασφάλειας που χρειάζεστε για να κυκλοφορείτε με ασφάλεια μέσα στους δρόμους με το αυτοκίνητό σας ή με το όχημά σας γενικότερα. Είναι μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 2024. Έχουν διαφάνεια σε κάθε επίπεδο ελέγχου, θα το δείτε. Τηλέφωνο για ραντεβού 261-070-60-70. Εύκολο, 70-60-70. Και κεντρικό κταίο.gr το site, έτσι. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε για να περάσετε κταίο το αμάξι σας. Δεν χρειάζεται να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια.
6: Σαμανική γιατρός. Σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Σαμανική γιατρός δεν υπάρχει. Σαμανική γιατρός σημαίνει γιατρός με μαγεία.
0: Λοιπόν, στον ήχο σήμερα ο σαμανικός ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία.
7: Εγώ παραπάνω από 3 εκατοστάρικα δεν μπορώ να δώσω. Μου το έχει απαγορεύσει ο γιατρός.
0: Στο μικρόφωνο ο κβαντικός απεσιότατος. Στην Κάρνα πάμε όλοι για να πάρουμε κρέας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Τα λέω τα καταστήματα, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Να ψάχνετε τις προσφορές, το ξαναλέω. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
8: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας απλοί. Που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αντωνο...
0: Πώς θα αισθανθούν, παιδί μου, δεν έχει... Η κυρία Αντωνοπούλου του Ελλάς, του Τσίπρα, έχει μία... Πώς θα αισθανθούν, πραγματικά δηλαδή. Ευβίες 2.50, όμως θα αισθανθείτε άρχοντες, διότι εκεί είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει ένα σηματάκι έχω απάνω, θα το δείτε. Καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στην Γλαύκου. Δεν είναι θέμα τιμής μονόδιο η οποία έχει πάρει την ανηφόρα, είναι καλή τιμή σχετικά. Αλλά, ό,τι πληρώνετε πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ, έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας και οι αντλίες είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν όχημα και τσέπη, άρα προστατεύεται και η δική μας τσέπη και το δικό μας όχημα. Δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να μπείτε μέσα. Μπαίνουμε όλοι, Ευβίας 2.50. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα σας περιμένει, μας περιμένει όλους.
9: Καταρχάς, ποιοι μιλάνε. Αυτοί που πολιτεύονταν με τα μαγκάλια τώρα φέρνουν τα σκουφιά. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 2. Να μας θυμίσει η κυρία Αντωνοπούλου, όταν θα έρθει η σειρά της, μισό καρτέλ, μισό, όχι ένα, της το χαρίζω. Ένα καρτέλ μισό που ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός χτύπησε. Θα δυσκολευτεί γιατί δεν υπάρχει.
0: Είσαι καλά, ρε. Τα συνέτριψε τα καρτέλ. Δεν θυμάσαι καλά, σύντροφε Μαρκόπουλε. Ο Αλέξης τα συνέτριψε τα καρτέλ. Τέτοιος ανένδοτος απέναντι στα καρτέλ δεν είχε ματαγίνει. Τώρα έχουν γίνει, ξαναπήρανε κεφάλι. Με την επάρατο, τη δεξιά του κούλι. Κλειστό το ταχύρυθμο. Έγινε πισίνα χτες. Η εισρωή υδάτων από την οροφή έφτασε κάτω στα υπόγεια. Η διοίκηση τα ρίχνει στους υπεύθυνους των εργασιών που γίνονταν στην οροφή του κτηρίου για ενεργειακή αναβάθμιση. Προς το παρόν έγινε αναβάθμιση στην υγρασία. Μπήκαν τα νερά και στους τρεις ορόφους και έγινε εκένωση. Υπήρχε φόβος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Να πας στο νοσοκομείο για να κάνεις μια ρουτίνα και να πεθάνεις από ηλεκτροπληξία επειδή έμπασε νερά. Δηλαδή μόνο Άδωνη, πας στο νοσοκομείο για κάτι απλό, βρέχει μια απλή βροχή δυνατή φθινοπορεινή, μπάζει νερά το νοσοκομείο και πλημμυρίζουν τρεις όροφοι και πεθαίνεις από ηλεκτροπληξία. Εντάξει, πάρε λότο. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε τι λέει και η εταιρεία. Έτσι, περιμένουμε να μάθουμε τι λέει και η εταιρεία που έχει αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση. Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να μάθουμε πώς είμαστε αναβαθμισμένοι, πώς είμαστε σήμερα στην πόλη μας. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Τι άλλο θα μας πείτε, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μα δεν είναι τώρα να πάτε στο νοσοκομείο για κάτι απλό, ρε παιδί μου, για να σου πει κάτσε μέσα το βράδυ να σε δω και φεύγεις το πρωί και να πεθάνεις από ηλεκτροπληξία.
10: Έλα μου, δε.
0: Από νερό.
10: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν έχω εντάξει, λόγια.
0: Εντάξει, ναι.
10: Το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω κι εγώ σε συνέχεια από αυτό που λέτε, ότι στην Ακτή Δημαίων σήμερα συνεχίζονται λίγα τα προβλήματα λόγω της συσσόρευσης των...
0: Δεν έχουν φύγει τα νερά από εκεί, ναι,
10: όχι.
0: Πού να πάνε, αφού δεν έχει, πού να πάνε. Είναι βουλωμένα όλα, ούτε σωλήνη, είναι και μικρή η σωλήνα λέει εκεί πέρα. Τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι, ρε Χριστιανέ μου. Ρε Χριστιανή, ρε συντρόφοι, τι φτιάχναν όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα.
10: Σε αυτό στην Ακτή Δημαίων, το ίδιο συμβαίνει και στην Πατρών Αθηνών, γιατί είχαμε και εκεί θέματα.
0: Ναι, βεβαίως και εκεί.
10: Ναι, τώρα όσον αφορά το κέντρο της Πάτρας, στην Κορίνθου είναι σημείο προσοχής, γιατί σήμερα ξεκινάνε εργασίες από τη Ζαΐμη μέχρι την Όρμαν, επί της Κορίνθου, ναι, υπάρχουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί και σίγουρα αναμένεται επιβάρυνση στις γύρω οδούς. Πατρέως Αγίου Ανδρέου τα γνωστά, ναι. Με την διπλή και τα λοιπά.
0: Ναι.
10: Και στη Γούναρη και στην... Όχι Πατρέως, συγγνώμη, Πατρέως και η Ερμού τα γνωστά.
0: Ναι,
10: η Γούναρη και η Αγίου Ανδρέου δεν εντοπίζουμε κάποιο...
0: Ναι, όχι, πέρασα και εγώ από τη Γούναρη τώρα που ερχόμουν στο σταθμό. Περπατάει πολύ καλά. Εντάξει.
10: Είναι καλά, ναι, καλή ροή. Αυξημένη κίνηση, αλλά καλή ροή. Ναι. Αυτά τα νέα μας.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
10: Καλημέρα, να είστε καλά. Επίσης.
11: Βλέπετε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για νερό στο ταχύρυθμο. Ενεργειακή αναβάθμιση. Τι να κάνει και η διοίκηση, εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε και ζητά την κατανόηση των πολιτών. τα ραντεβού ακυρώθηκαν. Θα ξαναπάνε στη σειρά τους άμεσα από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων. Η εφημερία, λέει, του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Η εφημερία του νοσοκομείου έχει καμιά σχέση με την πλημμύρα. Έγινε εκτεταμένος τεχνικός έλεγχος και αποφασίστηκε να μείνει κλειστό σήμερα.

0: Είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό. Πρωί-πρωί χαράματα. Στην Οδό Δημοκρατία στην Οβριά, λίγο πριν πιάσει 5 το ρολόι, δείξει 5 το ρολόι το πρωί, τα χαράματα. Ένας άντρας 50 ετών οδηγός αυτοκινήτου κατέβαινε, λέει, την Ηλίας και όταν έφτασε στη διασταύρωση με τη Δημοκρατία, στο ύψος εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη, αντί να κάνει τη διαδρομή δεξιά-αριστερά, μπήκε απέναντι. Μπαμ, κατευθείαν μέσα στην αυλή. Το αυτοκίνητο έσπασε τη μάντρα, σκέψου πως πήγαινε. Έγινε μια κολόνα φωτισμού, άκου να δεις. Και έγινε τούμπαρε, πήγε στην πλάγια θέση. Έκατσε με τις πόρτες. Και μπήκε και φωτιά. Εκδηλώθηκε φωτιά στο εσωτερικό του. Ένας νεαρός εκείνη την ώρα βρισκόταν στον δρόμο και πήγε και βοήθησε τον οδηγό να βγει έξω. Τυχερός ο οδηγός, γιατί βρέθηκε το παιδί. Τον βοήθησε να αποεγκλωβιστεί μόνος του. Πριν το όχημα ολοκληρωτικά τυλιχθεί στις φλόγες από μέσα προς τα έξω. Δεν τραυματίστηκε ο οδηγός σοβαρά, αλλά την κοπάνισε. Το εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μες στην αυλή του Χριστιανού και την κοπάνισε. Πήγανε δύο οχήματα της πυροσβεστικής και έσβησαν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν στο σπίτι. Το φαντάζεσαι τώρα. Το φαντάζεσαι. Την κοπάνισε, ξέρετε ποιοι την κοπανάνε μετά τα ατυχήματα, έτσι. Είναι γνωστό. Αυτή που. Αυτή. Ψάχνει τώρα η αστυνομία να δει τι έχει γίνει και η πυροσβεστική. Αλλά να κοιμάσαι μέσα, να μπουκάρει το αυτοκίνητο μέσα στην αυλή σου, να έρθει τούμπες, να σπάσει μάντρες, να γύρει κολόνες, να πάρει φωτιά. Αυτά εν ολίγης εις την Αγία των Πατρών Πόλη. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: Έχω μια ευκαιρία για σένα. Θα κάνεις τώρα μια μικρή κατάθεση για αυτό το αριστούργημα και αύριο μεθαύριο, αν θέλεις να το πουλήσεις, θα εισπράξεις μια περιουσία, είσαι.
2: Ωραία, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, επειδή σε αγαπάω και σε εκτιμάω πολύ και σε λυπάμαι, θα γράψω μια επιγραφή πάνω στη βιτρίνα εκλεκτά τρόφιμα. Και θα πάρεις μισό κιλό φέτα και μισό κιλό μπουρδαντέλα. Είσαι.
1: Δεν τρέπεσαι, κύριε Γεράσιμε. Δεν κοκκινήσεις. Πώς τολμάς να προσβάλλεις ένα καλλιτέχνη. Εγώ είμαι ζωγράφος, κύριε Γεράσιμε. Ζωγράφος. Είναι φρέσκια η μορταδέλα.
2: Είσαι.
1: Κοίτα τι απότομα μιλάει σε ένα καλλιτέχνη. Λοιπόν, αυτή την προσβολή, κύριε Γεράσιμε, δεν τόλμησε να μου την κάνει κανείς. Εγώ, Λεωνίδας. Να γράφω επίγραφες σε εκλεκτά τρόφιμα. Είναι φρέσκια η μορταδέλα. Μισό κιλό, είπες.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αλλά Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απεργέ!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστρέψαμε. Η Άλκο έκανε μία έρευνα για τους πιο πετυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, το ΣΕΞΤ. Εγώ έκανε μια έρευνα η οποία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Ρώτησε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και ρώτησε και τον κόσμο. Με αυθόρμητες απαντήσεις. Εγώ δεν θα πάω στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πάω στις αυθόρμητες απαντήσεις. Του Κοσμάκη γενικώς. Πετυχημένος, ο πιο πετυχημένος, ο πιο wow υπουργός της κυβέρνησης είναι ο Κανένας. 54%. Από τα πρόσωπα, πρώτος έρχεται ο Δένδιας με 23%, μετά ο Πιερακάκης με 15%, ρε ο Άδωνης με 8%, μονοψήφιος, τρίτος, ακολουθεί ο Χατζηδάκης με 7%, η Κεραμέως με 4%, είναι και συμπαθιά μου, ο Χρυσοχοίδης με 4%.
16: Δεν μου λες, Αντώνη, έχεις καιρό να δεις το Μιχαλάκη?
17: Από προχθές.
16: Άμα τον ξαναδείς να μου γράψεις.
0: Και ο Κιχίλιας με 4. Η έρευνα συμπληρώνεται με το άλλοι 10%, άλλοι, διάφοροι, και δεν ξέρω, δεν απαντώ, με 3. Αυτά. Και στη Νέα Δημοκρατία ο Δένδια σαρώνει. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Με δεύτερο πάντα τον Πιερακάκη. Και μια και ο Χρυσοχοίδης είναι, με 4%, μεγάλο ποσοστό, τι να σου πω δηλαδή. Στη ζώνη του υποβεβασμού είναι. Εγώ έχω τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, διότι δεν μπορώ, θα του τα πω τώρα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν μπορώ, θα σας τα πω. Θα σας τα πω δηλαδή με την έννοια να συνομιλώ μαζί σας.

0: Δεν φταίνει οι κυβερνητικοί βουλευτές ή οι αντιβουλευτές των άλλων κομμάτων. Έτσι, και αυτοί κάνουν την προσπάθειά τους. Απλά το Υπουργείο, το αρχηγείο σε κεντρικό επίπεδο, δεν θέλει να ενισχύσει την επαρχία. Εμείς ενισχυθήκαμε με 11 άτομα κατά τις έκτακτες μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου και σκεφτείτε η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, με 20. Δηλαδή κάνουμε και το σταυρό μας και πήραμε και αυτά.
1: Καλά, τώρα εντάξει, τώρα δηλαδή κοροϊδεύουμε τον. Μισό λεπτό. Δηλαδή το έγκλημα έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, δηλαδή τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Υπουργός, είναι στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες περιοχές υπάρχει έγκλημα και παντού υπάρχουν.
1: Μα δεν βλέπουμε τι γίνεται, βεβαίως.
0: Το Αίγιο πριν 10 μέρες και ένα άτομο ψυχικά ασθενές με ένα λεπίδι στο λαιμό και ήθελε να αυτοκτονήσει. Και πάλι καλά, από αξιωματικός υπηρεσίας, με τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων της Δίας, τον είδανε, τον άρχισαν να του μιλάνε, γνώρισαν ότι είναι ιδιώτες και τους κατάλαβε και ο άνθρωπος ηρέμησε.
1: Ναι.
0: Και τον πήγε μια ψυχιατρική ιστορία, τον κανονισμό.
1: Και να πω, μια και το λέτε, και να τα πούμε, να τα ακούει ο κόσμος, τι έγινε χτες. Με την κακοκαιρία, με όλα αυτά τα οποία εσείς συμμετείχατε ως αστυνομική διεύθυνση, ως αστυνομία, να διευκολύνετε στα σημεία που μπορούσατε να διευκολύνετε ή να διακόπτετε την κυκλοφορία. Σας έβλεπα στους δρόμους, στους πλημμυρισμένους. Και ξαφνικά ένας τύπος, λοιπόν, να το πούμε, να τα ακούσει και σαν είδηση ο κόσμος, ένας τύπος λοιπόν από την περιοχή της Θέας, προφανώς ψυχικά διαταραγμένος, αφού πλακώθηκε με τον πατέρα του που είχε δεύτερο γάμο και μπήκε μέσα στο σπίτι και άρχισε να παρενοχλεί τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα του, εμφανίστηκε μετά από την περιοχή εκεί πάνω, στην Οβριά που ήταν, εμφανίστηκε στον Άγιο Βασίλη. Και σαν ανυποψία στο ζευγάρι, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, μπήκε μέσα, άρχισε να τους απειλεί, προσπαθήσαν οι άνθρωποι να τον βγάλουν έξω. Δεν τον καταφέρανε. Καταφέρανε να την κοπανίσουν από το αυτοκίνητο. Μπήκαν στο σπίτι τους, τους ακολούθησε στον Άι Βασίλη. Έσπασε την τζαμένια πόρτα, μπήκε μέσα, πλακωθήκανε, έσπασε το σπίτι, κόπηκε από τα τζάμια, έφυγε, βγήκε έξω, πήρε ένα άλλο αυτοκίνητο με ένα άλλο ζευγάρι, μπήκε και εκεί μέσα. Και τότε η αστυνομία, που είχε ειδοποιηθεί πολύ νωρίτερα, κατάφερε να φτάσει στο σημείο να τον εγκλωβίσει και να τον συλλάβει. Αυτό δεν είναι έλλειψη προσωπικού?
0: Φυσικά και είναι έλλειψη προσωπικού. Εμείς εδώ για πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε ότι η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας είναι γερασμένη, ότι οι συνάδελφοι.
1: Γερασμένη, φεύγουν, μεγάλο θέμα. Τους βλέπουμε.
0: Γιατί είναι πάνω από 45 χρόνια το 55.
1: Γερασμένη, και θέλω να προσθέσω, παρακαλώ πολύ, ότι η ηλικία που μεγαλώνουμε, άνθρωποι όλοι μεγαλώσαμε, δεν ήμασταν και εσείς και εγώ και ο Γκύρης απέναντι και όλοι οι συνάδελφοί σας, όταν ήμασταν 25-30 χρονών και ήμασταν σωματαράδες. Τώρα που έχουμε φτάσει 60, άλλοι 65, άλλοι 55, άλλοι αυτοί έχουν πεταχτεί κοιλιές. Ναι, δεν είναι. Είναι αστυνομικοί, τους οποίους τους βλέπεις και λες, άμα τύχει κάτι και χρειαστεί σωματική παρέμβαση, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θα πρέπει να καταλάβει και η πολιτεία ότι και ο αστυνομικός θέλει να γυρίσει στο σπίτι του.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου και εγώ που είμαστε έξω στο πεζοδρόμιο, ναι, δεν έχουμε σκοπό ούτε να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο πολίτη, αλλά θέλουμε να τον βοηθήσουμε, έτσι.
1: Ναι, όμως, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όμως. Δεν ξέρετε τι καραδοκεί πίσω από το τηλεφώνημα.
0: Δεν ξέρουμε τι καραδοκεί πίσω από το τηλεφώνημα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι θέλουμε να ενισχυθεί η διεύθυνσή μας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάναμε ένα τμήμα δημιουργών υποστήριξης.
1: Ναι.
0: Το οποίο έπρεπε να στελεχωθεί με 65 άτομα και έχει στελεχωθεί με 30.
1: Και οι υπόλοιποι είναι από τα γραφεία. Σκοθείτε και λάτε.
0: Όχι, οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν.
1: Α, δεν
0: είναι
1: υπάρχουν.
0: Αυτό που λέγαμε. Ότι στείλε μας άτομα να το ενισχύσουμε. Και σου λέει το αρχηγείο ότι από τους ήδη υπάρχοντες βρες και στελέχωσέ το. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Ξανάλατε.
1: Από τους ήδη υπάρχοντες, οι οποίοι πού είναι οι ήδη υπάρχοντες και τι ηλικία έχουν και τι εκπαίδευση έχουν και τι εμπειρία σε τέτοια θέματα έχουν?
0: Τα άτομα θα βρεθούν αρκεί να έρθουν. Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται άτομα.
1: Δεν έρχονται.
0: Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορούμε να πάμε με ψέματα, δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είπατε πριν ότι ο κύριος Ζένδιας είναι επιτυχημένος σαν υπουργός. Ο κύριος Ζένδιας έρχεται στο Υπουργείο του και λέει ότι εγώ κάνω περικοπές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Α, Β, Γ, και τα δίνω στο προσωπικό μου. Δηλαδή έρχεται και λέει, ακόμα και στους δοκίμους των σχολών θα πάρετε τόσο χρηματικό ποσό. Στους υπολογαγούς, στους ανθρωπολογαγούς, στους πάντες.
1: Σωστό.
0: Εμείς δεν δίνουμε και δεν ενδιαφέρει τον υπουργό μας για αυτό το πράγμα. Τον ενδιαφέρουν κάποιες ανελειπές έκτακτες ανάγκες, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, εμείς ενισχύουμε την Καρδίτσα, η Καρδίτσα ενισχύει την Ηλία και η Ηλία ενισχύει εμάς. Δηλαδή, γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
1: Και ειδικά τα καλοκαίρια διαλύεται το σύμπαν με την τουριστική περιοχή, έτσι.
0: Εντάξει, τα καλοκαίρια είναι μια περίοδος πάντα που έχει η αστυνομία δουλειά λόγω του τουρισμού. Γιατί και ο τουρισμός είναι μια βαρχίδα της οικονομίας μας. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι αν να πάμε για 6 μήνες για να πούμε ότι ενισχύουμε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κρήτη. Κι άλλο να ενισχύουμε τώρα την Αθήνα 4 χρόνια συνέχεια επειδή έχει αναλλακτικές ανάγκες. Αν υπάρχουν αναλλακτικές ανάγκες, συμφωνούμε απόλυτα να κάνει το Υπουργείο

0: προσλήψεις. Έχει κάνει διαγωνισμούς υλικών φρουρών, έχει αλλάξει τον νόμο ο κύριος Υπουργός, οπότε με την ίδια προκήρυξη μπορεί να συνεχίσει να παίρνει όσους θέλει μέχρι τα 2 χρόνια. Πάρε 5.000, 6, 7 δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε στην όμεξη.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για να, πηγαίνουν εκεί οι πολίτες, οι νέοι άνθρωποι. Υπάρχει.
0: Οι πολίτες δηλώνουν να πάνε, αλλά άμα πάει τώρα κάποιος με 1.000 ευρώ στην Αθήνα και θέλει 500 ή 600 για να πάει να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί που πάνε αρκετοί φεύγουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και αυτό υπάρχει και απαξίωση γενικά στις στρατιωτικές σχολές και στις αστυνομικές ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν θέλει πλέον να πάει όπως ήθελε πριν 20 χρόνια να πάω στην αστυνομία. Είναι καλά. Πάω στο στρατό, είναι καλά. Τώρα βλέπει ότι σου λέει να πάω με 1.000 ευρώ στην Αθήνα, που συμφωνούμε ότι υπάρχει περισσότερη επικινδυνότητα γιατί υπάρχει περισσότερο εγκληματικότητα, περισσότερο κόσμο. Δεκτά όλα αυτά. Σου λέει κάθομαι και με 1.000 ευρώ εδώ και κάνω τον delivery στο σπίτι μου.
1: Ναι, και δεν κινδυνεύω κιόλα.
0: Εννοείται.
1: Και δεν κινδυνεύω. Και δεν μπορώ και δεν κινδυνεύω να μπλέξω και αλλιώ πώ. Υπηρεσιακά, έτσι. Με τη συμπεριφορά μου και με την αντιμετώπιση που θα έχω σε κάποιο έκτακτο περιστατικό, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο.
0: Όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα παίζουν ρόλο.
1: Έτσι,
0: και εμείς είμαστε
1: αξιολογεί.
0: Μια κοινωνία της ευρύτερης.
1: Τα αξιολογεί ο κόσμος. Τα αξιολογεί ο κόσμος και σου λέει, όχι, άστο να κάνω κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, και από τους 11, δεν ξέρετε αν θα έρθουν και οι 11. Εγώ έχω δει σε άλλες περιπτώσεις να ανακοινώνονται, ξέρω εγώ, άτομα που θα έρθουν και ξαφνικά στο διατάφτα να φτάνουν τα μισά για διάφορους λόγους. Παίζει αυτό.
0: Αυτό το ξέρουμε κύριε Ξανάρατε γύρω στις αρχές Νοέμβρη, αλλά πιστεύω ότι πιθανόν οι 10, όχι 11 θα έρθουν. Γιατί τώρα και η Αχαΐα, ο άλλος για να κάνει αίτηση μετάδοση, πάνε να πει ότι θέλει να έρθει, αλλιώς δεν θα έρχονταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο θέμα, η γύρανση του προσωπικού είναι, για μένα είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Η γύρανση του προσωπικού της αστυνομίας είναι ένα σπουδαίο θέμα το οποίο το βλέπουμε στο πεδίο κυρίως. Το βλέπουμε κυρίως στο πεδίο. Η έλλειψη προσωπικού είναι το κορυφαίο βεβαίως. Και από εκεί και πέρα είναι και οι υποδομές. Έχω την αίσθηση ότι η δουλειά στις υποδομές έχει μείνει λίγο στάσιμη και στην περιοχή, για την περιοχή μας μιλάω περισσότερο. Το αστυνομικό μέγαρο δεν, αυτό είναι σαν το γεωφύρι της Άρτας, έτσι το καινούριο.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, σαν το γεωφύρι της Άρτας είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του ανάδοχου και του Υπουργείου Μεταφορών. Δηλαδή έχει τελειώσει ο φάκελος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει το OK για τα χρήματα. Και περιμένουμε τις τελικές υπογραφές. Τώρα πότε θα πέσουν οι τελικές υπογραφές.
1: Πόσο θα περιμένουμε, ρε παιδί.
0: Ούτε εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς αναμένουμε, μας είχε πει ο Υπουργός ότι θα κατέβαινε το καλοκαίρι για να κάνει.
1: Δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε.
1: Γιατί να έρθει. Δεν είναι εύκολη η αχαΐα για τον Υπουργό. Αυτό να τα λέμε. Δεν είναι εύκολη η αχαΐα. Η αχαΐα σε ό,τι αφορά την Πάτρα. Γιατί στη δυτική αχαΐα μπορεί να πάει. Έχει κάνει δουλίτσα εκεί κάτω. Έτσι. Αλλά εδώ που είναι η μητέρα όλη τη αστυνόμευση. Δεν είναι εύκολο να έρθει. Οι υποδομές, ο εξοπλισμός σας, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Ήρθαν καινούργια περιπολικά, ναι μεν, αλλά χθες ένας συνάδελφός σας με μια μηχανή που πήγαινε σε μια καραμπολίτσα εκεί στην Αράτου γλίστρισε στην Κανελοπούλου και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και μου ήρθε στο μυαλό εκείνα τα ρεπορτάζ που κάναμε πριν από χρόνια που βλέπαμε παρατημένα τα περιπολικά στα συνεργεία γιατί δεν πληρωνόντουσαν τα μαστόρια και τα λάστιχα από τις μηχανές να είναι χειρότερα από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
0: Και αυτή τη στιγμή μην φανταστείτε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει μια δυσλειτουργία σε αυτό το θέμα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα περιπολικό για να το φτιάξουμε θα πρέπει να γίνει προκοστολόγηση, να πάει στο συνεργείο, να δει τι ζημιά έχει. Να στείλουμε την αλλογραφία στο αρχηγείο, να μας εγκρίνει το κονδύλι και μετά από 3-4 μήνες να το φτιάξουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα αμάξι ακινητοποιημένο για κολάρα, το οποίο απλώς σας λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πει, ναι, είναι 100 ευρώ η ζημιά, να εγκριθεί μετά από 3-4 μήνες, αλλά μετά από 3-4 μήνες με τα κολάρα θα έχει βγάλει μπαταρία, θα έχει βγάλει και άλλα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα πρέπει και το σύστημα το ίδιο να γίνει λίγο πιο λειτουργικό και πιο ευλίγιστο. Ωραία, συμφωνούμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε να αφήνουμε τώρα ένα αμάξι το οποίο είναι τρακαρισμένο και έχει 1.000 ευρώ ζημιά, 2 χρόνια κινητοποιημένο. Αυτό το αμάξι καταστράφει κιόλα. Θέλει λάστιχα, θέλει κολάρα, θέλει μπαταρίες, θέλει δυναμό, θέλει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαν πει παλιά για να πάνε μέσω leasing. Είχαν προταθεί και εταιρείες
1: ναι.
0: και σου λέγανε ότι εμείς κύριες στο παίρνουμε, στο αντικαθιστούμε και έρχεσαι κάνει στο συνεργείο εκεί. Δεν προχώρησε ποτέ από το Υπουργείο.
1: Ήταν η κουβέντα και ήταν μια λύση. Επίσης υπήρχε μια άλλη λύση. Όλα αυτά που λέμε δεν έχουν περπατήσει. Είμαστε δηλαδή πόσα χρόνια πίσω. Είμαστε στάσιμοι τόσα χρόνια, έτσι, σε αυτά. Και είναι βασικά προβλήματα της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι, είχατε πει μάλλον τότε και οι συνάδελφοί σας που ήταν στην ίδια θέση, να υπάρχει ένα ποσό, ένα πλαφόν, στο οποίο δεν χρειαζόντουσαν τέτοια γραφειοκρατία για να εγκριθεί. Ένα πλαφόν, όπως είπατε, κολάρα, μια μπαταρία, κάτι. Για να μπορεί το περιπολικό, το όχημα, να είναι σε ετοιμότητα άμεσα. Ούτε αυτό προκρίθηκε. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Όχι, δυστυχώς. Αν εξαιρέσουμε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες μόνες τους μαζεύουν χρήματα για να φτιάξουν τα περιπολικά ή τις μηχανές.
1: Μαζεύουν χρήματα, αρεφενέ, από τους αστυνομικούς, μάλιστα.
0: Ναι, για να μπορέσει να πάει πιο γρήγορα το σύστημα. Για να μπορέσει να.
1: Για να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή. Για να κάνουν
0: τη δουλειά τους. Εντάξει, να κάνω. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η τωρινή κυβέρνηση ψήφισε να φορέσει αστυνομικό στις body cameras. Κάποιες ειδικές υπηρεσίες, τα ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ, που είναι υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Έγινε ο διαγωνισμός για τις κάμερες, αγοράστηκαν οι κάμερες και ακόμα δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να φορέσει ο αστυνομικός τις κάμερες αυτές.
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι?
0: Υπάρχει λίγο δυσλειτουργία στο σύστημα.
1: Ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω. Γενικώς δεν, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα βλέπει η κυβέρνηση. Και εκνευρίζομαι, να επανέλθω σε όπως ξεκίνησα, να βλέπω βουλευτές να φωτογραφίζονται για 11 αστυνομικούς στη διεύθυνση της Αχαΐας. Τώρα θα μου πεις, η Θεσσαλονίκη με τόσο κόσμο, με εκατομμύρια κόσμο, πήρε 20. Μάλιστα. Ωραία, δηλαδή πάλι καλά που δεν πνίγηκε κανένας, που λέγανε και στο ανέκδοτο. Δεν ξέρω.
0: Ο κάθε, εγώ σας είπα κάτι, ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής καλά κάνει και ο κάθε βουλευτής.
1: Καλά το λέτε εσείς, ναι.
0: Έτσι, δεν με απασχολεί. Εμένα οι άνθρωποι καλά κάνουν την πλευρά τους. Εμένα με απασχολεί ότι ως αστυνόμευση για την ασφάλεια των πολιτών θα πρέπει να έρθουν άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε διεκδικήσει, το λέω με την ευρεία έννοια, μαζί με το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, έχετε διεκδικήσει το περισσότερο, το αναγκαίο? Και αν ναι, τι αποτέλεσμα είχε η διεκδίκηση? Λέω διαζώς, δηλαδή να πάτε απάνω, να πάτε να κάνετε τα ραντεβού, να πλαισιωθείτε από τους κυβερνητικούς βουλευτές, από το πανελλήνιο όργανό σας, σαν Αχαΐα. Να πάτε να καθίσετε απέναντι τον Υπουργό, να του τα πείτε, να σας τα πει και να καταλήξετε σε μια διεκδίκηση η οποία θα φέρει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα από μια συνηθισμένη κατάσταση. Έχει γίνει ποτέ αυτό?
0: Κοιτάξτε, κύριε Ξανάλατε, εάν δεν διεκδικούσαμε τους τελευταίους 18 μήνες, δεν θα ερχόντουσαν στην Αχαΐα 60 άτομα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που αναλάβαμε Προεδρείο από το Μάρτιο του 25 έως και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν έρθει 60 άτομα στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Αυτοί, εάν δεν κάναμε έγγραφα, αν δεν πηγαίναμε με συναντήσεις πάνω, δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Μπορεί να είχαν έρθει 20, μπορεί να είχαν έρθει 30.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αλλά και τα 60, σκεφτείτε ότι πάλι δεν φαίνονται, αλλά σκεφτείτε να είχαν έρθει λιγότερο.
1: Ναι, κατάλαβα απόλυτα. Άρα έχει αποτέλεσμα. Το ερώτημα όμως είναι ότι φαίνεται ότι η ηγεσία δεν κοιτάει σε βάθος τις ανάγκες των διευθύνσεων ανά την Ελλάδα ή τουλάχιστον από την Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να πάτε οι συνδικαλιστές να φωνάξετε για να θεωρηθεί ότι έχετε ανάγκη. Οι δάλλος μένουν στο δικό τους κόσμο και λένε εντάξει, να χαρεί μια χαρά είναι. Έτσι δεν είναι, αν δεν πηγαίνατε, ας πούμε?
0: Δυστυχώς είναι το κακό σε όλο το πανελλήνιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλες οι διευθύνσεις γενικά δεν ενισχύονται
1: αυτό
0: από την κεντρική
1: διοίκηση. Αυτό είπα. Αν δεν φωνάξουν οι συνδικαλιστές, δεν υπάρχει ενίσχυση.
0: Οι συνδικαλιστές φωνάζουν όσο μπορούν. Από εκεί και πέρα, κάποιοι δήμαρχοι όπως της Δυτικής Αχαΐας, της Αιγιάλιας, κάνουν και αυτοί κάποιες συναντήσεις.
1: Σωστό, και έχουν αποτέλεσμα.
0: Ήρθαν τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Γιατί και εμείς φωνάζουμε στο συνδικαλιστικό όργανο, αλλά θα σου πει και ο Υπουργός, φωνάζει κατά το γραφικό σκάπο. Εάν δεν πάνε και οι ίδιοι τοπικοί, δηλαδή όπως το πήγε ο κύριος Δήμαρχος από τους δύο δήμους της περιοχής μας και ζητήσαν ενίσχυση και την πήραν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πειράζει.
1: Δημιουργήθηκε όποιο στο Αίγιο και έχει και αποτελέσματα.
0: Τι ομάδα Δίας. Είναι 18 άτομα. Υπάρχει μια αστυνόμευση στην περιοχή και ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει αστυνομία.
1: Για το Αίγιο η ενίσχυση επιπλέον 18 ατόμων είναι κορυφαία ενίσχυση, έτσι. Είναι κορυφαία.
0: Όλα αυτά έχουν γίνει και με αγώνες και με συνεννόηση με τους κατατόπους φορείς. Απλά θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι βουλευτές ότι εδώ δεν είναι το χρώμα πράσινο, κόκκινο, μπλε. Είναι το κοινό καλό όλου του νόμου.
1: Βεβαίως. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δώστε μου έναν τίτλο στην σημερινή σας κατάσταση. Τι θα βάζατε σαν τίτλο?
0: Είμαστε εν μέρει ευχαριστημένοι με την ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας με τα 11 άτομα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη και στην ασφαλεία του.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλά. Γεια σας.
2: Έσπαμε εδώ τον κύριο Αυλονίτη, μας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει και μείωση του ΦΠΑ.
3: Κοιτάξτε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και η μείωση του το ΦΠΑ, σχετικά όλα αυτά τα πράγματα, έχουν κατά την άποψή μου σημαντική επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου.
2: Ισχύει αυτό. Ποιος άρα λέτε και μείωση ΦΠΑ.
3: Ναι, βέβαια.
2: Εκτός από ειδικό
3: να υπάρχει.
2: Φόρο.
4: Έχουμε πει όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, όχι στα καύσιμα πια, στα βασικά προϊόντα.
2: Όχι, για τα καύσιμα. Για, τα καύσιμα.
4: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα έχουμε μιλήσει.
2: Άρα λέτε και μείωση ΦΠΑ.
3: Ναι, βέβαια.
2: Εκτός από ειδικό
3: να υπάρχει.
2: Φόρο. Όχι, ειδικό όχι φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι σημαντικό και ο φόρο που
2: άρα μόνο ο ειδικό φόρο στα καύσιμα, όχι
4: και προϊόντα και υπηρεσίε.
1: Μα μπερδεύουν εκεί στο Πασόκο. Ο Αυλονίτης νεοεισερχόμενος λέει να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Το γραφείο τύπου, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, λέει όχι, δεν γίνεται αυτό, παιδιά, γιατί θα χάσουμε λεφτά. Μα έχετε μπερδέψει, κύριε πρέσβη. Ευβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα τη ΕΚΟ μα περιμένει. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά ποιοτική βενζίνη, κορυφαίο καύσιμο και ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχει πιστό μέσα με στο περίεργο λογισμικό που μας κλέβει. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θέλεις να περάσεις κταίω το αυτοκίνητο και λες ωραία Παναγία μου, τώρα πώς θα πάω εκεί πέρα και κάτω μακριά και εκείνο και τ' άλλο. Όχι, θα πας στο κεντρικό κταίο Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο, είναι στη Βόρεια Πάτρα, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Από του Κουρτέση δηλαδή, όταν θα βγεις ή από την Κανελοπούλου, μια γκαζιά δρόμος. Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, κάτω από το Τόφαλος περίπου γεωγραφικά. Σύγχρονες εγκαταστάσεις εξαιρετικές, άψογη φιλοξενία. Κερασμένα οι καφέδες και τα ποτάκια σας και τα αναψυκτικά σας, όχι τα ποτάκια σας, τα αναψυκτικά σας. Εντάξει, ρε παιδί, με ενεργειακό ποτό, ρε παιδί μου, το ποτό. Να πάρεις ένα Red Bull, να βγάλεις τερά. Λοιπόν, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα του 24, καινούρια σύγχρονα. Τόφαλος από κάτω, παιδιά, Σταυροπούλου 63-65, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούλου. 2-61-0-70-60-70 για ραντεβού, 70-60-70, τι είναι πιο εύκολο. Ή στο κεντρικό κταίο.gr στο site για να το κλείσετε. Και η Κάρνα μαζί μας, ένα καταστημά της δίπλα μας. Αγορές σε κρέας και προϊόντα κρέατος μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ευρυά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Αυτά. Σταμάτης Κόκοτας, ο τρελός. Α, μισό λεπτό. Αγανάκτησαν, λέει, διαβάζω εδώ στο τέμπο, αγανάκτησαν οι γονείς και οι κάτοικοι με τα παρατημένα χόρτα στο σχολείο και τα χώνουν στον δήμαρχο Ερημάνθου. Είναι στην Κίνα. Δεν είναι στην Κίνα. Νομίζω είναι στην Κίνα αυτός, ε. Στην Κίνα μαζί με το... Εκπαιδεύονται να κάνουν τον Κινέζο, τα πάμε αυτά. Λοιπόν, χαίρετε.
5: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εκείνη λοιπόν, με αυτό ξεκινάμε, ήρθε η βροχή πάλι. Δεν είναι όμως από τους Eurythmics. Κύριε κύριοι, είναι διασκευή από Ρώσους. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη σε τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. So baby, και πρέπει να δούμε τι συνέβη με τη βροχή χθες και μέσα σε μια ώρα και μάλιστα με 40 χιλιοστά βροχής, τόσα μετρήθηκαν. Φτάσαμε σε σημείο να πλημμυρίζουν τα δεμένικα, να γίνεται χαμός στον Άγιο Ανδρέα, να έχουμε πλημμύρες στην Οβριά, στον Άγιο Σωτήρα, να έχουμε το χαμό στην Ακτή Δημαίων, να γίνεται της κακομοίρας στην Εθνική Οδό μετά τον Άγιο Ελευθέριο, όπως λέγαμε και χθες, μετά την Αρέθα, και να κυκλοφορούν βιντεάκια στο διαδίκτυο, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram με τα χάλια της Πάτρας, και όλα αυτά μέσα σε μία ώρα. Εκεί εστιάστηκαν οι πλημμύρες και φυσικά έχουμε δύο νοσοκομεία, και τον Άγιο Ανδρέα και το Ρίο, τα οποία πλημμύρισαν. Το μεν Ρίο στο Ισόγειο είχαμε κουβάδες εκεί, γιατί πέφτανε νερά από το πρώτο όροφο, ξέρω από πού, αλλά έμπαινε μέσα στο νοσοκομείο, εκεί που είναι η τράπεζα στο νοσοκομείο του Ρίου, και είχε κουβάδες και αρκετούς, καμιά δεκαριά, για να μαζεύουν τα νερά. Στον Άγιο Ανδρέα η δίκηση λέει ότι γινόντουσαν κάποια έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην ταράτσα και τελικά η ενεργειακή αναβάθμιση προκάλεσε τις πλημμύρες. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Βέβαια, αυτό που δεν καταλαβαίνω στον Άγιο Ανδρέα, και ξεκινώ με αυτό, είναι για ποιο λόγο αυτή η σπουδή του διοικητή να μην αφήνει τηλεοπτικά συνεργεία να καταγράψουν τις ζημιές στο νοσοκομείο. Και μάλιστα με γελίες δικαιολογίες. Ήταν μια κυριούλα εκεί πέρα, μια κυρία εργαζόμενη, η οποία με το που βλέπει τα κανάλια απευθύνεται με έντονο ύφος χιλίων καρδιναλίων σε δημοσιογράφους και τους ρώταγε τι δουλειά έχετε εδώ μέσα και αν πήρατε άδεια από το διοικητή. Της λέμε εμείς, συγγνώμη κυρία μου, αλλά εδώ έχει πλημμυρίσει, έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχουν ασθενείς, άρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων να μην δείξει η κάμερα κάποιον ασθενή ο οποίος είναι στο ιατρείο ή ξέρω εγώ πάει κάπου. Έχει αδειάσει όλος ο χώρος, έχει γίνει εκένωση του ταχύρυθμου κτηρίου λόγω προβλήματος από τη βροχή και πιθανής ακόμα και ηλεκτροπληξίας αν υπήρχε κάποια διαρροή ρεύματος. Άρα λοιπόν σωστά πραγματικά άδεια έχει το νοσοκομείο, αλλά σε ένα άδειο νοσοκομείο το οποίο μάλιστα βρέχεται από παντού και στάζει από παντού, νομίζω ότι το ρεπορτάζ πρέπει να γίνει εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, τι να δείξει το κανάλι, να δείξει απ' έξω το νοσοκομείο και να λέει όλα καλά, αυτό ήθελε ο διοικητής. Τηλεφωνεί λοιπόν έντρομη η κυρία αυτή, αφού πρώτα μας μίλησε και με ύφος πολλών καρδιναλίων, μια κυρία εκεί, δεν την ξέρω, δεν την ήξερα, πρώτη φορά την έβλεπα, αλλά μας απευθύνθηκε με έντονο ύφος. Δεν ξέρω αν είναι κουμανταδόρισα, είναι εκεί πέρα κάτι, έχει κάποιο ρόλο εκεί, δεν ξέρω, να μας πούν αν θέλουν. Και τηλεφωνεί στο διοικητή και έχετε ο διοικητής, δεν θυμάμαι πώς το λένε το διοικητή τώρα, τέλος πάντων, έχει το διοικητή, θα το λέμε διοικητή, έχει το διοικητή στο Αγίου Ανδρέα και λέει τι κάνετε εδώ πέρα, τραβάτε. Συγγνώμη κύριε διοικητά μου, αλλά εδώ έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο μπάζει, το οποίο έχει νερά παντού, σε διαδρόμους, σε χώρους νοσοκομείου. Διώξατε τους ασθενείς για να μην, και καλά κάνατε και τους διώξατε, για να μην μπάθουν καμιά ηλεκτροπληξία. Πραγματικά, για ποιο λόγο λοιπόν να μην μπουν τα κανάλια μέσα να κάνουν το ρεπορτάζ και, και έφερε και τους securitάδες. Φωνάξτε, λέει, τη security να τους βγάλει έξω. Δηλαδή, αυτός ο διοικητής, τι πράγμα είναι, να καταλάβω, ας πούμε. Δηλαδή, όταν είχε πιάσει φωτιά το νοσοκομείο, έπρεπε να πει, ήταν τότε άλλο διοικητή, μάλλον δεν υπήρχε διοικητή τότε. Έπρεπε να πει ο υποδιοικητή, για παράδειγμα, βγείτε έξω τα κανάλια, μην τραβάτε τη φωτιά. Τι διαφορά έχει η φωτιά από την πλημμύρα σε ένα νοσοκομείο? Δηλαδή, ας πούμε, αν το νοσοκομείο πλημμύριζε το επτάωροφο, θα μας έλεγε, και γινόταν η διαδικασία απομάκρυνση των ασθενών, τα κανάλια θα σιώπαιναν για να μην το δείξουν επειδή θέλει ο διοικητής? Και στέλνει και μια απάντηση ο κύριος διοικητής και λέει, γίνεται, λέει, ενεργειακή αναβάθμιση και λοιπά και λοιπά, και ο εργολάβος, και κάναμε εσείς και ποιος είχαμε ειδοποιήσει. Πολύ ωραία. Σέβομαι την άποψη του κυρίου διοικητή και του λέω το εξής. Αφού λοιπόν φταίει ο εργολάβος, να κάνει αγωγή το νοσοκομείο στον εργολάβο να αποζημιωθεί το νοσοκομείο, όχι εγώ, για τη ζημιά που υπέστη, όποια ζημιά είναι αυτή, για την ταλαιπωρία των ασθενών κλπ. Κλπ. Κλπ. Και για το γεγονός ότι και σήμερα είναι σε λουκέτο το ταχύρυθμο. Δεν γίνονται ραντεβού. Άρα λοιπόν, αφού ο διοικητής βγάζει δελτίο τύπου μετά το σάλο που προκλήθηκε, γιατί σας μιλώ ειλικρινά, μούγκα στη στρούγκα θα το πήγαινε. Μούγκα στη στρούγκα δεν πήγαιναν τα κανάλια εκεί. Και λέει λοιπόν ότι φταίει ο εργολάβος. Το λέει εμέσως. Δεν το λέει άμεσα, εμέσως. Ωραία. Αν φταίει λοιπόν, κύριε διοικητά, ο εργολάβος και το λέτε δημοσίως σε μια επίσημη ανακοίνωση, τότε κάντε το αγωγή. Εμείς φύγαμε από το νοσοκομείο, βέβαια είχαμε τραβήξει τα πλάνα μας που θέλαμε, και άλλωστε και πολλά βίντεο είχαν, κυκλοφόρησαν και αργότερα, γιατί κάποιοι άνθρωποι εκεί, κυρίως ασθενείς, βγάλαν το κινητό και το τραβάγανε. Λογικό δεν είναι? Όταν ο ασθενής που είναι μέσα και τον διώχνουν βλέπει να πλημμυρίζει το νοσοκομείο, δεν θα βγάλει το κινητό να τραβήξει τη ζημιά? Θα το κάνει. Θα το βάλει στο TikTok. Σας το λέω από τώρα. Τι τρίχες είναι αυτές που μας λένε? Πού ζούνε στο 1850 που δεν υπήρχαν κινητά και κάμερες? Δεν καταλαβαίνουν. Είναι δηλαδή πραγματικά. Ψάχνουν να βρω τι IQ υπάρχει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι θα κυκλοφορήσουν βίντεο μέσα από το νοσοκομείο. Διότι υπάρχουν ασθενείς, κόσμος που τραβάει τα χάλια του. Και αντί να μας πει, λάδι παιδιά, τραβήξτε, να σας πω τι έχει γίνει επίσημα, να σας κάνω και μια δήλωση, πάει και μας κάνει τσαμπουκά σε εμάς και φαίνει τους σεκιουριτάδες του νοσοκομείου. Τι διοικητής είναι αυτός? Πάω στον πρόεδρο, τον κύριο Στελάτο. Καλημέρα, κύριε Στελάτο.
1: Καλημέρα, κύριε Πανού.
0: Σας ακούμε. Τι έχει γίνει τελικά στο νοσοκομείο?
1: Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, είναι κλειστό το ταχύρυθμο κτίριο. Εχθές, μετά την βροχόπτωση, είχαμε εισβολή υδάτων σε δεκάδες αισθητήρες. Δεν ήταν μεμονωμένα, όπως είπατε και εσείς στα πλάνα σας και το είδαν και ο κόσμος. Και αναγκαστικά θα έπρεπε για λόγους ασφαλείας να κλείσει. Και όπως έκλεισε για σήμερα το ταχύρυθμο κτίριο. Πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει, λέει, παλιό το κτίριο και τα λοιπά. Είναι πράγματι ένα κτίριο δεκαετιών. Δεν είχαμε όμως τέτοια προβλήματα. Και έγκυται το πρόβλημα ότι από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μήνα, έχει αρχίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αυτού. Έχει αρχίσει Μες. Από την οροφή την Ταράτσα, έχουν γίνει οι εργασίες και, όπως προείπατε και εσείς και σας είπε και ο διοικητής και εδώ και η τεχνική υπηρεσία, είχαν προειδεάσει τον εργολάβο ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης θα έχουμε πρόβλημα. Και ήταν πρόβλημα, όπως σε όλους τους ορόφους, πλημμύρα, και εγκυμονούσε κινδύνους ανά πάσα στιγμή για ηλεκτροληψία, για ατύχημα. Δεν είναι ένα σπίτι που είναι 2-3-5 άνθρωποι μέσα, ήταν δεκάδες. Ήταν ασθενείς, ήταν ανήμποροι, στα ιατρία, είναι και άλλες κλινικές πάνω, δεν είναι μόνο τα ιατρία στο ισόγειο, είναι διοικητικές υπηρεσίες, υπάλληλοι. Και προφυλάξανε τον εξοπλισμό και πάνω απ' όλα προφυλάξανε και τους ασθενείς. Ένα απλό ατύχημα, ένας οικειωμένος να δυστρήσει και να υποστεί κάτι, θα υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες, ή σοβαρότερα και μια ηλεκτροπληξία, γιατί ήταν εστίες παντού. Έτρεχαν από τα ταβάνια σε πάμπολες εστίες σε όλο το ταχύρυθμο κτίριο.
0: Έχετε άποψη τι λέει ο εργολάβος μετά την ανακοίνωση της διοίκησης? Το παραδέχεται ότι έχει ευθύνη ή λέει δεν το, εγώ δεν έχω ευθύνη?
1: Δεν το γνωρίζω. Τη στιγμή όμως που δεν χρειάζεται και δεν είμαι γνώσης τεχνικών θεμάτων, τη στιγμή όμως που γίνονται εργασίες και αυτό δεν μπορεί να
0: δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί μπορεί να πει ο εργολάβος
1: λόγω των εργασιών ότι... αυτών λόγω των εργασιών.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πει ο εργολάβος ότι εμένα δεν μου είπατε να βάλω στέγη. Δεν μου είπατε να καλυφθώ.
1: Δεν
0: πληρώσατε γι' αυτό.
1: Η υπηρεσία είχε επιστήσει την προσοχή ότι χρειάζονται.
0: Ναι, αλλά μπορεί να λέει ο εργολάβος ότι αν το κάνω αυτό, με βροχή, θα πρέπει να κάνω και άλλα έξοδα.
1: Και εμείς εδώ θα πρέπει να απαντηθεί. Γιατί όπως είπατε και εσείς, το νοσοκομείο για στον Αντρέα είναι πολύ υπαπτό σε τέτοια φαινόμενα. Μην ξεκινήσουμε από το 2008 από το σεισμό, που δεν θρυνήσαμε θύματα, τις πυρκαγιές και την περσινή, που από τι είχε δεν γλιτώσαμε, δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Όπως και τη χθεσινή πλημμύρα μέσω ταχύρυθμο κτίριο, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει ατύχημα.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να μάθω την άποψη του εργολάβου, γιατί πραγματικά να δω το δέχεται αυτό που λέει ο διοικητής, γιατί εγώ δεν είμαι γνώστης των θεμάτων. Δεν είμαι εργολάβος, ούτε μηχανικός, ούτε τεχνικός.
1: Εκ του πρακτέου, τη στιγμή που γίνονται εργασίες.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να μην έχει σχέση όμως. Δεν το ξέρω.
1: Όμως βροχοπτώσεις και
0: γιατί
1: πιο
0: αν πραγματικά έχει σχέση, τότε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Σαλάτε. Δηλαδή. Θα κάνει αγωγή ο διοικητής στον εργολάβο τώρα για να το καταλάβω.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν
0: ποιος θα πληρώσει τη ζημιά.
1: Αγωγή, όμως
0: αν δευτερεί το νοσοκομείο, δευτερεί ο εργολάβος, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά.
1: Ένα φαινόμενο που προκλήθηκε και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας ήταν αυτό που έγινε χτες. Άρα η αιτία θα πρέπει να τη βρούμε. Όπως και με την πυρκαγιά πριν ένα χρόνο,
0: άλλο
1: την
0: λέω.
1: Αιτία ακόμη δεν την έχουμε βρει. Αυτό είναι το φαινόμενο. Γιατί αν δεν βρίσκεις την αιτία του κάθε προβλήματος, δεν μπορείς να.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Και να το διορθώσεις.
0: Αλλά και εγώ ρωτάω, όταν βγαίνει ο διοικητής και λέει φταίει ο εργολάβος, ότι γινόντουσαν εργασίες κλπ. Εγώ λοιπόν ως φορολογούμενος πολίτης ρωτάω και οι υπόλοιποι, δοκάτοικοι των πατρών, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, την όποια ζημιά προκλήθηκε, την όποια αναστάτωση, τα όποια αν θέλετε ακυρωμένα ραντεβού που έβγαιναν χθες ηλικιωμένοι έξω και μου λέγανε. Πότε τώρα θα κλείσω ραντεβού για να πάω να εξεταστώ, περίμενα 2 μήνες και 3 μήνες. Αυτά, για όλα αυτά. Ποιος
1: το
0: πληρώνει.
1: Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Το αποτύπωμα του αποτελέσματος είναι αυτό, ότι ακυρώθηκαν ραντεβού. Οι εργαζόμενοι έπρεξαν να προφυλάξουν και τους ασθενείς και τον ιατρικό εξοπλισμό και τους υπολογιστές. Ήταν όλα συσκεπασμένα και δεν είχαμε τέτοιες ζημιές. Όμως αυτό το φαινόμενο θα πρέπει κάποιος να αποδοθεί. Δεν είναι τυχαίο επειδή δυσέβεσαι, δεν φταίει.
0: Αλλά για να κάνουμε καλό ρεπορτάζ, επειδή δεν μας αφήνει ο διοικητής να κάνουμε ρεπορτάζ εμάς, γιατί μας πετάει έξω από το νοσοκομείο και φαίνει κάποιους σεκιουριτάδες εκεί, εργαζόμενους. Οι άνθρωποι δεν φταίνουν τίποτα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή τρελάθηκα εγώ, γιατί βλέπω το διοικητή να ρωτάει τους σεκιουριτάδες ποιος ήταν βάρδια εκείνη την ώρα για να τον τιμωρήσει. Τι γελία πράγματα είναι αυτά. Θα τιμωρήσει. Συγγνώμη λίγο, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη λίγο. Θα τιμωρήσει ο διοικητής τον υπάλληλο του security επειδή ο Φλαμής μπήκε μέσα στο νοσοκομείο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τιμωρήσει έναν υπάλληλο που παίρνει εκεί ένα μεροκάματο επειδή έτσι γουστάρει ο διοικητής. Τι είναι αυτά πράγματα.
1: Κύριε Φλαμή, τι να τιμωρήσει τον συνάδελφο της ασφάλειας τη στιγμή που όλοι το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό, η ασφάλεια προσπαθούσαν να γλιτώσουν τους ασθενείς ηλικιωμένους ανθρώπους ανήμπορους να μην γλιστρήσουν και έχουμε ατύχημα τη στιγμή που έδρεχαν να προφυλάξουν.
0: Όχι, δεν είναι να καταλάβει ο διοικητής ότι με το προσωπικό που έχει και το ξαναλέω πάλι για να τελειώνει το θέμα, πραγματικά δεν κάνω το τζαμπουκά ούτε το Spider-Man, αλλά πρέπει να το πω ότι με το προσωπικό που έχει το λίγο στην ασφάλεια δεν θα πιάσει ποτέ οποιοδήποτε Φλαμή. Να το ξέρει αυτό. Εάν υπάρχει κάτι στο νοσοκομείο που πρέπει να βγει στον αέρα, θα βγει 100%. Δεν πάνε να με κυνηγάνε όλοι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβει ο διοικητής. Και μην τα βάζουμε το κάθε υπάλληλο. Το θέμα,
1: φαινόμενο.
0: Η πλημμύρα, η ζημιά, η φωτιά, πρέπει να βγει στον αέρα. Δεν μπορεί να το κρατάει κρυφό επειδή γουστάρει ο διοικητής.
1: Και πρέπει να βγει στον αέρα, όπως πολύ σωστά λέτε, κύριε Φλαμή. Για ποιο λόγο.
0: Και
1: να
0: δεν φταίει λοιπόν ο κάθε υπάλληλο security, αν μπαίνει ο Φλαμή στο νοσοκομείο από την οποιαδήποτε πόρτα ή κατεβαίνει με drone από πάνω.
1: Τι να προφυλάξει, να μην
0: έτσι
1: μπει ο κύριος Φλαμής, να μην μπει οποιοδήποτε, τη στιγμή που εχθές όλο το προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων, η καθαριότητα, το νοσοκομείο προσωπικό προσπαθούσαν να προφυλάξουν τους ασθενείς, τους συνοδούς, τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Και θα κοιτούσαν ποιος θα μπει εκείνη τη στιγμή. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το ζητούμενο. Και πρέπει, είπαμε, σε όλες αυτές τις καταστροφές που γίνονται στο νοσοκομείο, θα πρέπει να βρεθεί η αιτία. Και με την πυρκαγιά πέρυσι, ακόμη την αιτία από τι του ξέσπασε, είχαμε. Γιατί μην ξεχνάμε και την πυρκαγιά, ένας χρόνος έχει περάσει, πέρυσι τον Ιούλιο ήταν. Δεν έχει αποδοθεί ποια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, ποιο ήταν το κόστος αυτής της πυρκαγιάς στον Έλληνα φορολογούμενο. Όπως και χθες, ναι, η πλημμύρα, αυτό το πλημμύρα. Το,
0: ούτε ποιος φταίει, ούτε ποιος φταίει, έτσι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ούτε η ευθύνη έχει αποδοθεί κάπου.
1: Η ευθύνη είναι, αν δεν βρεθεί, δεν βρεθεί η αιτία, και η χθεσινή δηλαδή η αιτία. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά δεν ξέρουμε από πού προήλθε ακόμα.
1: Δεν έχουμε έτσι επίσημη ενημέρωση για το κόστος αυτής της πυρκαγιάς. Όπως και χθες με αυτό το φαινόμενο.
0: Απλά ξέρουμε ότι έπεσε μια πυρκαγιά. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει όμως.
1: Μα γι' αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή θα πρέπει το κουκούλο μας σε κάτι. Εμείς λέμε ότι η εμφάνιση του προβλήματος, να το αναμοχλεύσει, είναι ποιο είναι, να βρει την αιτία γιατί προέκυψε.
0: Ναι.
1: Όπως και
0: όχι, εγώ είμαι πολύ περίεργο. Θα ψάξω να βρω ποιος είναι ο εργολάβος.
1: Θεωρούμε,
0: να ρωτήσω τον εργολάβο τι λέει για όλα αυτά. Θα τον ευρώ τον εργολάβο για να μου πει πραγματικά έχει δίκιο ο διοικητής που τα ρίχνει σε αυτόν, ή τελικά και υπάρχει κάποια άλλη αιτία που δεν την ξέρουμε εμείς.
1: Γίνεται μία ενεργειακή ανεβάθμιση που θα πάρει η παράδοση με αλλαγή πρωτοπαραθύρων κτλ. Γίνονται τεχνικές εργασίες σε ένα κτίριο δημόσιο. Και δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι που εργάζονται εκεί, είναι και εκατοντάδες ασθενείς και συνοδοί σε αυτό το κτίριο. Και όταν γίνεται εν λειτουργία τέτοιες τεχνικές εργασίες, θα πρέπει στο έπακρον να τηρούνται και οι κανόνες ασφάλειας. Nice. Όπως η πλημμύρα ή οτιδήποτε. Ή αυτό το ξύλωμα της παλιάς ταράτσας που έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο, οι έντονοι κραδασμοί που γινόταν εν λειτουργία, που ήταν οι ιατροί εδώ στον τρίτο όροφο, οι εργαζόμενοι. Και έτρεμε όλο το κτίριο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη το πώς θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Γιατί δεν θα έχει τελειώσει σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο η παράδοση όλου του κτίριου.
0: Θέλω να πω, να τελειώσω με κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να έχετε το νου σας και εσείς, και σας το λέω επειδή, όχι επειδή σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά επειδή είστε ευαίσθητοι για θέματα. Αν πραγματικά υπάρξει τιμωρία από το διοικητή σε κάποιο εργαζόμενο, πρέπει να μας το πείτε για να δράσουμε κι εμείς στο θέμα αυτό. Ελπίζω δηλαδή να μην τολμήσει ο διοικητής να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αλίμονο αν η αιτία του προβλήματος του χθεσινού φαινομένου ήταν ο κάθε συνάδελφος που ήταν στην υπηρεσία χθες.
0: Ασφάλειες. Λοιπόν, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αυτά με το θέμα. Τέλος πάντων, το θέμα βγήκε στον αέρα πάντως. Και ιστορία βγήκε, γιατί είχαμε και βίντεο από εκεί μέσα στο νοσοκομείο, όπου είχαν βάλει τις κουβάδες εκεί στο ισόγειο. Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι ωραία περνάμε. Όπως και με την ακτή Δημαίων. Βγάλαμε χθες και το ψωμάκι μας, τα έλεγε. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ας πούμε, να πλημμυρίζει η ακτή Δημαίων έτσι, μετά από τόσα έργα και με 40 χιλιοστά νερού χθες βροχής. Θέλω να πάω και στον Αντώνη τον Κόλφ από τα Δεμένικα. Χθες τον βγάλαμε για λίγο όταν έγινε η βροχή και είχαμε άμεση ενημέρωση στο Sky στην εκπομπή από τον Αντώνη τον Κόλφη για το θέμα των Δεμενίκων. Εκεί είχαμε την πιο πολύ μεγάλη ζημιά σε συνοικία της Πάτρας, ήταν στα Δεμένικα, και πιο πάνω Άγιο Σωτήρα και στα Δεμένικα εκεί κοντά στο Αντωνέλη του φίλου μου με το συνεργείο της Kia. Εκεί είχε τη μεγάλη ζημιά. Μάλιστα ο Αντωνέλης θα κάνει και μήνυση, λέει, κατά παντός υπευθύνου για το θέμα αυτό. Δεν μπορεί κάθε χρόνο, λέει, εγώ να έχω πλημμύρα στο υπόγειο που έχω διάφορα ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα κλπ. Κλπ. Και να παθαίνω ζημιά από τη βροχή. Και σκέφτεται ο κύριος Αντωνέλης να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Θα πάω στον Αντώνη τον Γκόλφη. Καλημέρα, κύριε Γκόλφη. Καλημέρα, καλημέρα. Ήσταν εκεί πάνω κατά πάνω στο θέμα χθες της πλημμύρας. Δεν φύγατε καθόλου. Τα ζήσατε όλα από την αρχή. Τελικά, ποια είναι η αιτία του κακού εκεί στα Δεμένικα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βλαμή. Η αιτία του κακού ξεκινάει γιατί αυτή τη στιγμή γίνανε δύο έργα στα Δεμένικα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά έργα. Αλλά εκεί που υπάρχει σε αυτούς τους δύο δρόμους, όπως είναι τη Χαρλάου Τρικούπη, ανεβαίνει, ξεκινά από τη Δημοκρατία και φτάνει στο 1-10 περίπου μετά από 900 μέτρα σε ύψος. Με αποτέλεσμα αυτή η κλίση να μην αφήνει το νερό να μπαίνει και να φύγει έξω το χαντάκι που υπάρχει. Τη σμήνη για να βγει στην Παναίτσα, και αυτή τη στιγμή το σημείο αυτό που βγαίνει τραβάει όλα τα νερά στην Πλάτωνος, που είναι η κεντρική οδός που είναι πιο χαμηλότερη. Στην Πλάτωνος, ναι, λοιπόν, υπάρχει το σχολείο, το δημοτικό, το νηπιαγωγείο, το γυμνάσιο, το λύκειο. Με αποτέλεσμα εκεί δεν υπάρχει παρέμβαση πουθενά. Έχει παρέμβει και από κάτω, έχει κλείσει την οδό που είναι 60 πόντους και το έχει κλείσει. Και εκεί τα νερά φεύγουν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Και ευτυχώς να λέμε.
0: Είναι δημοτικό έργο, κύριε Γκόλφη. Είναι δημοτικό.
2: Ορίστε.
0: Δημοτικό έργο είναι της περιφέρειας αυτό.
2: Αυτό είναι και της περιφέρειας και του Δήμου. Γιατί έχει γίνει ο δρόμος επί της Καλού Αντρικού που έχει γίνει με το Δήμο.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Αλλά πρέπει και ο Δήμος να επέμβει εκεί δηλαδή. Και αυτό μου είπαν εκεί. Μου το είπαν και άλλοι όμως, ότι κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια.
2: Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια, τα τελευταία 3 χρόνια που έγινε αυτό το έργο πιο πολύ. Και πριν, από τη στιγμή που έχουν βαζώσει και έχουν κλείσει τα κομμάτια αυτά που υπήρχαν, έχει κλείσει γιατί από κάτω, σας είπα, από κάτω από το δρόμο που είναι Δημοκρατία, που είναι πιο ψηλά, υπήρχε ένα φρεάτο 60 πόντους που έβγαλε το νερό. Το έσπασε κάποιος ιδιώτης για να περάσει μέσα, με αποτέλεσμα να έχει μόνο 20 πόντους και δεν υπάρχει διαφυγή πουθενά το νερό.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Και τώρα, τώρα επιβαρύνθηκε περισσότερο και θα είναι πιο χειρότερο το πράγμα. Γιατί επί τη Χαριλάου σα είπα, σηκώθηκε ο δρόμο, δεν φεύγονταν να έξω για να πάω στο παραπόταμο που έβγαινε επί τη Παναήτσα, που είναι τη περιφέρεια στο κομμάτι αυτό. Με αποτέλεσμα, όταν μαζεύονται στην ειρήνη τη Εφηλία, στι κάθετε οδού, οι παράλληλε δηλαδή οδού που υπάρχουν επί τα Δεμένικα, όπω είναι Αγίο Θεοδόρο, στο Φάνσουλα, Πάλμε, μαζεύονται ανά όλα στη Βελεστίνου και πλημμυρίζουν όλα τα υπόγεια και τα σπίτια του κόσμου.
0: Και το χθες... Είχαμε τρομερές εικόνες, δηλαδή εκεί τα σπίτια, εκεί στην οδό, πίσω από τον Αντωνέλη, πλημμύρισανε όλα.
2: Όλα
0: τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν από το σχολείο πίσω.
2: Όχι μόνο το κομμάτι αυτό, έφτανε μέχρι την Ίση Εφηλίας, μέχρι το Κυριαζή που λέμε, και στη Βελεστίνου πλημμύρισαν όλοι. Έχουν πάθει δηλαδή άνθρωποι με τέτοια κρίση που υπάρχει και με τέτοια ανοιγία μεγάλη ζημιά. Ποιο θα του καθαρίσει τα σπίτια, ποιο θα βάλει αυτή τη στιγμή του καυστήρε, αδειέ θερμότητε που έχουν πάθει, πού θα τα βρούνε. Θα υπάρχει μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, εδώ δεν μιλάμε, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι μιλάμε και για μηχανήματα, μιλάμε για εργαλεία της δουλειάς τα οποία καταστράφηκαν, έτσι.
2: Καταστράφηκαν ο Σιρός και το Αντωνέλη μέσα που είχε τα μηχανήματα ηλεκτρικά, είχε μείνει το συνεργείο χωρίς ρεύμα, δεν μπορούσε πρόσβαση ούτε αέρα, κομπρεσέρ αέρα, βουλώσαν όλα αυτά, δεν μπορούσε να κατεβάσει τα ανισωτικά, τα μηχανήματα, τη δουλειά του. Βασανιστήκαν όλοι οι άνθρωποι εκεί στο κομμάτι αυτό. Και σας δω και κάτι άλλο, κύριε Φλάμη. Ευτυχώς που δεν ήρθε αργά το βράδυ που περίμεναν, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, να έρθει αυτό το κύμα, γιατί αν έρχονταν το βράδυ αργά θα είχαμε περισσότερα θύματα, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Τον όγκο του νερού αυτή τη στιγμή έτσι όπως το έχουν φτιάξει δεν μπορεί να το σηκώνει τα Δεμένικα. Χρειάζεται σοβαρή παρέμβαση, άμεση, για το χτεσινό που έγινε.
0: Θα κάνετε κάτι εκεί προς περιφέρεια και προς Δήμο, θα κάνετε κάποιο έγγραφο, κάποια διαμαρτυρία, δεν ξέρω.
2: Ήδη έχουμε έρθει σε συνοήσεις με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας. Να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή να δούμε να βρεθεί μια λύση για την άμεση. Γιατί αυτό το χθεσινό ήταν καμπανάκι. Ένα χειρό καμπανάκι του όλε τι υπηρεσίε.
0: Ναι, και μιλάμε για 40 χιλιοστά βροχή. Αν έριχνε 80, θα γινότανε.
2: Εμά εκεί δεν χρειάζεται και 25 και 30 να ρίξει. Μαζεύονται όλα τα νερά από όλη την περιοχή. Από το Σαραβάλι κατεβαίνουν κάτω και πνίγεται η Πλάτωνο πάντα. Όλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και με λιγότερη ποσότητα νερού έχουμε καταστροφή.
2: Το ίδιο θα γίνει, γιατί μαζεύονται νερά σε μια λεκάνη που είναι στενή. Έχει ψωθεί η δεξιά μεριά των Δεμενίκων, με αποτέλεσμα να πέφτουν ειρήνης και Εφηλίας. Και Χαριλάου Τρικούπη μπες στην Πλάτωνος. Σύν όλες τις παράκλαδες οδούς που υπάρχουν. Γιατί αυτές εχθές είχαμε σοβαρό πρόβλημα και στην Αριστοτέλους, και στην Κανελοπούλου, και στην Ρίκα Φεραίου, και στη Βελεστίνου που πλημμύρισαν 6-7 υπόγεια. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ελπίζω να υπάρξει άμεση παρέμβαση και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στον κύριο Ζαΐμη και λοιπά και λοιπά, για να πας και βρούμε κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.
2: Πρέπει, γιατί αυτό το λίγο που έγινε, σας είπα, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι προς όλες τις υπηρεσίες, το τι θα ζήσουμε πάλι. Υπάρχει που υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει που υπάρχει ανεργία, ακόμα έχει κουραστεί πλέον όλα αυτά τα χρόνια να βασανίζεται και να πνίγεται χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Μια κυρία τώρα για Δημοκρατία. Είχαμε και ένα φοβερό τροχαίο το πρωί, πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ένα αυτοκίνητο κατέβαινε την οδό Ηλίας εκεί στο Σκλαβενίτη στα Δεμένικα και πέρασε τη Δημοκρατία, δεν έστριψε ποτέ. Μπήκε ντουγρού ευθεία, πήγε μέσα, μπήκε μέσα σε μια αυλή. Είναι τρομερό. Μπήκε μέσα σε μια αυλή αφού πρώτα ξύλωσε μια κολόνα του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, δεν ξέρω ήταν εκεί, μια κολόνα πάντως ήταν. Ξύλωσε μια κολόνα και στη συνέχεια μετά την κολόνα μάλλον πριν την κολόνα, είχε ξυλώσει και μια μάντρα, κύριε Γκύρη. Πώς τα έκανε όλα αυτά, δεν ξέρω. Ξέρω ότι συνέβη το τροχαίο αυτό και δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, μια και το λέω τώρα, και τον κύριο Κοζιώρη, για να μας τα πει.

0: όπως είναι εκεί, όλα. Έρχονται δύο πυροσβεστικά, αστυνομίες, πυροσβεστικές, ΕΚΑΒ. Άφαντος ο οδηγός. Άφαντος. Θα πάω να μιλήσω με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Κοζιώρη από την οδική βοήθεια που ήταν εκεί από την αρχή και θα μας περιγράψει το τι συνάντησε σε αυτό το μακελιό, θα λέγαμε, εκεί στην περιοχή της Δημοκρατίας. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα και Βλαμή σας και στους ακροατές σας. Να το πω ευτύχημα, να το πω ο Θεός δίπλα του, τι να πω. Ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει για Ηλίας προς Δημοκρατίας στο Σκλαβενίδι, ναι. Αν πούμε το σούπερ μάρκετ απέναντι. Δεν σταματάει καθόλου σε στόπ στη διασταύρωση. Περνάει απέναντι, χτυπάει ένα μαντρότυχο, μια κολόνα του ΟΤΕ και άλλα κάποια πράγματα, μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι του μπάρι και κατευθείαν πήρε φωτιά. Εξάβματος λοιπόν, ο ιδιοκτήτης από πάνω, ένας νεαρός, κατέβηκε γρήγορα κάτω και τον πρόλαβε και τον έβγαλε από το πίσω τζάμι του καπού. Το αυτοκίνητο άχρηστο, μέσα κάκι όλο και ο οδηγός, από ό,τι είπαν εκεί ο κόσμος που είχε μαζευτεί, εξαφανίστηκε, τον εγκάσανε μπροστά στα μάτια τους.
0: Οχ, λέτε να έχει πει λίγο παραπάνω για να...
1: όλα συμβαίνουν εκεί.
0: Όλα παίζονται, όλα παίζονται.
1: Όλα παίζονται, δυστυχώς.
0: Δηλαδή τώρα αυτός ξύλωσε μάντρα, ξύλωσε κολόνα, μπήκε στην αυλή, έφερε τούμπα τα μάξι και βγήκε σώος.
1: Και πήρε φωτιά, κάτι όλο μέσα, κάρβουν όλο μέσα. Και βγήκε κατά τύχη, μου λέει, τον τράβηξε και είσαι τα πόδια του, λέει, πήγα να πάρω φωτιά και τη στιγμή που τον τράβαγα.
0: Είναι τρομερό.
1: Τρομερό
0: είχε,
1: το παιδί,
0: λέτε, είχε Άγιο αυτός.
1: Πολλούς Αγίους.
0: Ναι, και είχαμε κι άλλο στην περιμετρική συνοδρία στον κόμβο με δύο αμάξια, δεν είχαμε τραυματία. Είχαμε κι άλλο εκεί, κι άλλο ένα, πού αλλού ήταν.
1: Είχαμε κατευθείαν εκεί την ώρα, μετά από κανένα μισάριο, είχαμε Παπαναστασίου και Βίας.
0: Στα Ζαροπλέικα.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς οι ηλικίες ζημιές. Εκεί που κάκε προχθές ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι. Το που κάκε το.
1: Το Smart.
0: Πώς το λένε, το Smart.
1: Το Smart. Εκεί είχε καεί πριν 10 μέρες πάλι στο ίδιο σημείο.
0: Και άλλο ένα, το ξέρουμε. Και είναι της ιδίας οικογένειας. Και αυτοί ψάχνουν να βρουν ποιος τους έχει κάψει. Για να δούμε.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κοζιώρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα break, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
5: Κούζα!
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20

0: χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Sky 89,4.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοιρίδης. Για την ακτή δημαίων το ερώτημα παραμένει. Θυμίζω το Φλεβάρι πέρσι είχαμε συνέχεια, φέτος μάλλον, είχαμε συνέχεια προβλήματα εκεί στην περιοχή. Είχαν γίνει πολλές συσκέψεις επί συσκέψεων, μέτρα, αλλά κάθε τρεις και λίγο υπήρχε ένα περιπολικό στο ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο εμπόδιζε την κίνηση διότι είχε πλημμυρίσει ο δρόμος. Και ενώ έγιναν κάποια έργα, θυμάστε όλοι εκεί τα έργα τα οποία γίνανε, με εργολάους κλπ. Κλπ, με παρουσία του Δήμου, δεν ξέρω αν ήταν και όλπα εκεί και ποια άλλη ήταν. Πάντως έγινε κάποιο έργο, λένε, και ξαφνικά έρχεται η πρώτη βροχή, το πρώτο πρωτοβρόχι, χθες, και πλημμυρίζει πάλι ακτή δημαίων. Και όχι μόνο ακτή δημαίων, πλημμύρισε και η Εθνική Οδός. Δηλαδή, μας πήγε και από εδώ και από εκεί που λέμε. Κύριε κύριοι, πώς το λένε αυτό? Δεν το λέω εγώ γιατί είναι σεξουαλικό. Αλλά έτσι μας πήγε πάντως. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παντού. Τη φάγαμε για τα καλά χθες. Τη βροχή. Απαντήσεις δεν έχουν δοθεί πάντως. Υπάρχει, λέει, ένας αγωγός εκεί και λοιπά και λοιπά, και η στάθμη της θάλασσας και... αυτά. Αυτά που ακούγαμε και πέρσι. Δεν ξέρω κατά πόσο εν έτη 2026 δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει μια και καλή το θέμα αυτό. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα πάω στον Θόδωρο τον Ξηλιά, γιατί είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα κύριε Ξηλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε
0: εσάς. Επειδή είχαμε πλημμύρες, εκεί με την ακτή δημαίων έχετε καταλάβει τι γίνεται. Γιατί ακούμε δικαιολογίες, ένας αγωγός λέει τη θάλασσα, δηλαδή δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, ναι, εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να το λύσει κανείς. Όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές, όπως πλημμύρισε χτες και το Ρίο πάλι. Στα σημεία, ναι, εκείνα που πλημμυρίζει μια ζωή, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΙΑΠ ή ποιος είναι αρμόδιος, δεν ξέρω, ειλικρινά έχω και εγώ μπερδευτεί, το χαντάκι που διοχετεύει τα νερά στη θάλασσα. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Όταν δαπανούν εκατομμύρια με προευρωπαϊκά προγράμματα, είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, δεν μπορούν να βρουν μια λύση και πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο.
0: Ναι, πραγματικά
1: ειλικρινά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Γιατί θυμίζω...
1: Όταν λοιπόν τα φρεάτια των Ομβρίων ή ακόμη και των λιμάτων, κύριε Φλαμή, δεν καθαρίζονται τα παντορωϊκά,
0: ναι,
1: γιατί αυτά που έρχονται από πάνω από τους δρόμους και λιμνάζουν τα νερά στην ακτή δημαίων, δεν βγαίνουν τα νερά μέσα από την ακτή δημαίων όλα. Έρχονται και φερτά νερά και υλικά από τους δρόμους, τους κάθετους κατηφορικούς δρόμους. Εκεί λοιπόν η ΔΕΙΑΠ κάθε φορά μας λέει ότι έχει εργολαβία και καθαρίζει τα φρεάντια. Τι καθαρισμό κάνει? Και εκεί στο κάτω μέρος που λέει ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο μεγάλο και δεν μπορεί να το λύσει κανείς τόσα χρόνια. Μπορεί να γίνεται λίμνα ένας δρόμος?
0: Όχι, και εγώ δεν έγινε μόνο. Δηλαδή, εν έτη 2026 το είπα και πριν. Δεν πάμε να μια λύση για το θέμα αυτό.
1: Δεν έγινε
0: οριστική
1: μόνο
0: και μόνιμη.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Θέλουμε οριστική και μόνιμη λύση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Εδώ πλημμύρισε η Ομβρία, όλος ο Δήμος. Δηλαδή φανταστείτε να έβρεχε λίγο ακόμα. Θα πνιγόμασταν σε μια κουταλιά νερό. Ειλικρινά.
0: Και χθες είχαμε και άλλα θέματα. Είχαμε στην Εθνική Οδό προς Ρίο. Είχαμε στο δεύτερο κόμβο του Ρίου, μετά το νοσοκομείο, είχαμε, λέει, μισό μέτρο νερό. Τα αυτοκίνητα γυρνάγανε πίσω.
1: Ξέρω σε ποιο σημείο λέτε. Πράγματι. Ναι. Πράγματι, εκεί δεν είναι το ποτάμι δίπλα. Δεν μπορούσαν να οδηγήσουν τα νερά προς το ποτάμι. Είναι δύσκολο. Και εκεί δύσκολο. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ειλικρινά. Αν είναι έτσι η κατάσταση, συγγνώμη, πρέπει να σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά. Δηλαδή είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα.
0: Ικανοποιημένος από τα οικονομικά τα οποία συζήτησατε προχθές, ή έχετε ενστάσεις ως προς την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου?
1: Κοιτάξτε, τα οικονομικά του Δήμου Πατρέων σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό ήταν λίγο βελτιωμένα φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πάβουμε. Οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες, οι απλήρωτοι λογαριασμοί, τα ανίσπρακτα, παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.
0: Από παλιά,
1: και βέβαια εδώ
0: παλιά
1: έχει το αφήγημα της Δημοτικής Αρχής ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι οφειλέτες, στους οποίους δεν μπορεί να τους βρει κανείς πουθενά, με μεγάλα ποσά, όπως μας τα περιέγραφαν το προηγούμενο καιρό.
0: Ναι, εγώ ξέρω, γιατί μια διαφημιστική εταιρεία που ήταν επιφρολά του τότε και έχει αφήσει μια οφειλή πολύ μεγάλη αυτή η εταιρεία.
1: Που λέει, πόσα χρωστάγε αυτή, πόσα έλεγε.
0: Δεν θυμάμαι, 3 εκατομμύρια ευρώ, πολλά.
1: Πόσα?
0: 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο 3.
0: Παραπάνω
1: μόνο
0: είναι.
1: 3. Να μας πει σε ποια χρονιά ήταν βεβαιωμένα αυτά τα οφειλόμενα στο Δήμο. 30 έλεγε. Δεν
0: 30.
1: Έλεγε τόσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγε τα μισά είναι από εκεί. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια ισομέρεια σε όλες τις απλήρωτες οφειλές και βεβαιωμένες από το 25 μέχρι το 88.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία έλεγε ως δικαιολογία προκύπτουν από πουθενά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Έχουμε να κάνουμε και με μια σειρά από δαπάνες του Δήμου που γίνονται ενώ λέει ο κύριος Μελετίδης ότι κάνει οικονομία και το 1 ευρώ το κάνει 10, να μας πει σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι η φύλαξη των εγκαταστάσεων που έχουμε πει εδώ και χρόνια, ότι να μην πάρει εταιρεία αλλά να πάρει εργαζόμενους από τη ΔΥΠΑ. Δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Στο πράσινο που σήμερα βάζει εργολάβο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον επαγγελματία, και πληρώνει 2 εκατομμύρια, θα μπορούσε να πληρώνει τα μισά με τον ίδιο τρόπο, αν έδινε. Γιατί η ΔΥΠΑ προφανώς δίνει ένα χαμηλό μισθό, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που έρχονται στο Δήμο ή σε άλλες υπηρεσίες. Ο Δήμος όμως μπορούσε να δίνει τη διαφορά που θα προέκυπτε η μισή δαπάνη από ό,τι είναι σήμερα. Το ίδιο κάνει και με τους ναυαγοσώστες. Με τους ναυαγοσώστες πληρώνει 300.000 ευρώ το χρόνο, ενώ μπορούσε με βάση το προεδρικό διάταγμα 71 του 20 να προσλαμβάνει ναυαγοσώστες. Και αυτή τη στιγμή μισθώνει από την εταιρεία που αναλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη με 200.000 επιπλέον. Δηλαδή 100 περίπου χιλιάδες μπορεί να στοιχήσει η μισθοδοσία των εργαζομένων, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο, και τα υπόλοιπα λοιπόν τα καταβάλλει από το Ταμείο του Δήμου, ενώ θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Θα μπορούσε να πληρώνει. Και αυτό δεν το παραδέχεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Λέει πράγματα τα οποία είναι ακατονόμαστα και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Του είπα ότι του υπέδειξα δήμους σε όλη την Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή προλαμβάνουν ναυαγοσώστες, και δύο είναι κοντά εδώ στην περιοχή της Ναυπάτου και της Πάργας. Είναι η ΚΟΣ, είναι ο Άλυμος, είναι η Ερέτρια. Να μην κάθουμε τώρα και λέω τους Δήμους τώρα που κάνουν αυτή τη διαδικασία και γλιτώνουν τα μισά λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Ή έχουν το σκοπό
0: να το κάνουν. Σας διακόπτω. Σε σχέση με τα παλιά χρέη, θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Δήμος και δεν το κάνει? Ή απλά μεταφέρει από τη μια χρονιά στην άλλη τα χρέη αυτά και τελειώνει το θέμα?
1: Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ήρθε με βάση την απόφαση του του Υπουργείου πριν ένα χρόνο να διαγράψει όσα δεν ήταν βεβαιωμένα. Θα μπορούσε αντί να στέλνει 24 επιστολές δειγματοληπτικά, όπως μας είπαν οι ορκωτήλογιστές, ειδοποιώντας κάποιους οφειλέτες, να στέλνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί λοιπόν που οφείλαν στο Δήμο από μία κλίση των 100 ευρώ που σήμερα την πληρώνει 500, θα μπορούσε να την έχει καταβάλει και τα 17 εκατομμύρια να έχει σπράξει τα μισά. Γιατί κύριε Βλαμή, όσο και να φαίνεται παράξενο και να μην είναι και ευχάριστο να καλεί ο Δήμος έναν που χρωστάει μία κλίση να την πληρώσει στο Δήμο, αυτή η κλίση θα μπει στο ταμείο του Δήμου και θα επιστρέψει πάλι στον πολίτη με υπηρεσία, γιατί δεν μπορεί να βγει από το ταμείο του Δήμου διαφορετικά. Τώρα λοιπόν αυτά τα χρήματα χάνονται, και αυτό δεν μιλάμε τώρα για τους μικρούς, υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι όπως είπατε πριν με τη διαφημιστική εταιρεία αυτή που έλεγε με τα 30 εκατομμύρια μας έλεγε διάφορα τέτοια η Δημοτική Αρχή, στην οποία, από τα οποία δεν αποδεικνύεται. Όταν ζητήσαμε εμείς να μας δώσουν ακριβή στοιχεία για αυτά, δεν μας έδωσαν τίποτα. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που γίνεται με τα δημοτικά τέλη. Το πλεόνασμα, λέει, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο για τα δημοτικά τέλη είναι υποχρεώσεις του Δήμου. Και όταν ζήτησα να μου δώσουν πλήρη στοιχεία πού είναι δεσμευμένα, δεν μου απάντησαν ποτέ. Ο λογαριασμός, κύριε Φλαμή, στα δημοτικά τέλη δεν βγαίνει. Δεν είναι λογικό, γιατί τα δημοτικά τέλη, λέει η Δημοτική Αρχή, ότι θέλει να τα καταργήσει και ζητάει λεφτά από το κράτος. Πολύ ωραία. Μέχρι που να τα καταργήσει το κράτος και να σου δίνει τα αντίστοιχα χρήματα, εσύ πρέπει να τα διαχειρίζεις με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει η υποχρέωσή σου στην καθαριότητα. Αυτό δεν γίνεται. Μείωσε τα δημοτικά τέλη, τα προσάρμοσε με τέτοιο τρόπο που ο λογαριασμός, κύριε Βλαμή, σου επαναλαμβάνω, δεν βγαίνει. Έτσι φαίνεται, έτσι λέει. Δεν μπορεί λοιπόν να πληρώνει στο τελευταίο χωριό του Δήμου Πατρέων 1 ευρώ το τετραγωνικό ο δημότης και το ίδιο στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μια απλή αριθμητική, αν κάνει κάποιος, θα το καταλάβει. Θα το δει. Μες. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό.
0: Και για να κλείσω, κύριε Ξηλιά, έχουμε κάτι. Είδα εκεί τις διαμαρτυρίες για το Ρίο του Άγιο Βασίλη για το θέμα της αποχέτευσης. Έβγαλε και μια απάντηση ο Δήμος. Έχετε κάτι νεότερο σε αυτό?
1: Όχι κάτι νεότερο εκτός από αυτά που έχουν δημοσιευθεί, όχι, αλλά έχουμε ζητήσει στοιχεία για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εάν πράγματι είναι όπως τα λέει η ΙΑΠ και έχει καταβάλει από ιδίους πόρους, ενδεχομένως να είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί μένω και εγώ στην ίδια περιοχή, να τα καταβάλουμε αυτά τα τέλη.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Δηλαδή σε ποια περίπτωση θα τα καταβάλουν, πότε δηλαδή?
1: Ναι, ναι, γιατί είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, απάντησε σε συνάδελφό σας, αν θυμάμαι καλά, ότι τα χρήματα για τη διακλάδωση δεν τα συμπεριλάμβανε το πρόγραμμα τότε. Τώρα τα συμπεριλαμβάνει. Ναι. Τα νέα έργα που έχουν γίνει από την νότια πλευρά δεν θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και για να μην σκάβουν συνεχώς το δρόμο, το κομμάτι της διακλάδωσης που είναι από τον κεντρικό αγωγό μέχρι την πόρτα του κάθε σπιτιού, το έχει βάλει η ΔΕΙΑΠ από δικούς της πόρους. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και
0: είναι πολλά τα λεφτά αυτά, αναλογούν πολλά λεφτά σε κάθε κάτοικο της περιοχής?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού,
0: ναι,
1: και τα τετραγωνικά του δρόμου.
0: Ναι.
1: Πόση απόσταση έχει? Είναι από 0,80 μέχρι 2,60 ανάλογα με τα τετραγωνικά.
0: Δηλαδή πόσα περίπου θα πληρώσει ένας που έχει πηγή, ένα σπίτι?
1: Κοιτάξτε,
0: 100 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν, τώρα ένας που έχει 100 τετραγωνικά σπίτι, όλα μαζί θα του έρθουν και ένα 500.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αρκετά.
0: Είναι αρκετά.
1: Τώρα το λέω, σα λέω γενικά, γιατί
0: όχι, δεν είναι χαράτσι, είναι χαράτσι, αλλά εσείς λέτε ότι να δούμε τι έχει κάνει η ΔΕΙΑΠ, αν τα έχει καταβάλει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει και δίκιο ο πρόεδρος για εδώ. Μπορεί.
1: Σε αυτή την περίπτωση να μην λέμε τώρα, να μην κάνουμε πολιτική, μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει. Αλλά θα το ναι. δούμε, δεν το ξέρω ακόμα.
0: Μάλιστα. Το διερευνάτε δηλαδή και εσείς. Και ως,
1: ναι, ναι,
0: και το διερευνάτε και ως κάτοικος περιοχής. Έτσι, που έχετε και ένα συμφέρον να διερευνήσετε.
1: Και, και περιμένουμε την αποκέντρωση, κυρία Βλαμή, εδώ και 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει το δίκτυο, φρόντισε η Δημοτική Αρχή να μην κάνει το συμπληρωματικό έργο μέσα σε άλλο Δήμο και είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να περιμένουμε 10 ολόκληρα χρόνια. Γιατί έλεγε ο κ. Πελετίδης ότι είναι τυφλό. Φτιάξαμε ένα έργο τυφλό χωρίς αποδέκτη και δεν είναι αλήθεια αυτό. Απλά ο Δήμος Πατρέων το 10 δεν έκανε το συμπληρωματικό έργο από τον Καστελόκαμπο μέχρι την Κανελοπούλου για να συνδεθεί με το δίκτυο της Πάτρας. Αυτό συνέβαινε, τίποτε Μάλιστα. άλλο. Θα μπορούσε να έχει συνδεθεί, αν και μας έλεγε τότε και πολλές φορές και σε μένα προσωπικά ότι δεν μπορεί να συνδεθεί γιατί δεν μπορεί να δεν δέχεται τα λύματα ο βιολογικός του υπάρχον.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά πας περιπτώσει. Θα περιμένουμε, αφού περιμέναμε 15 χρόνια, θα περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα. Βέβαια εδώ υπάρχει μια συνέπεια, γιατί η Εργοσέ έχει σκάψει και έχει ξυλώσει το δίκτυο και στον Άγιο Βασίλη πάνω από τη γραμμή και σε ένα τμήμα του Ρίου. Ελπίζω δηλαδή ότι στο επόμενο, μέσα στην τούτη χρονιά θα ολοκληρωθεί.
0: Σας ευχαριστώ γιατί πολύ, κύριε Ξηλιά. Ευχαριστώ να
1: θα το ολοκληρώσει.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, να. Αυτά και από το Δημοτικό Συμβούλιο με τα οικονομικά του πλαίσια αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που είχαμε, π.χ. ας πούμε στο Ρίο, αυτό με τα τέλη για την αποχέτευση, το οποίο παραμένει υποδιευκρίνηση, αλλά και τα παλιά χρέη του Δήμου, προς το Δήμο μάλλον, από εταιρείες, ακούσατε 30 εκατομμύρια λέει χρωστάει μία. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε. Αυτά για σήμερα και εσύ, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, σκητάλη τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Μόνη θετική εξέλιξη την πτώση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αέριου ερχόμαστε σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, γιατί αυτό έχει άμεσα να κάνει με όλον αυτόν τον πονοκέφαλο, ο οποίος εξελίσσεται και πανεθνικά και πανευρωπαϊκά ως μια κατάσταση ιδιαίτερως δυσάρεστη. Κατά τα λοιπά, τίποτα δεν έχει αλλάξει, με τα πολιτικά κόμματα να συγκρίνουν πολιτικές, οικονομικές ως επιτοπλίστων για την αντιμετώπιση μιας ακόμα οικονομικής κρίσης προερχόμενη από τα πολεμικά γεγονότα. Μάλιστα, αυτά, εννοώ τα τελευταία στον Περσικό κόλπο, φαίνεται πως εκεί στην Νέα Υόρκη, όπου συνεδριάζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει μια κάποια πρόοδος, θα έλεγα ίσως προσέγγιση, ανάμεσα στις δύο αντιπαλόμενες πλευρές, την Αμερική και τον Τραμπ, και την πολύπλοκη ηγεσία του πολεμικού κράτους. Εδώ στην Πάτρα νομίζω ότι καταγράφουμε τις πρώτες κακές εικόνες από το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η Νεροποντή. Δεν έγινε και ο κακός χαμός, αλλά τα πρώτα δείγματα έδειξαν, θα έλεγα, μία διπλή εικόνα. Από τη μία, ένα δίκτυο ομβρίων υδάτων να αντέχει, καθότι ήταν συντηρημένο και καθαρισμένο, και κάποιο άλλο μονίμως άρρωστο, ασθενές, με πλημμυρισμένους δρόμους και πλημμυρισμένα σπίτια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολύπαθη ακτή Δημαίων, αλλά ακόμα και στα εκτός αστικού κέντρου μέρη, όπως για παράδειγμα η Οβριά της Μεσάτιδας. Και αν το υπόλοιπο του φθινοπόρου αλλά και ο χειμώνας αναμένονται βαρύτατοι στην τσέπη μας και ασήκωτοι, θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο απομακρύνεται πολύ χρονικά από τις φωτιές του καλοκαιριού σε δύο μέρη, στην Αιγιάλη από τη μία, στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας από την άλλη, χωρίς να εκταμιεύονται στα ανάλογα ταμεία είτε των οικείων δήμων είτε της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας τα ανάλογα εκείνα έκτακτα κονδύλια. Δεν έχουν ίσως αντιληφθεί οι κρατούντες ότι στην περιφέρεια, στη λεγόμενη για αυτούς εκτός Αθήνας επαρχία, δεν έχουν την δυνατότητα βάσει των οικονομικών τους δυνατοτήτων, της δυνατότητας που έχουν δηλαδή τα δημοτικά ταμεία, να αντιμετωπίζουν κάθε λίγο και λιγάκι τέτοιες καταστάσεις, καθαρισμούς, διανοίξεις δρόμων, όταν τα χρήματά τους δεν αντέχουν για τις τακτικές, τεχνικές, καθέτος εργασίες. Μακάρι να μην πιάσουν για τα καλά οι βροχές, μακάρι να μην πάμε από τα καμένα στα πλημμυρισμένα και τα κατολιστήσιμα, διότι οι εικόνες είναι τέτοιες που δεν απέχουν καθόλου μακριά ούτε από το 21, ούτε από το 22, ούτε από την Μπούντα, ούτε από τα Καλάβρητα, ούτε από την ορεινή Αιγιάλια, ούτε βέβαια από τα ορεινά του Κάμπου. Τώρα τα λέμε, γιατί τότε, όταν θα συμβούν ομιγέννητο, δεν θα υπάρχουν κρατικές δικαιολογίες. Καλό μεσημέρι να έχετε. 17 λεπτά μετά τις 12 είναι το μεσημέρι της Τετάρτης. Είναι η 23η ημέρα του Σεπτέμβριου. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τα της τεχνικής μετάδοσης εκπομπής. και χορηγικά ακόλουθη όπως κάθε μεσημέρι. Εδώ στον Sky στους 89,4 η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, με την επομένη της ισχυρής, θα έλεγα, νεροποντής, δεν ήταν και ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, ωστόσο ήταν ένα έντονο πρωτοβρόχι, ήταν μια πρώτη, να το πω έτσι, δοκιμασία για το σύστημα των ομβρίων υδάτων της Πάτρας, της ΔΕΙΑΠ. Δεν ήταν παντού η ίδια εικόνα και ας μην είμαστε ούτε περίεργοι ούτε ισοπεδωτικοί. Υπήρχαν πράγματι σημεία και του αστικού κέντρου και εκτός αυτού που δεν άντεξαν. Ποτέ δεν άντεχαν όμως. Δεν είναι ότι κάτι δεν έγινε τώρα, δεν καθαρίστηκαν φρεάτια ή δεν συντηρήθηκαν δίκτυα και είχαμε τις πλημμύρες. Είχαμε όμως, και αντιλαμβάνεστε το πόσο δυσάρεστο είναι για έναν επαγγελματία, ένα μαγαζάτορα σε ένα δρόμο αγοράς, σε μια συνοικία, σε μια περιοχή όπως η Οβριά, να πλημμυρίζει ο δρόμος σου, να πλημμυρίζει το σπίτι σου, να βυθίζεται το αυτοκίνητό σου μέσα στα λασπόναρα. Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Πατρών, τον κύριο Κλάδη, να είναι κοντά μας, να μας παρουσιάσει αυτός την εικόνα που απεκόμισε, διότι μέσα από αυτήν την εικόνα και εμείς θα αντιληφθούμε σε ποια περιοχή ζούμε. Δεν είμαστε εδώ και σε μια περιοχή που τα πάντα μπορούν να λειτουργούν βάσει είτε στελεχειακού δυναμικού είτε οικονομικών δυνατοτήτων ρολόι, αλλά πάνω απ' όλα τι εισπράττει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από τη χθεσινή εικόνα για να μπορέσει άμεσα τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, βάσει των δυνατοτήτων της, να βελτιώσει. Να μην επαναληφθούν δηλαδή κάποιες από τις πλημμύρες. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Γεια σας, κύριε Δευτερόπουλε. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Γενικά είστε ικανοποιημένος, έχω την εντύπωση. Διαβάζω δηλώσεις σας σήμερα στον ηλεκτρονικό τύπο. Έχετε μια θετική εικόνα, δηλαδή ότι άντεξε η πόλη σε αυτό το πρώτο πρωτοβρόχι το έντονο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δευτερόπουλε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας πω ποια είναι η, τι λέμε, ποια είναι η γνώμη μας και είναι πράγματα που τα έχουμε πει αρκετές φορές. Θα έλεγα ότι το δίκτυο αυτό που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΠ, γιατί δεν διαχειρίζεται όλα τα δίκτυα, το δίκτυο είναι καθαρό, είναι συντηρημένο, αλλά είναι ανεπαρκές. Γιατί φτιάχτηκε παλιά, τότε που οι ανάγκες ήταν διαφορετικές, υπάρχουν σωλήνες οι οποίοι είναι αγωγοί, οι οποίοι είναι μικρής διατομής και όλο αυτό το νερό δεν μπορεί να το διαχειριστούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Η ΔΕΙΑΠ καθαρίζει και συντηρεί τους αγωγούς ομβρίων και τις σχάρες που έχει στην ευθύνη της καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τις εκβολές στη θάλασσα κάθε μήνα. Γίνεται αυτή η διαδικασία και έχει γίνει αυτή η προετοιμασία μπροστά στο χειμώνα που έρχεται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει να είναι θωρακισμένη η πόλη σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί χθες δεν ήταν εδώ που τα λέμε τώρα, δεν ήταν και κανένα ακραίο φαινόμενο, ήταν μια έντονη βροχόπτωση, μικρό χρονικό διάστημα και εκδηλώθηκαν προβλήματα. Όπως είπατε και εσείς πριν, είναι σε σημεία που χρόνια εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται έργα. Έργα σοβαρά αντιπλημμυρικά που να θωρακίζουν την πόλη. Αλλά το κράτος δεν μας τα χρηματοδοτεί αυτά τα έργα. Εμείς στην καθημερινή δουλειά, ό,τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, τα παίρνουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει η ΔΕΙΑΠ, ας πούμε, έχει εκπονήσει μια μελέτη που είναι για στην Ευβία. Να φτιαχτεί πολύ μεγάλος αγωγός που θα οδηγεί τα όμβρια στο Γλάφκο. Mm-hmm. Για να μπορέσει όλη η από πάνω περιοχή να αποσυμφορηθεί. Δεν χρηματοδοτείται αυτό. Δεν έχουμε απαντήσεις. Πόσες φορές έχουμε κάνει αιτήματα για το. Αυτό το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τρεις αγωγούς που πρέπει να κατασκευαστούν στο κέντρο της πόλης, ας πούμε, για να δώσουμε ανάσα μεγάλη και να είναι θωρακισμένη η πόλη, φτάνουμε στα 40 εκατομμύρια. Αυτά πώς να χρηματοδοτηθούν? Το κράτος δεν τα χρηματοδοτεί. Γιατί λέει ότι αυτά δεν είναι έργα που μπαίνουν στην ανταποδοτικότητα για να φέρουν κέρδη. Άρα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα. Και ένα ζήτημα σοβαρό που υπάρχει είναι να δούμε, ας πούμε, και σημεία της πόλης. Δηλαδή, για να σας δω ένα παράδειγμα, στην Ακτή Δημαίων, ας πούμε, δεν έχει την αρμοδιότητα η, η ΔΕΗ αύριο εκεί πέρα είναι δρόμος της περιφέρειας. Εκεί ή ας πούμε στο νέο δρόμο, δεν έχει, εκεί στην Νέα Εθνική Οδό δεν έχει την αρμοδιότητα η ΔΕΗ ΑΠ εκεί πέρα και εκεί εμφανίστηκαν κάποια ζητήματα. Είναι σημεία που, όπως ας πούμε στην Οβριά που λέτε, στα σημεία εκείνα, εκεί έχουμε ρέματα τα οποία έχουν καταπατηθεί. Δηλαδή είναι σύνθετο ζήτημα και ταυτόχρονα έχεις, εκεί στο, έχουμε εκεί στα Δεμένικα ας πούμε, έχουμε αγωγούς οι οποίοι φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και η αγωγή αυτή είναι μικρής διατομής, κατασκευασμένη πολλά χρόνια πριν. Αυτή, ακόμα και αν είναι καθαρό ένα φρεάτιο, δεν μπορεί να τα φρεάτια αυτά να πάρουν τόσο, δεν μπορούν να πάρουν αυτή την ποσότητα του νερού. Είναι ανεπαρκή.
0: Ναι. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Κλάδη, υπάρχει ένας τεχνικός σχεδιασμός, σχεδιασμός έργων που λέμε, στρατηγικός θα τολμούσα να πω, από τη ΔΕΗ ΑΠ, που όμως σε αυτόν τον σχεδιασμό, γνωρίζοντας ήδη εσείς οι διοικούντες και οι υπάλληλοι τις ανάγκες της πόλης, δεν ανταποκρίνεται η κρατική μηχανή, η πολιτεία. Αυτό μου λέτε.
1: Δεν ανταποκρίνεται, όπως δεν ανταποκρίνεται και πουθενά σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα φαινόμενα που έχουμε πανελλαδικά. Η ΔΕΗ ΑΠ αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό αυτό, ολοκληρώνει, κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη που έχουμε αναθέσει, είναι το master plan για τη διαχείριση των ομβρίων. Αυτό θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για μια σειρά από έργα αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν και πραγματικά θα δίνεται λύση στα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη. Αλλά εδώ μιλάμε όμως για τεράστια ποσά τα οποία δεν είναι σε θέση να τα... Αυτά δεν μπορεί ένας δήμος να τα σηκώσει και να τα διαχειριστεί. Και γι' αυτό εδώ πρέπει να έχουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς καθημερινά δεν πρέπει να δουλεύουμε για να συντηρούμε όπως πρέπει τους αγωγούς, τα φρεάτια μας κτλ. Και οτιδήποτε όποιο τέτοιο ζήτημα υπάρχει, ήμασταν το προηγούμενο διάστημα και θα είμαστε πάνω κατά πάνω για να το αντιμετωπίσουμε.
0: Παρότι, κύριε Κλάδη, έχετε σαν Δημοτική Αρχή και σαν διοίκηση της ΔΕΙΑ κληθεί και έχετε απαντήσει, δεν μπορώ για τους ακροατές του ΣΚΑΙ να μην ρωτήσω για αυτή την πολύπαθη ακτή δημιών που και εσείς λέτε δεν είναι δικό μου θέμα. Η περιφέρεια έκανε ένα μερεμέτι πέρυσι εκεί με μια υπόγεια κατασκευή και αυτή η αναρμόδια. Ωστόσο είναι ο μεγαλύτερος μπελάς, θα έλεγα, όταν ξεκινάει να βρέχει, λέμε όχ, να αποφύγουμε να πάμε από την ακτή δημιών. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
1: Εκεί έχει διαμορφωθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί έχει κατασκευαστεί το λιμάνι και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το ζήτημα. Δηλαδή εκεί κανονικά χρειάζονται ειδικά λιμενικά έργα. Θυμάστε πέρυσι που ανέβαινε η στάθμη της θάλασσας και...
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό και σε αυτό το πράγμα αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει τις, και δεν είναι αρμοδιότητες της ΔΕΗ. Χρειάζονται ειδικά έργα. Πέρυσι έγινε μια παρέμβαση από την περιφέρεια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό γιατί δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εντάξει, μόνο όλοι μας όσοι περνάμε από εκεί, εντάξει, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια έργα. Μέχρι εκεί δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση, αλλά είναι ένα δύσκολο ζήτημα που θέλει πιο σοβαρά, δηλαδή, να το δούμε και για να αντιμετωπιστεί.
0: Επειδή στην άλλη περίπτωση, την περίπτωση εννοώ της εξελισσόμενης αντιπυρικής περίοδου που είχαμε από πέρυσι την άνοιξη και την προτροπή του συναδέλφου σας, του κ. Αναστασίου και του Δήμου, να καθαριστούν τα οικόπεδα και να συνδράμει ο κόσμος ως πολίτης, ως δημότης, ο καθένας στην προστασία. Υπάρχει κάτι, έτσι κλείνοντας τη συζήτησή μας, που θα μπορούσε να υποθεί από εσάς προς τον κόσμο, προς τον κάτοικο της μονοκατοικίας ή της πολυκατοικίας να αυτοπροστατευτεί ή με την συνδρομή του να συνδράμει και αυτός σε αυτήν την πολύ δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλει η ΔΕΙΑΠ?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ρίξουμε την ευθύνη και τα λοιπά στον κάθε δημότη. Αυτό που μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να έχει, να ελέγχει όσο μπορεί, είναι, ας πούμε, τα φρεάτια που είναι μπροστά από το σπίτι του, να μην έχουν πάνω, ας πούμε, κάποια αν έχουν μαζευτεί κάτι φύλλα ή κάτι ας πούμε που να εμποδίζει το νερό να, να λειτουργήσει το φρεάτιο δηλαδή αυτό.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο γιατί ακόμα και στη Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της Πάτρας χθες που βρέθηκα την ώρα έτσι λίγο της καταιγίδας, είδα χαλάκια να είναι πάνω στις κάρες των φρεατίων από κάποιους καταστηματάρχες.
1: Και απόρρισα, ναι,
0: απόρρισα πραγματικά, απόρρισα. Μάλιστα. Καλή δύναμη, τι να σας ευχηθώ, και κουράγιο και καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ που είχατε το χρόνο να το πούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
15: Sky 89,4.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα παραμείνουμε στον απόϊχο της χθεσινής κακοκαιρίας. Θα το ξαναπώ. Δεν είχαμε και τον κατακλυσμό του ΝΟΕ, αλλά είχαμε πρώτα δείγματα γραφής της αντοχής των υποδομών της περιοχής. Και επειδή ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ, από τον κύριο Κλάδη, νομίζω πως ήταν πολύ προσγειωμένος και πολύ ειλικρινής ως προς αυτά τα οποία είχε καταφέρει, είχε προετοιμάσει, μπορεί να κάνει, έχει σχεδιάσει, παλεύει η διοίκηση του Δήμου. Πάμε στο γενικότερο, που το γενικότερο έχει να κάνει με όλο τον νομό. Είχαμε κατολιστήσιμες καταστάσεις και στην περιοχή της Αιγιάλιας, ορεινά προς Καλάβρητα, το γνωστό εκεί σημείο, αλλά και καθόλου αδιάφορη η περιφέρεια, η πολιτική προστασία για τα όσα κατεγράφησαν και στο κέντρο των Πατρών, ακόμα και στην Ακτή Δημαίων, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία, σε πολλούς δρόμους και σπίτια. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το κακό των πυρκαγιών του καλοκαιριού σε Δυτική Αιγαλία και Δυτική Αχαΐα, τόσο θα κυνηγάμε τώρα τον κάθε ένα υπουργό και υφυπουργό, τον κάθε ένα κυβερνητικό παράγοντα, να δώσει κάποια στιγμή χρήματα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ως προς την αποκατάσταση και την ανάλογη θωράκιση, την αντιπλημμυρική όλων αυτών των περιοχών. Τι κάνετε, κύριε Μπονάνε?
17: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κλήση. Να χαιρετήσω και εσάς και τους ακροατές σας. Να πω ότι το θέσατε πολύ σωστά το ζήτημα στην εισαγωγή σας, ότι εντάξει, μια βροχόπτωση είχαμε της τάξης των 44 χιλιοστών, δεν ήταν δάκιο ο κατακλυσμός, αλλά φάνηκαν προβλήματα, γενικότερα το λέω, σε υποδομές οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες στις δεκαετίες του 50, για να μην πάω και πιο πίσω, και που δεν έχουν καμία σχέση με τα τωρινά.

0: ξέρετε, μονοσήμαντο μιας υπηρεσίας της περιφέρειας. Εμείς διαχειριζόμαστε το δρόμο, εμείς έχουμε τα φρεάτια μας, αλλά όταν έχεις μια υποδομή με ένα παντορροϊκό αγωγό, ο οποίος τεχνικά δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του, δηλαδή βρίσκεται πιο κάτω από τη θάλασσα, και όταν έχουμε λοιπόν αυτά τα έντονα φαινόμενα, καταλαβαίνετε ότι γυρίζουν από τα φρεάτια, βγαίνει προς τα έξω η θάλασσα, αλλά και όχι μόνο εκεί, αλλά και λίμματα τα οποία καταλήγουν στον παντορροϊκό αγωγό. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, τη ΔΕΙΑ, τον ΟΛΠΑ, να δώσουμε λύσεις. Ξεκαθαρίζω όμως ότι οι συγκεκριμένες λύσεις κυρίως πέφτουν στο βάρος της ΔΕΙΑ, γιατί πρέπει να φτιαχτούν αντλιοστάσια τα οποία να παίρνουν τα λύματα και να μην καταλήγουν σε αυτόν τον παντορροϊκό αγωγό, να μπορέσει να γίνει ένας άλλος αγωγός, κατασκευή ενός άλλου αγωγού, που σημαίνει βέβαια αρκετά χρήματα, ο οποίος τεχνικά να είναι αποδεκτός. Θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός ποτέ δεν έχει παραλυθεί από το ΔΕΙΑ, από ό,τι έμαθα από πρόεδρους άλλων προηγουμένων ετών. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεχνικό σοβαρό πρόβλημα, το οποίο εκθέτει όλους μας και πρέπει να δώσουμε λύσεις. Η είδηση είναι ότι τώρα το μεσημέρι, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, θα έχουμε μια συνάντηση και με τον διευθυντή του Γραφείου του Περιφερειάρχη, τον κύριο Μάκα, για να δούμε τι λύση μπορούμε εμείς να δώσουμε σαν περιφέρεια, δηλαδή να ολοκληρώσουμε μάλλον τη λύση που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, ώστε να δοκιμαστούμε σε καινούργια βροχόπτωση, εάν αυτή η λύση θα μπορέσει, γιατί οι τεχνικοί μας λένε ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί, στο να διοχετεύσει τα όμβρια ύδατα στον αγωγό. Θα το δούμε αυτό, είναι ένα τεστ το οποίο φαντάζομαι να το περάσουμε με επιτυχία. Τώρα, στους υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, η Λία, το Λακαρνανία, δεν υπήρξαν προβλήματα. Είχαμε βροχές και καταιγίδες, αλλά δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Και να σημειώσω ότι όσον αφορά αυτό που είπατε για το κυνηγητό στους αρμόδιους της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα λεφτά, η κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει 25 εκατομμύρια από προηγούμενα, μέσα στο 26 για αποκατάσταση ζημιών από προηγούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ακραίο καιρικό φαινόμενο, και οτιδήποτε χρειάζεται σε σχέση με την κατασκευαστική πλέον, την αποκατάσταση των ζημιών, την δημοπράτηση, επιταχύνουμε σε αυτό το τομέα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή θωράκιση της περιφέρειάς μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και τα οποία από ό,τι καταλαβαίνετε θα γίνουν και πιο έντονα όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, την κατάσταση δεν την αφήνουμε είτε οι τεχνικές μας υπηρεσίες, είτε οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι. Μάλιστα, με το έκτακτο που περιμένουμε, θα μπουν και εργολάβοι όπου χρειάζεται, σε όποια ποτάμια υπάρχει επικινδυνότητα, ώστε να μπορέσουμε να υπάρχει τέτοια αποκατάσταση και βατότητα στο νερό, να μην δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία θα είναι επικίνδυνα και για την ζωή αλλά και για την περιουσία των κατοίκων μας.
1: Έχω την αίσθηση από τα λεγόμενά σας ότι δεν είμαστε και σε τραγικό σημείο. Μονταρισμένο είναι το θέμα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς να προδικάσει κανείς τι καιρικά φαινόμενα θα έχουμε μέσα στο προσεχές επόμενο χρονικό διάστημα, και όπως προείπατε πάρα πολύ σωστά, όταν έχουμε να κάνουμε και με πεπαλαιωμένες υποδομές που δεν ξέρεις πώς θα ανταποκριθούν αύριο σε μια νεροποντή ή σε μια καταιγίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπονάνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δαφίλ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Sky 89,4.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο στα οικονομικά δεδομένα, σε αυτά τα οποία ήδη καταγράφονται δυσάρεστα. Αναφέρομαι στην αύξηση των καυσίμων που σαν αλυσίδα πάντα ξέρουμε ότι επηρεάζουν και μάλιστα καταστροφικά ενίοτε όλη την αλυσίδα. Στον πρωτογενή τομέα θα μείνω και θα καλωσορίσω εδώ στον Sky τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Καλαβρίτων και τον πρόεδρο

0: το τμήμα την Αχαΐα των συνεταιρισμών όλης της χώρας, άμεσος συνομιλητής και με την ηγεσία του Υπουργείου και γενικότερα με όλα αυτά τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Πώς είστε, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σακολιά, ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα Πρόεδρε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Άστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με μία δήλωση την οποία άκουσα να εκφράζει δημόσια ο συντοπίτης σας πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Λεχουρίτης, ο οποίος είπε ότι τα Χριστούγεννα η φέτα θα φτάσει στα 15 ευρώ. Ενστερνίζεστε για τους λόγους των καυσίμων και της αύξησης των τιμών? Το ανέφερε. Την ενστερνίζεστε αυτήν την άποψη?
1: Εντάξει, αυτό που πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την αγορά με απόλυτους αριθμούς. Αυτό όμως που φαίνεται και η τάση είναι αυτή, το έχω πει και εγώ κατ' επανάληψη και έχει μια λογική έτσι σειρά, είναι ότι μετά την αύξηση της πρώτης ύλης του εργοπροβείου γάλακτος, καταρχήν, αφού επικοινωνόμαστε στα γαλακτοκομικά και στα προϊόντα ζωικής, λόγω της, του προβλήματος των ζωονώσεων στη χώρα, αυλογιάς και αφόδη, πραγματικά έχουμε αύξηση λοιπόν πρώτη ύλη στο εγωπρόβειο γάλα τη τιμή, επειδή σφάγηκαν τα ζώα πολύ απλά, καταρχήν, και κατά δεύτερο τη αύξηση τη ενέργεια των καυσίμων κυρίως, που έχει σύνδεση, άμεση σύνδεση για τη μεταφορά, τη συλλογή του γάλακτος και των προϊόντων της, που είναι πάρα πολύ καιρό αυτά που σας λέω, και κάποια στιγμή οι μεταπιτικές μονάδες τα κρατάνε. Δεν μπορούν να κρατηθούν άλλο. Άρα αυτή η όποια αύξηση θα περάσει στην αγορά. Δεν ξέρω αν περάσει σε όλον αυτό το κόστος παραπάνω στην αγορά, γιατί ξέρουμε ότι οι καταναλωτές είναι σε πολύ δεινή θέση. Δεν είναι διατεθειμένοι και δεν μπορούν να πληρώσουν πιο ακριβά τα προϊόντα. Οπωσδήποτε όμως θα περάσει μια αύξηση και θα δούμε πώς θα κρατηθεί στην αγορά και τι θα σημαίνει αυτό για τα προϊόντα τα ίδια. Αλλά όπως και να έχει, αυτό θα φανεί τους από το επόμενο διάστημα, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στην αγορά. Το ύψος της αύξησης δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας.
0: Σας έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό να εκφράζεστε και σε συσκέψεις αλλά και σε μέσα ενημέρωσης με μια έτσι έκδηλη ανησυχία για το μέλλον, το άμεσο μέλλον του κτηνοτρόφου, και γιατί θενατώθηκαν πάρα πολλά ζωντανά λόγω της ευλογιάς εδώ στη δικιά μας περιοχή, αλλά και για λόγους οικονομικής φύσεως, ότι δεν μπορούν να αντέξουν οι παραγωγοί. Και το ερώτημά μου είναι, και τώρα που ενδεχόμενα οι ανατιμήσεις θα είναι μεγάλες, πώς θα ανταποκριθεί ο κτηνοτρόφος? Εσείς έχετε 1.500 και παραπάνω που συνεργάζονται με τον συνεταιρισμό στα Καλάβετα.
1: Πάμε λοιπόν για να δούμε ποια θα είναι η πιθανή λύση του προβλήματος που περιγράψαμε, της ακρίβειας στην κτηνοτροφία. Η λύση είναι αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά από την ανακοίνωση του ΝΕΚΦΙΔΕΘ, αλλά από την ανακοίνωση με την εφαρμογή έχει πολύ μεγάλο δρόμο. Είναι λοιπόν η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί πολύ απλά να το εξηγήσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, όταν λείπουν γάλατα, όταν λείπουν ζώα και συνεχίζουμε να σφάζουμε, αυτός ο φαύλος κύκλος της ακρίβειας θα ανεβαίνει. Άρα πρέπει να το αντιστρέψουμε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται παρέμβαση του κράτους και στις Βρυξέλλες για να αλλάξει τον κανονισμό, που είναι ένας αναχρονιστικός κανονισμός, που περιγράφει ότι πρέπει να κάνουμε ανασύσταση μετά το τελευταίο κρούσμα της χώρας 6 μήνες. Ναι. Άρα πράγμα δύνατο δεν θα κάνουμε ποτέ, γιατί κρούσματα βγαίνουν. Άλλη αντιμετώπιση λοιπόν της ευλογιάς και της αφθόδους, ίσως με τοπικό εμβολιασμό, αυτό λένε οι ειδικοί, και άμεσα ανασύσταση. Για να γίνει ανασύσταση λοιπόν σε 3.000 μονάδες και παραπάνω που έχουν σφαγή, χρειάζονται, πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο που σας περιέγραψα και την ευχαίρεια να το κάνουν, την αδειοδότηση να το κάνουν, και κεφάλαια. Κανένας από τους κτηνοτρόφους συναδέλφους που πήρε εδώ και 1,5 χρόνο κάποια αποζημίωση, γιατί πήρε, αλλά τρέχοντας υποχρεώσεις του οικογενειακές και όχι μόνο, δεν έχει το κεφάλαιο να κάνει την ανασύσταση. Άρα η πολιτεία πρέπει να βρει κεφάλαια που θα κάνει άμεση ανασύσταση μέσα στο χειμώνα, ούτως ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να πάμε σε μια κανονικότητα. Να έχουμε λοιπόν τη διάθεση που θέλουμε στο εγωπρόβειο γάλα και στο κρέας, γιατί ξέρετε, το αφήνουμε απ' έξω, και το κρέας είναι πανάκριβο. Θα είναι πανάκριβο το επόμενο διάστημα το εγωπρόβειο. Και φανταστείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον, για να μην τα λέμε όλα μαύρα, σε ένα περιβάλλον που η ΦΕΤΑ στη χώρα πραγματικά έχει μια στασιμότητα, τι ξέρουμε, έχει φτάσει στο αποκορυφωμά της, αλλά στο εξωτερικό, και αυτό είναι σημαντικό, κάθε χρόνο τρέχει με μια αύξηση των πωλήσεων και άνοιγμα νέων αγορών από 6 ως 8% κάθε χρόνο. Άρα έχουμε λοιπόν από τη μία μια αγορά που ζητάει παραπάνω ΦΕΤΑ, διεθνή αγορά, και ένα προϊόν στη χώρα προσφερόμενο λιγότερο, λόγω αυτών που είπαμε. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε καλές έτσι εξελίξεις. Γι' αυτό φωνάζουμε λοιπόν για άμεσα ανασύσταση, να έχουμε προϊόν. Η τιμή στον κτηνοτρόφο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι πολύ καλή. Ναι, έχουμε παραπάνω έξοδα, ναι, έχουμε αυξημένο κόστος. Όμως είναι καλή, δεν μπορούμε να πούμε. Το πρόβλημά μας είναι οι επιζωοτίες. Αυτό που πρέπει ακόμα να πούμε όμως, που είναι σημαντικό, είναι η ζωική παραγωγή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φυτική παραγωγή. Τι εννοώ? Ότι τα ζώα πρέπει να έχουν ζωοτροφές, τριφύλια, καλαμπόκια κτλ. Λιπάσματα για τα χωράφια κτλ. Πετρέλαια. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Και αφού υπάρχει ζήτημα στην άλλη, στη φυτική παραγωγή, θα σκάσει και σε εμάς. Θα έχουμε ακριβότερες τιμές. Ή λιγότερο προσφερόμενο προϊόν πάλι. Γιατί μιλάω με συναδέλφους από όλη τη χώρα και μου λένε ότι εν όψη και της καινούριας καλλιεργικής περίοδου, με το πετρέλαιο στα 2,30 και μάλλον θα φτάσει και στα 2,5 από ό,τι εκτιμάται, δεν ξέρω, ανεβαίνει οι τιμές, θα καλλιεργήσουν λιγότερα χωράφια. Έχουμε και εδώ ένα φαύλο κύκλο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν πίεση στον αγροτικό τομέα, στον παιδινή τομέα, σε μια εποχή που θα μπορούσε ο παιδινής τομέας να αναπτυχθεί, και γιατί έχει μεγάλες προοπτικές. Αυτή είναι η εικόνα λίγο πολύ, και χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία για να σώσουμε την παρτίδα, να το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, αν οι εξαγωγές που είναι σε περί τις 80 χώρες και ιδιαίτερως η νέα σας προσπάθεια, η τελευταία σας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπετε να βάλλονται λίγο προς τα κάτω με αυτήν την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τις παγκόσμιες τιμές του ενεργειακού, του πετρελαίου?
1: Ναι. Είναι ένα πρόκληση, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, και με τις δασμούς που έχει επιβάλει η ΗΠΑ και με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά που παίζουν και στο διατροφικό τομέα παγκοσμίως, τα ξέρετε, τα ακούτε. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, η ΦΕΤΑ ελληνική δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εμείς αν καλάβρετε κάναμε μια προσπάθεια το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, ξέρετε, ήδη ακουμπάμε τη ΦΕΤΑ μας σε 10 αγορές. Ανοίγουν πολύ εύκολα αγορές. Ναι, δειλά, σιγά σιγά, δύσκολα, αλλά η ΦΕΤΑ λοιπόν είναι το μεγάλο μπραντ το ελληνικό. Επιμένω ότι αν έχουμε προϊόν και αν κινηθούν σωστά και οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες, έχουμε μεγάλες προοπτικές και θα έχουμε, και όλο αυτό θα μεγαλώνει. Αυτό δείχνει. Σας το είπα προηγουμένως με νούμερα. Ναι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα λευκά τυριά άλλων χωρών. Ναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό τον αφέντη ανταγωνισμό. Αν εμείς είμαστε σωστοί και κινηθούμε σωστά, θα έχει μεγάλη προοπτική ο τροφικός τομέας της χώρας και να μπορεί να είναι έτσι και στήριγμα για το μηχανή της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, της μεταποίησης, και μια καλή μέρα, μια καλή έτσι, περίπτωση και ένα καλό εισόδημα για τον Έλληνα κτηνοτρόφο που πρέπει να μείνει στην επαρχία και για λόγους κοινωνικούς και για λόγους στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού, να μαζευτούμε όλες τις πόλεις, και για λόγους ότι είναι ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας, η κτηνοτροφία. Πρέπει να την κρατήσουμε. Εμείς την πιστεύουμε οι άνθρωποι της οδροφίας και νομίζω θα έχουμε. Απλώς θα πρέπει να λύσουμε αυτά τα δομικά προβλήματα που κάποια είναι δικά μας, οι επιζωητίες και όλη η διαχείριση αυτή, και κάποια έχουν να κάνουν και με γεωπολιτικές εξελίξεις παγκόσμιες. Το πετρέλαιο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να
0: το κάνουμε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σατουλιά.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι στην κρουαζιέρα τώρα, γιατί εγώ έχω αντιληφθεί, μπορεί να σφάλω, ότι κάποιες πλευρές, και αν όχι όλες, κάποιες εμπλεκόμενες εμέσως, όχι θεσμικά άμεσα, περιγράφουν το αύριο της Πάτρας του λιμανιού στο τομέα της κρουαζιέρας με μια ευκολία. Και χθες διάβασα μια εμπεριστατωμένη ανακοίνωση από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και ζήτησα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, να είναι κοντά μας, να μας εξηγήσει τι σημαίνει ότι η Πάτρα, το λιμάνι της, μπαίνει στο χάρτη της κοραδιέρας από το 2028. Πώς είστε, κύριε Αναστασόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και απαντώ κατευθείαν στο ερώτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ότι το λιμάνι μας, η πόλη μας, η περιοχή μας δεν είναι απλά στο σημείο του να εξετάζεται, είναι στο σημείο να έχει αξιολογηθεί κατά το μέγιστο δυνατό και να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε πλέον για ημερομηνίες. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα.
0: Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πως μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, δηλαδή της μεθεπόμενης χρονιάς, πρέπει όλπα εσείς οι διοικούντες, σε συνεργασία με τους όποιους και στην Αθήνα, να προετοιμάσετε το έδαφος, τη φιλοξενία, τις υποδομές, τις συνθήκες που λέμε.
3: Φυσικά, φυσικά, είναι μια τεράστια ευκαιρία και υπάρχει αρκετός χρόνος για να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Προεξάρχοντος του Δήμου, γιατί πρόκειται για το σκοπό να επισκεφτούν οι επιβάτες της κουραδιέρας αυτή την υπέροχη πόλη, με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ΣΚΕΑΝΑ, το Επιμελητήριο, προφανώς την Περιφέρεια, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι κοινός τόπος, νομίζω, ότι ο σκοπός όλων των φορέων είναι να αναβαθμίσουμε λίγο την οικονομική κατάσταση των πατρινών επαγγελματιών. Είτε αυτοί είναι έμποροι, είτε είναι καταστηματάρχες εν γέννη, εστίασης, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν όχι μόνο η Πάτρα, είναι όλοι οι γύρω τόποι που θα δεχθούν αυτούς τους επιβάτες. Σκοπός μας είναι βέβαια να προτάξουμε περισσότερο την πόλη στην οποία ζούμε, μένουμε και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η κρουαζιέρα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο την οικονομία της περιοχής μας.
0: Εσείς που είστε συνομιλητής όλων αυτών των παραγόντων που καθορίζουν αυτό το μέλλον για το λιμάνι της Πάτρας, μπορείτε να μας πείτε γιατί έχει επιλεγεί η Πάτρα? Δεν είναι ότι είναι μια μεγάλη πόλη, ένα λιμάνι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο ακτοπλοϊκά με την Ιταλία, λένε κάποιοι, ακόμα και πατρινοί, και είναι μίζερο αυτό. Δηλαδή τι παραπάνω έχει να δείξει η Πάτρα από το Κατάκολο, για παράδειγμα?
3: Καταρχήν να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ των λιμανίων και των περιοχών. Υπάρχει συμπληρωματικότητα. Και θα σας πω ότι η χρονική συγκυρία είναι τέτοια η οποία προτάσει την Πάτρα με έτοιμες λύσεις. Έτοιμες και ποιοτικά υψηλότατες. Θα πω λοιπόν εγώ τώρα το εξής. Το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες κουρασιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο ναυπηγούν πλοία τα οποία θέλουν να φέρουν περισσότερους επιβάτες στη χώρα μας, είναι ένα σημείο αναφοράς. Η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, η οποία παραδόθηκε πρόσφατα, είναι ένα εργαλείο για να φέρει τον επισκέπτη της περιοχής μας, που κακά τα ψέματα, το είπατε και εσείς μίζεροι, εγώ θα το πω απλά ότι είμαστε παγκοσμίως άγνωστοι ως προορισμός, τον φέρνει πολύ πιο κοντά σε έναν παγκόσμιο προορισμό, παγκόσμια γνωστό προορισμό, όπως είναι η Αρχαία Ολυμπία ή όπως είναι η Δελφή ή όπως είναι και η Επίδαυρος. Μπαίνουμε λοιπόν στο πλαίσιο ότι πλέον το λιμάνι της Πάτρας, γιατί και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική συγκυρία, έχει master plan. Άρα έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική ανακαίνιση του τερματικού σταθμού Κανελόπουλος, έχουμε φοβερές υποδομές, οι λιμενικές μας υπηρεσίες βρίσκονται σε πραγματικά πιστέψαμε σε πάρα πολύ καλό ποιοτικό επίπεδο. Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτό το λιμάνι βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι να υποδοχθούμε τους επιβάτες, αρκεί να βρούμε τις τελευταίες μικρές λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Έχω ένα ερώτημα ακόμα και θα σας παρακαλέσω μην το παρεξηγήσετε. Απλά είναι στο πλαίσιο κάποιων αποριών που γεννιούνται με την ενασχόληση πολλών με αυτό το θέμα. Αυτές οι επαφές που παράλληλα με τον Όλπα, με εσάς προσωπικά ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, γίνονται με κάποια ιδιωτικά γραφεία, με κάποιους ανθρώπους που μπορούν να τρέξουν τον προορισμό κρουαζιέρας Πάτρα, είναι θεμητές, είναι προσθετική κατεύθυνση, αλλά φέρομαι και στο επιμελητήριο που έχει κάνει αρκετά τέτοια βήματα.
3: Ναι, ναι, είναι προφανές. Εγώ θα σας πω ότι συγκεκριμένα το επιμελητήριο το θέλουμε δίπλα μας, έτσι. Εμείς φροντίζουμε να δέσει το πλοίο και εκείνοι, όχι μόνοι τους, αλλά μαζί με τον εμπορικό σύλλογο και το ΣΚΕΝΑ, δίνω πολύ μεγάλη βάση σε αυτό, γιατί αυτή είναι η κρουαζιέρα, έτσι. Δεν θέλουμε απλά να μείνει το πλοίο δεμένο. Τους θέλουμε μαζί μας, ώστε οι επιβάτες να βρουν την περιοχή έτοιμη. Θέλουμε οι επιβάτες με τον εμπορικό σύλλογο, το ΣΚΕΑΝΑ, το επιμελητήριο, πρωτίστως το Δήμο και σε συνέχεια και την περιφέρεια προφανώς. Θέλουμε τους επιβάτες να βρουν λόγους να ψωνίσουν, να γευτούν τη δικιά μας γαστρονομία, να γνωρίσουν τη δικιά μας αγορά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν περισσεύει κανένας. Τώρα, για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι η Πάτρα έχει δώσει πολλά δείγματα στο πώς μπορεί να καταφέρει μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως έχετε αγώνα μπροστά σας. Είμαστε σίγουροι ως δημότες που θέλαμε και αυτή την παράμετρο της κρουαζιέρας ότι θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο να τα πούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4. Το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη έρχεται από την Πατρινή Αγορά και επιστρέφουμε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Νομίζω πως αρκετά έτσι καταγράψαμε και σήμερα. Να είμαστε καλά. Αφήνω ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο για μια υποχρέωση η οποία είναι δικαστικής φύσεως αύριο να μην είμαστε μαζί. Το λέω, αλλά θα ενημερωθείτε και μέσω των social media από τη σελίδα και την προσωπική μου και της εκπομπής. Ιδάλλως αν δεν προκύψει αυτό, εδώ θα είμαστε 12 και κάτι. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.